τα λόγια τα προφητικά που είπε ο Ζαχαρίας. Ο Ζαχαρίας που ήταν πατέρας του πεδίου πλημμύρισε ολόκληρος από το Άγιο Πνεύμα και είπε και προφήτεψε τα παρακάτω λόγια. Ας είναι ο Θεός του Ισραήλ πάντα ευλογημένος, γιατί ήρθε και ελύτρωσε ως Κύριος το λαό του και ένα σωτήρα δυνατό μας έστειλε στον κόσμο, που από τον Δαβίδ τον δούλο του είναι η καταγωγή του και που μακρύβια είχε πει πριν αρκετούς αιώνες μέσα από στόματα ιερά Αγίων προφητών του. Απ' τους εχθρούς μας σα θα έρθει εκείνος θα μας σώσει και απ' όλων όσων μας μισούν την άδικη εξουσία. Έδειξε στους προγόνους μας την άκρα του ευσπλαχνία και εκπλήρωσε την ιερή και αγία του διαθήκη. Τον όρκο αυτόν που έδωσε πριν αρκετούς αιώνες εις τον πατέρα μας Αβραάμ τήρησε ως το τέλος, να τον λατρεύουμε άφοβα εμάς να αξιώσει, σαν θα γλιτώσουμε όλοι μας από τον εχθρόν τα χέρια, που άνθρωποι του είμαστε και ανήκουμε σε εκείνον και ενώπιον του το σωστό πράττουμε στη ζωή μας. Και εσύ παιδί μου θα κληθείς προφήτης του υψίστου, γιατί πριν από τον Κύριο πρώτος εσύ θα φτάσεις το δρόμο του ύψιστου Θεού για να τον ετοιμάσεις και για τη σωτηρία του θα μάθεις στο λαό του, καθώς και τη συγχώρηση που δίνει σ' αμαρτίες. Γιατί ο Θεός μας έλεος παρέχει από εσπλαχνία, έκανε φως από ψηλά για εμάς να ανατείλει, για να φωτίσει όσους ζουν μέσα εις το σκοτάδι και στου θανάτου τη σκιά κάτω εκεί στον Άδη, και να οδηγά τα ζάλα μας στο δρόμο της ειρήνης. Σαν το παιδί μεγάλωνε, δυνάμωνε στο πνεύμα. Μονάχος ζούσε σε ερημιές μέχρι αυτή τη μέρα που στο λαό του Ισραήλ εφάνηκε σαν ήρθε.

το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα Νέα τα Ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Αθλητικές ιστορίες με τον Γιώργο Μιμίκο. Μία παραγωγή του Crete TV.

Το Ηράκλειο έχει μια μεγάλη ποδοσφαιρική παράδοση και στα σχολικά πρωταθλήματα. Από την αυγή της δεκαετίας του 90, τα σχολεία της πόλης άρχισαν να γράφουν ιστορία και να κυριαρχούν σε πανελλήνιο επίπεδο, ενώ με την ίδρυση των αθλητικών σχολείων ήρθε η εκτόξευση.

0: Το ποδόσφαιρο στο Ηράκλειο σε επίπεδο μαθητών ξεκίνησε να αναδεικνύεται από το 1990. Το πρώτο, το τρίτο ΤΕΛ Αλικαρνασσού το 1990 πήρε το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα στο Ηράκλειο. Συνέχισε το 1991 το πρώτο ΓΕΛ, το πρώτο ΤΕΛ που ήταν στο Ηράκλειο, να πάρει πανελλήνιο πρωτάθλημα και να πάει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σουηδία, που πήρε εκεί την ένατη θέση. Το 1992 το τέταρτο λύκειο Ηρακλείου πήρε πάλι πανελλήνιο πρωτάθλημα με προπονητή τότε τον κύριο Μουντράκη τον Γιώργο, και πήγαμε και έμεινε Ελλάδα, δεν είχαν παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το 1994 το 7ο ΓΕΛ Ηρακλείου πάλι επήρε το πρωτάθλημα το πανελλήνιο, και έτσι είχαμε 4 πρωταθλήματα πανελλήνια στο Ηράκλειο και με μία συμμετοχή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα το 91 με το πρώτο, με το πρώτο ΓΕΛ, με το πρώτο ΤΕΛ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σουηδίας, σχολικό που πήραμε την ένατη θέση. Έκτοτε μετά από το 1995, με πρωτοβουλία του προϊστάμενου της φυσικής αγωγής του κυρίου Ροβίθη και του Γιώργη του Παρασύρη, δημιουργήθηκε το ΕΤΑΔ, ήταν το αθλητικό σχολείο που ήταν για λύκεια. Πιο μπροστά προϋπήρχε το ΤΑΔ, το αθλητικό σχολείο, το γυμνάσιο.
1: Στο λύκειο, το αθλητικό λύκειο, ήμουν ο πρώτος. Ήμουν αυτός που το δημιούργησε. Και έμεινα εκεί για 4,5 χρόνια, 5 χρόνια.
2: Ήταν ένας θεσμός πολύ σημαντικός, έτσι, και φαντάζομαι ότι ήταν χαρά και δική σας να βρεθείτε σε αυτό το σχολείο.
1: Εγώ είχα την τύχη τότε να δουλεύω στον Όφη σαν γυμναστής στην ΠΑΕ Όφη, και είχαμε δύο μεγάλα ταλέντα του κριτικού ποδοσφαίρου, τον Σαβρακάκη και τον Κουνενάκη, τα οποία τα παιδιά αυτά δεν μπορούσαν να κάνουν προπόνηση πρωί-απόγευμα, γιατί τα σχολεία ήταν πρωί και απόγευμα. Με το να δημιουργηθεί το αθλητικό σχολείο, όλα τα παιδιά και όλα τα ταλέντα του ποδοσφαίρου του Ηρακλείου μπορούσαν να πηγαίνουν στο σχολείο μόνο πρωί και απόγευμα να κάνουν με τις ομάδες τους. Γι' αυτό είχαν ένα περιθώριο να βελτιωθούν περισσότερο από άλλα παιδιά που κάναν δύο προπονήσεις την εβδομάδα.
0: Ήταν η άνευ εξετάσεων η εισαγωγή των μαθητών στα ΤΕΦΑ και παίρνανε και μόριες για τις άλλες σχολές. Ήταν ένα κίνητρο, ξεκινήσαμε τότε μια προσπάθεια και μαζέψαμε κάποια παιδιά από διάφορα σχολεία και ενισχύσαμε ένα σχολείο, εκεί που ήταν η πλειοψηφία των καλών ποδοσφαιριστών μαθητών.
2: Τα αρχικά ΕΤΑΔ.
0: Τα αρχικά ΕΤΑΔ. Ειδικά τμήματα αθλητικής διευκόλυνσης. Και το ΤΑΔ, τμήμα αθλητικής διευκόλυνσης, που ήταν το γυμνάσιο. Αρκετοί συνάδελφοι έχουν δουλέψει στο ΕΤΑΔ και αρκετοί ποδοσφαιριστές έχουν ανέβει πολύ ψηλά. Σιφάκης, Καρνέζης, Μπρουσέλης, Καρέλης,
2: Μπουχαλάκης,
0: ο Νόντας ο Μπαντελάκης, ο Σάλιακας.

0: Ζήσαμε ωραίες στιγμές τότε. Καταφέραμε να πάμε στο παγκόσμιο και να πάρουμε την έκτη θέση. Με αποτέλεσμα να μπούμε και στα πανεπιστήμια. Εγώ πήγα φυσικοθεραπεία. Και μας άνοιξε το δρόμο για το μέλλον, τη ζωή μας και για όλα αυτά που έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα.
1: Μπορώ να πω ότι αυτά τα 3 χρόνια που περάσαμε στο Λύκειο δηλαδή, ήταν πραγματικά, επειδή όλα τα παιδιά έπαιζαν στις ομάδες τους και τότε από μικρή ηλικία, είχαν τις ομάδες τους και έπαιζαν. Πραγματικά όμως το αθλητικό σχολείο με την καθημερινότητα που είχαμε και στις τάξεις και στο γήπεδο, ήταν πραγματικά ένα δεύτερο σπίτι μας. Εγώ θα μπορούσα να το δω έτσι γιατί υπήρχε και η διαπαιδαγώγηση και ο αθλητισμός, οπότε πραγματικά ήταν σαν δεύτερο σπίτι μας.
0: Είχαμε καταρχήν πολύ καλή ομάδα, πολύ καλή φουρνιά τότε. Όλα τα παιδιά ξεχωρίζαμε, ήμασταν και στη Μιχτή Ηρακλείου, ήμασταν και στο αθλητικό σχολείο Ηρακλείου. Κάναμε ένα ωραίο σύνολο, είχαμε πολύ ωραίο κλίμα και αυτό μας οδήγησε στο να πάμε στο παγκόσμιο, να πάρουμε την έκτη θέση, όπως είπα και πριν, και να καταφέρουμε να έχουμε ένα μέλλον ωραίο και να προκόψουμε που λέμε όλοι στη ζωή μας.
2: Και συναντήσατε και έναν άνθρωπο με πολλές εμπειρίες στο ποδόσφαιρο και σαν προπονητής και σαν γυμναστής στον Όφη, ο κύριος Παρασύρης. Σίγουρα θα μπορούσες να μου πεις δύο λόγια.
1: Ναι, εννοείται. Είχαμε την τύχη να έχουμε στην καλύτερη ομάδα της Κρήτης, από την καλύτερη ομάδα της Κρήτης, έναν άνθρωπο που ήταν τότε γυμναστής στην ομάδα. Είχε κάνει τότε, το 1996, είχε ξεκινήσει όλο αυτό το project και διάλεγε κάποιους ποδοσφαιριστές στο Ηράκλειο, στο νομό Ηρακλείου. Τους είχε μαζέψει όλους για να βγει προς τα έξω αυτό το project που είχε κάνει, που ήθελε να κάνει τέλος πάντων, δηλαδή μια διάκριση μέσα από τους σχολικούς αγώνες μέσω του αθλητικού σχολείου. Πολύ, πολύ τύχη, γιατί το κάτυχε, όπως να σου πω, το άθλημα, οπότε μας βοήθησε πάρα πολύ στο ξεκίνημά μας, εμάς και σαν άνθρωπους αλλά και σαν ποδοσφαιριστές που τότε ξεκινούσαμε τα πρώτα μας βήματα, μας βοήθησε πάρα πολύ στη μετέπειτα πορεία μας.
3: Υπήρχε μία προεργασία χωρίς να υπάρχει αθλητικό από το Γιάννη τον Ιστικάκη, ο οποίος μάζευε τα παιδιά από διάφορα σχολεία σε ένα σχολείο και είχε μία επιτυχία σαν πανελλήνιο πρωτάθλημα. Εμείς καταφέραμε τη δεύτερη χρονιά, αφού δουλέψαμε σκληρά με αυτά τα παιδιά, πολύ σκληρά, καταφέραμε να πάρουμε το πανελλήνιο πρωτάθλημα, να πάρουμε το Παγκρίτιο με τον Πειραιά που παίζουμε. Δηλαδή παίζεις, βγαίνεις Ηράκλειο, βγαίνεις Κρήτη, βγαίνεις με τον Πειραιά, μετά παίζεις ένα παιχνίδι και πας στο πανελλήνιο. Το πήραμε το πανελλήνιο και μετά πήγαμε στο Περού, στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο δείξαμε ότι ενώ δεν είχαμε τα πολύ μεγάλα ταλέντα, δεν μπορώ να πω ότι η ομάδα μας είχε τα σούπερ ταλέντα, αλλά ήταν η σούπερ ομάδα. Ήταν σαν ομάδα κάτι που φαινόταν ότι είναι δουλεμένο. Με παίχτες πειθαρχημένους, αγαπούσαν το ποδόσφαιρο, είχαν καλές σχέσεις μεταξύ τους και γι' αυτό πήγαν και καλά.
4: Ήμασταν μια παρέα, μια οικογένεια. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Μόνο έτσι βγαίνουν οι επιτυχίες σε τέτοιες ομάδες. Να είμαστε μια οικογένεια και ο ένας να είναι για τον άλλον.
5: Ναι, ήμασταν καλή παρέα. Ήμασταν φίλοι από τότε, έχουμε κρατήσει φιλίες. Ακόμα και τώρα είμαστε κουμπάροι μεταξύ μας. Είχαμε δέσει και έχουμε παραμείνει έτσι. Ναι, ήταν σημαντικό ότι ήμασταν καλοί φίλοι. Ήταν σημαντικό που ήμασταν μαζί όλη μέρα. Μαζί, από το πρωί εδώ, προπόνηση αθλητικό, μετά σχολείο και μετά είχαμε και τις νυχτές μαζί. Ήμασταν μια παρέα πάντα.
3: Και μετά άλλος έκανε μεγάλη καριέρα. Άλλοι παίξανε αλφαθηνική, άλλοι παίξανε βήτα. Εντάξει, αλλά κερδίσανε γιατί ο νόμος τους ευνόησε και μπήκαν τα περισσότερα παιδιά έχουν πτυχίο πανεπιστημίου. Δηλαδή από εκεί που στο αθλητικό ήταν του 11, παράδειγμα λέω τώρα, γίνανε γιατροί. Από εκεί που ήταν του 11 γίνανε φυσιοθεραπευτές, γίνανε γυμναστές, έχουν βγάλει οικονομικά πανεπιστήμια κτλ. Κτλ. Τους ευνόησε ο νόμος τότε. Δεν ξέρω τώρα, νομίζω ότι έχει καταργηθεί ο νόμος.
2: Έχει καταργηθεί και το αθλητικό.
3: Και το αθλητικό το καταργήσαν τέλος πάντων. Εκεί για μένα κακώς καταργηθεί το αθλητικό.
6: Υπήρχε τότε πληθώρα πολλών παιδιών. Υπήρχαν πάρα πολλά ταλέντα στο Ηράκλειο και εκτός Ηρακλείου. Και νομίζω ότι βοήθησε πάρα πολύ. Παιδιά όπως θυμάμαι τότε την πρώτη μας χρονιά, στην πρώτη Λυκείου που είχαμε πάει, ήταν παιδιά όπως ο Νίκος ο Κουνενάκης, ο Κώστας Σταυρακάκης. και τους βοήθησε πάρα πολύ γιατί δεν είχαν στέγαση. Ήρθαν από τα χωριά τους τα παιδιά, από τις, ο Νίκος που είναι έχει έρθει απ' έξω. Και το αθλητικό τους βοήθησε ούτως ώστε να βρουν και στέγη, σχολική στέγη. Ήταν πάντως πολύ αξιόλογοι γενικά και οι τρεις χρονιές που θυμάμαι εγώ που ήμασταν εκεί. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, και οι πρώτες έτσι, χρονιές, μεταβατικές χρονιές του αθλητικού λυκείου. Αξιόλογα παιδιά όλα, αξιόλογοι χαρακτήρες, αξιόλογοι αθλητές εννοείται. Και ήταν μια καλή χημεία που δέσαμε όλοι μαζί. Και ήρθανε, και μπορεί την πρώτη χρονιά να μην ήρθε η διάκριση, αλλά οι επόμενες χρονιές ήταν πάρα πολύ καλές.
7: Και πρέπει να ευχαριστήσουμε και τα σωματεία που με τη βοήθειά τους, με την εξυπηρέτηση που μας κάνανε, μας δίνανε τους ποδοσφαιριστές, γιατί το αθλητικό λύκειο είχαμε ξεχωριστό πρόγραμμα. Το τι ο ποδοσφαιριστής, αν έπαιξε την Κυριακή, αν έπαιξε το Σάββατο, οι προπονήσεις γινόταν Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Οπότε ξέραμε ποια παιχνίδια θα είχε την Τετάρτη, αν είχε. Και ανάλογα με τη συνεννόηση με τους προπονητές που μας βοηθήσανε πάρα πολύ, όλοι οι προπονητές που έτυχε να έχουν ποδοσφαιριστές στο αθλητικό, πάντα δεν βγάζαμε ένα πρόγραμμα να μην επιβαρύνουμε τα παιδιά. Πάντα τα έχουμε σε μια κατάσταση πολύ καλή.
8: Ήμασταν πάρα πολύ δεμένοι, να φανταστείτε ότι ήμασταν όλη μέρα μαζί. Το μόνο που δεν ήμασταν μαζί ήταν οι 2 ώρες που πηγαίναμε καθένας προπόνηση με την ομάδα του. Το απόγευμα που τελειώναμε τις προπονήσεις πάλι βρισκόμασταν πάλι για καφέ, πάλι για βόλτα το βράδυ, σπίτια, βόλτα στο αλληνού. Κάναμε πάρα πολύ παρέα.
3: Τα παιδιά για να κάνουν πρωταθλητισμό πρέπει να τα έχει την πίεση. Πρωταθλητισμός σημαίνει πίεση, σημαίνει δουλειά και σκληρή δουλειά. Εδώ σε αυτό το γήπεδο που βλέπετε, αν θα πάτε απάνω και ρωτήσετε, αλλά τώρα έχει φύγει βέβαια και αυτό σαν και εμένα πήρε σύνταξη, τροδίδι τον Νίκο, ό,τι κρύο να έκανε, ό,τι βροχή να έκανε, ό,τι κακό χειρό να έκανε, εμείς κατεβαίναμε κάτω, κάναμε προπόνηση. Όλοι οι άλλοι αθλητές που ήταν εδώ του Στίβου, όλοι φεύγανε, τρυπώνανε μέσω γυμναστήριο εκεί. Εμείς κάτω, κάναμε πολλές φορές που δεν μας βγάζανε, δεν μας βάζανε εδώ. Βγαίναμε στο κάτω μέρος απ' έξω. Δεν έφτιανε τον ποδοσφαιριστή στη βροχή. Δεν
9: έφτιανε κρύο.
3: Μετά τη Χανιόπορτα, έχει ένα κομμάτι εκεί χόρτο. Εκεί κάναμε σπριντ, εκεί κάναμε σούτ, εκεί κάναμε. Δεν είχε ο ποδοσφαιριστής μέρα πει βρέχει και δεν παίζω. Ή κάνει κρύο και δεν παίζω. Προπόνηση ήταν σκληρή όλο τον χρόνο. Γι' αυτό πήγαμε και καλά.
2: Κάποιο παιχνίδι που να σου μείνε στη μνήμη για ένα λόγο παραπάνω.
0: Θα έλεγα το. Μάτς που ήταν και το καθοριστικό με την Ιρλανδία, γιατί αυτό θα καθόριζε το αν μπαίναμε εξάδα ή όχι. Και αυτό που θυμάμαι είναι ότι το βάλαμε τον γκολ σε 90, η χαρά μας ήταν απίστευτη και καταφέραμε να μπούμε έτσι όπως θέλαμε και όπως πήγαμε με τα όνειρα που είχαμε.
2: Δεν ήταν τελικός, αλλά ήταν τελικός.
0: Παραπάνω από τελικός, ναι, όντως.
1: Εγώ θυμάμαι ότι από την πρώτη ηλικία που ήμασταν ξεκινήσαμε με πολλές βλέψεις για να κάνουμε μια πορεία τα 3 επόμενα χρόνια από αυτή τη φορνιά που βλέπετε τώρα, που υπάρχει τώρα. Όμως την πρώτη και την τρίτη χρονιά δεν τα καταφέραμε. Την τρίτη χρονιά πήγαμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα αλλά χάσαμε και δεν μπορούσαμε να το κατακτήσουμε. Την πρώτη χρονιά είχαμε αποκλειστεί εδώ που δεν θα μπορούσα να μην αναφέρω ότι και τότε στα πρώτα μας, δηλαδή στην πρώτη μου χρονιά, εμένα στο αθλητικό υπήρχαν παίχτες όπως ο Κουνενάκης, ο Σταυρακάκης, ο Δερμιτζάκης, τα παιδιά αυτά που τα πιο μικρά που έπαιζαν, γιατί εγώ δεν έπαιζα τότε στην πρώτη λυκείου πολύ. Και στη δεύτερη λυκείου, όταν το 1997 δηλαδή, έγινε το αποκορύφωμα της πορείας αυτής, με την κατάκτηση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος και την είσοδό μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και την έκτη θέση. Πράγμα που ήταν τεράστια επιτυχία για τότε, για όλο το Ηράκλειο, ας πούμε, τον τόπο μας. Και είναι κάτι που θα μείνει χαραγμένο για πάντα. Τουλάχιστον σε μένα και για τα υπόλοιπα παιδιά νομίζω ότι θα μείνει χαραγμένο για πάντα.
4: Η πιο μεγάλη χαρά στον αγώνα με την Ιρλανδία, που κερδίσαμε 1-0 στο 90. Και ήμασταν όλοι, και τότε πέρασαμε και στο Πανεπιστήμιο, όλοι πολύ χαρούμενοι.
2: Ένα ταξίδι πολύ δύσκολο, πολύ μακρινό. Πόσες ώρες κάνατε?
4: Κάναμε πολλές ώρες και κάναμε και μεταξύ, δηλαδή σταματήσαμε στο Καράκας, από το Καράκας πήραμε άλλη πτήση και μάλιστα ένα αστείο γεγονός ήταν από το Καράκας για να πάμε στο Περού. Πήγαμε με ένα αεροπλάνο που ούτε ξέρω πώς φτάσαμε στο Περού, έτσι. Δηλαδή ακόμα το σκέφτομαι και λέω, αφού φτάσαμε, εντάξει.
2: Πολεμικό.
4: Ήταν πάρα πολύ δύσκολο το ταξίδι από το Καράκας στο Περού.
2: Και μετά μείνατε σε στρατόπεδο.
4: Σε στρατόπεδο, όλες οι ομάδες μαζί, για να είμαστε πιο προστατευμένοι, γιατί και στο Περού υπάρχει μεγάλη εγκληματικότητα.
2: Στη Λίμα ήταν.
4: Στη Λίμα, ναι.
2: Πρωτεύουσα.
4: Και μάλιστα πηγαίναμε, όταν κάναμε προπόνηση, από διαφορετικό δρόμο κάθε φορά, για να μην ξέρουν από πού περνάμε το λεωφορείο.
5: Είναι μια εμπειρία. Τη λέω ακόμα και τώρα και στα παιδιά. Τη λέω ακόμα γιατί ήταν μια εμπειρία ζωής. Τη θυμάμαι πάντα. Μας άνοιξαν πόρτες. Δεν κρυβόμαστε. Ήμασταν τυχεροί. Περάσαμε πανεπιστήμιο. Πολύ διοριστήκαμε από εμάς βάσει του Περού. Ήταν μια ωραία εμπειρία. Και πώς θα ξαναπάσεις στο Περού. Ήταν ένα ταξίδι που θέλω να το ξανακάνεις αυτό. Σήμερα είναι δύσκολο.
2: Και όμως κάποιοι είχαν αποφασίσει σε μια χώρα που εγκυμονεί τόσους κινδύνους να γίνει εκεί ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα και να πάνε παιδιά από όλο τον κόσμο.
4: Σωστά. Από 15 χρονών μέχρι 17.
2: Μια επιλογή δηλαδή, θέλω να πω, που δεν ήταν και τόσο.
4: Ναι, νομίζω ότι το επόμενο παγκόσμιο έγινε στην Ιταλία μετά. Αυτό έχουν μετά από 2 χρόνια.
8: Πριν πάμε στο παγκόσμιο, στο μίλο που ήμασταν μέχρι την Κρήτη που πήραμε το πρωτάθλημα, ήταν όλα καλά. Μετά είχε ο Μινάς ένα τραυματισμό εδώ σοβαρό στη μυχτή και έχασε το παγκόσμιο. Ήταν το μόνο δυσάρεστο από όλα αυτά που συνέβαιναν εκείνη τη χρονιά.
6: Και με σημάδεψε πάρα πολύ βέβαια, γιατί εκτός ότι έχασα αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση, έχασα τους φίλους μου ασφαλώς, γιατί ήταν οι φίλοι μου, ήταν οι κολλητοί μου. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστώ. Ήμουνα και μικρός τότε. Γιατί πήγανε κάπου στο εξωτερικό σε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα. Πραγματικά τότε θυμάμαι ότι έκανα αρκετό καιρό έτσι να το ξεπεράσω.
8: Γιώργο, θα ήθελα να πω κάτι σε αυτό που είπε ο Μινάς, ότι για να δεις πόσο δεμένοι ήμασταν τότε, είχαμε πει τότε στον κύριο Γιώργο το Παρασύρι ότι να μπορέσουμε να πάρουμε το Μινά μαζί μας στο Περού με τις πατερίτσες και να μπαίνει σε κάθε μάτς ένα λεπτό, αν τυχόν και πάρουμε τη διάκριση που ζητούσαμε, να μπορέσει να πάρει αυτό που όλα τα παιδιά το πήραμε και ο Μινάς το είχε χάσει. Γιατί το άξιζε, γιατί από την αρχή της χρονιάς μαζί μας παλεύαμε εδώ στο κρύο, δηλαδή τελειώνει την προπόνηση, παγωμένο νερό, χειμώνας, όλα τα πράγματα μαζί. Ήταν πολύ δύσκολο και για μας. Νομίζω ότι ήταν εύκολο η διαχείριση του Μινά. Μας τύχησε και εμάς πάρα πολύ, γιατί ήταν ένας παίκτης που ήταν βαρόμετρο για την ομάδα μας.
1: Ήταν μια πολύ ωραία έτσι, διοργάνωση σε λάθος μέρος, θα μπορούσα να πω εγώ, γιατί το Περού ήταν πάρα πολύ μακριά, ήταν εκτός από μας. Όλο αυτό και ο τρόπος ζωής και γενικά οι συνθήκες κτλ. Παίξαμε με Γερμανία, Χιλή, Λουξεμβούργο τον Όμιλο. Τερματίσαμε στη δεύτερη θέση πίσω από τη Γερμανία με ισοβαθμία. Παίξαμε με τη Σουηδία για την είσοδό μας τα προημιτελικά και χάσαμε 2-1. Και μετά παίξαμε για κατάταξη 5-8 θέση και παίξαμε την Ιρλανδία και το Ισραήλ και κάναμε μία νίκη την πρώτη, οπότε μας έδωσε την είσοδό μας στην εξάδα.
3: Είχαμε πάντα προσωπική ασφάλεια. Όπου πηγαίναμε είχαμε πιστολάδες, έξω τα πιστόλια, φανερά. Μέναμε σε μία βάση, ναυτική βάση. Δεν μέναμε σε στρατόνα μέσα, μέναμε. Και όχι ξενοδοχείο να έχει 2-2 τα παιδιά, μέναμε σε ένα θάλαμο και εγώ έμενα εκεί μέσα μαζί τους. Γύρω στα 15-20 άτομα χωρούσε ο θάλαμος. Εκεί μέναμε μόνο ο προϊστάμενος του γραφείου. Και οι εκπρόσωποι από το Υπουργείο Παιδείας, που ήταν 3 άτομα, αυτοί μένανε σε δωμάτια. Εμείς μέναμε σε ένα δωμάτιο όλοι.
2: Και φτάνει η επιτυχία, η 6η θέση, παίρνουν τα παιδιά τα μόρια. Πώς το πανηγυρίσατε τότε?
3: Κοιτάξτε, εγώ είμαι μετριοπαθής. Εγώ δεν ενθουσιάζομαι αυτό. Εγώ τους είπα ότι πήρατε το εισιτήριο. Πήρατε το εισιτήριο, το θέμα το εκμεταλλευτείτε. Γιατί βλέπεις τώρα, είναι και ένα-δύο παιδιά που δεν το εκμεταλλευτήκανε. Τα περισσότερα όμως το βάλανε στο μυαλό τους και έχουν πάει πάρα πολύ καλά.
5: Θυμάμαι ότι τελείωσε το παιχνίδι, πανηγυρίζαμε και μας προοδεύανε. Τι κάνετε, παιδί, πλάκα μας κάνετε? Πού να ξέρετε εσείς τι περνάμε εμείς? Ήμασταν παιδιά, εντάξει, 16-17 χρονών παιδιά. Ξέραμε ότι είχαμε πάει στο πανεπιστήμιο, ξέραμε ότι είχαμε καταφέρει κάτι που δεν είχε καταφέρει άλλη ομάδα στην Ελλάδα, έξω στον κόσμο. Το γιορτάζαμε, μας κοροϊδεύανε, δεν πειράζει.
2: Είναι η μεγαλύτερη μέρα αθλητικά της ζωής σου?
5: Ναι, πιο μεγάλη επιτυχία δεν έχω. Αλλά εντάξει, το ποδόσφαιρο πάντα κρύβει χαρές. Βέβαια, οι χαρές είναι πάντα πιο λίγες από τις λύπες, αλλά το ποδόσφαιρο πάντα έχει κάποιες χαρές που σου μένουν χαραγμένες.
1: Δύο παιχνίδια μου έχουν μείνει, επειδή το ένα είχε τύχει και είχα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα, οπότε δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ήταν ο τελικός του Πανελληνίου Πρωταθλήματος που είχε γίνει στο Μεσολόγγι. Είχαμε κερδίσει με 3-1 και είχα βάλει και 2 γκολ, οπότε θέλοντας και μη είναι κάτι που είναι χαραγμένο. Και επίσης το παιχνίδι που μας έδωσε την εισαγωγή μας στην Εξάδα με την Ιρλανδία, το οποίο ήταν στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Και κερδίσαμε 1-0 και έγινε το όνειρό μας πραγματικότητα και ο στόχος μας εκπληρώθηκε. Όλο αυτό που προσπαθούσαμε 2 χρόνια έγινε πραγματικότητα. Οπότε αυτές τις δύο στιγμές από τις πάρα πολλές δεν θα μπορώ να ξεχάσω.
7: Συζητιέται στο Υπουργείο Παιδείας, στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής, να ξαναιδρυθούν πιλωτικά ορισμένα αθλητικά σχολεία και από εκεί βλέποντας και κάνοντας. Θα ήταν ευχής Θεού, ευχής έργοντα να ξεκινήσουμε. Το Ηράκλειο έχει παράδοση πάντα. Είχε πάντα. Δηλαδή, όποτε πηγαίναμε σε αποστολές, ήρθε το Ηράκλειο. Ήρθε το Ηράκλειο. Α, είναι το Ηράκλειο. Δηλαδή, πάντοτε είχαν έναν καλό λόγο να πούνε για το αθλητικό λύκειο του Ηράκλειου.
2: Και τέλος, ξέρουμε ότι σαν Γραφείο Φυσικής Αγωγής κάνετε ένα αγώνα χρόνια τώρα. Υπάρχει ένα όραμα, ένας μεγάλος στόχος να δημιουργηθεί η λεγόμενη Γυμναστική Ακαδημία στην Κρήτη και στο Ηράκλειο ή κάπου αλλού, εν πάση περιπτώσει, στο νησί.
7: Όλα ξεκινήσαν και ήταν ιδέες του κυρίου Ροβίτ. Χρόνια παλεύει για να φτιάξει το αθλητικό σχολείο και για να φτιάξει τεφά στο Ηράκλειο ή γενικά στην Κρήτη. Δεν έχει πρόβλημα. Αρκεί να φτιαχτεί στην Κρήτη. Πριν το 18, το 19 έγινε η έγκριση, πήραμε ΦΕΚ για το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής στον Άγιο Νικόλαο. Μετά το 20 καταργήθηκε, το αφήσανε σε εκκρεμές το θέμα αυτό. Ευχόμαστε όποιος είναι αυγή να έρθει να φτιάξει αυτή τη σχολή εδώ. Δεν είναι μόνο καθαρά προπονητική, είναι και επιστημονική, με εργομετρίες, εργοφυσιολογίες, τραυματολογίες. Κάτι πιο εμπλουτισμένο από τα άλλα τα τεφά, θα αναδείξει όλη την Κρήτη.

κατακτήσεις έφεραν ούκο λίγες φορές και αποστολές εκτός συνόρων, με μεγαλύτερη επιτυχία αυτή στο Περού, όπου ήρθε η έκτη θέση στον κόσμο και το 100% των μορίων για όλες τις σχολές στους μαθητές ποδοσφαιριστές. Το αθλητικό σχολείο Ηρακλείου είχε διακρίσει και σε άλλα αθλήματα, όπως

0: Ήμασταν δύο προπονητές στο γυμνάσιο, δύο προπονητές στο λύκειο, σε όλη τη διάρκεια του αθλητικού σχολείου. Είχαμε περίπου 30 παιδιά στο γυμνάσιο και 30 στο λύκειο, περίπου 10 με 12 παιδιά σε κάθε τάξη. Και η δουλειά που γινόταν, πρώτα απ' όλα γιατί η επιλογή των παιδιών ήταν από μια πολύ μεγάλη βάση. Δηλαδή θυμάμαι ότι είχαμε χρονιά που είχαμε για την πρώτη γυμνασίου 200 υποψήφιους.
1: Τα χρόνια ήταν εξαιρετικά. Είχαμε την τύχη να έχουμε τρομερούς καθηγητές φυσικής αγωγής. Ο κύριος Επιτροπάκης, ο Πλεσίδης, ο Βασίλης, ο Βολονάκης, ο Δημήτρης, ο Νηστικάκης. Τρομεροί άνθρωποι μας εκπαιδεύσανε κατάλληλα. Είχαν μαζέψει τότε από τα καλύτερα παιδιά του Ηρακλείου, όχι μόνο σαν ποδοσφαιριστές, αλλά και σαν προσωπικότητες, χαρακτήρες καλούς. Και αυτό έβγαινε και στο γήπεδο. Με τον κύριο Κανελόπουλο, σαν διευθυντή του σχολείου, να κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά.
2: Θεωρώ ότι ήταν η σημαία του σχολείου, καθώς έχει προσφέρει τα μέγιστα. Και πιστεύω ότι αν δεν ήταν όλα αυτά τα χρόνια, ίσως το αθλητικό να μην ήταν όπως κατάφερε να γίνει.
1: Και όλα αυτά βγαίνανε και στον αγωνιστικό χώρο. Είχαμε τρομερές επιτυχίες. Καταφέραμε να πάμε και στο παγκόσμιο με το να εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα.
3: Είχα την τύχη, τη χαρά και να ζήσω μια φοβερή εμπειρία το 2005, πριν 18 χρόνια, τέτοιες μέρες, τον Απρίλιο του 2005, συμμετέχοντας με τον κύριο Μιχάλη Επιτροπάκη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα το οποίο έγινε στο Στάμπαεκ της Δανίας. Είναι μια μικρή κλασική δανέζικη κομμόπολη, μια ώρα περίπου μακριά από την Κοπενχάγη. Την ευθύνη της διοργάνωσης την έχει η International School Federation. Αυτή είναι η αρχή που οργανώνει κάθε δύο χρόνια τα παγκόσμια πρωταθλήματα. Εκεί μαζευτήκαν τα 24 καλύτερα σχολεία από όλο τον κόσμο και τα αγοριών και τα 16 κοριτσιών, γιατί παράλληλα με το πρωτάθλημα των μαθητών υπήρχε και αντίστοιχο παγκόσμιο πρωτάθλημα μαθητριών. Ζήσαμε μια πολύ καλή εμπειρία για 10 περίπου ημέρες. Πολύ κούραση, πολλά παιχνίδια. Χρειάστηκε πολλές φορές να παίζουμε και πρωί και απόγευμα. Είχαμε βάλει αρχικό στόχο να φτάσουμε κοντά στην οκτάδα, γιατί αν θα μπαίναμε στην οκτάδα θα δίναμε τη δυνατότητα στα παιδιά να επιλέξουν σχολή της αρισκίας τους και κατά κάποιο τρόπο να τους βοηθήσουμε στην επαγγελματική τους εξέλιξη. Δυστυχώς το τελευταίο παιχνίδι το θυμάμαι σαν τώρα, γιατί μας έχει σημαδέψει όλους. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε την Κίνα. Την ίδια στιγμή στο διπλανό γήπεδο και την ίδια ώρα γινόταν το Αυστρία-Γερμανία. Από αυτό το παιχνίδι εμείς θέλαμε νίκη της Αυστρίας και νίκη δικιά μας για να περάσουμε στην οκτάδα. Οι μεν Αυστριακοί κάνανε αυτό που έπρεπε, κερδίσαν τους Γερμανούς 3-1. Εμείς δεν τα καταφέραμε απέναντι στους Κινέζους, χάσαμε εκείνο το παιχνίδι. Παίξαμε μετά για την θέση από 8 έως 16, τελειώσαμε το δεκαήμερο 13η, αλλά είχαμε μοναδική εμπειρία να αντιμετωπίσουμε την Νότια Αφρική, τη Χιλή, την Κίνα, την Αυστρία, τη Γερμανία, πολλές διαφορετικές χώρες από διαφορετικές κλίμακες.
0: Σε όλη τη 15ετία πήγαμε σε όλα τα παγκόσμια. Πήγαμε το πρώτο στο Περού που είχε πάει το 97. Μετά πήγαμε στην Ιταλία, στο Παγκόσμιο Σχολικό της Ιταλίας. Πήγαμε στη Σουηδία. Πήγαμε στην Ατάλεια της Τουρκίας, το Παγκόσμιο Σχολικό. Εγώ είχα άμεση συμμετοχή στο Παγκόσμιο της Δανίας, που μάλιστα είχε γίνει η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος στην Ελλάδα, είχε γίνει στο Ηράκλειο. Και θα σας πω μόνο ότι στο τελικό του σχολικού πρωταθλήματος που είχε γίνει στο Ηράκλειο, είχε το Παγκρίτιο 12.000 κόσμο.

0: πνευματικό, στον αθλητισμό, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, και στα άλλα αθλήματα, και στο στίβο και στα ατομικά αθλήματα. Το αθλητικό δηλαδή έρχονταν να βοηθήσει τα παιδιά αυτά που είχαν επαγγελματικούς, θέλουν να ακολουθήσουν επαγγελματικά τον αθλητισμό, να τα βοηθήσει τόσο στο αθλητικό σκέλος της ζωής τους, όσο και στο μαθησιακό. Προφανώς λοιπόν και τα παιδιά αυτά ωφεληθήκαν και από το αθλητικό και από το μαθησιακό.
1: Για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλη, ήταν πάρα πολύ μεγάλη χαρά και είναι έτσι, πώς να πω, ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μου έχουν αιτήσει στη ζωή μου στο να υπηρετήσω στο αθλητικό σχολείο του Ηρακλείου. Γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία και εγώ και οι συνάδελφοι γυμναστές που είμαστε αυτή την καλή περίοδο για το σχολείο, θεωρώ ότι βοηθήσαμε πάρα πολλά παιδιά μέσα από τη διακρίση που είχαμε να βρούμε δρόμο, να βρούνε δρόμο στη ζωή τους, μέσα από την εισαγωγή στα πανεπιστήμια με τα πόνους που πήρανε, από τη διακρίση που είχαμε, με αποτέλεσμα έτσι να, αυτό να το θεωρώ ένα, σαν κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, όταν δίνεται η ευκαιρία να βοηθάς κάποιους ανθρώπους, ειδικά μικρούς, για να βρίσκουν δρόμο στη ζωή τους. Είχαμε πάρα πολλές καλές έτσι στιγμές στη διάρκεια εκεί της παρουσίας μας. Είχαμε κάνει ένα γκρουπ που δούλευε, μπορώ να πω, επαγγελματικά, παρόλο ότι ήταν παιδιά του σχολείου, και νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι αυτά που δικαιώνουν αυτό που καταθέτω ήδη. Καμαρώνω ειλικρινά γι' αυτό και εύχομαι στο μέλλον να, αν υπάρχει δυνατότητα, να ξαναδημιουργηθούν παρόμοιες συνθήκες για να υπάρξει ανάλογη επιτυχία και στο μέλλον.
2: Ναι, είναι αλήθεια ότι από την πρώτη μου χρονιά που ήρθα στο Ηράκλειο το 2001 καταφέραμε να περάσουμε στην τελική φάση, να πάμε μέχρι τον τελικό. Αντιμετωπίσαμε τότε το Αριστοτέλειο Σχολείο Θεσσαλονίκης, το οποίο κερδίσαμε στα πέναλτι. Πολύ μεγάλη εμπειρία, πολύ μεγάλη χαρά. Είναι από τις στιγμές που όσο ζεις θα τις θυμάσαι.
3: Είχες αποκρούσει και πέναλτι, είχες πετύχει και πέναλτι.
2: Ναι, είχα σκοράρει κιόλας, ναι. Είναι μία από τις στιγμές που πραγματικά τη συγκρίνω, ας πούμε, με το Μουντιάλ που πήγαμε παλιότερα με την εθνική ομάδα. Είναι στιγμές δηλαδή που τις έχω βαθιά χαραγμένες μέσα μου και νομίζω ότι όλα τα παιδιά τότε που παίζαμε σε εκείνη τη χρονιά στο σχολείο, νομίζω ότι θα την ακολουθούμε για όσο ζούμε τη χαρά που είχαμε πάρει τότε.
3: Mm-hmm. Με προπονητές Γιάννη και Κώστα Πετράκη τότε.
2: Ακριβώς, ναι, ακριβώς.
3: Τα δύο αδέρφια δηλαδή.
2: Αχα. Πολύ δυνατό δίδυμο.
4: Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι έγινε ένας στην πλατεία της Κωμόπολης, έγινε ένας διαγωνισμός με ποδοσφαιρικά drills, με κόλπα ποδοσφαιρικά. Και αν, επειδή συμμετείχαν και οι Βραζιλιάνοι, αν νομίσουμε ότι οι Βραζιλιάνοι κέρδισαν το χειροκρότημα, δεν έγινε αυτό. Ο Αλέξανδρος Κουνενάκης, ο οποίος ήταν ένας μικρός μάγος της μπάλας, κέρδισε το άτυπο βραβείο με το περισσότερο και το πιο δυνατό χειροκρότημα.
3: Πότε πήρε μια πρωτιά το Ηράκλειο?
4: Ναι, άτυπη. Και δεν είχαμε ψηφοφορία, είχαμε χειροκρότημα. Ο Αλέξης λοιπόν πήρε το πιο δυνατό χειροκρότημα. Ωραία χρόνια πραγματικά, με παιδιά που κάποιοι από αυτούς σταδιοδρομήσαν σε υψηλό επίπεδο. Όλοι όμως μείναν κοντά στον αθλητισμό. Υπάρχουν προπονητές τώρα, ο Μανώλης ο Καλλιωτάκης, ο Μανώλης ο Πελιμπασάκης, παιδιά τα οποία είναι τώρα εκπαιδευτικοί, είναι προπονητές. Ελπίζω ότι στο εγγύς μέλλον θα έχουμε ξανά, να ζωντανέψει ξανά το αθλητικό με κάποια μορφή.
5: Σε παγκόσμια σχολικά πρωταθλήματα συναντήσαμε σχολεία τα οποία κατά βάση ήταν οι εθνικές ομάδες των χωρών. Δηλαδή παίξαμε με το Βέλγιο, ας πούμε, στη Δανία, και το σχολείο που συμμετείχε ήταν η εθνική ομάδα της Δανίας στην αντίστοιχη ηλικία. Που σημαίνει όταν είτε σαν περιοχή όπως ήταν τα αθλητικά σχολεία τότε που υπήρχαν αθλητικά σε όλη την Ελλάδα και ήταν στην Κρήτη, ας πούμε, ήταν στο Ηράκλειο. Είτε οι μεγάλες πόλεις της Αθήνας, το να συγκεντρώσεις σε ένα σχολείο και να δουλεύεις έτσι σοβαρά και στο σχολείο ενισχύοντας τη δουλειά του ποδοσφαίρου για τα παιδιά αυτά, μπορούμε να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα.
6: Ήταν ένας θεσμός υψηλού επίπεδου όταν μιλάμε για παγκόσμιο πρωτάθλημα λυκείων. Θυμάμαι ότι είχαμε να κάνουμε πάρα πολύ καλές ομάδες, αλλά ήμασταν και άτυχοι, γιατί σε ένα παιχνίδι με την Πολωνία, αν δεν κάνω λάθος, χρειαζόμασταν ένα τέρμα για να περάσουμε στην οκτάδα και τελικά δεν τα καταφέραμε και ήρθαμε ισόπαλοι 2-2. Θέλαμε νίκη και δεν μπορέσαμε να μπούμε να παίξουμε για τις θέσεις από 1 έως 8.

0: και με παιδιά που υπήρξαμε τότε συμμαθητές, όταν το έχει φέρει η συζήτηση, είπαμε ότι θα ξαναπηγαίναμε σίγουρα στο αθλητικό σχολείο, οπότε ήταν ένα πολύ ευχάριστο περιβάλλον για μας. Εκεί πώς βρέθηκα εγώ προσωπικά, εκεί είχαν ξεκινήσει τα αδέρφια μου, ειδικά ο Βασίλης που ασχολήθηκε πρώτος με το ποδόσφαιρο, ο οποίος πήγε από την πρώτη γυμνασίου και συνέχισε σε όλη τη διάρκεια του λυκείου μετά. Το ίδιο και ο αδερφός μου ο Δομήνικος, οπότε για μένα ήταν φυσικό επακόλουθο ότι θα ακολουθήσω και εγώ να πάω στο αθλητικό. Απλά και στις ομάδες όταν ήμασταν, υπήρχε τότε σαν στόχος του να πάμε εμείς στο αθλητικό, γιατί ήταν ένας μεγάλος θεσμός ήδη για το ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο, το να είσαι σε αυτό το σχολείο. Έτσι και εμείς όταν ήρθε ο χρόνος για την πρώτη γυμνασίου, κάναμε τις αιτήσεις μας, περάσαμε από τότε κάτι δοκιμαστικά που γινόντουσαν και επιλεχθήκαμε για το αθλητικό σχολείο Ηρακλείου.
1: Το θυμάμαι σαν τώρα, είχαμε πάρα πολύ καλούς παίχτες, όπως τον Μύρωνα τον Παπαδάκη που ήμασταν μαζί και στον Όφη, και αυτός με μια σπουδαία καριέρα. Και είχαμε βγει τρίτη στην Ελλάδα, πολύ σημαντικό για ένα σχολείο τότε και για τα παιδιά. Και θα το θυμάμαι ξεχωριστά, γιατί το σχολείο είναι σχολείο, κάθε μέρα να ζεις με τους ίδιους ανθρώπους την καθημερινότητα, μια προπόνηση το πρωί και να έχεις και επιτυχίες. Έχουμε κρατήσει, είναι σχέση ζωής με αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είχαμε κολύμβηση, μπάσκετ, ποδηλασία, αρσιβαρών, πάλι όλα τα αθλήματα τα πιθανά. Απλά ήταν όλοι αθλητές.
1: Θυμάμαι ένα αγώνα στη Ρόδο, όπου και ουσιαστικά εκεί πήραμε τα μόρια. Και επειδή είχαμε μαζευτεί από όλες τις ομάδες του Ηρακλείου, ουσιαστικά είχαμε σκοπό αυτό, να διεκδικήσουμε μια καλή θέση. Και υπήρχε τόσο μεγάλη πίεση να το κάνουμε, που τελειώνοντας το παιχνίδι, οι μισοί κλαίγανε, γονείς απ' έξω, παίχτες, προπονητές. Ήταν ουσιαστικά τις πρώτες, δεν ξέρω αν έχει ξαναπάρει σχολείο, μπάσκετ, διάκριση. Ήταν η πρώτη διάκριση του συγκεκριμένου σχολείου. Οπότε ήταν κάτι πολύ συγκινητικό για όλους μας.
0: Αυτό το να είσαι σε πρωινή προπόνηση και η πειθαρχία που χρειάζεται για να το ακολουθήσεις αυτό το πρόγραμμα, του να κάνεις πρωινή, να μην πηγαίνεις σπίτι, μετά να είσαι πάλι στο προπόνηση με την ομάδα και να γυρνάς αργά, νομίζω ότι σου σφυριλατεί το χαρακτήρα όπως πρέπει.
1: Νομίζω, όπως και τα μουσικά σχολεία που ξέρω ότι υπάρχει ακόμα, και το αθλητικό έπρεπε να υπάρχει. Βοηθούσε πάρα πολύ, είναι μια έξτρα προπόνηση για κάποια παιδιά που έχουν ένα στόχο. Ήταν μεγάλο λάθος που καταργήθηκε, γιατί ήταν ένα σχολείο πρότυπο στον αθλητισμό και δεν έπρεπε να έχει γίνει να καταργηθεί.
2: Έχω πολλές εμπειρίες. Έχω παιδιά τα οποία πίστευα ότι 15-16 χρονών θα παίξουν με κλειστά μάτια, ας πούμε, σε υψηλό επίπεδο στην Εθνική Ελλάδος. Δεν δουλέψαν αρκετά. Μείνανε απλά ταλέντα. Δεν ταυτιστήκανε με αυτό. Μετά από λίγα χρόνια παίζανε στο τοπικό και μετά από λίγο σταματήσανε. Αντίθετα, έχω παιδιά 15-16 χρονών τα οποία αγαπούσανε, ταυτιστήκανε με το ποδόσφαιρο. Δουλέψανε πολύ. Φτάσανε μέχρι την Εθνική Ελλάδος. Υπάρχουν παιδιά τώρα που παίζουν στο εξωτερικό. Επομένως πρέπει να γίνει ένας συνδυασμός καλός και της αξίας του παιδιού
3: και, το πόσο... τώρα.
2: Και ο Μανώλης, ο Άλμπι. Υπάρχουν 16 παιδιά, αν δεν απατώμε. Ο Τζανακάκης, ο Σαρής. Υπάρχουν πολλά παιδιά που κάνουν καριέρα. Ή ο Μπουρσέλης, ο Νόντας, ο Παντελάκης που τώρα αγωνίζεται στα Γιάννενα. Ο Μανώλης Άλακας που παίζει στη Β' Γερμανίας. Ο Λέο, ο Κούτρης, τον οποίο τον πήραμε στη Ρόδο και του υποσχεθήκαμε ότι θα είναι μέλος του αθλητικού μας σχολείου. Και αυτό, γιατί το λέω, όταν τον πήραμε, τον έψαχνε ο Ολυμπιακός και ο Ατρόμητος. Και τον πήραμε μέσα από τα χέρια του Ολυμπιακού. Ένα από τα αβαντάζ τα δικά μας ήταν ότι έλα Λέο μαζί μας, φέραμε και τη μητέρα του. Θα είσαι μέλος του καλύτερου αθλητικού σχολείου, θα έχεις διάκριση και πιθανόν μέσα από αυτό και μια επαγγελματική σταδιοδρομία. Και αυτός ήταν ένα από τα κίνητρα των παιδιών να έρθουν. Το ίδιο έγινε με τον Παπαρούνα, με τον Τζούτσι, τον Αλέξη και πολλά άλλα παιδιά που αυτή τη στιγμή δεν τα θυμάμαι, γιατί είναι πραγματικά δεκάδες αυτά τα παιδιά.
4: Θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολο, γιατί ενώ κατάργησαν τα αθλητικά σχολεία το 12 εκεί με ένα νόμο του Υπουργείου, συνέχισαν τα καλλιτεχνικά. Συνέχισαν άλλα σχολεία έτσι ειδικοτήτων, ας πούμε. Νομίζω ότι θα μπορούσε να συνεχίσουν και τα αθλητικά σχολεία.
5: Νομίζω είναι ένα τεράστιο λάθος. Είναι ένας θεσμός ο οποίος αναβαθμίζει και αθλητικά και πνευματικά τα παιδιά στο σχολείο, γιατί μιλάμε για σχολείο. Είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα, ένα μεγάλο κενό για μένα στην δημόσια εκπαίδευση.
6: Έχει μείνει πίσω προφανώς και λείπει και προφανώς είμαστε και πολύ ευχαριστημένοι από την διαδικασία που είχαμε περάσει εμείς. Νομίζω αυτός ήταν ο λόγος του σχολείου και θα αναφερθώ εδώ πέρα και σε χώρες που έχουν αναπτύξει τα αθλητικά σχολεία. Και η Φιλανδία, η Σουηδία, η Γερμανία, το Βέλγιο που είχαμε εμπειρίες εμείς που πήγαμε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, είχαμε εμπειρίες και με αυτές τις χώρες όσον αφορά και τα αθλητικά σχολεία που είχαν αυτές. Στο Βέλγιο, ας πούμε, οι Βέλγοι μας λέγανε ότι κάνανε στο σχολείο, σε συνεργασία με τις ομάδες και την Ομοσπονδία, ένα ενίο πλάνο προπόνησης. Θα μπορούσε να γίνει και εδώ. Είναι γενικότερο βέβαια το πρόβλημα του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Γενικότερο, δεν είναι μόνο το σχολείο αυτό.
7: Από ό,τι δείχνεται πράγματα, μάλλον του χρόνου δεν θα υπάρχει αθλητικό σχολείο Ηρακλείου.
8: Εμείς θα προσπαθήσουμε με το Υπουργείο να δούμε πώς πρέπει να διατηρηθεί αυτό το σχολείο.
2: Το καλύτερο αθλητικό σχολείο το διαλύσανε ένα βράδυ.
9: Το αθλητικό σχολείο των μεγάλων επιτυχιών θα έχει την ίδια τύχη με όλα τα υπόλοιπα που το Υπουργείο αποφάσισε να καταργήσει.
10: Αυτό είναι ένα πλήγμα για το σχολικό αθλητισμό. Διότι τα σχολεία που ήταν τα ΕΤΑΔ και τα ΤΑΔ λειτουργούσαν με σκοπό να βγάζουν παιδιά τα οποία έχουν ικανότητες σε κάποια αθλήματα.
2: Δυστυχώς. Στα πλαίσια εκεί του να περικόψουμε από τη δημόσια εκπαίδευση, τα γνωστά, Γιώργο, στο βωμό του κέρδους να θυσιάσουμε ανθρώπους, ανθρώπινες υπολήψεις και πάει λέγοντας. Πρέπει να το σταματήσουμε αυτό όμως. Υπάρχουν κοινωνικά αγαθά τα οποία δεν είναι του εμπορίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

στους τάφους. Την επόμενη, ο Μαθιός με τον Σύφη άφησαν πίσω τους την Αγκάραθο και βαδίζοντας νοτιοανατολικά άρχισαν να ανεβαίνουν στα λιμέρια του Μαγκουφομανόλη, συνοδευόμενοι από τον Ασύγκριτο και τον Αυθόνιο. Σαν πλησίαζαν στα Λασιθιώτικα, άρχισαν να τους πλημμυρίζουν τα συναισθήματα. Αμίλητοι κοίταξαν ο ένας τον άλλον. Στο λεπτό τα μάτια τους βούρκωσαν. «Αδελφέ, λέω να πάμε στον τάφο Τσιμάνας, ή τα λες κι εσύ?» ρώτησε ξεψυχισμένα ο Σύφης. «Να πάμε ντε λόγο απόψε», του λέει ο Μαθιός με σπασμένη και εκείνος από τη συγκίνηση φωνή. Η επιθυμία τους ήταν τόσο μεγάλη, ώστε οι δύο ιερωμένοι δεν μπόρεσαν να τους αποτρέψουν με το αιτιολογικό ότι είναι επικίνδυνο να μπουν στα περάσματα για το οροπέδιο. Συμφώνησαν να χωρίσουν με τα αδέλφια, από τη μία για να μην δίνουν περισσότερο στόχο και από την

άλλη, για να βρουν στο μεταξύ τον Μαγκουφομανόλη οι δύο καλόγεροι και να μην χάνουν καιρό αναζητώντας τον μετά. Τα αδέλφια άρχισαν να καλπάζουν πριν μπουν στα κρυφά περάσματα που λίγοι μόνο, κυρίως βοσκοί της περιοχής, γνώριζαν. Τα άλογα, λες και καταλάβαιναν την αγωνία των αφεντάδων τους, έτρεχαν με μία ιδιαίτερη ορμή, βγάζοντας με δύναμη τον αέρα από τα ρουθούνια τους. Η καρδιά τους χτύπησε δυνατά, σαν αντίκρισαν από ψηλά το οροπέδιο. Είχε αρχίσει να σουρουπώνει και οι σκιές είχαν δώσει τη θέση τους στο πέπλο της νύχτας. Το λυκόφως δημιουργούσε μια απόκοσμη ατμόσφαιρα και ο μόνιμος αέρας που κουνούσε με δύναμη τα κλαδιά από τις σκόρπιες χαρουπιές τις έκανε να μοιάζουν στο σκοτεινό τοπίο σαν τους δάκτυλους, τους δαίμονες της Ρέας, της μάνας των θεών, που ξεπήδησαν από τα δάκτυλά της όταν έπιανε το χώμα την ώρα που είχε τις οδύνες του τοκετού, σαν γεννούσε το Δία σε τούτα τα μέρη. Σαν να ήθελαν να αρχίσουν τον χορό στον σκοπό που κρατούσε ο άνεμος, καθώς περνούσε από το σουράβλι του τόπου μαζί με τους βράχους, τις σπηλιές και τα δέντρα. Στον κάθε άνθρωπο θα προκαλούσε δέος το άγριο τοπίο. Στα αδέλφια όμως μόνο νοσταλγικά συναισθήματα γέμιζαν την ψυχή τους. Αναμνήσεις και όμορφες στιγμές από την παιδική τους ηλικία πλημμύριζαν το είναι τους. Γνώριζαν κάθε πέτρα και βράχος, σπηλιά και πηγή. Με τον παππού και τον πατέρα τους τα καλοκαίρια στις μάντρες, στις κουρές, στα πανηγύρια. Στον Αφέντη Χριστό, στη Βιδιανή, στον Άι Γιώργη. Στα ξοκλήσια και στις κορφές της ψυχής τους. Πόσες θύμησες, πόσες στιγμές μαζί με αγαπημένους που έφυγαν. Πατέρας, παππούς και μάνα. Μάνα, πόση λύπη αβάσταχτη. Πόση λαχτάρα να τρέξουν κοντά της, εκεί έστω στον τάφο της να κλάψουν, να ξαλαφρώσουν. Σπυρούνισαν τα άλογα που έτρεχαν σαν τον άνεμο. Έκαναν γύρω το χωριό χωρίς να συναντήσουν κανέναν, ώσπου έφτασαν στο κημητήρι. Ήξεραν τους τάφους των συγγενών και πήγαν με τρεμάμενα πόδια εκεί. Λίγα καντήλια άναβαν, ένα από αυτά στις μάνας και στου παππού τους. Διάβασαν στο σταυρό το όνομά της, Μαρία Μανουσογιωργάκη. «Μάνα, μάνα μου», βγήκε και από τον δύο τα χείλη. Γονάτισαν και ακούμπησαν το κεφάλι, σαν άθελαν να αγκαλιάσουν ό,τι υπήρχε από τη μάνα τους. Έκλαψαν πικρά, τα δάκρυα πότισαν το χώμα. Τα αναφιλητά ξύπνησαν τις ψυχές στον ουρανό, αγκαλιασμένοι και ώρα πολύ κλάψανε κοντά της. Σαν άθελαν όσα πέρασαν όλα να τις τα πούν. Έβγαλαν πολλά από μέσα τους. Προπάντων ο μικρότερος, που όλη την τωρινή ζωή του, με τα καλά και τα κακά και ό,τι τον βασάνιζε, τα στείλε στη μάνα του σαν μήνυμα, σαν παράπονο. Ήθελε να λυτρωθεί, όπως έκανε πάντα όταν την είχε κοντά του. Η κάθε κουβέντα μαζί της ήταν βάλσαμο σε ό,τι τον πονούσε. Μα και τώρα έγινε το ίδιο. Η μάνα πήρε το μήνυμα, αφουγκράστηκε τα παιδιά της, πήρε τα άχη τους, τους ξαλάφρωσε. Ακόμη και η φύση ησύχασε, ο αέρας που φυσούσε μανιασμένα κατεβασμένος από τις κορφές σταμάτησε την τρεχάλα. Όλα γύρω ηρέμησαν σαν στέγνωσαν τα δάκρυα των γιών της αδικοχαμένης, το ίδιο και η ψυχή τους. Σηκώθηκαν ανάλαφροι και προσκύνησαν τον τάφο του παππού τους. Δεν είχαν δάκρυα να βγάλουν και γι' αυτόν. Χάιδεψαν το σταυρό, το χώμα. Ύστερα ο μικρός έβγαλε το μαντίλι από την κεφαλή του και το έδεσε στον ένα σταυρό. Το ίδιο έκανε και ο Σύφης στον άλλον. Ανέβηκαν στα άλογα και έφυγαν σαν τις σκιές της νύχτας που χάνονται την αυγή. Στα λαλήματα των πετινών είχαν σχεδόν ανέβει πάλι στις κορφές και κατέβαιναν άλλα περάσματα που θα τους οδηγούσαν στο μέρος όπου θα τους περίμεναν οι δύο ιερωμένοι για να τους οδηγήσουν στο κρυσφύγετο, στον ταϊφά του Μαγκούφη.

στα λιμέρια του Μαγκούφι. Συναντήθηκαν με σόστρατα του ήλιου για τη δύση, στις ρίζες του αφέντη, στο πελεκητό χαράκι, όπως είχαν συνεννοηθεί πριν χωρίσουν με τους ιερωμένους. Ένα σημείο κοντά στο πέρασμα για τον αφέντη Χριστό, όπου βρισκόταν το τελευταίο διάστημα ο Μαγκουφομανόλης. Τους περίμεναν με αγωνία, όχι μόνο για τον φόβο των Τούρκων, μα επειδή γνώριζαν τι συναισθήματα θα έβγαζε η συνάντηση στο νεκροταφείο. Ανακουφίστηκαν σαν τους είδαν ήρεμους και χαμογελαστούς. Κοντά στους ιερωμένους ήταν και δύο γιοι του καπετάν Μαγκούφη, ο Ρούσος, ο μεγαλύτερος, και ο Μανώλης, ο ύστερος, που είχε το όνομα του πατέρα του. Ο πρώτος, ασπρομάλης, και ο δεύτερος, με σγουρά μαύρα μαλλιά, έμοιαζαν σαν πατέρας με γιο, αφού η διαφορά της ηλικίας τους ήταν πάνω από 20 χρόνια. Ψηλή και δυνατή, με τον μεγαλύτερο να μοιάζει πολύ στον γερο καπετάνιο, μιας και τα μακριά του μαλλιά και γένια του έδιναν όψη αρχαίου θεού που ξέμεινε στα λασιθιώτικα. Όπως ο πατέρας του, ο Μαγκουφομανόλης έμοιαζε κι αυτός σύγκερος του Δία, του καπετάνιου των θεών, έτσι όπως έπεφταν ξέπλεκα τα μαλλιά του στους ώμους και όπως τα άσπρα γένια του φτάναν δαχτυλιδάτα ως τα ριζά του δασίτριχου στήθους του. Τους καλοδέχτηκαν ενθουσιασμένοι και γελαστοί. Στα μεσακάγια τη μάντρα του, που ήταν και ένα από τα δύο κρυσφύγετα του ταϊφά του, με το δεύτερο να βρίσκεται στην πρώτη κορφή του δίκτυ, τους περίμενε ο γεροκαπετάνιος. Είχε έρθει τιμή Σένεκεν να τους υποδεχτεί. Στεκόταν θεόρατος μπροστά από το άλογό του, που σχεδόν το σκέπαζε με την κορμοστασιά του. Φορούσε μπερέ μαύρο και τους ώμους του σκέπαζε ένα κρουσαλομάντιλο. Είχε φυσεκλίκια σταυρωτά και δύο πιστόλες στη μέση και ανάμεσα ένα μακριλέπιδο με κοκαλένια λαβή και ασημένια θήκη μαχαίρι. Τα μαλλιά του σκέπαζαν τους ώμους και τα γένια του κυμάτιζαν πότε δεξιά πότε αριστερά αναλόγως τον αέρα που φύσαγε. Άνοιξε την αγκαλιά του και συγκινημένος τους έσφιξε έναν έναν. Όταν αγκάλιασε τον μικρότερο, του χάιδεψε τα μαλλιά και τον φίλησε στην κορφή του κεφαλιού βουρκωμένος. «Καλώς τους γιους Τσικρίτης, καλώς τα παιδιά μου, καλώς Τσικαπετάνιους μου». Πρώτη φορά τους προσφωνούσαν καπετάνιους και μάλιστα το άκουγαν από έναν μπαρουτοκαπνισμένο γέρο αρχηγό. Αισθάνθηκαν μεγάλη τιμή. Είδαν τα μάτια του καπετάν Μαγκούφη και ένιωσαν κι αυτή συγκίνηση. Γνώριζαν από παιδιά πως ο γεροκαπετάνιος ήταν ο πλαρχηγός της περιοχής τους και άκουγαν πάντα με σεβασμό τη μάνα και τον παππού τους να μιλούν γι' αυτόν. Γνώριζαν πως ήταν συμπολεμιστής με τον πατέρα τους σε πολλές μάχες με τους Τούρκους. Όμως δεν τον είχαν γνωρίσει ποτέ. Η μάνα δεν ήθελε να μπλέξουν σε πολέμους, φοβούμενοι να μην έχουν την τύχη του άντρα της και ο παππούς είχε φροντίσει να μην έρθουν ποτέ σε επαφή με τους χαΐνιδες του Μαγκουφομανόλη, δίνοντας γραμμή να κοιτάζουν το σπίτι τους, τα χωράφια και το κοπάδι που ήθελαν άνδρες για να τα κρατήσουν και να μην χαθούν. Ο Σύφης τηρούσε τις εντολές, αλλά ο Μαθιός έψαχνε την αφορμή να φύγει, να γίνει χαΐνης, ασίδης κατά τους Τούρκους, καλησπέρις κατά τους Χριστιανούς. Ώσπου ήρθε η στιγμή όλα να πάρουν τον δρόμο τους, καθώς ανατράπηκαν τα πάντα όταν το τούρκικο απόσπασμα πέρασε από το σπίτι τους. Ο καπετάνιος τους αγκάλιασε και τους δύο, έχοντας τον έναν δεξιά και τον άλλον αριστερά του. Έτσι τους είχε ώρα πολύ, σαν να καμάρωνε στον ορίζοντα στα βουνά που τα γνώριζε και τα θεωρούσε δικά τους, τον ήλιο που βασίλευε και έβαφε τη δύση πορφυρένια. «Ίστειλα τσιγιούς μου να σας συναντήσουν, σαν πήρα το μήνυμα των καλόγερων. Τον πρώτο και τον ύστερο, ο απατός μου, η φαμίλια μου και ο ταϊφάς μου στη διάθεσή σας». Ο καπετάν Μαγκούφης έστελνε τους γιους του πολλές φορές να συναντήσουν αρχηγούς, να υποδεχτούν επισήμους, απεσταλμένους, αλλά και ξεριζωμένους χριστιανούς.
Κάθε φορά κάποιον από τους γιους του μαζί με άντρες του επιφόρτιζε, όμως λίγες φορές έστελνε δύο μαζί και σπανίως τον πρώτο και τον τελευταίο. Ο πρώτος και ο τελευταίος συμβόλιζαν πολλά για τον γεροκαπετάνιο. Συμβόλιζαν το σόι του, τη δικολογιά του, την ίδια του την ύπαρξη. Μεγάλη τιμή για τους δύο αδελφούς. Ο ασύγκριτος και ο αυθόνιος γνώριζαν τα χούγια του καπετάνιου όπως και άλλων αρχηγών και εντυπωσιασμένοι ακολουθούσαν χωρίς να μιλούν. Ανέβηκαν ένα μονοπάτι που ξετυλιγόταν σαν φίδι σε μία απότομη πλαγιά, δυσκολεύοντας ακόμη και τα άλογα. Ακολουθούσαν τον καπετάνιο ο ένας πίσω από τον άλλον. Μόλις έφτασαν στο ξέφωτο της κορυφής, αντίκρισαν δύο μεγάλα βοσκοτόπια από σπαρμένα χόρτα και μία ομάδα από καβαλάριδες να τους περιμένουν. Ο αρχηγός κοντοστάθηκε και σύστησε τους άνδρες του. Έδειξε στο κατόπι ένα σημείο στα δεξιά μιας άλλης κορυφής, που η σκιά του δείκτη και δύο μεγάλοι βράχοι έκρυβαν αρκετά την ύπαρξή του από κάθε περίεργο μάτι που θα το αναζητούσε. «Έκιανε, παιδιά μου, η μάντρα που γίνει και στο ύστερο καταφύγιο και στρατόπεδο του Ταϊφά μου». Όσο πλησίαζαν σε εκείνο το σημείο, τόσο περισσότερους άντρες συναντούσαν. Από αυτούς, πολλοί ήταν σόοι του καπετάνιου. Παιδιά, εγγόνια, ανήψια, μεγάλη δικολογιά. Αρκετή ώρα αργότερα έφτασαν στη μάντρα. Ήταν σαν φυσικό κάστρο. Βράχια διασκορπισμένα υπήρχαν τριγύρω και θύμιζαν πολεμίστρες. Στη μέση πέτρινα οικίματα, αλλά και καλύβες από ξύλα και κλαδιά. Άνθρωποι πηγαινοέρχονταν κάνοντας διάφορες δουλειές. Σαν να ήταν ένα χωριό σε πλήρη δράση που φύτρωσε στο βουνό. Υπήρχε ακόμα και καφενείο, με καφετζή το Σπυρίδο από το Καστέλι, που εδώ βρήκε ελευθερία, ησυχία και δουλειά με παράδες λίγους, μα σίγουρους, χωρίς κινδύνους και κρεβατομουρμούρα. Οι άντρες χαιρετούσαν τον καπετάνιο και τη συνοδεία του. Φιλούσαν με σεβασμό το χέρι των καλόγερων, χωρίς να ξέρουν ποιοι ήταν αλήθεια οι δύο νέοι που έρχονταν μαζί τους. Στάθηκαν στο καφενείο του Σπυρίδου, κάτω από έναν γυρτό βράχο που ο καφετζής τον είχε μετατρέψει σε αναψυκτήριο για τους διψασμένους άνδρες του Μαγκουφομανόλη, αφού τον έχτισε στα πλάγια με πέτρες, ξύλα και καλάμια. Ο ίδιος έστεκε στην είσοδο με μία άσπρη ποδιά τυλιγμένη στη μέση και κρατώντας ένα δίσκο έκανε υποκλήσεις στους νεοφερμένους. «Φέρε μας πράμα να δροσιστούμε», του είπε ο αρχηγός. «Έφτασε, καπετάνιο», είπε αυτός με τη λεπτή τσιριχτή του φωνή και συνέχισε. «Θα σας εκάμω μια λεμονάδα που θα σας επάρει αμέσως την κάψα». Κάθισαν και απόλαυσαν την κρύα λεμονάδα, παρασκευασμένη με φρέσκα λεμόνια και χιόνι που το κατέβαζε από την κορφή του δίκτυ κάθε εβδομάδα ο καστελιανός καφετζής και αποτελούσε τον κράχτη της επιχείρησης, αφού όλοι ήθελαν σχεδόν καθημερινά να σβήσουν τη δίψα τους με αυτό το δροσερό αναψυκτικό. Σε λίγο όλοι οι άντρες άρχισαν να έρχονται στο καφενείο για να γνωρίσουν από κοντά τους μανουσογιοργάκηδες, αφού φρόντισαν να τους πληροφορήσουν οι γη του καπετάνιου που ενθουσιασμένοι σκόρπισαν τα καλά νέα στους άντρες του Ταϊφά. Δίπλα τους ένα τσούρμο παιδιά με τα θώα μάτια τους προσπαθούσαν να διακρίνουν τη διαφορά που είχαν οι νεοφερμένοι από τους υπόλοιπους που με τόσον ενθουσιασμό μιλούσαν για αυτούς. Οι μόνοι κάτοικοι του κρυσφύγετου που δεν πέρασαν να χαιρετήσουν ήταν οι γυναίκες, που με κατεβασμένα τα τσεμπέρια τους κοίταζαν πότε-πότε προς το μέρος τους ντροπαλά. Ήταν οι νύφες του καπετάνιου, γυναίκες των γιών, μα και των εγγονών του που πρόσφεραν την πολύτιμη βοήθειά τους στην ομαλή λειτουργία του κρυσφύγετου. Κοντά τους και άλλες γυναίκες που ακολούθησαν τους άνδρες τους, θέλοντας να ζήσουν ελεύθερες σε αυτή τη γη των λασιθιώτικων βουνών. Στα άλλα κρυσφύγετα δύσκολα συναντούσες γυναίκες και παιδιά, αφού μόνο οι άντρες ανηφόριζαν στις απάτητες κορφές και η υπόλοιπη οικογένεια έμενε στα χαμηλά. Εδώ όμως οι άρτιες εγκαταστάσεις που υπήρχαν για τα κοπάδια και για διαμονή των βοσκών έκαναν στην αρχή λίγες και κατόπιν πολλές από τις γυναίκες κάθε οικογένειας να μπορούν να ακολουθήσουν τους άντρες τους.
Σαν σταμάτησαν οι χαιρετούρες και γύρισαν οι άντρες στις δουλειές τους, οι υπόλοιποι μαζί με άλλους τρεις γιους του καπετάνιου και δύο οπλαρχηγούς πήγαν σε ένα οίκημα από πέτρες που ξεχώριζε από τ' άλλα, καθώς έμοιαζε με μικρό οχυρό δίπλα από το εκκλησάκι της μεταμορφώσεως του Αφέντη Χριστού, όπως το έλεγαν. Είχε δύο παράθυρα κατά τον βορρά και ένα προς τη δύση. Στο εσωτερικό του κατά μήκος των τοίχων υπήρχαν μακρόστενοι πάγκοι και μπροστά τους σοφράδες, δηλαδή κοντά στρογγυλά τραπέζια που χρησιμεύαν για να παίρνουν φαγητό ή κέρασμα όσοι κάθονταν πάνω τους. Πήγαν και κάθισαν με πλάτη τον ανατολικό τοίχο που δεν είχε παράθυρα και έπιασαν τη συζήτηση για τον αγώνα και τον λόγο που τους έφερε στα Λασιθιώτικα. Ο ενθουσιασμός στα μάτια του γεροαρχηγού ήταν έκδηλος καθώς έβλεπε για μία ακόμη φορά την κρυμμένη στη στάχτη ελπίδα του αγώνα να παίρνει φωτιά. Αυτή τη σπίθα που μόνος του πολλές φορές φρόντιζε να ανάβει για να μην μένουν ατιμόρυτα τα εγκλήματα των Οθωμανών. Είπε πως θα σφάξει ένα αρνί στον κάθε ψήφο για γενικό ξεσηκωμό και ότι αφού θα έρθει ο Σταυρούλιος επιτέλους σε μία σύναξη, αυτό θα φέρει γούρι και ίσως να είναι η αρχή του τέλους για τα βάσανα της σκλαβωμένης Κρήτης. Σε λίγο οι γυναίκες γέμισαν τους σοφράδες με κάθε λογή σε δέσματα, καλολοίδια όπως τα λένε σε πολλά μέρη της Κρήτης. Πηγαίνω έρχονταν φέρνοντας τυριά, ανθότυρους, κρέατα, βραστά, κρασιά, πίτες και άλλες πολλές κριτικές λιχουδιές, ενώ τα ποτήρια κόντευαν να σπάσουν από τα τσουγκρίσματα. Εκεί, επάνω στο φαγοπότι, άνοιξε η πόρτα και μπήκε ο Μελχισεδέκ, ο άλαλος καλόγερος. Έμαθε στον κάμπο πως φάνηκαν στα Λασιθιώτικα οι φίλοι του Αφθόνιος και Ασύγκριτος και δεν ήθελε να χάσει την ευκαιρία να τους συναντήσει. Αγκάλιασε αμίλητος τους δρασοφόρους και τους ασπάστηκε συγκινημένος. Το βλέμμα του έπεσε στους αδελφούς. Κοίταξε για λίγο τον Μαγκουφομανόλη διερευνητικά και μετά, βγάζοντας υπόκοφους ήχους χαράς, καταλαβαίνοντας ποιος ξέρει πώς, ποιοι ήταν, τους αγκάλιασε τραβώντας τους ταυτόχρονα και τους δύο στην αγκαλιά του. Ο Μελχισεδέκ ήταν ιερομόναχος, λειτουργός του Κυρίου, μα σαν του κόψαν τη γλώσσα δεν μπορούσε πια να προσφέρει τη Θεία Ευχαριστία στον ύψιστο και αυτό ήταν το μεγάλο του παράπονο. Έτσι, μετά την ερήμωση του μοναστηριού του και αφού ανέβηκε αντάρτη στα βουνά, όταν έβλεπε παπά, τον έβαζε σχεδόν με το ζόρι να κάνει λειτουργία και ο ευλογημένος δινόταν κι αυτό στα ιερά άμφια και έκανε την προσκομιδή και τις μυστικές ευχές με ποταμούς δακρύων, συμμετέχοντας με αυτόν τον τρόπο στο μυστήριο. Οι περισσότεροι ρασοφόροι των επαρχιών ήξεραν την ιερή λόξα του και πριν αρχίσει με κινήσεις να τους εξηγεί, του έλεγαν «Πάμε Μελχισεδέκ να λειτουργήσουμε». Και αυτός χαρούμενος τους ευχαριστούσε δακρυσμένος. Έτσι, μετά τα καλωσορίσματα και το δείπνο, ο Ασύγκριτος άνοιξε το στόμα του να προτείνει να κάνουν ολονυχτία, όπως το συνήθιζε όταν τον έβλεπε, αλλά ο καπετάνιος του έκανε νόημα να μην πει τίποτα. Έτσι δεν μίλησε και περίμενε να δει τη συνέχεια, κοιτάζοντας πότε τον καπετάνιο που κρυφογελούσε και πότε τον Μελχισεδέκ που περίμενε την πρότασή του για να λειτουργήσουν. Σαν δεν μιλούσε κανείς, ο μουγκός ιερομόναχος με νοήματα και δυνατές κραυγές του έδειξε την εκκλησία και κάνοντας πολλές φορές τον σταυρό του προσπαθούσε να τον κάνει να καταλάβει τι ήθελε. Αυτό έκανε τον Μαγκουφομανόλη και όσους γνώριζαν τα χούγια του να λυθούν στα γέλια. Οι δύο αδελφοί δεν κατάλαβαν γιατί γελούσαν και ανέλαβε να τους εξηγήσει ο Αφθόνιος κάνοντάς τους με τη σειρά τους να γελάσουν. Ο Μελχισεδέκ κατάλαβε την πλάκα του καπετάνιου και γέλασε και ο ίδιος με τον τρόπο του, κάνοντας μορφασμούς και κουνώντας το κεφάλι. Άστραψαν όμως τα μάτια του, σαν του είπε ο Ασύγκριτος πως είναι πάντα χαρά του να συλλειτουργούν, αφού παίρνει και ο ίδιος λίγη από τη συγκίνηση και την κατάνοιξή του. Και πράγματι, ο Ασύγκριτος όποτε συλλειτουργούσε με τον άλαλο παπά, ένιωθε αυτό το κάτι που μόνο στη μυστηριακή ζωή της Ορθοδοξίας βρίσκεται και ξεπηδά από τις ανοιχτές καρδιές όταν προσφέρουν θυσία τα πάθη και τις αδυναμίες τους και παίρνουν θεία συμπαράσταση και παρηγοριά. Έτσι,
Μετά από ανάπαυση μερικών ωρών, όλοι μετέβησαν στο εκκλησάκι και μες στην ησυχία της νύχτας και την αμυδρή λάμψη των καντιλιών άρχισαν με κατάνοιξη τη νυχτερινή λειτουργία. Στα τελευταία λαλήματα των πετινών, ο Σύφης και ο Μαθιός, μαζί με τους δύο καλογέρους Ασύγκριτο και Αυθόνιο, άφηναν τις σκιές των πανύψηλων βουνών και κατέβαιναν προς τη γερακιανή λαγκάδα. Όμως άλλον έναν σταθμό συγκίνησης έπρεπε να συναντήσουν. Δίπλα στον δρόμο του γυρισμού για τον Ψιλορίτη ήταν το πατρικό τους. Υποχρεωτικά εξέκλειναν της πορείας, αφού λίγα μίλια αριστερότερα βρισκόταν το σπίτι που γεννήθηκαν, το μετόχι τους. Ήθελαν να το δουν και χωρίς λέξη σπυρούνισαν τα άλογά τους που ξεχύθηκαν προς τα εκεί. Οι καλόγεροι θέλοντας και μη τους ακολούθησαν. Σε λίγο έφτασαν στη μάντρα που τώρα ήταν άδεια, χωρίς τα ζωντανά. Ξεπέζεψαν και περπάτησαν ανάμεσα στους τοίχους, χαϊδεύοντας τις πέτρες συγκινημένοι. Αμίλητοι ανέβηκαν στα άλογα ξανά και με ανυπομονησία σπυρούνισαν πάλι, θέλοντας να φτάσουν μία ώρα αρχίτερα στο μετόχι. Μόλις πέρασαν και το τελευταίο ύψωμα μπροστά στο κατοφύγι, αντίκρισαν από μακριά τον σκούρο όγκο του. Αγαλίασαν και θάμπωσαν τα μάτια τους από συγκίνηση. Όσο πλησίαζαν όμως, δεν διέκριναν τους άσπρους, ασβεστομένους τοίχους του και τις δύο δρύς που είχε φυτέψει ο πατέρας τους μικρός και είχαν θεριέψει, κάνοντάς τους το καλοκαίρι τόση δροσιά με τον ασκιανό τους, ώστε όποιος καθόταν δεν έβρισκε δύναμη να φύγει από κάτω τους. Μαύρο το σπίτι, μαύροι οι κυδριάδες, όπως έλεγαν τις δύο βελανιδιές. Κοιτάχτηκαν τρομαγμένοι, γιατί και η σκέψη τους έγινε σαν κι αυτό που φαινόταν στο βάθος του ορίζοντα. Η πραγματικότητα ξεπέρασε τη φαντασία. Ήταν χειρότερα από ό,τι είχαν φανταστεί. Δεν έστεκε τίποτα πια. Γκρεμισμένα μεσοδόκια και στέγες, μαύρη τύχη και αυτή μισογκρεμισμένη. Τα δέντρα καμένα κι αυτά. Μόνο λίγα χορτάρια είχαν φυτρώσει στην αυλή και σκέπαζαν το σκοτεινό χώμα που είχε αφήσει η φωτιά. Στάθηκαν αρκετή ώρα αποσβολωμένοι, σαν αγάλματα κοιτάζοντας το κολλασμένο τοπίο που αντικατέστησε τον παράδεισο του σπιτιού τους. Κι ύστερα ξέσπασαν σε ένα βουβό κλάμα, πέφτοντας στην αρχή ο ένας στην αγκαλιά του άλλου και κατόπιν στους ώμους των ιερωμένων που έκλαιγαν κι αυτοί. «Πάμε», ακούστηκε η φωνή του Σύφη, που ήθελε να σταματήσει κατά κάποιον τρόπο τον πόνο τον φυτρωμένο στην καρδιά του. «Περιμένετε», είπε ο Μαθιός και χώθηκε ανάμεσα στους μαυρισμένους τοίχους. Οι άλλοι κοιτάχτηκαν με απορία και, αφού ανέβηκαν στα άλογα, περίμεναν να δουν τη συνέχεια. Σε λίγο, ο Μαθιός βγήκε και κρατούσε στα χέρια του ένα παλιό του φέκι και μία βούρια που ο Σύφης αναγνώρισε αμέσως. Είχε μέσα τις πιστόλες και τα μαχαίρια του πατέρα τους, που στο ξαφνικό φευγιό τους είχαν ξεχάσει να τα πάρουν. Ήταν σε μία κρύπτη στο πάτωμα της σάλας και κατάφεραν να γλιτώσουν από τη φωτιά. Ξεπέζεψε και ο Σύφης και, αφού γονάτισε, τα πήρε ανάμεσα στα χέρια του και τα φίλησε τρυφερά. Το ίδιο έκαμε και με το τουφέκι. Τα μάτια τους ξανάτρεξαν δάκρυα. Ύστερα είπε δυνατά, υψώνοντας ψηλά τα χέρια του με αυτά που κρατούσε. «Στορκίζομαι, πατέρα μας, ο αγώνας σου δεν θα πάει χαμένος. Όλοι αυτοί που κάψαν το σπίτι μας και σκότωσαν τη μάνα και τον παππού θα πληρώσουν». «Κι εγώ ορκίζομαι», λέει τώρα ο Μαθιός, «πως δεν θα ησυχάσω ποτές μέχρι να ελευθερωθεί η πατρίδα μας». Οι καλόγεροι δεν μιλούσαν, βλέποντας όλο αυτό το σκηνικό να διαδραματίζεται μπροστά τους. Ο Ασύγκριτος κατάλαβε ότι δεν έπρεπε να μένουν άλλο σε αυτό το μέρος. Πλησίασε τους νέους, λέγοντάς τους: «Πάμε, παιδιά μου, γιατί έχουμε πολύ δρόμο μέχρι τη Μονή. Πάμε», είπε και σκούπισε βιαστικά δύο δάκρυα που κατρακύλησαν στα γένια του. Έφυγαν με την καρδιά μαύρη σαν τον τόπο που άφησαν πίσω τους και κάλπασαν ξανά πίσω προς την Αγκάραθο, θέλοντας να φτάσουν στο μοναστήρι πριν νυχτώσει. Κοιτάσματα των πουλιών
έμπαιναν στη μονή και κατάκοποι σωματικά και ψυχικά, τους περίμεναν καθαρά κελιά και στρωμένα κρεβάτια και έπεσαν για ύπνο χωρίς δεύτερη σκέψη και λογισμό. Την επόμενη, ξεκούραστη, φόρτωσαν στα άλογα τις προμήθειες και τα τρόφιμα που τους έδωσε ο ηγούμενος και ετοιμάστηκαν να αναχωρήσουν για το κρυσφύγετο της Ίδης. Στο ηγουμενείο, ο Γενάδιος, με τους περισσότερους αδελφούς της μονής, είχαν μαζευτεί για να πιούν μαζί τους τσάι και καφέ και να τους χαιρετήσουν πριν την αναχώρηση, όταν χτύπησε η καμπάνα της εισόδου για να δείξει ότι κάποιος κατέφθασε. Αμέσως ήρθε ένας δόκιμος που ανήγγειλε στον ηγούμενο πως ζητούσε τους δύο αδελφούς ο Αλμπαντάκης από το Πετροκεφάλι. Ο ηγούμενος του έγνεψε να τον περάσει μέσα και σε λίγο τα βλέμματα έπεσαν πάνω σε έναν ταλέπορο και καταϊδρωμένο αλμπαντολευτέρι που χωρίς χαιρετούρες και χειροφιλήματα έψαξε με το βλέμμα του τον Μαθιό και του είπε ξεψυχισμένα: «Παιδί μου, σε θέλει ο Παπαγιάννης επιγόντως, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου». Τα αδέλφια πετάχτηκαν από τη θέση τους. «Μπάρμπα Λευτέρη, είδα συμβαίνει. Είπαθε πράμα ο παπάς», είπε ο Σύφης, περισσότερο ψύχρεμος από τον αδελφό του που είχε σκοτεινιάσει το πρόσωπό του και πολλές σκέψεις άρχισαν να του μπαινοβγαίνουν στο μυαλό. «Όι, παιδί μου, πράμα δεν έπαθε. Εγεννήκανε γεγονότα στο χωριό μας και θέλει τον αδερφό σου να του αναθέσει μια δουλειά». Ο Μαθιός είχε φτάσει κοντά στον Αλμπαντολευτέρη και πιάνοντας τον μπράτσο του σχεδόν τον τράνταξε λέγοντάς του: «Είδα γεγονότα, Μπάρμπα. Πες μας συντάχει γενή. Για ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου». Ο Αλμπαντάκης, βλέποντάς τον να έχει χάσει την ψυχραιμία του, του είπε γρήγορα και σιγά να μην ακούσουν οι υπόλοιποι: «Θα σου πω στον δρόμο, μόνο να ετοιμαστείς γερά-γερά να φύγουμε». «Πάμε, αδελφέ», είπε και ο Σύφης και βιαστικά χαιρέτησε τους καλόγερους και ζήτησε του ηγούμενου την ευλογία. Μα το χέρι του Αλμπαντάκη έπεσε στον ώμο του και του κόψε τη φόρα. «Σύφη, ο Παπαγιάννης μου είπε πως θέλει το Μαθιό αμοναχό του». Τώρα άρχισαν να μπαίνουν ψήλοι και στα αυτιά του Σύφη και σκέψεις που είχε καιρό αφήσει στη μεσαρά για τον αδελφό του. Κοίταξε τον Μαθιό αμίλητος όταν τους αγκάλιασε ο ασύγκριτος σπάζοντας την παγωμένη σιωπή. «Εμείς, Σύφη, θα πάμε στο βουνό και άσε τον Μαθιό με τον Λευτέρη να πάει στο Πετροκεφάλι. Αφού τον εζητά ο Παπαγιάννης αμοναχό, θα ανέχει το λόγο του. Εγώ θα κατέβω στον επίσκοπο τη μεθεπόμενη εβδομάδα και αν εθές θα πάμε μαζί και στον παπά να μάθω μην τα συμβαίνει, να έχεις την ευχή μου. Ήντα λες». Ο Σύφης, κοιτάζοντας τον αδελφό του, σήκωσε τους ώμους του, σημάδι πως συμφωνούσε. Ο Μαθιός του έγνεψε καταφατικά και αμίλητος ξεφόρτωσε από τ' άλογο τις προμήθειες του Γενάδιου. Καβαλίκεψε απάνω και έφυγε καλπάζοντας με συντροφιά τον ταλαιπωρημένο Αλμπαντολευτέρη που ευτυχώς αντάλλαξε το μουλάρι του με ένα άλλο ξεκούραστο της μονής για να μπορεί να τον ακολουθεί.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Σταυρός Τέμπλου, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης ο Κρής. Ο Σταυρός, που ήταν αρχικά τοποθετημένος στο κέντρο του Τέμπλου του Καθολικού, πάνω από τη σειρά των εικόνων του Δωδεκαόρτου και της Μεγάλης Δεήσεως, συγκαταλέγεται στο σύνολο των εικόνων του εικονοστασίου του Τέμπλου του Καθολικού της Μονής Σταυρονικήτα, έργο του Θεοφάνη και του γιου του Σημεών στα 1546. Πάνω στο ξύλινο σταυρό, που δεν φέρει ξυλόγλυπτη διακόσμηση, είναι ζωγραφισμένος ο Χριστός νεκρός, προσιλωμένος στο σταυρό. Στις πεντάφυλλες απολήξεις των κεραιών του σταυρού απεικονίζονται τα σύμβολα των Ευαγγελιστών, ο Αετός, Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Λέων, Μάρκος, ο Αρχάγγελος, Ματθαίος. Λείπει ο Βούς, το σύμβολο του Ευαγγελιστού Λουκά, καθώς έχει αποκοπεί το κάτω μέρος της κάθετης κεραίας του σταυρού. Στην κορυφή του σταυρού πάνω σε πινακίδα είναι γραμμένη η επιγραφή «Ο βασιλεύς της δόξης», ενώ στην οριζόντια κυρέα «Ιησούς Χριστός». Ο Χριστός εικονίζεται με γερμένο το κεφάλι πάνω στο δεξιό ώμο και το σώμα χαλαρωμένο σχηματίζει διπλή καμπύλη σε σχήμα ανάστροφου «Ες». Γύρω από την οσφή φέρει κοντό περίζωμα δεμένο με κόμπο. Ο τύπος του σταυρού με το Χριστό εσταυρωμένο και τα σύμβολα των τεσσάρων Ευαγγελιστών, που κατάγεται από τους μεγάλους βενετσιάνικους σταυρούς του 13ου-14ου αιώνους, είναι καθιερωμένο στην εικονογραφία των Κρητικών Σταυρών του 16ου-17ου αιώνους. Οι παλαιότεροι σταυροί του τύπου αυτού στο Άγιον Όρος σώζονται στη Μονή Βύρων 1525, στη Μονή της Λαύρας 1535, στη Μονή Διονυσίου 1542, στη Μονή Κουτλού Μουσίου και αλλού. Ο Χριστός εσταυρωμένος αποδίδεται σύμφωνα με την παραδεδομένη εικονογραφία και τους καλλιτεχνικούς τρόπους της Κρητικής Σχολής. Μάλιστα, η διαμόρφωση των εύρων στους βραχίονες, καθώς και του στέρνου και των πλευρών του στήθους, συνδέεται με τρόπους που απαντούν στο Χριστό εσταυρωμένο της Λαύρας 1535, αλλά φαίνεται να έλκουν την καταγωγή τους από ιταλοκριτικά έργα του τέλους του 15ου αιώνους. Απόστολος Πέτρος, έτος 1546 Μεγάλης Δεήσεως, Μονή Σταυρονικήτα, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης ο Κρής. Ο Απόστολος Πέτρος ανήκει σε ένα σύνολο 5 εικόνων, οι οποίες μαζί με άλλες που δεν έχουν σωθεί, συγκροτούσαν την ενότητα της Μεγάλης Δεήσεως, του εικονοστασίου του Τέμπλου του Καθολικού της Μονής Σταυρονικήτα 1546. Από το σύνολο αυτό, εκτός από τον Απόστολο Πέτρο, έχουν σωθεί εικόνες των Αποστόλων Παύλου, Λουκά, Μάρκου και Ανδρέα. Ο Απόστολος Πέτρος εικονίζεται σε πρωτομή, στραμμένος προς τα δεξιά. Φοράει βαθύ πράσινο χιτόνα και πορτοκαλί ημάτιο. Στο αριστερό χέρι κρατάει μισάνοιχτο εν επίγραφο ηλιτάριο, ενώ με το δεξί ευλογεί. Ο Απόστολος Πέτρος τυπολογικά επαναλαμβάνει τον Απόστολο Πέτρο 1542 του ναού του Πρωτάτου στις Καριές, που αποδίδεται στο Ζόρζη και όχι στον Θεοφάνη. Παρά τα κοινά τυπολογικά χαρακτηριστικά που οφείλονται προφανώς σε κοινό πρότυπο, έργο πιθανότατα του Θεοφάνη,
προγενέστερο το 1542, ο Απόστολος Πέτρος της Μονής Σταυρονικήτα ξεχωρίζει με τη μαλακότερη διατύπωση ζωγραφικού χαρακτήρα του προσώπου και της τριχοφυΐας, καθώς και με την πλουσιότερη πτυχολογία που είναι εύκαμπτη και αποδίδει αισθητά τον σωματικό όγκο. Οι εικόνες της μεγάλης δεήσεως της Μονής Σταυρονικήτα, στις οποίες ανήκει και ο Απόστολος Πέτρος, έχουν ενότητα καλλιτεχνικού ύφους, χρονολογούνται στα 1546 και αποδίδονται στον κριτικό ζωγράφο Θεοφάνη και στο γιο του Σιμεών. Στην δραστηριότητα του ίδιου καλλιτέχνη και του συνεργείου του στη Μονή Σταυρονικήτα προσγράφονται, όπως είναι γνωστό, όχι μόνο οι εικόνες της Μεγάλης Δεήσεως, αλλά το σύνολο των εικόνων του εικονοστασίου του Καθολικού της Μονής, καθώς και οι τοιχογραφίες του Καθολικού, της Τράπεζας και του Παρεκκλησίου του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου.

Απόστολος Παύλος, έτος 1546, μεγάλης δεήσεως μονής Σταυρονικήτα, ξύλο Αυγοτέμπερα, κριτική σχολή, Θεοφάνης ο Κρίς. Ο Απόστολος Παύλος ανήκει σε ένα σύνολο 5 εικόνων, οι οποίες μαζί με άλλες που δεν έχουν σωθεί, συγκροτούσαν την ενότητα της μεγάλης δεήσεως του εικονοστασίου του τέμπλου, του καθολικού, της μονής Σταυρονικήτα. Έργο του Θεοφάνη του Κριτός στα 1546. Ο Απόστολος Παύλος εικονίζεται σε πρωτομή, ελαφρά στραμμένος προς τα αριστερά. Φοράει βαθυγάλανο χιτόνα και κόκκινο ημάτιο, ενώ με τα δύο του χέρια κρατάει κλειστό κώδικα Ευαγγελίου. Πάνω στο χρυσό βάθος της εικόνας, που είναι τοποθετημένη σε καινούριο πλαίσιο, είναι γραμμένη επιγραφή, δηλωτική του εικονιζομένου. Ο Άγιος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος τυπολογικά αποτελεί πιστό αντίτυπο του Αποστόλου Παύλου 1542 του Ναού του Πρωτάτου στις Καριές, που αποδίδεται στο Ζόρζη και όχι στον Θεοφάνη. Παρά τα κοινά τυπολογικά χαρακτηριστικά ανάμεσα στις δύο εικόνες, που οφείλονται ασφαλώς σε κοινό πρότυπο, έργο πιθανότατα του Θεοφάνη, προγενέστερο του 1542, ο Απόστολος Παύλος του Πρωτάτου έχει πρόσωπο ισχνό, πρόχειρα ψυχογραφημένο και σώμα άσαρκο, με γραμμικά άκαμπτη επίπεδη γεωμετρικού χαρακτήρα πτυχολογία. Αντίθετα, ο Απόστολος Παύλος της Μονής Σταυρονικήτα ξεχωρίζει για το σωματικό εύρος, τη στερεομετρική απόδοση του όγκου του προσώπου, που έχει ακόμη σημούς, και τη στοχαστική έκφραση με ένταση στο βλέμμα. Επίσης, η πτυχολογία, παρά τη γραμμική διατύπωση και τα φωτεινά επίπεδα, διατηρεί ακόμα στοιχεία της ευκαμψίας του ρούχου και υποδηλώνει τον σωματικό όγκο που καλύπτει.

Δημόθυρα Ευαγγελισμού, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα. Ξύλο, Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης ο Κρής. Τα βημόθυρα του Ευαγγελισμού ανήκουν σε ένα σύνολο 23 εικόνων που μαζί με άλλες που δεν έχουν ισωθεί συγκροτούσαν το εικονοστάσιο του τέμπλου του Καθολικού της Μονής Σταυρονικήτα, έργο του Θεοφάνη και του γιου του Σημεών στα 1546. Στα δύο φύλλα του βημοθύρου απεικονίζονται τα δύο κύρια πρόσωπα που συθέτουν την παράσταση του Ευαγγελισμού. Στο αριστερό φύλλο εικονίζεται ο Αρχάγγελος Γαβριήλ όρθιος σε ήρεμο βηματισμό προς την Παναγία. Ο Αρχάγγελος, που φοράει αυτοκρατορική στολή, κρατάει στο αριστερό χέρι σκύπτρο, ενώ το δεξί το τίνει σε χειρονομία λόγου. Στο δεξί φύλλο του βημοθύρου εικονίζεται όρθια η Παναγία με ελαφρά στροφή του σώματος προς τον Αρχάγγελο σε στάση και χειρονομία υπακοής και ταπείνωσης μπροστά στη Θεία Βούληση. Η Παναγία που πατάει σε πορτοκαλί υποπόδιο με χρυσοκονδυγές φοράει βαθύ γάλαζο χιτώνα και βαθύ κόκκινο μαφόριο. Στο αριστερό χέρι κρατάει τη ρόκα και το αδράχτη, στο οποίο είναι τυλιγμένο το κόκκινο νήμα. Οι μορφές του Ευαγγελισμού αναπτύσσονται πάνω στο χρυσό βάθος χωρίς καμία υποδήλωση του χώρου. Από καλλιτεχνική άποψη στον Ευαγγελισμό των Βημοθύρων, ο καλλιτέχνης ακολουθεί ένα λιτό εικονογραφικό σχήμα με στάσεις και χειρονομίες διακριτικές, χωρίς έμφαση στην κίνηση, με πρόσωπα γαλήνια που διακατέχονται από το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως. Το σχήμα αυτό έχει την καταγωγή στα βημόθυρα του 14ου αιώνα της Μονής Μεγής της Λαύρας και σε αυτό του 14ου-15ου αιώνα της Μονής Σίμωνος Πέτρας. Από καλλιτεχνική άποψη ο τύπος των μορφών, η τεχνική αποδόσεως του προσώπου και της ψυχολογίας, οι χρωματικές προτιμήσεις και ο γαλήνιος, μελωδικός ρυθμός των στάσεων και κινήσεων βεβαιώνουν ότι ο Ευαγγελισμός του Βημοθύρου είναι έργο του Θεοφάνη.

Ευαγγελισμός, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα, Ξύλο, Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης ο Κρής. Ο Ευαγγελισμός εντάσσεται σε ένα σύνολο 15 εικόνων, οι οποίες συγκροτούσαν το 12ο του επιστηλίου του εικονοστασίου του τέμπλου του Καθολικού της Μονής Σταυρονικήτα, που χρονολογείται στα 1546 και αποδίδεται στο Θεοφάνη και το γιο του Σιμεών. Το 12ο αυτό μαζί με αυτό της Μονής Ιβύρων αποτελεί κορύφωση της εικονογραφικής και καλλιτεχνικής παράδοσης της Κρητικής Σχολής, που διαμόρφωσε συγκεκριμένους εικονογραφικούς τύπους και καλλιτεχνικούς τρόπους ήδη από τον 15ο αιώνα. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στην εικόνα του Ευαγγελισμού, Λουκάς κεφάλαιο 1 στίχη 28-38, έρχεται από αριστερά με έντονο βηματισμό, απλώνει το δεξί χέρι σε κίνηση συνομιλίας, ενώ με το αριστερό κρατάει μακρύ σκύπτρο και τις απευθύνει, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, το άγγελμα της σωτηρίας. «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σοι εν γυναίξη». Δεξιά, η Παναγία δέχεται το χαρμόσυμο μήνυμα καθισμένη πάνω σε θρόνο, χωρίς πλάτη, κρατώντας τη ρόκα και το κόκκινο νήμα, ενώ παράλληλα στρέφει το σώμα και γέρνει με συγκατάβαση το κεφάλι προς τον άγγελο. Στις γωνίες δύο υψηλά, πολύπλοκα κτίρια που συνδέονται με ένα ανοιχτοπράσινο τοίχο με ορθογώνιες κόχες δηλώνουν το χώρο που εκτελήσεται η σκηνή. Από εικονογραφική άποψη, ο Θεοφάνης στην εικόνα του Ευαγγελισμού ακολουθεί ένα εικονογραφικό τύπο της κομνήνιας και παλαιολόγιας τέχνης, ο οποίος αναβιώνει σε έργα του 15ου αιώνα, όπως είναι η σκηνή του Ευαγγελισμού στην εικόνα επί σοι χέρι του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών. Το ίδιο εικονογραφικό σχήμα της εικόνος του Ευαγγελισμού θα επαναλάβει ο Θεοφάνης στο Καθολικό της Μονής Αναπαυσά το 1527, στην Τράπεζα της Λαύρας 1535, στο Καθολικό και την Τράπεζα της Μονής Σταυρονικήτα και αλλού. Από καλλιτεχνική άποψη στην εικόνα αναγνωρίζονται κέρια χαρακτηριστικά της τέχνης του Θεοφάνη και της Κρητικής Σχολής, που είναι η γαλήνια έκφραση στα πρόσωπα, ο μελωδικός ρυθμός που συνέχει τις μορφές και τις ενοποιεί σε μία στέρεη κλειστή σύνθεση, η ρευστότητα της ψυχολογίας που αναδεικνύει διακριτικά το σωματικό όγκο και η αρμονική πλαισίωση των μορφών με το αρχιτεκτονικό σκηνικό.

Γέννηση, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα, ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή Θεοφάνης, ο Κρής. Στην εικόνα της γεννήσεως, που δεν διατηρεί τις αρχικές σε πλάτος διαστάσεις, δεσπόζει στη σύνθεση το βραχώδε σπήλαιο, που πυργώνεται σαν φλόγο. Στο κέντρο της σύνθεσης, πάνω σε ένα πλάτωμα, που δημιουργείται μπροστά στην είσοδο του σπηλαίου, εικονίζεται η Παναγία γονατιστή και όχι ξαπλωμένη, όπως συνηθίζεται, με τα χέρια σταυρωμένα προ του στήθους, προσκυνώντας τον Χριστό που βρίσκεται στο σπήλαιο μέσα σε χαμηλή μαρμάρινη φάτνη. Πίσω από τη φάτνη τα δύο ζώα θερμαίνουν με την πνοή του στο θείο βρέφος, προς το οποίο κατευθύνεται μία πλατιά φωτεινή δέσμη θεϊκού φωτός από το άστρο. Γύρω και κάτω από το σπήλαιο είναι τοποθετημένες συμμετρικά οι δευτερεύουσες σκηνές, οι εμπνεσμένες από τα Ευαγγέλια, κανονικά και απόκριφα, και οι οποίες πλαισιώνουν και συμπληρώνουν το κύριο θέμα της γεννήσεως. Κάτω αριστερά εικονίζεται καθισμένος ο Ιωσήφ, σκεπτικός και απομονωμένος, συνοδευόμενος από ένα γέροντα βοσκό που στηρίζεται στο ραβδί του. Κάτω δεξιά είναι τοποθετημένη η σκηνή του λουτρού, η οποία απορρέει από το απόκριφο Ευαγγέλιο του Ιακώβου. Η σκηνή απαρτίζεται από τη μέα δεξιά μία γυναίκα ηλικιωμένη που κάθεται κατά γης, κρατώντας την αγκαλιά της στο Χριστό, ενώ παράλληλα δοκιμάζει τη θερμοκρασία του νερού στην κολυμβήθρα. Αριστερά της κολυμβήθρας, μία νέα γυναίκα, η Σαλόμη, χύνει νερό από ένα σταμνί. Πίσω από τη μέα διακρίνονται μία γάτα και ένα σκυλί, που δεν σώζονται ολόκληρα. Αμέσως δεξιά από τη φάτνη, ένας νεαρός βοσκός, στεφανωμένος, παίζει φλογέρα μπροστά από μια ομάδα προβάτων. Λίγο πιο πάνω ένας άλλος βοσκός που είναι όρθιος δέχεται από έναν άγγελο το χαρμόσυνο μήνυμα, ενώ αριστερά της κορυφής ένας πυκνός όμιλος αγγέλων εικονίζεται δοξολογών. Στην ίδια πλευρά αλλά σε χαμηλότερο επίπεδο οι τρεις μάγοι έρχονται έφυποι για να προσκυνήσουν, ατενίζοντας το άστρο που τους οδηγεί. Πάνω στο χρυσό βάθος της εικόνας, που επιστέφεται με ένα γαλάζιο τοξωτό πλαίσιο, είναι γραμμένη η ακόλουθη επιγραφή: «Η γέννηση του Χριστού». Από εικονογραφική άποψη, η εικόνα της γεννήσεως, εάν εξαιρέσουμε τη στάση της Παναγίας, εντάσσεται στην παράδοση της κρητικής σχολής του 15ου αιώνος, που διαμορφώθηκε την περίοδο αυτή με βάση παλαιολόγια πρότυπα. Ειδικότερα, η εικόνα της Μονής Σταυρονικήτα, που έχει το αυτό εικονογραφικό σχήμα με την τοιχογραφία της γεννήσεως στο καθολικό της Μονής 1545-1546, εάν εξαιρέσουμε την Παναγία που είναι γονατιστή και όχι ξαπλωμένη, τόσο στο γενικό εικονογραφικό σχήμα όσο και στις λεπτομέρειες, απορρέει από τη σκηνή της γεννήσεως της εικόνας της Δεήσεως με το 12ο έργο του Νικολάου Ρίτζου γύρω στα 1500, που βρίσκεται στο Σεράγεβο. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι το θέμα της γονατιστής Παναγίας, που δεν είναι οικείο στην εικονογραφία της γεννήσεως στην τέχνη της Ορθόδοξης Ανατολής, εμφανίζεται για πρώτη φορά σε έργα της κρητικής σχολής του 15ου αιώνα, όπως είναι η σκηνή της γεννήσεως στο τρίπτυχο του Τζαφούρη 1489-1507 στην Πετρούπολη. Από την παράδοση αυτή αντλεί ο Θεοφάνης τον εικονογραφικό τύπο της γονατιστής Παναγίας, τον οποίο χρησιμοποιεί όχι μόνο στην εικόνα της γεννήσεως του 12ου, αλλά και στην ομώνυμη τοιχογραφία στο καθολικό.

η Παπαντή, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα, Ξύλο, Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης, ο Κρής. Στην παράσταση της Υπαπαντής που απορρέει από το κείμενο του Ευαγγελιστή Λουκά, κεφάλαιο 2 στίχη 22-38, ο δίκαιος Σιμεών εικονίζεται πάντως σε βάθρο, κρατώντας ευλαβικά στα δύο

που ακολουθεί, κρατώντας τα δύο του χέρια ζεύγος τριγώνων ή δύο νιωσούς περιστερών, που αποτελεί την καθιερωμένη προσφορά των Εβραίων για την τελετή αυτή. Πίσω από τις τέσσερις μορφές αναπτύσσονται τα κτίρια που δηλώνουν τον τόπο που εξελίσσεται η σκηνή. Ανάμεσα στο Σημεών και την Παναγία διακρίνονται τα βημόθυρα με το χαμηλό μαρμάρινο πράσινο στο χρώμα τέμπλο και στο βάθος το άνω μέρος της Αγίας Τραπέζης με κόκκινη ενδυτή και κλειστό κώδικα. Η Αγία Τράπεζα καλύπτεται με θολωτό και ονοστήρικτο κυβόριο, ενώ στο βάθος μόλις διακρίνονται το τείχος της πόλεως Ιερουσαλήμ. Πίσω από το Σημεών και τον Ιωσήφ υψώνονται υψηλά στενά κτίρια που πλαισιώνουν συμμετρικά τα πρόσωπα της σκηνής. Στο χρυσό βάθος της εικόνας, το άνω τμήμα της οποίας κλείνει με γαλάζιο το ξωτό πλαίσιο, υπάρχει η επιγραφή «Η Παπαντή». Από εικονογραφική άποψη, η εικόνα της «Η Παπαντής» ακολουθεί ένα εικονογραφικό σχήμα που αποκρισταλώθηκε την περίοδο των Παλαιολόγων. Ο συγκεκριμένος αυτός τύπος, μέσα στα έργα της κριτικής σχολής του 15ου αιώνα, όπως είναι η εικόνα της Παπαντής της Πάτρου και η ομώνυμη σκηνή της εικόνας του Νικολάου Ρίτζου στο Σεράγεβο, πέρασε στην τέχνη του Θεοφάνη και γνώρισε ιδιαίτερη διάδοση στη μεταβυζαντινή τέχνη. Ειδικότερα, ο Θεοφάνης το εικονογραφικό αυτό σχήμα με διαφοροποιήσεις το υιοθέτησε όχι μόνο στην εικόνα της Μονής Σταυρονικήτα, αλλά και στην τοιχογραφία του Καθολικού της Μονής του Αναπαυσά 1527, της Μονής της Λαύρας 1535 και της Μονής Σταυρονικήτα 1545-1546. Από καλλιτεχνική άποψη η σκηνή της Παπαντής διακρίνεται για το στερεό συνθετικό σχήμα όπου τα πρόσωπα τα συνέχει μία αδιόρατη ρυθμική συνομιλία στάσεων και κινήσεων που τα ενοποιεί σε ένα ισόρροπο και συμμετρικό συνθετικό σχήμα ανάλογο με αυτό της εικόνας της Πάτμου και του Σεράγεβο, έργα του τέλους του 15ου αιώνος.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επετειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Θα συνεχίσουμε και σε αυτήν εδώ την εκπομπή με τα βιογραφικά του Γέροντα Παϊσίου. Αμέσως έχει το λόγο η κυρία Ολυμπία που είναι μαζί μας.
1: Από ό,τι έχω διαβάσει, ο Γέροντας Παΐσιος πήγε στο στρατό, υπηρέτησε την πατρίδα 5 περίπου χρόνια και το Μάρτιο του 1950 πήρε το απολυτήριο του στρατού. Μετά, τι έγινε μετά?
0: Με τα στρατιωτικά ρούχα, κυρία Ολυμπία, επισκέφθηκε το Άγιο Όρος. Φιλοξενήθηκε στο λαβριώτικο κελί του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, κάτω από το Κοτλουμούσι. Έψαχνε να βρει γέροντα για να υποταχθεί. Πήγε σε πολλά καλύβια, σκήτες και κελιά. Έγραφε: «Πολύ ταλαιπωρήθηκα ως αρχάριος μέχρι να βρω αυτό που επιθυμούσα. Φυσικά κανείς δεν μου έφταξε, παρά μόνο οι πολλές μου αμαρτίες, όπως επίσης και η χωριατοσύνη μου, που εμπιστευόμουν τον εαυτό μου σ' όποιον έβρισκα. Ήταν και αυτή η δεύτερη αιτία για να ταλαιπωρηθώ». Έλεγε: «Στην αρχή, μέχρι να βγάλω τα πνευματικά μου φτερά, κανείς δεν με βοήθησε. Όλοι με έσπροχναν. Ύστερα συνάντησα Αγίους. Τελικά δεν έμεινε στο Άγιο Όρος, γιατί πήρε γράμμα από τον πατέρα του που τον καλούσε να γυρίσει, επειδή παντρεύτηκε ο μεγαλύτερός του αδελφός και υπήρχαν πολλές, πολλές δυσκολίες. Γύρισε λοιπόν στο σπίτι τους. Το Μάρτιο του 1953 ο Αρσένιος ήταν πια έτοιμος και ελεύθερος να πραγματοποιήσει το όνειρό του και να γίνει μοναχός. Νάτος λοιπόν και πάλι στο Άγιο Όρος. Πήγε στο μοναστήρι του Εσφυγμένου και έγινε δόκιμος. Το πιο αυστηρό μοναστήρι του Αγίου Όρους ήταν τότε το μοναστήρι του Εσφυγμένου. Έλεγε ο γέροντας: «Για να βγάλεις μια σαρακοστής του Εσφυγμένου ήταν πραγματικός Γολγοθάς. Μόνο με ένα πιάτο νερόβραστο φαγητό το 24ωρο. Την πρώτη εβδομάδα των νηστιών όλοι οι πατέρες έμεναν σχεδόν όλη τη μέρα μέσα στην εκκλησία».
1: Πότε τελικά έγινε μοναχός?
0: Στις 27 Μαρτίου 1954, μετά από την κανονισμένη δοκιμασία, έγινε μοναχός. Πήρε ρασοευχή και το όνομα Αβέρκιος. Του έγινε πρόταση από τον ηγούμενο να γίνει αμέσως μεγαλόσχημος, αλλά δεν δέχτηκε. Έκανε αγώνα. Αγώνες με νηστείες, αγρυπνίες, προσευχές και υπακοή. Για εκείνον η υπακοή ήταν μαρτυρική, ήταν αιματηρή. Ήταν βοηθός στην τράπεζα και το φούρνο, ενώ αργότερα τον τοποθέτησαν και στο ξυλουργείο, γιατί ήξερε την τέχνη του ξυλουργού. Ήταν ακόμη υπεύθυνος για δύο παρεκκλήσια έξω από το μοναστήρι. Βοηθούσε όμως και στην εκκλησία ως εκκλησιαστικός στις αγρυπνίες. Διηγείται ο γέροντας: «Μια φορά ήμουν μέσα στο ιερό και παρακολουθούσα τον ιερέα που έκανε την προσκομιδή. Μου συνέβη τότε ένα γεγονός. Στοθείεται ο αμνός του Θεού. Είδα τον αμνό πάνω στο Άγιο Δισκάριο να σπαρταρά σαν αρνί που το σφάζουν. Πού να τολμήσω άλλη φορά να πλησιάσω».
1: Είναι αλήθεια ότι σε αυτή την περίοδο την τρασίτητα της άσκησης είδε να γλυκάνει ένα πρωτόγνωρο γεγονός η επίσκεψη της Θείας Χάρης?
0: Ναι, είναι αλήθεια. Ακούστε τι λέει σχετικά ο γέροντας. Όταν είχαν τελειώσει οι μπαταρίες, εξαντλήθηκαν δηλαδή οι δυνάμεις του από την άσκηση, ο γέροντας λέει: «Έζησα τούτο το γεγονός. Μια νύχτα ενώ προσευχόμουν όρθιος, ένιωσα κάτι να κατεβαίνει από πάνω και να με περιλούζει ολόκληρο. Αισθανόμουν μια ανίποτη χαρά και τα μάτια μου έγιναν δυο βρύσες που έτρεχαν συνέχεια δάκρυα. Έβλεπα και ζούσα αισθητά τη χάρη του Θεού. Μέχρι τότε συγκινήσεις και τέτοια είχα αισθανθεί πολλές φορές, αλλά τέτοιο πράγμα πρώτη φορά μου συνέβη. Ήταν τόσο δυνατό πνευματικά αυτό το γεγονός, ώστε με στήριξε και κράτησε για 10 περίπου χρόνια, μέχρι που αργότερα στο Σινά έζησα μεγαλύτερες καταστάσεις με άλλο τρόπο βέβαια.

0: Ξέρω, κύριε Γιάννη, πως από τη μονή σφιγμένου πήρε ευλογία, άφησε κόψε διακονία, αίματα και υδρότες, και με την ελπίδα στο Θεό και την Παναγία πήγε στην καλύβη των εισοδίων, στην Γκουτλουμουσιανή σκήτη του Αγίου Παντελεήμονος. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Στην καλύβη των εισοδίων ασκήτευε ο ενάρετος γέροντας παπά Κύριλλος. Πήγε λοιπόν εκεί να τον παρακαλέσει να τον κρατήσει για υποτακτικό, και πράγματι τον κράτησε. Όμως μετά από λίγο έφυγε και πήγε στη Μονή Φιλοθέου, που ήταν ιδιόρυθμο μοναστήρι. Λέει για τη διαμονή του σε αυτή τη μονή: «Στο κελί μου για προσκέφαλο είχα ένα κούτσουρο από καστανιά, για κρεβάτι δυο σανίδες με κενό στη μέση, για να μην ακουμπάει σπονδυλική στήλη και θερμαίνεται. Κάθε νύχτα αγρυπνία, κοιμόμουν λίγο. Στην εκκλησία δεν καθόμουν στο στασίδι για να μην με παίρνει ο ύπνος. Είχα γίνει πετσί και κόκαλο, σαν σκελετός. Δόξα τω Θεώ και την Παναγία που έτσι οικονόμησαν για μένα. Προβλήματα σε λίγο στην υγεία του, ανησύχησαν τους γέροντες της Μονής που τον έστειλαν στην Κόνιτσα για θεραπεία το καλοκαίρι του 1956. Έγινε καλά. Γύρισε στο μοναστήρι Φιλοθέου και στις 3 Μαρτίου του 1957 έγινε η κουρά του σε μικρόσχημο μοναχό, οπότε και του δόθηκε το όνομα Παΐσιος. 1,5 περίπου χρόνο μετά ο γέροντας βρέθηκε στο ήσυχο μοναστήρι του Στομίου της Κόνιτσας. Ήταν Αύγουστος του 1958.
0: Είναι αλήθεια πως με εντολή της Παναγίας πήγε σε αυτό το μοναστήρι?
1: Ναι, είναι αλήθεια. Ο ίδιος είχε κάνει τάμα να τον διαφυλάξει η χάρη της κατά τον πόλεμο και θα πήγαινε 3 χρόνια να βοηθήσει να χτιστεί το καμένο μοναστήρι της. Και φαίνεται πως η Παναγία το ήθελε αυτό. Άρχισε λοιπόν αμέσως, μόλις έφτασε, την ανακαίνιση της Μονής. Λέει: «Όταν ρίχναμε την πλάκα, την ταράτσα όπως λέμε εμείς, ήρθαν να βοηθήσουν 70 άτομα. Ενώ η δουλειά προχωρούσε, μου λένε οι μαστόροι, θα μας ληφθούν 20 τσουβάλια τσιμέντο. Τώρα τι να κάνω», λέω. «Βρέθηκα σε δύσκολη θέση. Να την αφήσουν στη μέση», λένε, «δεν κάνει. Να φέρουν άλλα τσιμέντα, δύσκολο, γιατί χρειάζονται 4,5 ώρες με τα ζώα». Τρέχω τότε στην εκκλησία, ανάβω ένα κερί, γονατίζω, σηκώνω τα χέρια ψηλά και παρακαλώ την Παναγία να βοηθήσει. Ύστερα πηγαίνω και λέω στους μαστόρους να συνεχίσουν τη δουλειά, βάζοντας την κανονική αναλογία τσιμέντου. Όταν τέλειωσαν, περίσεψαν και 5 τσουβάλια τσιμέντο. «Μέγας είσαι, Κύριε». Και συνεχίζει ο γέροντας: «Στο μεταξύ οι γυναίκες που μαγείρευαν ειδοποίησαν το γέροντα ότι τα ψωμιά και το φαγητό ήταν λίγα σε σχέση με τους εργάτες. Εκείνος τις καθησύχασε λέγοντάς τους να μην στεναχωριούνται καθόλου, μα καθόλου. Πράγματι, όλοι έφαγαν και χόρτασαν και φεύγοντας πήραν και ψωμί στο σακούλι». Κάτι ακόμη. Στη διάρκεια της εργασίας, κατάμαυρα σύννεφα σκέπασαν τον ουρανό και προμήνιαν καταραχτώδη βροχή. Αν έβρεχε η πλάκα θα έμενε στη μέση. Ο γέροντας προσευχήθηκε. Σε λίγο βγήκε ο ήλιος. Το έργο τελείωσε.
0: Στη διάρκεια του κτισίματος και της ανακαίνησης του μοναστηριού της Παναγίας είχε άλλες ασχολίες, πνευματικές ασκήσεις και ανατάσεις?
1: Η άσκηση, η σωματική και πνευματική άσκηση για το γέροντα, κυρία Ολυμπία, δεν τέλειωνε ποτέ. Ενώ έμπλεξε με δουλειές της Μάρθας, όπως έλεγε τα χτισήματα, και βοηθούσε τον κόσμο στις ανάγκες του, συνέχισε την άσκηση και την επαύξησε με κλονισμένη μάλιστα υγεία. Νίστευε αυστηρά, αν και έκανε θεραπεία με ενέσεις. Κάποιες φορές με ένα ποτήρι νερό περνούσε και τη μέρα και τη νύχτα. Στον κήπο πήγαινε ξυπόλυτος και το βράδυ έβγαζε τα αγκάθια από τα πόδια του. Ένα παξιμάδι έτρωγε το πρωί και ένα το βράδυ. Άλλες φορές πάλι έπινε σκέτο τσάι. Δούλευε πάρα πολύ. Δεν κοιμόταν σχεδόν καθόλου. Προσπαθούσε να μην χαλάσει το χατήρι κανενός και ήθελε όλους να τους εξυπηρετεί και να τους αναπαύει. Ποτέ δεν έλεγε όχι. Τα χέρια του είχαν κάνει ρόζους από τις πολλές μετάνιες. Τα πόδια του ήταν μόνο κόκαλα. Είχε πάρα πολλά προβλήματα με την υγεία του. Και όμως μόνος του διάβαζε όλες τις ακολουθίες όπως είχε μάθει στο Άγιο Όρος. Δεν παρέλειπε τίποτε από όσα προβλέπει το μοναχικό τυπικό. Λαχταρούσε να καταφεύγει σε ήσυχα σπήλαια για να προσεύχεται απερίσπαστα. Μόνο στην ησυχία, με μόνο το Θεό, γλυκενόταν και τρεφόταν από τη Θεία Κοινωνία μέσω της ποθητής του νοεράς προσευχής.
0: Πνευματικοπαίδη του μας έλεγε πριν από καιρό ότι στο έργο της φιλανθρωπίας ήταν πρωτοπόρος. Έτσι είναι κιόλας.
1: Είναι αλήθεια πως μεριμνούσε και για όσους είχαν ανάγκη. Και αυτοί ήταν πολλοί. Στα χωριά της Κόνιτσας υπήρχε τότε μεγάλη φτώχεια, εγκατάλειψη, πείνα, δυστυχία. Ο γέροντας λοιπόν συγκέντρωνε ρούχα, χρήματα, τρόφιμα και φάρμακα. Τα έκανε δέματα και τα έστελνε σε ανθρώπους που στερούνταν. Στο έργο αυτό της φιλανθρωπίας είχε ως βοηθούς ευλαβικές γυναίκες. Όσες είχαν την μπόρεση και τη διάθεση, τις έστελνε να υπηρετούν και να φροντίζουν άτομα ανήμπορα, κυρίως γεροντάκια που δεν είχαν κάποιο δικό, κάποιο συγγενή δίπλα τους και κοντά τους. Είχε πάρει άδεια από την αστυνομία και σε κάθε γειτονιά της Κόνιτσας είχε αφήσει από ένα κουμπαρά και όρισε και ένα υπεύθυνο. Έκανε επιτροπή που διαχειριζόταν τα χρήματα και πρόσφεραν ανάλογα με τις ανάγκες. Ενδιαφέρθηκε επίσης για φτωχά και ορφανά παιδιά να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Τα έστερνε στα κατάλληλα πρόσωπα, αλλά τα βοηθούσε και ο ίδιος οικονομικά όσο μπορούσε. Πολλά από αυτά τα παιδιά είναι σήμερα επιστήμονες και ευγνωμονούν το γέροντα. Ακόμη έδινε τα χωράφια της Μονής σε φτωχές οικογένειες να τα καλλιεργούν. Ενίκιο δεν έπαιρνε. Τους έλεγε αν έχουν καλή σοδιά να προσφέρουν στο μοναστήρι ό,τι ήθελαν. Αν η χρονιά δεν πήγαινε καλά, δεν ζητούσε τίποτε. Τα θεοφάνεια στον αγιασμό περνούσε από τα σπίτια και οι άνθρωποι ως συνήθως έδιναν κάτι για το μοναστήρι. Πέρασε μια φορά και από κάποιο σπίτι που είχαν ανάπηρο παιδί. Η κυρία του σπιτιού πήγε να ρίξει κάτι στο κουτί. Ο γέροντας της είπε «Η Παναγία δεν ζητάει από σένα. Εσύ παιδί μου έχεις ανάγκη». Και αμέσως άδειασε στο τραπέζι το κουτί με όλα τα χρήματα που είχε μαζέψει. Μια κυρία αναφέρει «Βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν πολύ ελεήμων. Μια φορά του έκανα ένα πλεχτό. Όταν συνάντησε στο δρόμο μια γυναίκα ζητιάνα, ρακένδυτη, αμέσως έβγαλε το πλεχτό και της το έδωσε για να μην κρυώνει αυτή η καημενούλα. Όποτε του δίναμε κάποια πράγματα, εκείνος τα έδινε στον πρώτο που συναντούσε. Σε κάποιο γέρο που έμενε μόνος του εγκαταλειμμένος σε μια σπηλιά, κάθε εβδομάδα πήγαινε τα τρόφιμα που του χρειάζονταν και με τα χέρια του τον καθάριζε και τον έπλυνε. Η χριστιανική αγάπη βλέπετε σε όλο της το μεγαλείο.

0: Σειρά έχουν τώρα τα μηνύματα της σημερινής μας εκπομπής, κύριε Γιάννη.
1: Ναι, όλοι μας, μα όλοι μας πρέπει να είμαστε κοντά σε ένα γέροντα, ένα πνευματικό, ένα εξομολόγο. Ύστερα, πολλά πράγματα που είναι αδύνατα σε μας μπορεί να γίνουν με τη βοήθεια του Θεού. Τα αδύνατα της ανθρώπης δυνατά παρά το Θεό εστί. Και ακόμη, η φιλανθρωπία, η αγάπη στο διπλανό μας, το συνάνθρωπο, την εικόνα του Θεού δηλαδή, είναι γνώρισμα του πραγματικού, του αληθινού χριστιανού. Εδώ όμως, αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε. Να έχουμε την ευχή του Γέροντα. Καλό βράδυ.

ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Η πίστη στο Θεό και η συμμετοχή στη Θεία Λατρεία, προπαντός στην Ευχαριστιακή Σύναξη, αποτελούν για κάθε ζωντανό μέλος της Εκκλησίας δύο πραγματικότητες αξεχώριστες. Ο αληθινός χριστιανός δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τη Θεία Λειτουργία. Τα υπερώα του μυστικού δείπνου και της Πεντηκοστής, που συνέχεια τους είναι οι ιεροί ναοί, αποτελούν κατεξοχήν τους τόπους της παρουσίας του Θεού και της διανομής των Θείων Χαρισμάτων. Η ομοθυμαδών επί του αυτό προσκαρτέρηση των πιστών εκφράζει την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος, που εδώ και τώρα προγεύεται τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού. Αυτή την αλήθεια απηχούν και οι Άγιοι Πατέρες της Πεντέκτης Συνόδου, όταν παραγγέλουν να αποκόπτεται από το σώμα της Εκκλησίας εκείνος που χωρίς σοβαρό λόγο δεν εκκλησιάζεται για τρεις συνεχείς Κυριακές. Ο τακτικός εκκλησιασμός δεν αποτελεί για τον πιστό μια απλή καλή συνήθεια, ένα τυπικό θρησκευτικό καθήκον, μια κοινωνική υποχρέωση ή έστω μια ψυχολογική διέξοδο από τον ασφιχτικό κλειό της καθημερινότητος. Αντίθετα, με την προσέλευσή του στο ναό εκφράζει μια υπαρξιακή του ανάγκη, την ανάγκη να ζήσει αληθινά, αυθεντικά, να συναντήσει την πηγή της ζωής του, το δημιουργό του και να ενωθεί μαζί του, να εκφράσει την αγάπη και την ευλάβειά του στην Παναγία μας και στους Αγίους, τους φίλους του Θεού, να νιώσει δίπλα του τους πνευματικούς του αδελφούς. Το σώμα και το αίμα του Χριστού που μεταλαβαίνει στη Θεία Λειτουργία του χαρίζουν αυτή την πληρότητα, τον κάνουν να αισθάνεται συμπολίτης των Αγίων και οικείος του Θεού. Έτσι αναχωρεί από το ναό με τη δύναμη να αντιμετωπίσει σύμφωνα με το Θείο θέλημα και με την προοπτική της αιώνιας ζωής τη φθαρτότητα του καθημερινού του βίου. Στις μέρες μας που το ψεύτικο και απατηλό περισσεύει και που οι ανθρώπινες ελπίδες από παντού διαψεύδονται, το ενδιαφέρον για την Ορθόδοξη Λατρεία συνεχώς αυξάνεται, καθώς πολλοί ανακαλύπτουν σε αυτήν το νόημα της ζωής. Ωστόσο, είναι αλήθεια οι περισσότεροι αδελφοί μας απουσιάζουν από τις εκκλησίες μας. Στην εκπομπή αυτή που αποτελεί μια σύνθεση εκλεκτών αποσπασμάτων σε ελεύθερη απόδοση από διάφορες ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του μεγάλου ιεράρχου που συνέδεσε το όνομά του και τη ζωή του με τη Θεία Λειτουργία. Ακούγοντας κανείς τους λόγους του, χαίρεται τη ζωντάνια τους, θαυμάζει την επικαιρότητά τους και διαπιστώνει πως ο άνθρωπος στο βάθος του παραμένει απαράλλαχτος όλες τις εποχές. Ας ευχηθούμε το σπίτι του Θεού, ο ιερός ναός να γίνει και δικό μας σπίτι, η Θεία Λειτουργία να καταστεί το κέντρο της υπάρξεώς μας και η τράπεζα της ευχαριστίας να αποβεί για τον καθένα μας ψυχοτρόφος και ζωοποιός.

Με λιμάνια μέσα στο πέλαγος μοιάζουν οι ναοί που ο Θεός εγκατέστησε στις πόλεις. Πνευματικά λιμάνια όπου βρίσκουμε απερίγραπτη ψυχική ηρεμία όσοι σε αυτά καταφεύγουμε, ζαλισμένοι από την κοσμική τύρβη. Και όπως ακριβώς ένα απάνεμο και ακύμαντο λιμάνι προσφέρει ασφάλεια στα αραγμένα πλοία, έτσι και ο ναός σώζει από την τρικυμία των βιωτικών μεριμνών όσους αυτόν προστρέχουν και αξιώνει τους πιστούς να στέκονται με σιγουριά και να ακούνε το λόγο του Θεού με γαλήνη πολύ. Ο ναός είναι θεμέλιο της αρετής και σχολείο της πνευματικής ζωής. Πάτησε στα πρόθυρά του μόνο οποιαδήποτε ώρα και αμέσως θα ξεχάσεις τις καθημερινές φροντίδες. Πέρασε μέσα και μια άβρα πνευματική θα περικυκλώσει την ψυχή σου. Αυτή η ησυχία προξενεί δέως και διδάσκει τη χριστιανική ζωή. Ανορθώνει το φρόνημα και δεν σε αφήνει να θυμάσαι τα παρόντα. Σε μεταφέρει από τη γη στον ουρανό. Κι αν τόσο μεγάλο είναι το κέρδος, όταν δεν γίνεται λατρευτική σύναξη, σκέψου όταν τελείται η λειτουργία και οι προφήτες διδάσκουν, οι Απόστολοι κηρύσουν το Ευαγγέλιο, ο Χριστός βρίσκεται ανάμεσα στους πιστούς, ο Θεός Πατέρας δέχεται την τελούμενη θυσία, το Άγιο Πνεύμα χορηγεί τη δική του αγαλίαση. Τότε λοιπόν, με πόση ωφέλεια πλημμυρισμένοι δεν φεύγουν από το ναό οι εκκλησιαζόμενοι? Στην Εκκλησία συντηρείται η χαρά όσων χαίρονται. Στην Εκκλησία βρίσκεται η ευθυμία των πικραμένων, η ευφροσύνη των λυπημένων, η αναψυχή των βασανισμένων, η ανάποψη των κουρασμένων. Γιατί ο Χριστός λέει: «Ελάτε σε μένα όλοι όσοι είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι με προβλήματα και εγώ θα σας αναπαύσω». Τι πιο ποθητό από αυτή τη φωνή, τι πιο γλυκό από τούτη την πρόσκληση, σε συμπόσιο σε καλεί ο Κύριος όταν σε προσκαλεί στην Εκκλησία. Σε ανάπαυση από τους κόπους σε παρακινεί, σε ανακούφιση από τις σωδήνες σε μεταφέρει, γιατί σε εξαλαφρώνει από το βάρος των αμαρτημάτων. Με την πνευματική απόλαυση θεραπεύει τη στενοχώρια και με τη χαρά τη λύπη. Παρόλα αυτά λίγοι είναι εκείνοι που έρχονται στην Εκκλησία, τη θλιβερό. Στους χορούς και στις διασκεδάσεις τρέχουμε πρόθυμα. Τις ανοησίες των τραγουδιών τις ακούμε με ευχαρίστηση. Τις αισχρολογίες των ηθοποιών τις απολαμβάνουμε για ώρες, δίχως να βαριόμαστε. Και μόνο όταν μιλάει ο Θεός, χασμουριόμαστε, ξυνόμαστε και ζαλιζόμαστε. Μα και στα υποδρόμια, μολονότι δεν υπάρχει στέγη για να προστατεύει τους θεατές από τη βροχή, τρέχουν οι περισσότεροι σαν μανιακοί, ακόμα και όταν βρέχει ραγδαία, ακόμα και όταν ο άνεμος σηκώνει τα πάντα. Δεν λογαριάζουν ούτε την κακοκαιρία, ούτε το κρύο, ούτε την απόσταση. Τίποτα δεν τους κρατάει στα σπίτια τους. Όταν όμως πρόκειται να πάνε στην εκκλησία, τότε και το ψιλόβροχο τους γίνεται εμπόδιο. Και αν τους ρωτήσεις ποιος είναι ο Αμός ή ο Οβδιού, πώς είναι οι προφήτες ή οι Απόστολοι, δεν μπορούν να ανοίξουν το στόμα τους. Για τα άλογα όμως, τους τραγουδιστές και τους ηθοποιούς μπορούν να σε πληροφορήσουν με κάθε λεπτομέρεια. Είναι κατάσταση αυτή. Γιορτάζουμε μνήμες Αγίων και σχεδόν κανένας δεν παρουσιάζεται στο ναό. Φαίνεται πως η απόσταση παρασύρει τους χριστιανούς στην αμέλεια. Ή μάλλον όχι η απόσταση, αλλά η αμέλεια μόνο τους εμποδίζει. Γιατί όπως τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει αυτόν που έχει αγαθή προαίρεση και ζήλο να κάνει κάτι, έτσι και τον αμελή, τον ουράθυμο και αναβλητικό, όλα μπορούν να τον εμποδίσουν. Οι μάρτυρες έχησαν το αίμα τους για την αλήθεια και εσύ λογαριάζεις μια τόσο μικρή απόσταση? Εκείνοι θυσίασαν τη ζωή τους για τον Χριστό και εσύ δεν θέλεις ούτε λίγο να κοπιάσεις? Ο Κύριος πέθανε για χάρη σου και εσύ τον περιφρονείς? Γιορτάζουμε μνήμες Αγίων και εσύ βαριέσαι να έρθεις στο ναό προτιμώντας να κάθεσαι στο σπίτι σου? Και όμως πρέπει να έρθεις για να δεις τον διάβολο να νικέται, τον Άγιο να νικάει, τον Θεό να δοξάζεται και την Εκκλησία να θριαβεύει. Μα είμαι αμαρτωλός, λες, και δεν τολμώ να αντικρίσω τον Άγιο. Ακριβώς επειδή είσαι αμαρτωλός, έλα εδώ για να γίνεις δίκαιος. Ή μήπως δεν γνωρίζεις ότι και αυτοί που στέκονται μπροστά στο ιερό θυσιαστήριο έχουν διαπράξει αμαρτίες? Γι' αυτό οικονόμησε ο Θεός να υποφέρουν και οι ιερείς από κάποια πάθη, ώστε να κατανοούν την ανθρώπινη αδυναμία και να συγχωρούν τους άλλους. Αφού όμως δεν τήρησα όσα άκουσα στην Εκκλησία, θα μου πει κάποιος, πώς μπορώ να έρθω πάλι? Έλα να ξανακούσεις το Θείο Λόγο και προσπάθησε τώρα να τον εφαρμόσεις. Αν βάλεις φάρμακο πάνω στο τραύμα σου και δεν το επουλώσει την ίδια μέρα, δεν θα ξαναβάλεις την επόμενη?
Αν ο ξυλοκόπος που θέλει να κόψει μια βελανιδιά δεν κατορθώσει να την ρίξει με την πρώτη τσεκουριά, δεν τη χτυπάει και δεύτερη και πέμπτη και δέκατη φορά? Κάνε και εσύ το ίδιο. Αλλά θα μου πεις, σε εμποδίζουν να εκκλησιαστείς η φτώχεια και η ανάγκη να εργαστείς. Όμως δεν είναι εύλογη και τούτη η πρόφαση. 7 μέρες έχει η εβδομάδα. Αυτές τις 7 μέρες τις μοιράστηκε ο Θεός μαζί μας. Και σε εμάς έδωσε 6, ενώ για τον εαυτό του άφησε 1. Αυτή τη μοναδική μέρα λοιπόν δεν δέχεσαι να σταματήσεις τις εργασίες? Και γιατί λέω για ολόκληρη μέρα? Εκείνο που έκανε στην περίπτωση της ελεημοσύνης η χείρα του Ευαγγελίου, το ίδιο κάνει και εσύ στη διάρκεια αυτής της μιας μέρας. Έδωσε εκείνη 2 λεπτά και πήρε πολύ χάρη από το Θεό. Δάνεισε και εσύ 2 ώρες στο Θεό, πηγαίνοντας στην εκκλησία, και θα φέρει στο σπίτι σου κέρδη αμέτρητων ημερών. Αν όμως δεν δέχεσαι να κάνεις κάτι τέτοιο, σκέψου μήπως σε αυτή σου τη στάση χάσεις τους κόπους πολλών ετών. Γιατί ο Θεός όταν περιφρονείται, γνωρίζει να σκορπίζει τα χρήματα που συγκεντρώνεις με την εργασία της Κυριακής. Μα κι αν ακόμα έβρισκες ολόκληρο θησαυροφυλάκιο γεμάτο από χρυσάφι και εξαιτίας του απουσίαζες από το ναό, θα ήταν πολύ μεγαλύτερη η ζημιά σου. Και τόσο μεγαλύτερη όσο ανώτερα είναι τα πνευματικά από τα υλικά. Γιατί τα υλικά πράγματα, κι αν ακόμα είναι πολλά και τρέχουν άφθονα από παντού, δεν τα παίρνουμε στην άλλη ζωή. Δεν μεταφέρονται μαζί μας στον ουρανό. Δεν παρουσιάζονται στο φοβερό εκείνο βήμα του Κυρίου. Αλλά πολλές φορές και πριν ακόμα πεθάνουμε, μας εγκαταλείπουν. Αντίθετα, ο πνευματικός θησαυρός που αποκτούμε στην Εκκλησία είναι χτήμα αναφέρετο και μας ακολουθεί παντού. Ναι, αλλά μπορώ, λέει κάποιος, να προσευχηθώ και στο σπίτι μου. Απατάς τον εαυτό σου, άνθρωπε. Βεβαίως είναι δυνατό να προσευχηθείς και στο σπίτι σου. Είναι αδύνατον όμως να προσευχηθείς έτσι όπως προσεύχεσαι στην Εκκλησία, όπου υπάρχει το πλήθος των πατέρων και όπου ομόφωνη κραυγή ηκεσίας αναπέμπεται στο Θεό. Δεν σε ακούει τόσο πολύ ο Κύριος όταν τον παρακαλείς μόνος σου, όσο όταν τον παρακαλείς ενωμένος με τους αδελφούς σου. Γιατί στην Εκκλησία υπάρχουν περισσότερες πνευματικές προϋποθέσεις από όσες στο σπίτι. Υπάρχουν η ομόνια, η συμφωνία των πιστών, ο σύνδεσμος της αγάπης, οι ευχές των ιερέων. Γι' αυτό άλλωστε οι ιερείς προείστανται των ακολουθιών, για να ενισχύονται με τις δυνατότερες ευχές τους οι ασθενέστερες ευχές του λαού και έτσι όλες μαζί να ανεβαίνουν στον ουρανό. Όταν προσευχόμαστε ο καθένας χωριστά είμαστε ανίσχυροι. Όταν όμως συγκεντρωνόμαστε όλοι μαζί, τότε γινόμαστε πιο δυνατοί και ελκύουμε σε μεγαλύτερο βαθμό την ευσπλαχνία του Θεού. Κάποτε ο Απόστολος Πέτρος βρισκόταν αλυσοδεμένος στη φυλακή. Έγινε όμως θερμή προσευχή από τους συναγμένους πιστούς και αμέσως ελευθερώθηκε. Τι θα μπορούσε επομένως να είναι πιο δυνατό από την κοινή προσευχή που ωφέλησε και αυτούς ακόμα τους στήλους της Εκκλησίας? Σας παρακαλώ λοιπόν και σας οικετεύω, ας προτιμάτε από οποιαδήποτε άλλη ασχολία και φροντίδα τον εκκλησιασμό. Ας τρέχουμε πρόθυμα όπου και αν βρισκόμαστε στην Εκκλησία. Προσέξτε όμως, κανείς να μην μπει στον ιερό αυτό χώρο έχοντας βιωτικές φροντίδες ή περισπασμούς ή φόβους. Αλλά αφού τα αφήσουμε όλα τούτα έξω, στις πύλες του ναού, τότε ας περάσουμε μέσα. Γιατί ερχόμαστε στα ανάκτορα των ουρανών, πατάμε σε τόπους που αστράφτουν. Ας διώξουμε από την ψυχή μας πρώτα-πρώτα τη μνησικακία για να μην κατακριθούμε. Όταν παρουσιαστούμε μπροστά στο Θεό και προσευχηθούμε λέγοντας «Πάτερ ημών, άφεση μην τα οφελήματα ημών, όχι εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών». Διαφορετικά, πώς θέλεις να φανεί ο Δεσπότης Χριστός γλυκός και πράος απέναντί σου, αφού εσύ γίνεσαι στον συνάνθρωπό σου σκληρός και δεν το συγχωρείς? Πώς θα μπορέσεις να υψώσεις τα χέρια σου στον ουρανό? Πώς θα κινήσεις τη γλώσσα σου σε λόγια προσευχής? Πώς θα ζητήσεις συγγνώμη? Ακόμα και αν θέλει ο Θεός να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου, δεν τον αφήνεις εσύ, επειδή δεν συγχωρείς τον πλησίον σου.

μα και η ενδυμασία μας στο ναό να είναι καλή από κάθε πλευρά, να είναι κόσμια και όχι εξεζητημένη, γιατί το κόσμιο είναι σεμνό ενώ το εξεζητημένο είναι άσεμνο. Αυτό ακριβώς μας παραγγέλει και ο Απόστολος Παύλος όταν λέει «Θέλω να προσεύχονται οι άνδρες σε κάθε τόπο, σηκώνοντας προς τον ουρανό χέρια όσια, χωρίς οργή και δισταγμό λιγοπιστίας. Επίσης και οι γυναίκες να προσεύχονται με αμφίεση σεμνή, στολίζοντας τον εαυτό τους με σεμνότητα και σοφροσύνη. Όχι με περίτεχνες κομμώσεις και χρυσά κοσμήματα ή μαργαριτάρια ή ενδύματα πολυτελή, αλλά με ό,τι ταιριάζει στις γυναίκες που λένε ότι σέβονται το Θεό, δηλαδή με καλά έργα. Αν λοιπόν απαγορεύει στις γυναίκες εκείνα που είναι απόδειξη πλούτου, πολύ περισσότερο απαγορεύει όσα κινούν την περιέργεια, όπως τα ταξίδια, το βάψιμο των ματιών, το κουνιστό βάδισμα, τα παράξενα ρούχα και τα παρόμοια. Τι λες, γυναίκα, έρχεσαι στον λαό να προσευχηθείς και στολίζεσαι με χρυσαφικά και χτενίζεσαι επιτηδευμένα? Μήπως ήρθες για να χορέψεις, μήπως για να λάβεις μέρος σε γαμήλια γιορτή? Εκεί έχουν θέσει τα χρυσαφικά και οι πολυτέλειες. Εδώ δεν χρειάζεται τίποτε από αυτά. Ήρθες να παρακαλέσεις το Θεό για τις αμαρτίες σου. Τι στολίζεις λοιπόν τον εαυτό σου? Αυτή η εμφάνιση δεν είναι γυναίκας που οικετεύει. Πώς μπορείς να στενάξεις, πώς μπορείς να δακρύσεις, πώς μπορείς να προσευχηθείς με θέρμη έχοντας τέτοια αμφίεση? Θέλεις να φαίνεσαι ευπρεπής? Φόρεσε το Χριστό και όχι το χρυσό. Δίσου την ελεημοσύνη, τη φιλανθρωπία, τη σοφροσύνη, την ταπεινοφροσύνη. Αυτά αξίζουν περισσότερο από όλο το χρυσάφι. Αυτά και την ωραία την κάνουν ωραιότερη και την άσχημη την ομορφαίνουν. Να ξέρεις, γυναίκα, πως όταν στολιστείς πολύ γίνεσαι πιο αισχρή και από την γυμνή, γιατί έχεις αποβάλει πια την κοσμιότητα. Αλλά και η διαγωγή μας όσο βρισκόμαστε μέσα στο ναό ας είναι η πρέπουσα, όπως αρμόζει σε άνθρωπο που βρίσκεται μπροστά στο Θεό. Να μην ασχολούμαστε με άσκοπες συζητήσεις, μα να στεκόμαστε με φόβο και τρόμο, με προσοχή και προθυμία, με το βλέμμα στραμμένο στη γη και την ψυχή υψωμένη στον ουρανό. Γιατί έρχονται πολλοί στην εκκλησία, επαναλαμβάνουν μηχανικά ψαλμούς και ευχές και φεύγουν δίχως να ξέρουν τι είπαν. Τα χείλη κινούνται, αλλά τα αυτιά δεν ακούνε. Εσύ δεν ακούς την προσευχή σου και θέλεις να την εισακούσει ο Θεός? Γονάτισα λες, αλλά ο νους σου πετούσε μακριά. Το σώμα σου ήταν μέσα στην εκκλησία και η ψυχή σου έξω. Το στόμα έλεγε την προσευχή και ο νους μετρούσε τόκους, συμβόλαια, συναλλαγές, χωράφια, χτήματα, συναναστροφές με φίλους. Και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί ο διάβολος είναι πονηρός. Ξέρει πως την ώρα της προσευχής κερδίζουμε πολλά. Γι' αυτό τότε επιτίθεται με μεγαλύτερη σφοδρότητα. Άλλες φορές είμαστε εξαπλωμένοι στο κρεβάτι και τίποτα δεν σκεφτόμαστε. Ήρθαμε όμως στην εκκλησία να προσευχηθούμε και ο διάβολος μας έβαλε ένα σωρό λογισμούς, ώστε καθόλου να μην ωφεληθούμε. Αν αλήθεια ο Θεός σου ζητήσει λόγο για την αδιαφορία ή και την ασέβεια που δείχνει στις λατρευτικές συνάξεις, τι θα κάνεις? Να, την ώρα που αυτό σου μιλάει, εσύ αντί να προσεύχεσαι, έχεις πιάσει κουβέντα με τον διπλανό σου για πράγματα ανώφελα. Και όλα τα άλλα αμαρτήματά μας, αν παραβλέψει ο Θεός, τούτο φτάνει για να στερηθούμε τη σωτηρία. Μην το θεωρείς μικρό παράπτωμα. Για να καταλάβεις τη βαρύτητά σου, σκέψου τι γίνεται στην ανάλογη περίπτωση των ανθρώπων. Ας υποθέσουμε ότι συζητάς με ένα επίσημο πρόσωπο ή με έναν εγκάρδιο φίλο σου. Και ενώ εκείνο σου μιλάει, εσύ γυρίζεις αδιάφορα το κεφάλι σου και αρχίζεις να κουβεντιάζεις με κάποιον άλλο. Δεν θα προσβληθεί ο συνομιλητής σου από αυτήν την απρέπειά σου? Δεν θα θυμώσει? Δεν θα σου ζητήσει το λόγο? Αλίμονο, βρίσκεσαι στη Θεία Λειτουργία και ενώ το βασιλικό τραπέζι είναι ετοιμασμένο, ενώ ο αμνός του Θεού θυσιάζεται για χάρη σου, ενώ ο ιερέας αγωνίζεται για τη σωτηρία σου, εσύ αδιαφορείς. Την ώρα που τα εξαπτέρυγα σεραφείμ σκεπάζουν τα πρόσωπά τους από δέος και όλες οι ουράνιες δυνάμεις μαζί με τον ιερέα παρακαλούν το Θεό για σένα, τη στιγμή που κατεβαίνει από τον ουρανό η φωτιά του Αγίου Πνεύματος και το αίμα του Χριστού χύνεται από την άχνοντη πλευρά του μέσα στο Άγιο Ποτήριο, τη στιγμή αυτή η συνείδησή σου άραγε δεν σε ελέγχει για την απροσεξία σου? Σκέψου, άνθρωπέ μου, μπροστά σε ποιον στέκεσαι την ώρα της φρικτής μυσταγωγίας και μαζί με ποιους, με τα χερουβίμ, με τα σεραφείμ, με όλες τις ουράνιες δυνάμεις. Αναλογήσου μαζί με ποιους ψάλλεις και προσεύχεσαι. Είναι αρκετό για να συνέλθεις όταν θυμηθείς ότι ενώ έχεις υλικό σώμα,
αξιώνεσαι να υμνείς τον Κύριο της θύσεως μαζί με τους ασώματους αγγέλους. Μη συμμετέχεις λοιπόν στην ιερή εκείνη υμνοδία με αδιαφορία. Μην έχεις στο νου σου βιωτικές σκέψεις. Διώξε κάθε γήινο λογισμό και ανέβα νοερά στον ουρανό, κοντά στο θρόνο του Θεού. Πέταξε εκεί μαζί με τα Σεραφείμ. Φτερούγησε μαζί τους. Ψάλε τον Τρισάγιο ύμνο στην Παναγία Τριάδα. Και σαν έρθει η στιγμή της Θείας Κοινωνίας και πρόκειται να πλησιάσει στην Αγία Τράπεζα, πίστευε ακλόνητα πως εκεί είναι παρόν ο Χριστός, ο Βασιλιάς των όλων. Όταν δεις τον ιερέα να σου προσφέρει το σώμα και το αίμα του Κυρίου, μην νομίζεις ότι ο ιερέας του κάνει αυτό, αλλά πίστευε ότι το χέρι που απλώνεται είναι του Χριστού. Αυτός που λάμπρινε με την παρουσία του την τράπεζα του μυστικού δείπνου, αυτός και τώρα διακοσμεί την τράπεζα της Θείας Λειτουργίας. Παραβρίσκεται πραγματικά και εξετάζει του καθενός την προαίρεση και παρατηρεί ποιος πλησιάζει με ευλάβεια ταιριαστή στο Άγιο Μυστήριο, ποιος με πονηρή συνείδηση, με σκέψεις βρωμερές και ακάθαρτες, με πράξεις μολυσμένες. Αναλογήσου λοιπόν και εσύ ποιο ελάττωμά σου διόρθωσες, ποιαν αρετή κατόρθωσες, ποιαν αμαρτία έσβησες με την εξομολόγηση, σε τι έγινες καλύτερος. Αν η συνείδησή σου σε πληροφορεί ότι φρόντισες αρκετά για την επούλωση των ψυχικών σου τραυμάτων, αν έκανες κάτι περισσότερο από την νηστεία, κοινώνησε με φόβο Θεού, αλλιώς μείνε μακριά από τα άχλαντα μυστήρια. Και όταν καθαριστείς από όλες τις αμαρτίες σου, τότε να πλησιάσεις. Να προσερχόμαστε λοιπόν στη Θεία Κοινωνία με φόβο και τρόμο, με συνείδηση καθαρή, με νηστεία και προσευχή. Χωρίς να θορυβείτε, χωρίς να ποδοπατάτε και να σπρώχνετε τους διπλανούς σας, γιατί αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη τρέλα και τη χειρότερη περιφρόνηση των θείων μυστηρίων. Πες μου, άνθρωπε, γιατί κάνεις θόρυβο, γιατί βιάζεσαι, σε πιέζει τάχα η ανάγκη να κάνεις τις δουλειές σου, και σου περνάει άραγε την ώρα που πας να κοινωνήσεις η σκέψη ότι έχεις δουλειές. Έχεις μήπως την αίσθηση ότι είσαι πάνω στη γη? Νομίζεις ότι βρίσκεσαι μαζί με ανθρώπους και όχι με τους χορούς των αγγέλων? Μα κάτι τέτοιο είναι δείγμα πέτρινης καρδιάς. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Πολλοί κοινωνούν μια φορά το χρόνο, άλλοι δύο φορές, άλλοι περισσότερες. Ποιους από αυτούς θα επιδοκιμάσουμε? Όσους μια φορά, όσους πολλές ή όσους λίγες φορές μεταλαβαίνουν? Ούτε τους μία, ούτε τους πολλές, ούτε τους λίγες, μα εκείνους που πλησιάζουν στο Άγιο Ποτήριο με καρδιά αγνή, με βίο ανεπίληπτο. Αυτοί ασκηνωνούν πάντα. Οι άλλοι, οι αμετανόητοι, αμαρτωλίας, μένουν μακριά από τα άρχαντα μυστήρια, γιατί αλλιώς κρίμα και καταδίκη ετοιμάζουν για τον εαυτό τους. Ο Άγιος Απόστολος λέει: «Όποιος τρώει τον άρτο και πίνει το ποτήριο του Κυρίου με τρόπο ανάξιο, γίνεται ένοχος αμαρτήματος απέναντι στο σώμα και στο αίμα του Κυρίου, προκαλώντας την καταδίκη του. Θα τιμωρηθεί δηλαδή τόσο αυστηρά όσο και οι σταυρωτές του Χριστού, αφού και εκείνοι έγιναν ένοχοι αμαρτήματος απέναντι στο σώμα του». Πολλοί από τους πιστούς έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο περιφρονήσεως των Αγίων Μυστηρίων, ώστε ενώ είναι γεμάτοι από αμέτρητες κακίες και δεν διορθώνουν καθόλου τον εαυτό τους, κοινωνούν στις γιορτές απροετοίμαστοι, μη γνωρίζοντας ότι η προϋπόθεση της Θείας Κοινωνίας δεν είναι η γιορτή, αλλά καθώς είπαμε η καθαρή συνείδηση. Και όπως αυτός που δεν αισθάνεται κανένα κακό στη συνείδησή του πρέπει καθημερινά να προσέρχεται στη Θεία Κοινωνία, έτσι και αυτός που είναι φορτωμένος αμαρτήματα και δεν μετανοεί, πρέπει να μην κοινωνεί ούτε στη γιορτή. Γι' αυτό και πάλι σας παρακαλώ όλους να μην πλησιάζετε στα Θεία Μυστήρια έτσι απροετοίμαστη και επειδή το απαιτεί η γιορτή, αλλά κάποτε αποφασίσετε να λάβετε μέρος στη Θεία Λειτουργία και να κοινωνήσετε, να καθαρίσετε καλά τον εαυτό σας από πολλές μέρες πριν, με τη μετάνοια, την προσευχή, την ελεημοσύνη, τη φροντίδα για τα πνευματικά πράγματα. Ήρθες λοιπόν στην Εκκλησία και αξιώθηκες να συναντήσεις τον Χριστό? Μη φύγεις αν δεν τελειώσει η ακολουθία. Αν φύγεις πριν την απόλυση, είσαι ένοχος όσο και ένας δραπέτης. Πηγαίνεις στο θέατρο και αν δεν τελειώσει η παράσταση, δεν φεύγεις. Μπαίνεις στην Εκκλησία στον οίκο του Κυρίου και γυρίζεις την πλάτη στα άχλαντα μυστήρια. Φοβήσου τουλάχιστον εκείνο που είπε: «Όποιος καταφρονεί το Θεό, θα καταφρονηθεί από αυτόν». Τι κάνεις, άνθρωπε, ενώ ο Χριστός είναι παρόν? Οι άγγελοι του παραστέκονται, οι αδελφοί σου κοινωνούν ακόμα, εσύ τους εγκαταλείπεις και φεύγεις? Ο Χριστός σου προσφέρει την Αγία Σάρκα του και εσύ δεν περιμένεις λίγο για να τον ευχαριστήσεις έστω με τα λόγια? Όταν παρακάθεσαι σε δείπνο, δεν τολμάς να φύγεις,
έστω και αν έχεις χορτάσει, τη στιγμή που οι φίλοι σου κάθονται ακόμα στο τραπέζι. Και τώρα που τελούνται τα φρικτά μυστήρια του Χριστού, τα αφήνεις όλα στη μέση και φεύγεις. Θέλετε να σας πω τι είναι στο έργο κάνουν όσοι φεύγουν πριν τελειώσει η Θεία Λειτουργία και δεν συμμετέχουν έτσι στις τελευταίες ευχαριστήριες ευχές? Ίσως είναι βαρύ αυτό που πρόκειται να πω, μα πρέπει να το πω. Όταν ο Ιούδας πήρε μέρος στο μυστικό δείπνο του Χριστού, ενώ όλοι ήταν καθισμένοι στο τραπέζι, αυτό σηκώθηκε πριν από τους άλλους και έφυγε. Εκείνον λοιπόν τον Ιούδα μιμούνται. Αν δεν έφευγε τότε εκείνος, δεν θα γινόταν προδότης, δεν θα χανόταν. Αν δεν ξεχώριζε τον εαυτό του από το πίμνιο, δεν θα τον έβρισκε μόνο του ο λύκος για να τον φάει. Εμείς ας αναχωρήσουμε από τη Θεία Λειτουργία σαν λιοντάρια που βγάζουν φωτιά, έχοντας γίνει φοβερή ακόμα και στο διάβολο. Γιατί το Άγιο Αίμα του Κυρίου που κοινωνούμε ποτίζει την ψυχή μας και της δίνει μεγάλη δύναμη. Όταν τον μεταλαβαίνουμε άξια, διώχνει τους δαίμονες μακριά και φέρνει κοντά μας τους αγγέλους και τον Κύριο των Αγγέλων. Αυτό το αίμα είναι η σωτηρία των ψυχών μας. Με αυτό λούζεται η ψυχή. Με αυτό στολίζεται. Αυτό το αίμα κάνει το νου μας λαμπρότερο από τη φωτιά. Αυτό κάνει την ψυχή μας λαμπρότερη από το χρυσάφι. Προσελκύστε λοιπόν τους αδελφούς μας στην Εκκλησία. Προτρέψτε τους πλανημένους. Συμβουλέψτε τους όχι μόνο με λόγια αλλά και με έργα. Και αν ακόμα τίποτε δεν πεις, αλλά βγεις από την Ιερή Σύναξη, δείχνοντας τους απόντες και με την εμφάνιση και με το βλέμμα και με τη φωνή και με το βάδισμα και με όλη σου τη σεμνότητα, το κέρδος που αποκόμισες από το ναό, αυτό είναι αρκετό για παρένεση και συμβουλή. Γιατί έτσι πρέπει να βγαίνουμε από το ναό σαν από ιερά.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας για τις εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας για τις εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας για τις εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τις αναμίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και έστε ασθενείες ημών, ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτην ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερα και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών.

0: Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, στο πονχλόης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξάθρεψε με, την ψυχήν μου επέστρεψεν, οδήγησε με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού, εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σήμεται μουι. Η ράβδο σου και οι βακτηρίες σου αυτέ με παρεκάλεσαν, ετοίμασαν ενώπιον μου τράπεζαν εξαναντίες των θλιβώντων με. Ελείπανα σε νελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριον σου με θύσκον με οσύ κράτηστον, και το έλαιο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου, και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβήσεται εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσεται εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός στη καρδία όσου κέλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ου κόμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψεται ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δυο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Σι θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρδε Κύριε ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον. Ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πως ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνησιν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ αμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων προσέ κατέφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε με την άφεση νον έπαρξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή σπίρτην χάνη. Θείον δε πίνων αίμα προ μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη έλλειπούσιν. Έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου. Τότε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αορά του κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός, συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου εμί και εισάκουσον το ρήματον μου. Ήμαρτον Κύριε, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου, και ούκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψος της δόξης σου, παρόργης αγάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε ανεξίκακος όν, μακρόθυμόστε και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων τον θάνατο του αμαρτουλού ώστε επιστρέψει και ζην αυτόν. Ου γαρ βούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επαπολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διώκα εγώ ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτό υποτάξεστη αμαρτία και τα σιδονές δουλώσας και της είναι αχριός σας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια μετρήτω ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην, και ως τον άσωτον και άρω μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ομοίελθον καλέσει δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων την μερίδα υποδεχόμενος ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο σου πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτα και σώματι εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν. Αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την έπι του φοβερού βήματός σου. Όπως αν καγώ συμπάσει της εκλεκτή σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, ονειτήμασας της αγαπώς σε Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα αίμα αυτό εστίω και πίνω, μη διακρίνων το σώμα και αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη εις εκτιμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγω εν αυτό. Σπλαχνίστη ουν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά πείσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστο μη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογήν ευπρόσδεκτον την έπι του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος, ουδέ ικανός ή να μου υπό την στέγνη σέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν, αλλώς εξύψους διημάσαι ταπείνωσας εαυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου και ως κατεδέξω εν σπηλαίω τευκεφάτνη αλόγων ανακληθήνε ούτω κατεδέξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ούκ αυξίωσας εισελθύν και συνδυπνήσει αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτω πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και ως ούκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναγέστερον μηδέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιων της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη, και είναι μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα αγίασον μου την ψυχήν και το σώμα, το νου και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απεμού ποιήσον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνος ευερίστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύρια η να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλη εσύ ως φιλάνθρωπος εκείν εν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλας, άσι μόνο σε δημιούργησας και εισέρθει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζει των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ουγάρ πόρνην προσελθούσαν σι με τα δακρύων, απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλουν μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπες, οίν, αλλά τους υπό της μετανοίας ή προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφες ηλάστητη και συγχώρησόμοι το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμασι και επιτιδεύμασι και πάσης μου τε συστήσεσιν. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εισάς επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσό με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προστήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγάρι Θεός ελέους και εκτριμών και φιλανθρωπίας και σι την δόξα να αναπέμπομαι συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρηπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δε ξεδέει συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβε βούλευ με, Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπει ειν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονίσαμένη. Ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη ου καπόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελή ξυλόγε, σους δε παράσχε μη πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε, Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμε. Είδας των κακών το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Τον μένα κατεργαστό μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μη υποπεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνη. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα σαμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε πας ο τρόγων σε γεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δέσποτά μου πας ο τρόγων μου τη σάρκα πίνων δέ μου και το αίμα εν εμή μεν ούτως μένει εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθής ο λόγος πάντως του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ουμενούν ουκέστη μόνος, αλλά με τα σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων ή και τεύων του λαβίνμε και το σον ζωό παρόχων και αμέμ των μυστηρίων, με τα σχήν ακατακρίτως. Ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με, της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβοώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχομενώσει. Είδα σότερο τι άλλος, ως εγώ, ουκ έπτασέσι, ουδέ τράξε τας πράξεις, ας εργώ κατεργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες ομιλής αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης ταύτα τολμηρών ποιήμαι ταύτα με πτερή Χριστέ μου και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω χόρτος όν και ξένον θαύμα δροσιζόμενος αφράστος ως περούν η βάτος πάλε η αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της αρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, όν ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία πατρός αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρουσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει των πεπτοκόντα, προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξω σου αναλήψει της αρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη. Ευδόκισον καμέ προϋπαντήσε, σύ εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου, συν πάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτον θυρό του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καθίσταμε, αλλά σύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, η δε του σου αχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλον σου το σώμα τολμών δέξεστε μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισον μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι, ουν σου ελεησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργων, τα γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηριών, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προστίαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξει με τη μετουσία, πύργα ρυπάρχει στου ανξίου φλέγων, αλλού κάθρον εκπάσμη κυλίδο. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού και νονών με παράλαβε, ου μίγαρ τσεχθεί σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μα ιδώσω καθα περί ο Ιούδας, αλλά ο σολιστή ομολογό, η μνήστητη μου κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξουν άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαριστή του αναξίου φλέγων, Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένο. Έθελ ξεσπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αήλωτα αμαρτία μου και εμπλιεστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον, είναι τα δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Έντε λαμπρότηση των Αγίων σου, πώ εισελεύσομαι ο ανάξιο, η εν γάρ τολμήσω συνεισελθήν ει τον υφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο εκβαλούμε υπό των Αγγέλων. Καθάρισον κύριε το ρήπο τη ψυχή μου και σώσον με ω φιλάνθρωπο.
0: Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα ημι γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγίας μου ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε, το Θεό αγαθόνεστη, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός, υμνίστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θνάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενο.
0: Αληθώς ανέστη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

0: σώματι Κυρίου.
1: Των συνάναρχων λόγων Πατρί και Πνεύματι, των εκ Παρθένου τ' εκθέντα η σωτηρίαν ημών, ανυμνήσω μεν πίστη και προσκυνήσω

αυτήν εν ασφαλεία υποθούντες φυλάξε, άρτιδε επανήκε στο αρχαίο σου θρόνο, φρουρός γαρ και προς

0: γνωστών μυστηριών, διά σου Θεότο και της επίγης πεφανέρωτε. Θεός ένα συγχύτω ενός εισαρκούμενος και σταυρών εκουσίως, υπέρ ημών καταδεξάμενος, διού αναστήσας των πρωτόπλαστων, έσωσεν εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.
1: Έτυχε την ειρήνη Κύριου δεηθόμεν,
0: Κύριε ελέησον,
1: δηλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της εγχάρητη.
0: Κύριε ελέησον,
1: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθέν Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αγγέλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ποτισόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και ως αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Τον Σταυρόν του Κυρίου εγκομιάσομεν, την ταφήν την Αγίαν ύμνης θυμίσομεν και την Ανάσταση αυτού υπερδοξάσομεν.

και λόγοι την πλευρά σου εξεκέντησαν ο ελεήμων. Τα φίδε κατεδέξω όλοι σας άδου τα σπήλας και ανέστης τριήμερος. Έδρα μου γυναίκες συνδύσε και απήγγυλαν αποστόλη στην έγερσιν. Υπερυψούμεν

και την τιμήν αυτού ασπαζόμενη εμπιστικάρα συμφώνος βοήσομεν, τι τένδοξε τι πει.

0: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Λάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων ημανεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους επάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι ευλόγητε σου το όνομα και δε δόξαστε σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αγγελική οράση τον νουν εκθαμβούμενε και θεϊκή εγέρση την ψυχήν φωτιζόμενε, εμυροφόρη της Αποστόλης ευηγελίζοντο. Αναγγείλατε εν της έθνεση την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντος της θαύμαση και παρέχοντος ημίν το μέγα έργο.

0: Εξομολογήσω με συγχύρια νωρί καρδία μου, διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Ανάστητη Κύριε ο Θεός μου,
1: ότι εσύ βασιλεύεις εις τους αιώνας.

0: Τρανός ακουσόμεθα επινίκιον άδοντες.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, ουρανήμενε παξίως εφρενέστος Αγίδε, αγαλιάστο εόρταζε το δε κόσμος, ορατός Θεά Πασχαία ορατός.

Αναστώσεως ημέρα νεφροσύνη ψυχής, άγοντες του Δεσπότου, εις Κριτονήσου ο λαός, πρωτοθρόνου του κλεινού της χάρας πιστός.

0: Η εν την Κρήτη ευσεβώς, ότι γέραστη μαλφές χαρά και τρυφήν, ότι είτε επλούτησε την υπέρτιμον χάραν σου.
1: Εν ειν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, Κυριώνη με Παρθένε.

0: ιδιώτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα κατακτονία. Εόρταζε το ουν πασακτήσεις, την έγερση Χριστού ενιεστερέωτε.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, χθες είναι θαυτόμιση Χριστέ, είναι γύρω με σήμερον Αναστάντηση. Συνεσταυρούμις

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νεύμα τη Θείο εκδυσμών την κληρουχία σου, με την εκτίσα εν πομπή τίτε η κάρα σου, ενα όσου νυν απόκειται το Αγίο, αναβλίζουσα χαρή των ρήθρων άειλων και εφραίνουσα ψυχών τα αισθητήρια των πόντων τσι, χέρις μάκαρ Απόστολε. Νυν φεδράν συγκροτούμενε ορτίνση οτίτε, επί τη επανόδοση κάρα, διείς επέφρανα σε μας, τα καταπνεύμα σου Άγιε έκγωνα και ευσεβώς βοόμενση ως τέκνα το πατρίτι αυτά. Χαίρε Διού Χριστός εκηρύχθη, χαίρε Διού ο όφης ισχύνθη, χαίρε καθαιρέτης του ψεύδους αίτητος, χαίρε επιστολέκτης της πίστεως πάνσοφος, χαίρε Παύλος συνέκδημος και πιστός συγκοινωνός, χαίρε Κρήτης ο αρχήθρονος και προστάτης κρατεός, χαίρε ότι καθήλες τους βωμούς των ειδόλων, χαίρε ότι εδείχθης των καλών φυτοκόμος, χαίρε Φωστήρ της πίστεως άβητος, χαίρε Αστήρ της γνώσεως πάμφωτος, χαίρε Κριτών αραγής παντευχία, χαίρε πιστών πανφαΐς δαδουχία, χαίρις μάκαρ Απόστολε.

Επί της θείας φυλακής ο Θεηγόρος Αββακούμ, στήτω με θυμών και δεικνύτω, φαϊσφόρων άγγελων διαπρισίως λέγοντα, σήμερον σωτηρία το κόσμο, ότι ανέστη Χριστός ως παντοδύναμος. Άρσεν μεν ως διανοίξαν την παρθενεύουσαν ιδίν πέφυνε Χριστός, ως βρωτός δε αμνός προσιγόρευτε. Άμωμος δε ως άγευστος κυλίδος το ημέτερον Πάσχα και ως Θεός αληθής τέλειος λέλεκτε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε. Ως ενιάψιος αμνός ο ευλογούμενος ημίν Στέφανος Χριστός εκουσίως υπερπάντων τέθητε Πάσχα το καθαρτήριον και άφης εκ του τάφου ωραίος δικαιοσύνης ημίν έλαμψεν ήλιος. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε. Ο Θεοπάτορ μεν Δαβίδ, πρώτη σκιώδου κυβωτού, ύλατο κυρτών. Ο λαό δε του Θεού Άγιο, την των συμβόλων έκβαση νορώντε, εφρανθόμενεν Θεό, ότι ανέστη Χριστό ω παντοδύναμο. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά. Ο διαπλάσα τον Αδάμ, τον σον προπάτορα αγνή, πλάτατε εξού. Και θανάτω το οικείο έλυσε, τον διεκείνου θάνατον σήμερον, και κατήβγασε πάντα τε θεϊκέ αστραπέ τη Αναστάσεω. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ον απεκοίησας Χριστόν, ωραιοτάτος εκ νεκρών, λάμψαντα αγνή καθορώσα, η καλή και άμωμος εν γυναιξήν, ωραίατε σήμερον, εις πάντων σωτηρίαν συν αποστόλης αυτών χαίρουσα δόξαζε. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, επί τη κάρα σου πιστός, η εν τη Κρήτη ευσεβής χαίρουσιν αρχήθρον ετήτε, εκδισμών γαρέντοξε, αρτίος μετενίνεκτε, βλίζουσα ευλογίας πλουσίως, σεις πατρικής προχωάς, τες προσπελάζουσι. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, ως ενιάψιος πηγή αγαλιάσιος ημίν, όφθη η παρούσα ημέρα, ενή εορτάζομεν της κάρα σου την έλευσιν. Ήκτε γαρ φερωμένη ουσίες, σου διαδόκου χερσί τίτε ως ήλιος. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, ο Θεοπάτορ μεν Δαβίδ, πρώτη σκιώδου σκιβωτού, ύλατο σκυρτών, πάτερ τίτε, ημίστε τα τέκνα σου, κυκλούντα νυν την κάραν σου, ύμνησε και οδέ επιμούμεν, και εξ αυτή δωρεά χίδιν λαμβάνομεν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά, ρώσιν δωρείτε τη πιστή και θεραπεύει των ψυχών, μήτερ και σωμάτων τα πάθη, ο μεσοπαντήτης αϊκών σου, υπανσέβαστο. Ειν πόθο σχετικό προσκυνούντε τα μεγαλεία τα σα τρανό κηρύττωμεν. Δόξα τη Αγία Αναστάσου σου Κύριε. Ορθρίσομεν όρθρου βαθέω και αντιμήρου των ύμνων προσίσομεν το δεσπότη και Χριστόν οψόμεθα δικαιοσύνη ήλιον πάση ζωή ανατέλλοντα. Δόξα τη Αγία Αναστάσου σου Κύριε. Την άμετρον σου ευσπλαχνίαν. Οι τες του άδου σειρέ συνεχόμενοι δεδορκώτες, προς το φως υπήγον το Χριστέ, αγαλωμένο ποδί, Πάσχα κροτούντες αιώνιον. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, προσέλθομεν λαμπαδιφόρη το προϊόν τη Χριστό εκ του μνήματος ως νυμφίο και συνεορτάσομεν τες φιλεόρτης τάξεση Πάσχα Θεού το Σωτήριον. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, φωτίζεται θείες ακτήσει και ζωηφόριστε της Αναστάσεως του Υιού σου Θεομήτωρ άκραντε και χαρμονείς επίπλατε τον ευσεβώνιο μήγυρης. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, που κίνηξας πύλας παρθένου εν το σαρκούστε, μνήματος σου κέλυσας τα σφραγίδας βασιλεύ της κτήσεως, όθον εξαναστάντασε θεασαμένη η γάλετο. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Ορθρίσομεν πάντες προσύμνων του Θεοκήρυκος Τίτου βόντες μετεφροσύνης, χαίρεο ανέσπερος συσκληρουχίας ήλιος, πάντας φωτίζουν τη στάθμαση. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Την άμετρον σου ευσπλαχνίαν περί τα τέκνα σου τίτε, τεκμέρεται εισή κάρα, εκδισμών την ίσο σου, μετενεχθήσα Άγιε τη ευδοκία του Κρήτονος. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, προσέλθομεν εν ευφροσύνη του Αποστόλου εν οίκο, η κάρα εν θα υπάρχει, και το γόνι κλείνομεν πρωτάφτης ανακράζοντες, φύλατε τίτε την πίμνη σου. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ηλαίωσε Θεοκοιήτορ, μεσοπαντήτης ακόρη, της δούλης σου τον δεσπότην, πιστός γατ προστρέχομεν τη ευαγή εικόνη σου, ένον τη δόξη σου άδοντες. Κατήλθες εν της κατωτάτης της γης
και συνέτριψας μοχλούς αιωνίους κατόχους πεπαιδημένων Χριστέ, και τριήμερος ως εκεί τους

Ούμενον το θανάτο και φθορά δια του αρκοθέντος εξής αχράντου γαστρός προς την άφθαρτον και αίδιον ζωήν Θεοτό και Παρθένα. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, κατήλθεν εν της κατωτάτης της γης, ο λαγός εις ο αγνή κατελθόν και οικί σας και σαρκωθείς υπερνούν και συνήγυρεν εαυτό τον Αδάμ αναστάς εκ του τάφου. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπερ ημών, κατήλθεν εν το ευαγίσου ναό νυν ιδού, ο πρωτεπίσκοπε τίτε, η πίμνη σου εκβόσα λαμπρός, μη στερήσεις με ως υπάρχον αγαθός της θερμής σου ευνίας. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπερ ημών,

0: Της ψυχής τα όματα πεπειρωμένος, η Χριστέ προσέρχομαι ως ο τυφλός εκγενετής εν μετανία κραυγάζωση, εσύ τον εν σκότη το φως το υπέρλαμπρον.
1: Το φως το υπέρλαμπρον.
0: Ρήθρον μη δώρησε Χριστέ σοφίας της αρήτου και γνώσεως της άνω το φως τον εν το σκότη και πλανωμένον οδηγέ. Ή να διηγήσω με απεριθία βίβλωσε δίδαξε του Ευαγγελίου της ειρήνης δηλωνότητη του τυφλού θαυματοποίαν ότι εκγενετής τυφλός υπάρχον οφθαλμούς τους αισθητούς απολαμβάνει και τους της ψυχής εν πίστη ανακραυγάζων σύτων εν σκότη το φως το υπέρλαμπρο.
1: Το φως το υπέρλαμπρο.
0: Τη 17η του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνίας. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος, Σολόχωνος και το συναυτό Παμφαμύρ και Παμφιλών. Τι αυτή η μέρα την από της Βενετίας εις Κρήτην επανακομιδήν εορτάζομεν της τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου και Πανεμφήμου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης. Τι αυτή η μέρα Κυριακή έκτη από του Πάσχα, το εις τον εκγενετής τυφλών εορτάζομεν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού θαύμα. Το απείρο ελέησου, φωτοδότα Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν το μόνον αμάρτων. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημώρ εκτός ο άλλων ουκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριο νυμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γαρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όνεσαι.

σώσον ο Θεός του λαού σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτριμής ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπλεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτ Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου Θεοδόρου του Τύρονος Θεοδόρου του Στρατιλάτου Μινάτου Θαυματουργού και Ιερομαρτύρων Καραλάμπους και Ελευθερίου των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης και πάντων σου των Αγίων οικητεύομαι σε μόνε πολύ ελέ Κύριε επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου

Ελέγχε, κερμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθου ευλογητός εις το Παναγίο και αγαθό και ζώπιος πνεύμα την νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Όσα χράντε περευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους υπάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το

Ευλογήσοντες το ατάν. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και

της εμπόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το

Άγιος ο Θεός, ο Χριστός.

Προβλή του Μητροπολίτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Αυστρίας, υπερτίμου και εξάρχου Ουγγαρίας και Μεσευρώπης, ημών δε Πατρός.

Κερασίμου του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Πέτρας και Χερονήσου, υπερτίμου και Εξάρχου Καρπαθίου Πελάγους,

Κυρίου του Σεβασμιωτάτου και Θεοπρολίτου Μητροπολίτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Χειδονία και Αποκορώνουν υπερ τίμου και εξάρχου κριτικού και μυρτώου πελάγους ημών δε πατέρα.

0: το γνήσιο τέκνο κατά κοινήν πίστη
1: εκπλήρωσε το Ευαγγελίο.

αν πέψω αρτεμάν προσέι τυχικών, σπουδασον ελθύν προς με εις Νικόπολην, εκεί ήγαρ και κρικαχ παρακοιμάσαι. Ζηνάν

ασπάζοντες εἰμετέ μου πάντες, άσπασε τους φιλούντας,

πάλι να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Εμέρι εργάζεστε τα έργα του πέμψαντός με,

Ο ερμηνεύεται απεσταλμένος, απήρθενουν και ενύψατο και ήλθε βλέπον. Ιούν γείτονες και οι θεωρούντες αυτόν το πρότερον ότι τυφλός συν έλεγον, ούχ ούτως εστίν ο καθήμενος.

άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς, πυλών επίησε και επέτρισε μου τους οφθαλμούς και είπε μη, είπαγε εις την κολυβήθραν του Σιλοάμ και νύψε. Απελθόν δε και νυψάμενος ανέβλεψα, είπονουν αυτό που έστειν εκείνος, λέγει ουκίδα, άγους είναι αυτόν προς τους Φαρισαίους των ποτέ τυφλών. Ίνδε Σάββατον ότε τον πυλών επίησεν ο Ιησούς και ανέωξεν αυτού τους οφθαλμούς, πάλιν ονειρώτων αυτών.

των Φαρισαίων δεινές, ούτως ο άνθρωπος σου καίστη παρά του Θεού, ότι το Σάββατον ούτηρη. Άλλοι έλεγον, πώς δύναται άνθρωπος αμαρτωλός, τι αυτά σημεία ποιήν, και σχίσμα είναι ναυτής. Λέγουσι το τυφλό πάλι, σύ τι λέγεις περί αυτού, ότι ήλιξε σου τους οφθαλμούς, δε είπεν ότι προφήτησε στην. Ούκ επίστεψαν ούνοι ουδέοι περί αυτού, ότι τυφλώσιν και ανέβλεψεν, έως ότου εφώνησαν τους γονείς αυτού του αναβλέψαντος. Και ρώτησαν αυτούς λέγοντες, ούτως εστίν ο Υιός ημών, ον ημείς λέγεται ότι τυφλός εγεννήθη, όσουν άρτη βλέπει. Απεκρίθησαν δε αυτοίς οι γονείς αυτού και είπων, είδαμεν ότι ούτως εστίν ο Υιός ημών, και ότι τυφλός εγεννήθη, πώς δεν ειν βλέπει.

εφώνησαν ον εκ δευτέρου των άνθρωπων ως ειν τυφλός και είπων αυτό, πώς δόξαν το Θεό, εμείς είδαμεν ότι ο άνθρωπος ούτως

τους οφθαλμούς, απεκρίθη αυτής η πονημιρίδη και ουκικούσατε, τι πάλιν θέλετε ακούιν, μη και εμείς θέλετε αυτού μαθητέ γενέστε. Ελιδόρησαν ουν αυτόν και είπον, σύ μαθητής εκείνου, εμείς δε του Μωσέως εσμέν μαθητέ. Εμείς είδαμεν ότι Μωσή ελάλησεν ο Θεός, τούτον δε ουκίδαμεν πόθεν εστίν. Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπεν αυτής, ήγαρ τούτο θαυμαστόν εστίν, ότι εμείς ουκίδατε πόθεν εστίν, και ανέωξέ μου τους οφθαλμούς, είδαμεν δω ότι αμαρτωλών ο Θεός σου κακούει, αλλά αν της Θεός σε βύσει και το θέλημα αυτού ποιεί, τούτου ακούει. Εκ του αιώνος σου κυκούστη ότι ίνιξε της οφθαλμής τυφλού για γεννημένου, ημίν ούτως παρά Θεού, ουκ η δύνατο ποιήν ουδέν. Απεκρίθησαν και είπαν αυτό, εν αμαρτίες η εγεννήθης όλος και εσύ διδάσκεις ημάς, και εξέβαλον αυτόν έξω, ήκουσεν ο Ιησούς.

Αξίως των συνδεδεμένων τις αρχικές επιθυμίες και είπαμε προσεύχεστε

0: του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, των συλλειτουργούντων ημίν αδελφών Εμμανουήλ, Αρσενίου, Γερασίμου, Κυρίλου, Προδρόμου, Θεοδόρου, Τίτου, Ιωακήμ, Παϊσίου και Μεθοδίου των Αρχιεραίων, τότε ενδημούντων εν τα αυτά και των εν τες επαρχίες αυτών, μετά του ιερού κλήρου των μοναχικών αδελφοτήτων και του ευσεβού ποιμνίου αυτών, του ευσεβού ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας ενδοκράτη ημών, και του φιλοχρήστου στρατού, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών και προσκυνητών του Αγίου Ναού τούτου, πάντων ημών των συνελθόντων εις την Θείαν και Ιεράν μυσταγωγίαν ταύτην, των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτοί, πάντων όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν διερά ημών προθέσεις όντων αδελφών ημών, των ανασθενείες, λήψες, ειδοκιμασίες, πειρασμής, φυλακές, εχμαλωσίες, πολέμης, εκπατρισμής και πλάνες διατελούντων, και όν έκαστος κατά διάνοιαν έχει, νηστεί Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Γεροσύνη σου, Χριστή, Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία

0: του μακαρία τη λήξη γενομένου, αηδή μου προκατόχου ημών ευγενίου, και πάντων των συνεργησάντων αυτό εις την επανακομιδήν της τιμίας κάρος του Πρωτεπισκόπου της Εκκλησίας Κρήτης Αγίου Αποστόλου Τίτου, Τιμοθέου Νεκταρίου Θεοδόρου Κυρίλου και Δαμασκηνού των Αρχιερέων και πάντων των αρχιερατευσάντων εντάφθατε προκατόχων ημών και αναπάσει την ίσο των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και πασών των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών, πάντων των απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ηρωικώς αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων εν της ιερής του έθνους ημών αγώση και κατά την μάχην της Κρήτης πατέρων και αδελφών ημών, των αηδήμων ευεργετών και διδασκάλων του ευσεβούς ημών γένους, πάντων όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη ιερά ημών προθέση και κοιμημένων αδελφών ημών και των δούλων αυτού Ηλιού Πρεσβυτέρου Νικολάου Πρεσβυτέρου και των συναυτής εντάφτα ιερατευσάντων Νικιστράτου και Ευτυχίου και όν έκαστος κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει νηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Η βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ

0: την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης ενδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν

πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και για την ημετέραν σωτηρίαν, κατελφώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανατροπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς, και ανελθώντα εις ουρανούς και καθεζόμενου δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρινεζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή.

Μετά τούτον και εμείς των μακαρίων δυνάμεων δέσποτα φυλάμε.

σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμάρτιο. Πείετε εξ αυτού πάντες του το αίσθητο αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πάντες.

0: Βαρθολομαίου, ον χάρισε τις Αγίες σου εκκλησίες εν ειρήνη, σόν εν δημονικία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγο της εις αληθεία.
1: Κύριε ελέησον. Εν πρώτης μίστητη Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών, Πάπα και Πατριάρχου Θεοδόρου, ον χάρισε τις Αγίες σου εκκλησίες εν ειρήνη, σών εν τιμών, υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας.
0: Νίστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τις Αγίες σου εκκλησίες εν ειρήνη, σών εν τιμών υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Πρώτης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τις Αγίες σου εκκλησίες

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, όν χάρισε τις Αγίες Σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της Ιησαν.

ρυθμίστηκε η Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη σών, έντιμον υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγον της εις αληθείας. Εν πρώτη νύχτη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, ον χάρισε τις Αγίες σου

0: μεταπαρησίασα κατά Κρήτος, τολμά να επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον, και άφεσι ημίν τα οφείλματα ημών, ως και ημίς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίστε ημάς από του πονηρού.

60 χρόνια από εκείνη την μεγάλη ημέρα κατά την οποία η θαλασσοφύλητη πολιτεία μας υποδεχόταν ξανά στην Κρήτη τον Πρωτεπίσκοπο και Απόστολό της, το μαθητή και συνέκδημο του Παύλου, τον Τίτο, που δια της σωματικής του παρουσίας ερχόταν πλέον να συνοδεύει το λαό του διαρκώς στο βηματισμό του προς την αιωνιότητα. Αυτήν την ημέρα εντιμότατοι άρχοντες και ευσεβή φιλοπάτορα τέκνα της Εκκλησίας της Κρήτης, επιθυμώ ένα λόγο όχι δικό μου να καταθέσω στην αγάπη σας, αλλά να αναγνώσω για μια ακόμη φορά εκείνον τον λόγο που ο μακαριστός μεγάλος προθιεράρχης της Εκκλησίας Κρήτης, αρχιεπίσκοπος Ευγένιος ο Ψαλιδάκης, ανέπεμψε εκείνη την ημέρα επί τη αποδόση της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου. Ας τον ακούσουμε όλοι μας με προσοχή, γιατί τα μηνύματά του ίσως είναι πολύ πιο διαχρονικά και πολύ πιο επίκαιρα από τότε που διαβάστηκε. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, έλεγε ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος, μόλις απέθετε εδώ στο κέντρο του ιερού αυτού ναού την τιμία κάρα του Αγίου Αποστόλου Τίτου την 15η Μαΐου του 1966. Κατά την εύσημον ταύτην στιγμήν επιθυμούμε να προσφέρουμε βαθία ευχαριστία προς τον ένα Κύριον και Θεόν, εξού πάσα δόσης αγαθή και παν δόρημα τέλειον. Ναι, αληθώς, ο Κύριος επίησεν ημίν την ημέραν ταύτην την κλητήν και αγίαν, ή να αγαλιασόμεθα και εφρανθόμενεν αυτή. Αυτό λοιπόν εμπρότης η προσφορά της ευχαριστίας ημών, η τιμή, η προσκύνησης και η δόξα. Έπειτα τη σεβασμία εκκλησία της Ρώμης και το σεπτόπορο καθημένο αυτής, το μακαριωτάτο και αγιωτάτο Πάπα Ρώμης Παύλο το έκτο, φιλαδέλφος, τη επινεύση του οποίου αποδίδεται τη ημέρα ταύτη η τιμία κάρα του Αγίου Τίτου, τη Αποστολική Εκκλησία Κρήτης, ειν πρώτος επίμανε και κατήβγασε τη έγνη των λόγων και των έργων του, και υγείασε δια της Θείας Χάριτος του Θεού ή της επεφάνης ο Κύριος πάσιν ανθρώπης. Ένθερμον ευχαριστίαν επιθυμούμε να προσφέρομεν ως περευγνώμονες τη Γεραρά Εκκλησία Βενετίας και το Κυριάρχο Επισκόπου αυτής, το Σεβασμιωτάτο Καρδιναλίο Κυρίου Ουρμπάνη, Πατριάρχη Βενετίας. Η Εκκλησία Βενετίας κατέχει την ιδιαιτέραν τιμήν και το προνόμιον της διαφυλάξεως της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου επί τρεις αιώνας, από του έτους 1669, ότε από της πόλεως ταύτης και ιεράς καθέδρας της Αποστολικής Εκκλησίας της Κρήτης, από της Δευτέρας Βυζαντινής περιόδου της Κρήτης, μετεφέρθη εκεί και διαφυλάχθη ευσεβώς εν το πανσέπτο ναό του Αγίου Ευαγγελιστού Μάρκου και ετιμήθη ευλαβώς και πρεπόντος. Εκ της μεγαλονίμου πόλεως της Βενετίας, η τιμία κάρα του Αγίου Τίτου επιστρέφει σήμερον εις Κρήτην και αποδίδεται δια των τιμίων αντιπροσώπων της Σεβασμίας Εκκλησίας της Πρεσβυτέρας Ρώμης, της Εκκλησία, τη Εκκλησία Κρήτης, δια της εμείς ταπεινότητος. Οποία χαρά εν ουρανό και επί γης, οποία χαρά εν διαιωνιότητη, δια την μακαρίαν ψυχήν του Πάπα Ιωάννου, ώστις ως Πατριάρχης Βενετίας, ευδόκησε να μην γνωρίσει προφρόνος περί της τιμίας χάρας του πρώτου Επισκόπου Κρήτης, ανταποκρινόμενος φιλαδέλφος εις ημετέραν σχετικήν παράκλησιν, δια τας μακαρίας ψυχάς
των προαναπαυσαμένων αηδήμων προκατόχων ημών και των άλλων αρχιερέων της Εκκλησίας Κρήτης δια την θριαμβεύουσαν Εκκλησίαν του Χριστού, αλλά και δι' ημάς, οι οποίοι έχουμε το ιδιαίτερο προνόμιο και το ευτύχημα να την υποδεχόμεθα επί παρουσία τόσων τιμίων εκπροσώπων της Εκκλησίας και της Πολιτείας, των ευσεβεστάτων βασιλέων ημών και της κυβερνήσεως και το σάφτης ευλαβούς ηρωής κλήρου και λαού. Μέγα γηθόμενον και γηθόσιμον το τελούμενον του το γεγονός, μοναδικόν εν τη ιστορία της Εκκλησίας Κρήτης, γηθόσιμον και εξόχως ευάρεστον. Η πρόνοια του Θεού κατευθύνει την ιστορίαν. Ο Θεός εν τη αγαθότητη αυτού οδήγησεν ημάς εις το σημείον τούτον της ιστορίας. Η αυτού Θειοτάτη Παναγιώτης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας ο πρώτος και η αυτού Αγιώτης ο Πάπας Ρώμης Παύλος ο έκτος, συνέβαλον εις τούτο ο συνεργή Θεού δια την ποθητήν ενότητα των δύο αδελφών εκκλησιών. Εδίως επτέ κορυφέ με τα πίστεως ικανής όρη με θυστάνην, εις το θέλημα του Κυρίου είναι απάντες ενώσιν κατά την ιεράν συνάντησιν εν Ιερουσαλήμ έτειναν αδελφικός τας χείρας και δια πράξεως και νόσεως και αγάπης εν εκενίεσαν με τα μακρούς αιώνας χωρισμού από ξενώσεως και απομονώσεως την καινήν εν Χριστώ ζωήν της αγάπης και της ενότητος και των διάλογων της αγάπης, την οποίαν προάγουσιν από κοινού μοχθούντες και τα επιπροσθούντα εμπόδια έροντες και δια πράξεων θεαρέστων ως η άρσης του αφορισμού του 1054 και η ένδοξος επιστροφή της τιμίας κάρας του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου εις την πόλη των πατρών, του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Σάβα εις την εγγύς των Ιεροσολύμων λαύραν αυτού και νυν η επιστροφή της τιμίας κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου εις την Εκκλησία της Κρήτης ειν πρώτος επίμανε. Αγία και κλητή έλεγε ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος, υπάρχει η παρούσα ημέρα, λαμπρά και χαρμόσυνος, κοινούσα ημάς ευλαβός εις δόξαν του εν τριάδη Θεού. Ναι, έλεγε, το πιστεύω και το ομολογώ πάλιν, ο Θεός ήγαγεν ημάς εις των σταθμών τούτων της ιστορίας, των μοναδικών εις την ιστορία της Εκκλησίας Κρήτης. Αλλά και κατά την ιεράν αυτήν στιγμήν το πνεύμα μου αποσπάται από το παρόν, διασχίζει τους αιώνας μέχρι των αποστολικών χρόνων, μέχρι του 66 μετά Χριστόν, ότι το σκεύος της εκλογής ο Μέγας των Εθνών Απόστολος Παύλος καθίστα των Άγιων Τίτων γνήσιον τέκνων αυτού κατά κοινήν πίστην και εμπνευσμένων συνεργάτην του πρώτων επίσκοπων Κρήτης. Τούτου χάριν κατέ λοιπόν σε εν Κρήτη ή να τα λείποντα επιδιορθώσει και καταστήσεις κατά πόλην πρεσβυτέρους. Ο Άγιος Ανδρέας Αρχιεπίσκοπος Κρήτης ο Ιεροσολυμίτης εις εγκόμιον του εις τον Άγιο Τίτο εκφράζον την αίδιον τιμήν και ευλάβιαν των Κρητών προς τον πρώτον επίσκοπον των Κηρύττη. Τίτος του σκεύους της εκλογής ο συνέκδημος, η ακρότομος έδρα και πέτρα της πίστεως, το θεόκτιστον των Κρητών Εκκλησίας προπύργιον, ο φεδρός του εκκλησιαστικού στερεώματος Ήλιος, των οικείων τέκνων ο πρόμαχος, ο πυρσός της ευσεβίας, η στήλη των αρετών, η εύλαλος των δογμάτων λύρα, ο πάτρης προστάτης. Αυτόν λοιπόν τον Απόστολο τιμούμε κι εμείς 60 χρόνια μετά σήμερα για μια ακόμη φορά και δοξάζομαι το Θεό που μας τον έχει χαρίσει πατέρα και προστάτη. Αυτόν τον πρώτο ποιμενάρχη της Εκκλησίας μας, τον πρώτο χρυσό κρίκο στην Αποστολική διαδοχή της,
αυτόν τον Άγιο του οποίου την ευεργετική παρουσία αναγνωρίζουμε καθημερινά στη ζωή μας. Τον Άγιο που ενθρονισμένος εδώ, σε αυτόν τον ναό της Κρήτης, ο οποίος αποτελεί καθημερινό προσκύνημα και κέντρο της πνευματικής αναστροφής του πιστού λαού μας, ευλογεί αδιάκοπα τα βήματά μας και ειρηνεύει τις υπάρξεις μας. Καλοί μου άρχοντες και ευλαβείς άνθρωποι του τόπου μας, είναι μεγάλη αυτή η ημέρα και αυτή η επέτειος για όλη την Εκκλησία Κρήτης. Είναι μεγάλη ημέρα για όλη την Κρήτη, όταν γιορτάζει ο Άγιος Τίτος και όταν ενθυμούμαστε το γεγονός αυτό της επιστροφής της τιμίας χάρας του, γιορτάζει η Κρήτη, η μάνα μας γη, το νησί με την εξαιρετικά προνομιακή γεωγραφική θέση της, στη μέση της λεκάνης της Μεσογείου, το νησί των γενναίων, η πατρίδα τόσων επιφανών ανδρών, το νησί της φιλοξενίας. Όταν γιορτάζει ο Άγιος Τίτος και όταν έχουμε αυτήν την επέτειο, γιορτάζει η Αγιοτόκος Κρήτη των πατέρων, των οσίων, των μαρτύρων, των μολογητών, των νεομαρτύρων, όλων εκείνων των καρπών του δένδρου που επότισε με τα δάκρυα και τον υδρότα του. Αυτή η πολυθαύμαστη Κρήτη γιορτάζει και η Εκκλησία της, που έκτοτε διαπλώνεται υπαρξιακά στο χώρο, τον χρόνο και τον τρόπο της πορείας του νησιού, και δικαιούται να πιστωθεί με το δίκαιο έπαινο ότι διατηρεί τον κρητικό πολιτισμό και την χριστιανική πίστη μέσα από τις δυσκολίες των δυνατοτήτων και τις δυνατότητες των δυσκολιών, όπως έγραφε ο μακαριστός Ρεθύμνης Τίτος. Αυτή η πολυθαύμαστη Κρήτη των Αγίων, η Κρήτη της μεγάλης πολιτιστικής διαδρομής και προσφοράς, πρέπει να είναι και η Κρήτη του μέλλοντος. Και η ευθύνη ανήκει σε όλους μας. Οι καιροί είναι δύσκολοι, αλλά και οι δυνατότητες και οι προοπτικές πολλές. Με πίστη στο Θεό, ελπίδα στη χάρη του Αγίου Τίτου, εμπιστοσύνη στην Αγία μας Εκκλησία και με γρηγορούσα συνείδηση ας πορευόμαστε σε αυτήν την ζωή. Σήμερα ενώπιόν μας και πάλι η τιμία κάρα του, που μας παρουσιάζει τον Αγιό Απόστολο του νησιού μας, που μας καλεί να γίνουμε και εμείς Άγιοι, που μας λέει πως το νησί μας, η Κρήτη, με την Αγίο Τρόφο και Αγίο Τόκο παράδοσή τη, μπορεί και σήμερα να δώσει Αγίους στον ουρανό. Και το έκαμε πρόσφατα με τον Άγιο Ευμένιο το Σαριδάκη. Αυτός είναι και ο λόγος ύπαρξης της Εκκλησίας μας. Και γι' αυτό εκείνη η φιλόσπορκα μας προβάλλει τον Άγιο Τίτο και όλους τους Αγίους. Όχι γιατί εκείνοι έχουν ανάγκη των δικών μας τιμών, αλλά γιατί εμείς έχουμε ανάγκη του δικού τους παραδείγματος. Και για μας οι επέτειοι και οι εορτές τους αποτελούν σταθμούς πνευματικής ανανεώσεως και πνευματικού ανεφοδιασμού, αφού πιστεύουμε ακράδαντα αυτό που πιστεύει και διδάσκει η Εκκλησία μας, πως δηλαδή η ζωή των Αγίων φανερώνει το μεταμορφωτικό έργο του Αγίου Πνεύματος και την παρουσία του Θεού στον κόσμο. Σας παρακαλώ για λίγο, ως ταπεινός επίσκοπος και πατέρας σας, να σηκώσετε για λίγο το βλέμμα σας και να δείτε αυτές τις εικόνες που η ευλάβεια των ανθρώπων έφτιαξε για να στολίσει τούτο το ναό του. Δείτε σε αυτήν την εικόνα που την πρόσφερε ο μακαριστός προθιερεύς Νικόλαος Κονιωτάκης, αλλά και στις άλλες εικόνες που πρόσφεραν επιφανείς άνθρωποι του τόπου μας, όπως ο μακαριστός Στέφανος Ξανθουδίδης. Δείτε σε αυτές τις εικόνες πως ο Παύλος αφήνει τον Τίτο πρώτο ποιμενάρχη της Εκκλησίας μας. Δείτε τον πως επιδίδεται στο έργο του Ευαγγελισμού. Δείτε τον πως παραλαμβάνει την επιστολή του Παύλου για εκείνον και τους Κρήτες κάθε εποχής. Πως χειροτονεί κατά πόλην πρεσβυτέρους
όπως τον διέταξε εκείνος. Ο Άγιος Τίτος είναι παρόν για να μας διδάσκει πώς ο άνθρωπος γίνεται εικόνα Χριστομήμη της πραότητας. Ο άνθρωπος που ξεπερνά το λογισμό, τι θα πάρει από τη σχέση του με τον άλλο, ακόμα περισσότερο υπερβαίνει το λογισμό, τι θα δώσει στον άλλο. Και αυτό που τελικά τη σκέψη του και τη ζωή του δυναμώνει είναι ο λογισμός, πώς θα δοθεί κυριολεκτικά στον άλλο, που γι' αυτόν δεν είναι ο ξένος, ο ανώνυμος, ο ενδεής, αλλά ο συνάνθρωπος, ο αδελφός, η εικόνα του Θεού. Με αυτές τις σκέψεις σας καλώ να συνεορτάσουμε τον Άγιο μας, τον πρωτεπίσκοπο και διαχρονικό ποιμενάρχη τούτου του τόπου, που μας διδάσκει πως δεν πρέπει να φοβούμαστε κανένα κίνδυνο, καμιά απειλή από όπου προέρχεται, και να μην χάσουμε ποτέ την ελπίδα μας. Να ομολογούμε την πίστη μας στον Χριστό, μάλιστα μέσα στις πολύ πολιτισμικές και πολυφιλετικές πλέον κοινωνίες, εντός των οποίων καλούμαστε να ζήσουμε, οφείλουμε να είμαστε εν επιγνώση χριστιανοί ορθόδοξοι και να μαρτυρούμε την πίστη μας σε όλους εκείνους που ο Θεός οδηγεί τα βήματά τους κοντά μας. Αυτά όλα διδάσκει ο Τίτος και μας ελέγχει να υγιένουμε την πίστη. Και σας παρακαλώ πολύ, ως τέκνα του πνευματικά, αυτήν την πίστη να διακρατήσουμε και να παραδώσουμε στους επιγενωμένους. Καλοί μου άρχοντες, πατέρες και αδελφοί, έχουμε στον τόπο μας τη μεγάλη ευλογία, τη μοναδική ευλογία να αποθησαυρίζεται εδώ η πάντιμος κάρα του Αποστόλου μας. Εκείνος σήμερα μας υποδέχεται σε αυτή τη λειτουργία. Εκείνον είδαμε με τα μάτια της πίστεως να ιερουργεί, να σηκώνει τα χέρια του να ευλογεί, να ζητά από το Θεό να επιβλέψει επί την άμπελον ταύτην την εφύτευσεν η δεξιά του. Θα σας παρακαλέσω πριν φύγουμε σήμερα από εδώ, μετά το τέλος και της δοξολογίας που κάνουμε για τη μάχη της Κρήτης, να περάσουμε για μια ακόμη φορά να προσκυνήσουμε την κάρα του, να καθρεπτήσουμε τα πρόσωπά μας στη μορφή του, να δούμε σε τι του μοιάζουμε και σε τι διαφέρουμε από εκείνον, να δούμε στο βάθος πίσω του το νησί μας το ίδιο, να αναλογιστούμε πως είναι δικός μας Άγιος, πως το αίμα που ρέει στις πλεύες μας ήταν δικό του αίμα, και να τον παρακαλέσουμε με όλη την παρησία που μας δίνει η συγγενής οικειότητα μαζί του για ό,τι μας απασχολεί, για όλα αυτά που ταλανίζουν τον τόπο μας, ιδιαίτερα τελευταία από λανθασμένες συμπεριφορές κάποιων από μας που τον δυσφημούν ως μειόφιλε. Θα ζητήσουμε τη χάρη του να παραμείνουμε οι Κρήτες της αληθινής λεβεδιάς και της αληθινής παλικαροσύνης, που ξέρουν να χρησιμοποιούν μόνο τα όπλα της αγάπης, της πίστεως και της ελπίδας, αυτά που ζωοδοτούν και δεν σκοτώνουν τον άνθρωπο. Ας του ζητήσουμε τη χάρη του, δίδοντάς του παράλληλα την υπόσχεση ότι δεν ξεχνούμε αυτά που μας δίδαξε και ότι προσπαθούμε να γίνουμε γνήσιοι φίλοι της αρετής του και να φτάσουμε σε μια κατά το δυνατόν πληρότητα ζωής που αποτελεί πρόθεση της εσχατολογικής τελειώσεως. Αυτή είναι η Κρήτη. Η Κρήτη των Αγίων, η Κρήτη των Μαρτύρων, η Κρήτη των Ηρώων, η Κρήτη του Πολιτισμού, η Κρήτη του Παύλου, του Αποστόλου των Εθνών και δικού της Αποστόλου, η Κρήτη του Τίτου, και δεν θα την αλλοιώσουμε για κανένα λόγο και θα προασπίσουμε αυτό το βάρος το ηθικό που σηκώνει αιώνες τώρα, ώστε να παραδοθεί στο μέλλον χωρίς να του λείπει η όπα εν ή μία κεραία. Αυτές τις σκέψεις, και πάλι ευχαριστώ όλους σας για την ανταπόκρισή σας στην κλίση της τοπικής μας εκκλησίας, να μην περάσει έτσι αυτός ο εορτασμός, αλλά η επέτειος του Αγίου Τίτου
να μας κάνει να αποκτήσουμε ξανά την αυτοσυνειδησία μας, που εσχάτως το λέω και αυτό, πολλοί και πολλά την πολεμούν. Να αποκτήσουμε την αυτοσυνειδησία μας ως Κρήτες Ορθόδοξοι Χριστιανοί, κλάδι και φύλλα και καρπή της Καλλιελαίου του Αγίου Αποστόλου Τίτου, που έχουμε ευθύνη και υποχρεώσεις παράλληλα με τη μεγάλη ευλογία της παρουσίας Του. Ευχαριστώ από καρδιάς τους καλούς μας άρχοντες και όλους εσάς τους φυλάγιους και φυλαπόστολους ανθρώπους της Κρητικής Εκκλησίας που ευήκοοι στην κλίση της ήρθατε σήμερα εδώ. Ιδιαιτέρως επιτρέψτε μου, για να μην πάρω και πάλι το λόγο αργότερα, να ευχαριστήσω αυτήν την ώρα όλους όσους μας συνδράμουν στο να γίνει ο οραματισμός μας για αυτήν την επέτειο πράξη. Από ενωρίτερα, με την πραγματοποίηση ενός συνεδρίου που έγινε, με τις λειτουργικές στιγμές που ζούμε από χθες,

0: Ο αδελφός Άγιος Κιδωνίας και από Κορώνου Τίτος, ο οποίος πες το βράδυ χωροστάτησε και στον Εσπερινό, αλλά και η πολυσέβαστη και αγαπητή μου αδελφή, ο Άγιος Πέτρας και Χερονήσου, Γεράσιμος, ο Άγιος Ιεραπίτνης και Σιτίας Κύριλος, ο Άγιος Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος, οι καλοί μας επίσκοποι, ο Άγιος Κνωσού, όλοι σήμερα είμαστε εδώ, παρόντες σε αυτό το προσκλητήριο της πίστεως. Ευχαριστώ από καρδιάς τους καλούς μας ψάλτες, αλλά ιδιαιτέρως επιθυμώ να καλωσορίσω στην Κρήτη μας τους συνέδρους του Διεθνούς Συνεδρίου που ξεκινάει αύριο η Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης για τον Άγιο Τίτο. Ένα διήμερο συνέδριο του οποίου η λήξη θα γίνει την Τρίτη το απόγευμα μαζί με μια όμορφη μουσική εκδήλωση που ετοιμάζουν οι χωροί του ναού εδώ. Και σας καλούμε όλους στα πρόσωπα των ελογημοτάτων καθηγητών που βλέπω μπροστά μου μαζί με τους επισήμους εκπροσώπους των αρχών μας, κύριε Περιφερειάρχη μας, κύριε Δήμαρχε, και εξ ονόματός σας καλωσορίζω τους καθηγητές της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου των Αθηνών στον τόπο μας. Κάποιες άλλες εκδηλώσεις θα λαμβάνουν χώρα μέσα στη διάρκεια όλου αυτού του έτους και φυσικά και κάποιες εκδόσεις για να μείνει αυτό το γεγονός στα σπίτια μας μνημειωμένο με όλους τους λόγους, τα δημοσιεύματα αλλά και το φωτογραφικό και το λοιπό οπτικο-ακουστικό υλικό το οποίο εσχάτως βρέθηκε, κύριε Περιφερειάρχη μας, και στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, του οποίου αγνοούσαμε την ύπαρξη από την άφιξη της τιμίας κάρας στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στην Αθήνα, από την υποδοχή της εκεί και έπειτα από την άφιξη εδώ, όπως και από ένα Αμερικανικό Πρακτορείο Ειδήσεων που βρέθηκε και εκεί ένα οπτικο-ακουστικό υλικό για την παρουσία εδώ εκείνη την ημέρα τόσων χιλιάδων ανθρώπων που δείχνει την ευλάβεια του λαού μας. Κύριε Δήμαρχε, έχουμε χρέος να αναδεικνύουμε πάντα τον Πρωτεπίσκοπό μας και ευτυχή συγκυρία, και το αναφέρω, ο τότε Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος έκανε όλες τις εκδηλώσεις έχοντας δίπλα του τον Ανδρέα Καλοκαιρινό, Δήμαρχο Ηρακλείου, προς γνώση μου. Ευχαριστούμε πολύ για όλους τους χαρακτηρισμούς που αποδίδεται καθημερινά στον Άγιο της Αγάπης, στον Άγιο της Πραότητος, στον Άγιο που μας τιμά με την παρουσία του εδώ, στον Άγιο που βγάζει την Κρήτη διαρκώς μέσα στις ανθρώπινες διάνοιες, παντοτινά ασπροπρόσωποι, και ας καταγράφεται κάτι μέσα το οποίο δεν είναι αληθές για τους Κρήτες της μετά Τίτων εποχής. Αυτό που γράφει εκεί στην επιστολή του Παύλου, που κάποιος μας στενοχωρεί κατά καιρούς, γιατί ίσως είμαστε μακριά από την αυτοκριτική μας. Αν όμως θέλουμε να γίνουμε πραγματικά αυτό που ήρθε να σπείρει ο Τίτος για να βλαστήσει στο νησί μας, αν δεν ξεκινήσουμε από αυτήν την αυτοκριτική, μάλλον ματαιοπονούμε και μάλλον τον στενοχωρούμε αντί να τον ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε με υπομονή και εύχομαι σήμερα σε αυτήν την επέτειο που μαζί με την περιφέρειά μας τιμούμε και τη μάχη της Κρήτης, να δίδουμε όλοι μας καθημερινά σαν εκείνους τους μαθητές εκείνης της μάχης τη δική μας μάχη της Κρήτης, για να μείνει η Κρήτη αυτό που ήταν, αυτό που είναι, αυτό που πρέπει να είναι μέσα στην οικουμένη ολόκληρη σε τούτους τους δύσκολους καιρούς.
1: Μεταφόρου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε.

0: Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Τη δόξα να αναπέμπωνε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Σεν ειρήνη προέρχομαι,
0: Κύριε Αλέξον.
2: Ευλογών τους ευλογώντας σε Κύριε και αγιάζων τους επί Συ πεπιθώντας όσων τον λαό Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου. Σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας ελπίντας επί σε ειρήν το κονσόρσι της Εκκλησίας Σου της ιερεύσης. Εις άρχους είναι μόνο το στρατό και παντή το λαό Σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και πανόρημα τέλειον, άλλο φελεστή καταβέλευση Πατρός των Φώτων. Και στη την δόξαν και ευχαριστίαν και προσύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό, το Αγίο Πνεύμα την νύν και αεί και εις τους αιώνας.

αναπαύσεως των ψυχών πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ευκλέως αγωνισαμένων και εν δόξος πεσόντων εν της ιερής του έθνους ημών αγώση και κατά την μάχη της Κρήτης αγωνισαμένων και πεσόντων και υπέρ

φυλάθινε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην τα αυτήν, και πάσαν πόλην και χώραν από όργης λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και εθνητίου θανάτου, και υπέρ του ήλαν ευμενή και ευδιάλεκτων γενέσεων των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην και ρίσας θεή μας, εκ της επικειμένης δικαίας.

0: δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημών.
1: Η ελπίς πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γένου ημίν δέσποτε επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς και ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη

ημών, ότι και αύθης επί την εύσημον ταύτην ημέραν ήγαγες ημάς, επί νίκιον οδυνσία να μέλψε το ευαργέτη και σωτήρι ημών. Και δούγαρι άρχοντες ημών και πάσα συναγωγή λαού, επί ταυτός συναχθέντες, ανάμνησιν επιτελούμεν έργου θαυμαστού και μεγάλου, ο η δόξιά σου εργάσα το εντες ημέρες ημών, εις ένδειξιν ότι η μέρα Κυρίου επί πάντα υβριστήν και υπερήφανον, και η μέρα πτώσεως επί πάντα υψηλών και μετέωρων. Τους γαρενδόξους συνετάραξας με τα ισχύος, και τους υψηλούς τη ύβρη συνέτριψας με τα δυνάμεως. Δια τούτο Κύριε σήμερον της ενέσεως σου πλήρης ημών πάσα η γη, και εν ευγνωμοσύνη και εγαλιάς ιδόμενση. Θα σου δώσου Κύριε γνώρισον ημίν, και τα στρίβου σου δίδαξον ημάς. Νομοθέτησον ημάς εν διοδόσου, και οδήγησον πάντας, τους θεάρχοντας και των λαών επί την αλήθειά σου, ότι πολλοί κυκλώθεν οι εχθροί ημών, και μακάριος ο λαός, που έστει βοηθός Κύριος ο Θεός αυτού. Έτι δε, και υπέρ των ψυχών των μαρτύρων αδελφών ημών δεόμεθά σου, τον δε εν πολέμω και εν τη μάχη της Κρήτης πεσόντων, τον δε ανερεθέντων και τον εν εχμαλωσία και εξορία τελειωθέντων, δυναυγιστός είναι εν αγαθής και αναπαύσονται με τα δικαίων. Όπως αν είτε ζώντες και η επελπίδη αναστάσεως και κοιμημένη, ευχαριστήριον ένων και δοξολογίαν σοι αναπέμπομεν, το κρατεό βασιλεί των αιώνων εις τους αιώνας. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφ' ημάς, δι' αυτού Θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών.

Yeah.

0: Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης, κύριε Ευγένια. Κύριε Περιφερειάρχα Κρήτης, κύριε Σταύρο Αρναουτάκη. Κύριοι βουλευτές, κύριε Δήμαρχε, εκπρόσωποι των πολιτικών, αυτοδιοικητικών, στρατιωτικών και λοιπών αρχών, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, με αισθήματα ιδιαίτερης συγκίνησης και βαθύ σεβασμό, στέκομαι σήμερα ενώπιόν σας για να τιμήσουμε δύο κορυφαίους σταθμούς που, αν και χωρίζονται από 25 χρόνια, είναι άρρηκτα δεμένοι με τον κριτικό μύτο της επιβίωσης και της ταυτότητάς μας.
1: Ωραία.
0: Συνεορτάζομαι τη μάχη της Κρήτης, μια λαμπρή σελίδα στην ιστορία της χώρας μας, αλλά ιδιαίτερα της τοπικής ιστορίας, μαζί με τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την επανακομιδή της Κάρας του Αποστόλου Τίτου από τη Βενετία στο Ηράκλειο. Η επανακομιδή της Κάρας δεν ήταν μια απλή τυπική επιστροφή ιερού Λειψάνου. Ήταν η επιστροφή του πνευματικού μας πατέρα, η δικαίωση των αγώνων μας και η ενίσχυση του κριτικού φρονήματος. Μια ιστορική επέτειος μεγάλης πνευματικής και εθνικής σημασίας που δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν, αλλά συνεχίζει να φωτίζει το παρόν και να εμπνέει το μέλλον. Γεγονότα με μεγάλη ιστορική και θρησκευτική βαρύτητα, άξια μνημόνευσης και μελέτης, που κάθε κριτικός οφείλει να γνωρίζει, να εκτιμά τη σημασία τους και να προσανατολίζει την ατομική του πορεία με βάση το φως που εκπέμπουν και τα δύο αυτά γεγονότα. Η μάχη της Κρήτης μας θυμίζει τους αγώνες και τις θυσίες των κριτικών ενάντια στο φασισμό και το χρέος της υπεράσπισης της πατρίδας. Η επιστροφή του Αγίου Τίτου μας υπενθυμίζει την πνευματική μας κληρονομιά. Πριν από 85 χρόνια, το Μάιο του 1941, η Κρήτη έγινε το θέατρο μιας άνευ προηγουμένου αεροπορικής εισβολής. Όταν η υπηρετική Ελλάδα είχε υποκύψει, η κριτική μαζί με τους γενναίους συμμάχους μας, Βρετανούς, Νεοζηλανδούς και Αυστραλούς, ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στην αριθμητική υπεροχή της ναζιστικής πολεμικής μηχανής. Όταν στις 25 Απριλίου του 1941 ο Αδόλφος Χίτλερ υπέγραφε τη διαταγή εισβολής στην Κρήτη με μια καινοφανή αεροπορική επιχείρηση που χαρακτηρίστηκε ως η πρώτη αυτού του είδους και αυτής της έκτασης στον κόσμο, ούτε μπορούσε να διανοηθεί το τίμημα και το κόστος αυτής της απόπειρας. Αν μελετούσαν λίγο πιο προσεκτικά την ιστορία του κριτικού λαού οι Γερμανοί εισβολείς, αν αξιολογούσαν την εκφύσεως ανυπότακτη στάση του απέναντι σε κατακτητές και εισβολείς ανά τους αιώνες, θα ήταν πιο προσεκτικοί στις επιλογές τους. Αν είχαν σκύψει λίγο περισσότερο στην ιστορία, θα είχαν συνειδητοποιήσει ότι η ιστορία της είναι γεμάτη με ασταμάτητες εξεγέρσεις και πολέμους, μέσα από τις οποίες σφυριλατήθηκε το ακατάβλητο ψυχικό σθένος με το πνεύμα αναξαρτησίας και ελευθερίας του κρητικού λαού. Αυτό το πνεύμα είναι που πέρασε από γενιά σε γενιά και βρέθηκε αντιμέτωπο με τους Ναζί το 1941, που θεώρησαν ότι η κατάκτηση του νησιού θα γινόταν εύκολα και χωρίς βαρύ τίμημα. Η μάχη της Κρήτης, αυτό το ιστορικό γεγονός που πριν από 85 χρόνια συγκλώνησε την ανθρωπότητα και παρότι ως στρατιωτικό γεγονός αποτέλεσε ήττα για τον κρητικό λαό, σαν ιστορικό γεγονός καταγράφηκε ως μια τεράστια νίκη. Νίκη του πολιτισμού απέναντι στη βαρβαρότητα. Νίκη του πατριωτισμού απέναντι στις ορδές των κατακτητών. Νίκη του ελεύθερου φρονήματος απέναντι στο σκοταδισμό, νίκη της ελευθερίας απέναντι στο φασισμό. Αναφέρομαι στο πρωινό της 20ης Μαΐου του 1941, όταν ξεκίνησε η επίθεση των Γερμανών με το συνθηματικό όνομα «Επιχείρηση Ερμής» εναντίον του νησιού που διήρκησε ως τις αρχές Ιουνίου. Οι Βρετανικές δυνάμεις ανέλαβαν την κατοχή της Κρήτης από την περίοδο της Ιταλικής εισβολής στην Ελλάδα στις 28 Οκτωβρίου 1940. Σήμερα η μάχη της Κρήτης θεωρείται η πρώτη μεγάλη αεροπορική επιχείρηση και παραμένει μοναδική στο ότι ο κύριος αντικειμενικός σκοπός καταλήφθη εξ ολοκλήρου από αέρος. Η μάχη θεωρείται επίσης πολύ σημαντική για τους κριτικούς λόγω της αναπάντεχης στεναρής αντίστασης που κατέβαλαν ενάντια στους αριθμητικά ανώτερους Γερμανούς και το μεγάλο τίμημα που η επίθεση και η επακόλουθη κατοχή είχαν στον πληθυσμό του νησιού. Αλλά η μάχη της Κρήτης είναι προπαντός και κυρίως κριτικό γεγονός. Έχει μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία, μια ζηλευτή μοναδικότητα που κάνει τους ιστορικούς να τη χαρακτηρίζουν ως την πρωτότυπη, την πιο παράδοξη μάχη στην ιστορία των πολέμων. Πού έγκυται αυτή η ιδιαιτερότητα που είναι και ο μεγάλος τίτλος της? Ασφαλώς την ενεργό, τη θυελώδη και αυθόρμητη συμμετοχή του απλού λαού. Του λαού που δεν ήταν στρατευμένος, που δεν εκτελούσε διαταγές, που δεν υπηρετούσε προδιαγεγραμμένο στρατιωτικό ή διπλωματικό σχέδιο, που δεν περίμενε αναγνωρίσεις, μετάλλια και διακρίσεις. Του λαού που άκουσε τη φωνή της καρδιάς του και την αγανακτισμένη κραυγή των προγόνων του, τη φωνή της μακρόχρονης ιστορίας του και ξεσηκώθηκε σύσσωμος, αυθόρμητος, χωρίς υπολογισμούς και χωρίς φόβους. Κανείς δεν το διέταξε, δεν τον επιστράτευσε. Άντρες και γυναίκες με όποιο μέσο διέθεταν, ακόμη και με αγροτικά εργαλεία, αντιστάθηκαν στο φασισμό. Όταν μετά την υποταγή της Κρήτης ένας Γερμανός ταγματάρχης ρωτούσε εχμάλωτο κριτικό παλέμαχο στρατηγό γιατί στην Κρήτη πολέμησαν ενώ σε άλλους τόπους είχαν καταθέσει τα όπλα, πήρε την απάντηση: «Οι Κρήτες είναι ένας λαός πολεμικός που πάντοτε αγωνίστηκε για την ελευθερία του κατά διαφόρων κατακτητών. Οι Γερμανοί έπρεπε να γνωρίσουν ότι οι Κρήτες δεν θα υπετάσσουν το άνευ αγώνος». Άλλωστε, του πρόσθεσε, ακόμα και ο Φίρερ σας στο βιβλίο του «Αγών μου» γράφει ότι «λαός που δεν πολεμά για την ελευθερία του δεν πρέπει να έχει ελευθερία». Εμείς τι άλλο εκάμαμε παρά να πολεμήσουμε για την ελευθερία μας και πρέπει να μας συγχαρείτε γι' αυτό αντί να μας διώκετε. Εδώ στην Κρήτη ελευθερία και ζωή είναι αξίες φυσικές και απόλυτες που δεν μπορούν να νοηθούν ανεξάρτητες. Συνδέονται με σχέση υπαρξιακή. Όταν απειλείται η ελευθερία, η ζωή δεν έχει άλλη επιλογή από την αντιστασιακή και αγωνιστική πράξη που είτε σώζει και τη ζωή και την ελευθερία είτε ξεπερνά το θάνατο με το θάνατο. Γιατί η ηθική νίκη είναι η υπέρβαση του θανάτου, είναι η κατάφαση της ζωής. Ο μεγάλος μας συμπατριώτης, ο Νίκος Καζαντζάκης, το είπε απλά: «Η κριτική, όπως όλες οι γενναίες ψυχές, στην άκρα απελπισία βρίσκουν τη λύτρωση». Δεν ξέρω αν υπάρχει στον κόσμο μια άλλη χώρα όπου οι χωρικοί να βλέπουν τον πόνο, τη θυσία, την ατομική τους καταστροφή από τόσο ύψος. Υπάρχει και κάτι άλλο όμως στην Κρήτη. Υπάρχει κάποια φλόγα, ας την πούμε ψυχή, κάτι πιο πάνω από τη ζωή και από το θάνατο, που είναι δύσκολο να ορίσεις. Υπάρχει αυτή η περηφάνεια, το πείσμα, η παλικαριά, η αψηφισιά και μαζί τους κάτι άλλο ανέκφραστο και αστάθμητο, που σε κάνει να χαίρεσαι που είσαι άνθρωπος. Ο Γερμανός διοικητής του Φρουρίου Κρήτης, ο Ανδρές, σε μια αποκαλυπτική συνομιλία του με το Σουηδό αντιπρόσωπο του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Οι κριτικοί, όταν βρίσκονται μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα, έχουν πάνω τους κάτι το μυθόδες. Φαντάζουν σαν τους μυθικούς ήρωες. Είναι τόσο περήφανοι και τραγικοί την ώρα εκείνη του θανάτου, που όποιος τους δει, είναι αδύνατο να μην τους θαυμάσει. Πολλές φορές, όταν επρόκειτο να γίνουν εκτελέσεις, αφήκα το γραφείο μου και βγήκα στο μπαλκόνι, μόνο και μόνο για να τους θαυμάσω. Σε κανένα άλλο λαό δεν είδα τέτοια περιφρόνηση προς το θάνατο και τόση αγάπη προς την ελευθερία. Η κριτική αντίσταση που χαρακτηρίζεται μεγαλειώδης διεκδικεί μία από τις πρώτες θέσεις στη γενική ιστορία της αντιστάσεως κατά του ναζισμού. Στη σύγχρονη ληστική εποχή, την εποχή του υλικού ευδαιμονισμού, της ιδιοτέλειας και της αδιαφορίας, τέτοιες τάσεις ζωής παραμένουν ορόσημα. Φωτεινή φάρη, πνευματική ταγή, καθοδηγητές της ζωής μας. Μια ζωής που θέλουμε και απαιτούμε να έχει νόημα. Ας έχουμε λοιπόν παράδειγμα ζωντανό στη συνείδησή μας και οδηγό στη πορεία μας την ηρωική αντίσταση των συμπατριωτών μας και ας γίνουμε μιμητές του έργου τους και άξιοι συνεχιστές τους, ειδικά στους καλεπούς καιρούς που διανύουμε τώρα στο κατόφλι του 21ου αιώνα. Ανεξάρτητα από όλα αυτά όμως, το συμπέρασμα είναι ένα. Η ειρήνη, αυτή που δοκιμάζεται καθημερινά στη Μέση Ανατολή, αυτή που βάναυσα βιάζεται στην Ουκρανία, αυτή που μέχρι πρότινος εθεωρείτο αντιαφισβήτητο και κεκτημένο για τους ευρωπαϊκούς λαούς, αυτή που θα έπρεπε να φυλάσσεται ως χώρο οφθαλμού από όλες τις κυβερνήσεις και όλους τους διεθνείς οργανισμούς, βρίσκεται σε απειλή και έχει την ανάγκη της φροντίδας και της εγρήγορσης όλων μας. Έχει την ανάγκη νυφάλιων πολιτικών ηγετών, προσεκτικών χειρισμών και σοφών πρακτικών που θα βασίζονται σε διδάγματα της ιστορίας στον αλληλοσεβασμό των λαών. Τελειώνοντας, θα προσπαθήσω να απαντήσω στο ερώτημα ποια είναι η στάση του σύγχρονου κριτικού απέναντι στα δύο σημαντικά γεγονότα που συνεορτάζουμε σήμερα. Οι πατεράδες μας, συμπολεμώντας με τους συμμάχους μας, Βρετανούς, Αυστραλούς και Νεοζηλανδούς, έκαναν το χρέος τους υψώνοντας το ανάστημά τους απέναντι σε υπέρτερες εχθρικές δυνάμεις και πληρώνοντας πολύ ακριβό τίμημα. Όπως έχει κάνει διαχρονικά ο ελληνισμός, μαχόμενος με τους Πέρσες, με τους επαναστάτες του 1821 και πρόσφατα αποθώντας τους Ιταλούς εισβολής στα αλβανικά βουνά. Εμείς, οι σύγχρονοι κριτικοί, οφείλουμε να φανούμε άξιοι συνεχιστές των προγόνων μας και να κρατήσουμε ψηλά τη θέση της Κρήτης στο σύγχρονο κόσμο, δείχνοντας εργατικότητα, εφευρετικότητα, συνεργατικότητα, ανταγωνιστικότητα και προπάντων φιλανθρωπία και κοινωνική ευαισθησία, όπως ορίζει και η χριστιανική μας πίστη. Παράλληλα, να αποβάλουμε όλα τα στοιχεία μιας κακώς εννοούμενης παράδοσης που έχει αμαυρώσει το όνομα της Κρήτης στο Πανελλήνιο. Η Κρήτη έχει τη φωτεινή της πλευρά που οφείλουμε να προβάλλουμε και να αγωνιζόμαστε για την επικράτησή της. Και να μην ξεχνούμε και τον λόγο, σύμφωνα με το πνεύμα του συμπατριώτη μας Νίκου Καζαντζάκη. Μεγάλη ευθύνη να είσαι κριτικός. Αιωνία η μνήμη των ηρώων της μάχης της Κρήτης. Πάντα τιμημένη η επανακομιδή του Αποστόλου Τίτου.
1: Αφού ευχαριστήσουμε την καλή μας ομιλήτρια, θα κλείσουμε τον εορτασμό αυτό με τα όμορφα παιδιά των σχολείων μας, που ήρθαν να λάβουν την ευλογία του Αγίου και να τιμήσουν τους ήρωές μας, για να γίνουν και εκείνα αργότερα με τη σειρά τους άγιοι και ήρωες. Αφού μην ξεχνούμε ποτέ αυτό που λέει ο ποιητής, μέσα μας τρέχει ηρώων και μαρτύρων αίμα. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε ποτέ. Ελάτε παιδιά όλοι μαζί, να ψάλλουμε τον εθνικό μας ύμνο πρώτα και έπειτα το απολυτίκιο της επανακομιδής της Τιμίας Κάρας και να πορευθούμε ευλογημένοι στις ασχολίες και στην καθημερινότητά μας με την ευλογία του Θεού και του Πρωτεπισκόπου μας. Και το απόγευμα με το καλό μου.

και σαν

0: Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Χρόνια πολλά στην Κρήτη και στους Κρήτες. Χρόνια πολλά, παιδιά. Να ζήσετε.
1: Δεν πειράζει, είναι ο πρόβλημα.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κ. Ευγενίου.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 17 Μαΐου, μνήμη των Αγίων Ανδρονίκου και Ιουνίας. Ο Άγιος Ανδρονίκος και η σύζυγός του Ιουνία αναφέρονται από τον Απόστολο Παύλο στην προς Ρωμαίους επιστολή, όπου τους αποκαλεί συγγενείς του και τους εγκομιάζει ως επισήμους, επιφανείς, μεταξύ των Αποστόλων. Ήταν εβραϊκής καταγωγής και ασπάστηκαν το χριστιανισμό στα Ιεροσόλυμα. Έγιναν εν συνεχεία μαθητές και συνεργάτες του Αποστόλου των Εθνών και υπέμειναν μαζί του τη φυλάκιση. Νεκροί για τον κόσμο και τους φθαρτούς δεσμούς του, έτρεψαν τη συζυγική τους ένωση σε δεσμό πνευματικό που τους έστρεψε προς τους ανθρώπους, ώστε να τους μεταδώσουν τη θέρμη της αγάπης τους για τον Χριστό. Οδήγησαν έτσι πλήθος εθνικών στην πίστη, ανέτρεψαν ιδωλολατρικούς ναούς και θεράπευσαν ασθένειες με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Περί το έτος 58 συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη Ρώμη, όπου υπέμειναν καθώς φαίνεται το μαρτύριο και αποκόμισαν τον Στέφανο της Αφθαρτουδόξης.

του Αγίου Μάρτυρος Σολόχονος και τον συναυτό Παμφαμίρ και Παμφάλωνα. Αιγυπτιακής καταγωγής, ο Άγιος Σολόχων υπηρετούσε στο Ρωμαϊκό στρατό κατά τους χρόνους του Μαξιμιανού σε λεγεώνα υπό τον Τριβούνο Καμπανό. Φτάνοντας στη Χαλκιδόνα, οι στρατιώτες έλαβαν διαταγή να θυσιάσουν όλοι τους θεούς της αυτοκρατορίας εις ένδειξη αφοσιώσεως. Οι 3.000 άνδρες υπάκουσαν στην προσταγή εκτός από τρεις, τον Σολόχωνα, τον Παμφαμίρ και τον Παμφάλωνα, που ομολόγησαν χριστιανοί και δήλωσαν με παρησία στον Τριβούνο ότι ήσαν έτοιμοι να υποστούν κάθε είδους μαρτύρια για το όνομα του Χριστού. Παρευθείς παραδόθηκαν στα βασανιστήρια και μαστιγώθηκαν σε σημείο που οι ομοπλάτες τους πρίστηκαν τόσο που ξεπέρασαν το ύψος του κεφαλιού. Ο Παμφαμίρ και ο Παμφαλών εξέπνευσαν κατά το μαρτύριο, ενώ ο Σολόχων συνέχισε να επικαλείται το όνομα του Κυρίου και να ελέγχει τον καμπανό για την ασέβειά του. Οργισμένος ο Τριβούνος διέταξε να του ανοίξουν με τη βία το στόμα με ένα ξύφος και να τον αναγκάσουν να πιει κρασί που είχε προσφερθεί ως πορδί στα είδωλα. Ο Άγιος όμως δάγκωσε με τόση δύναμη τη λεπίδα του ξύφους, ώστε εκείνη έσπασε και μπόρεσε έτσι να ελευθερωθεί. Όταν παρουσιάστηκε ενώπιον του καμπανού, δοξάζοντας τον Χριστό ως μόνον αληθινό Θεό και χλεβάζοντας τις ειδωλολατρικές δυσιδαιμονίες, μία φωνή ακούστηκε εξ ουρανού για να τον ενδυναμώσει να εγκαρτερήσει μέχρι το τέλος του αγώνα. Τον έσυραν κατόπιν 7 φορές πάνω στην αρένα του σταδίου, όπου είχαν σκορπίσει αιχμηρά θραύσματα από κεραμικά. Εν συνεχεία τον κρέμασαν από το δεξί χέρι σε ένα δοκάρι του σπιτιού, δένοντας το αριστερό πόδι μια βαριά πέτρα. Ο Άγιος παρέμεινε έτσι για 6 ώρες, δίχως να πάυσει στιγμή να ομολογεί μεγαλοφόνος στον Χριστό την ελπίδα του. Έπειτα έκοψαν απότομα το σκηνή και εκείνος στάθηκε όρθιο στα πόδια του, έτοιμος να συνεχίσει τον αγώνα. Όταν νύχτωσε, ο καμπανός, εξοργισμένος από την αποτυχία του, πήρε το καλάμι με το οποίο έγραφε και το έχωσε βαθιά στο αυτί του Αγίου. Έπειτα, θεωρώντας ότι ήταν νεκρός, έφυγε για να μοιράσει το σιτηρέσιο στους στρατιώτες του. Χριστιανοί μετέφεραν τον Σολόχωνα στο σπίτι μιας χείρας, όπου αφού γεύθηκε λίγο ψωμί, προσευχήθηκε υπέρ των παρευρισκομένων πιστών και αναβλέψας τους ουρανούς, παρέδωσε νικηφόρος την ψυχή του στο Θεό.

των οσίων πατέρων ημών Εκταρίου και Θεοφάνους, των κτητόρων της μονής Βαρλάμ των Μετεώρων. Οι όσοι είναι Εκτάριος και Θεοφάνης ήσαν αδέλφια από την ευγενή και ισχυρή οικογένεια των Αψαράδων των Ιωαννίνων. Αφού έλαβαν εξαιρετική μόρφωση, απαρνήθηκαν τις χήμερες και την ψευδή δόξα του κόσμου τούτου και έγιναν μοναχοί υπό την καθοδήγηση ενός Αγίου Γέροντα, ονόματι Σάβα, στο νησί της λίμνης των Ιωαννίνων. Αυτός τους κατάρτισε στις αρχές της ασκητικής πολιτείας και για όλον τον υπόλοιπο βίο τους εφάρμοσαν βιωτή αυστηρή και ξένη προς κάθε ανάπαυση της σαρκός. Δεν γεύονταν ποτέ λάδι, έτρωγαν συχνά μία φορά κάθε δύο ημέρες και ο Θεοφάνης έφερε μέχρι το θάνατό του βαριές αλυσίδες γύρω στο σώμα του. Όταν εκοιμήθη ο γέροντάς τους μετά από 10 χρόνια, οι δύο αδελφοί που είχαν χειροτονηθεί πρεσβύτεροι αλλά αισθάνονταν ορφανοί, μετέβησαν στο Άγιον Όρο στην Ιερά Μονή Διονυσίου, ονομαστή για την αυστηρότητά της, προκειμένου να λάβουν τη συμβουλή του Αγίου Πατριάρχου Νύφωνος. Εκείνος τους συνέστησε να επιστρέψουν στο ηρεμητήριό τους για να ζήσουν σύμφωνα με τις διδαχές του γέροντά τους. Επιστρέφοντας όμως, ανακάλυψαν ότι οι λαϊκοί κτήτορες του Μονιδρίου απαιτούσαν την πληρωμή δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Επιθυμώντας να διαφυλάξουν την ησυχία τους και να αποφύγουν τις τρεψοδικίες, οι δύο αδελφοί προτίμησαν να παραιτηθούν από τα νόμιμα δικαιώματά τους και αναχώρησαν για να κτίσουν ένα νέο ασκητήριο στο εσωτερικό του νησιού, όπου ανοίγαιναν αργότερα δύο ναούς, τον ένα αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και τον άλλο στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στους οποίους ήλθαν εγκαταβιώσουν οι τρεις αδελφές τους, καθώς και οι γονείς τους, για να διάγουν και εκείνοι τον Ισάγγελο Βίο. Αλλά και εκεί πάλι, με την υποκίνηση του εχθρού του ανθρώπινου γένους και έκπτω του αγγέλου, οι εκκλησιαστικές και πολιτικές αρχές, φθονώντας τους μοναχούς, δεν έπαψαν να ενοχλούν τους δύο ασκητές, οι οποίοι είχαν εν τούτης λάβει από τον Πατριάρχη άδεια να ιδρύσουν ανεξάρτητη σταυροπηγιακή μονή. Ενθυμούμενη τη συμβουλή του Αγίου Νύφωνος που τους είχε πει: «Αν σας έβρει μία δοκιμασία, μην αντιστέκεστε, αλλά φεύγετε από τον τόπο εκείνο για να βρείτε άλλο μέρος όπου θα μπορείτε να ζείτε εν ειρήνη», επέλεξαν για άλλη μια φορά να εγκαταλείψουν ό,τι είχαν κτίσει με κόπους και μεγάλα έξοδα από αγάπη για την ησυχία. Μετέβησαν τότε στα μετέωρα της Θεσσαλίας που είχαν αρχίσει να γίνονται το σπουδαιότερο μοναστικό κέντρο της εποχής. Αφού πήραν την άδεια του ηγουμένου της Μονής της Μεταμορφώσεως, πέρασαν 7 χρόνια σε μία από τις αετοφολίες που ονομαζόταν ο Στήλος του Προδρόμου. Κατόπιν, το 1518, εγκαταστάθηκαν στον απρόσιτο βράχο του Βαρλάμ, όπου ένας μοναχός με το όνομα αυτό είχε κτίσει παλαιότερα ναό των τριών ιεραρχών που ήταν πλέον σε ερυπιώδη κατάσταση. Τον ανακαίνισαν και ο Ισάγγελος Βίος τους προσήλκησε σύντομα και άλλους μοναχούς. Η αδελφότητα αναπτύχθηκε γρήγορα, φτάνοντας στους 30 αδελφούς, και έτσι χρειάστηκε να ανεγερθεί καινούριος ναός αφιερωμένος στους Αγίους Πάντες. Οι δύο αδελφοί φρόντισαν να χτιστούν επίσης όλα τα οικοδομήματα που ήσαν απαραίτητα στον κοινοβιακό βίο, όπως και να πρικοδοτήσουν το μοναστήρι με μετόχια, προκειμένου οι μοναχοί να προσκαρτερούν αμέριμνοι στο έργο του Θεού. Τους δίδασκαν τόσο με το λόγο όσο και με το παράδειγμα τα μέσα για να φτάσουν στην τελειότητα. Φτάνοντας στο τέλος της επίγειας ζωής τους, τους άφησαν παρακαταθήκη μία εξιστόρηση του βίου τους και μία διαθήκη με την παρένεση να μείνουν ενωμένοι ως μέλη ενός σώματος και να αμιλώνται μεταξύ τους στο ζήλο και την αρετή. Όταν αποπερατώθηκε ο ναός στις 17 Μαΐου 1544, ο Άγιος Θεοφάνης, που ήταν βαριά άρρωστος επί 16 μήνες, μεταφέρθηκε εκεί για να δει τους καρπούς τόσων μόχθων. Ευχαρίστησε το Θεό, ευλόγησε τους αδελφούς και τους εργάτες και επέστρεψε κατόπιν στο κελί του, όπου προετοιμάστηκε για την εκδημία του. Ενώ οι αδελφοί έψαλαν τον κανόνα εις ψυχοραγούντα, ένα άστρο φωτεινό έλαμπε πάνω από τον τόπο, το οποίο μόλις ο Άγιος παρέδωσε την ψυχή του εξαφανίστηκε. Ο Άγιος Νεκτάριος αναπαύθηκε στις 7 Απριλίου 1550.

μνήμη του Αγίου Πατρόσιμων Αθανασίου του Νέου, επισκόπου Χριστιανού Πόλεως του Θαυματουργού. Γεννημένος στην Κέρκυρα το 1665, ο Άγιος Αθανάσιος μεγάλωσε στην Καρίτενα της Πελοποννήσου, που τότε βρισκόταν στην εξουσία των Βενετών, όπου ο πατέρας του κατήχε σημαντική διοικητική θέση. Έχοντας παιδιώθεν κλείσει προς τη μελέτη, επέδειξε όλος ιδιαίτερος ενδιαφέρον για τη θρησκευτική διδασκαλία και την πνευματική ζωή και προσπαθούσε να προσθέτει καθημερινά αρετή επί αρετής με σκοπό να πλησιάσει όσο το δυνατό περισσότερο το Θεό. Επιθυμώντας να ακολουθήσει το παράδειγμα των Αγίων, απέρριπτε για καιρό τις προτάσεις γάμου που του ανακοίνωναν οι γονείς του. Αναγκάστηκε όμως τελικά να δεχθεί να αραβωνιαστεί μια πλούσια κληρονόμο της Πάτρας και μετέβει απρόθυμα στον Αύπλιο για να παραγγείλει νυμφικά ενδύματα. Είδε τότε στο όνειρό του την Υπεραγία Θεοτόκο, συνοδευόμενη από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, που του συνέστησε να εγκαταλείψει τις προετοιμασίες του γάμου και να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη για να γίνει σκεύος εκλογής. Ξυπνώντας γεμάτος απέραντη χαρά και απελευθερωμένος από το βάρος που τον πλάκωνε, ο Αθανάσιος έγραψε στον πατέρα του τους λόγους της αναχώρησής του και πήρε το πλοίο για τη Βασιλεύουσα, όπου παρουσιάστηκε στον Πατριάρχη Γαβριήλ III και του ζήτησε την άδεια να γίνει μοναχός. Διαπιστώνοντας τα προσόντα του νέου, ο ιεράρχης τον κράτησε στο Πατριαρχείο και τον χειροτώνησε διάκονο, κατόπιν δε πρεσβύτερο. Το 1711, μετά την παρέτηση του ονομαστού ιεροκήρυκα Ηλία Μινιάτη, ο Αθανάσιος χειροτονήθηκε επίσκοπος Χριστιανού Πόλεως. Φτάνοντας στην επισκοπή του, έλαβε αμέσως την απόφαση να είναι κατά τα πάντα εικόνα του Χριστού, του καλού ποιμένος που έδωσε τη ζωή του για τη σωτηρία των προβάτων του και αύξησε προς τούτου τους πνευματικούς αγώνες του, προκειμένου να είναι με το βίο του ένας αξιόπιστος ιεροκήρυκας. Διαπιστώνοντας ότι οι Βενετοί κατακτητές επεδίωκαν να προσελκύσουν στην πίστη τους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, εποφελούμενοι την έλλειψη μόρφωσης, ο Άγιος ίδρυσε με δικά του έξοδα πλήθος σχολείων όπου παρεχόταν η θρησκευτική διδασκαλία. Έκτισε εκκλησίες, μοίραζε γενναιόδωρα ελεημοσύνες, πρίγκιζε πτωχά κορίτσια, διόρθωνε τους παραστρατημένους με πατρική σταθερότητα, μετέστρεφε τα απολωλώτα πρόβατα και οδηγούσε στην κατάνοιξη τις πετρωμένες καρδιές. Φλογερός κήρυκας του Λόγου του Θεού, υπόδειγμα αρετής και εγκρατείας γινόταν τη σπάση τα πάντα και δια των θαυμάτων του κατέστη οικονόμος της Θείας Χάριτος προς οικοδομήν και στερέωση της Εκκλησίας του. Όταν τελούσε τη Θεία Λειτουργία, οι θεοσεβείς έβλεπαν ένα λαμπρό φως να βγαίνει από το στόμα του. Στην κηδεία του Αγίου Αθανασίου, μια γυναίκα διέσχισε ξαφνικά το πλήθος και έφτασε με δάκρυα στα μάτια στην κεφαλή της πομπής. Θρηνώντας για το γεγονός ότι δεν είχε λάβει άφεση από τον ιεράρχη μετά τη λήξη του επιτιμίου που της είχε ορίσει επειδή ασκούσε τη μαγεία. Είδαν τότε τον εκδημήσαντα να υψώνει το χέρι και να ευλογεί την μετανοούσα, ενώ το πλήθος ανέκραξε «Κύριε ελέησον». Τα τίμια λείψανα του Αγίου μεταφέρθηκαν κατόπιν στη μονή του Τιμίου Προδρόμου της Γορτίνης στην Αρκαδία και όταν αναγγελόταν μια φυσική καταστροφή ή όταν κάποιος κίνδυνος απειλούσε τον ελληνικό λαό, ένας στριγμός ακουγόταν ευκρινός από τη Λάρνακα στην οποία είχαν κατατεθεί. Τη αυτή η μέρα μνήμη της ανακουμιδής των λειψάνων του Οσίου Αδριανού, ηγουμένου της μονής Οντρουσόφ. Μνήμη του Αγίου Ιωνά του Ενώδησό. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελεήσον ημάς. Αμήν.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 17 Μαΐου, Διεθνής ημέρα κατά της ομοφοβίας, Παγκόσμια ημέρα κατά της υπέρτασης, Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και κοινωνίας της πληροφορίας. Σαν σήμερα, το 1510, πεθαίνει ο Αλεσάντρο Ντι Μαριάνο Φιλιππέπι, γνωστός περισσότερο ως Σάντρο Μποτιτσέλη, διακεκριμένος Ιταλοζωγράφος της Αναγέννησης.
1: Σαν σήμερα, το 1727, πεθαίνει η αυτοκράτηρα της Ρωσίας, Εκατερίνη I.
0: Το 1746 γεννιέται ο Έντουαρντ Τζένερ, Άγγλος γιατρός, που ανακάλυψε το πρώτο εμβόλιο για την ευλογιά και άνοιξε τον δρόμο για την επιστήμη της ανοσολογίας.
1: Το 1790, σε νέα ναυμαχία του Λάμβρου Κατσόνη με τους Οθωμανούς ανοιχτά της Άνδρου, ο στόλος του καταστρέφεται. Η λαϊκή σοφία σκαρώνει το σκοπτικό δύστιχο, αν σ' αρέσει Μπάρμπα Λάμβρο, ξαναπέρνα από την Άνδρο.
0: Το 1792 ιδρύεται το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Οι πρώτες συναλλαγές γίνονται κάτω από ένα δέντρο στη Wall Street.
1: Το 1846 ο Άντολφ Σάξ εφευρίσκει στο Παρίσι το σαξόφωνο.
0: Το 1890 η δημοφιλής όπερα του Πιέτρου Μπασκάνη, Καβαλερία Ρουστικάνα, κάνει πρεμιέρα στη Ρώμη.

0: Το 1895 εγγενιάζεται ο σταθμός του σιδηροδρόμου Πειραιός Αθηνών, νυν ΙΣΑΠ, στην Ομόνια, στη διασταύρωση των οδών Λυκούργου και Αθηνάς.
1: Το 1902 ο αρχαιολόγος Βαλέριος Στάης ανακαλύπτει τον μηχανισμό των αντικυθύρων που θεωρείται ως ένα από τα πρώτα υπολογιστικά μηχανήματα.
0: Το 1912 η Ελλάδα και η Βουλγαρία υπογράφουν αμυντική συνθήκη συμμαχίας.

Το 1918 η μάχη του Σκράντι Λεγκέν λύγει νικηφόρα για τον ελληνικό στρατό, ο οποίος αποθεί τις βουλγαρικές δυνάμεις και ανοίγει το δρόμο στην

0: αερίων συγκοινωνιών, το πρώτο εμπορικό δρομολόγιο ανάμεσα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
1: Το 1931 ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος, με αφορμή την ψήφιση από τη Βουλή του νόμου 50-60 περί τύπου, δηλώνει από τον Βόλο ότι δεν πρόκειται να καταργήσει τις ελευθερίες του τύπου, αλλά την ασυδοσία.
0: Το 1936 πεθαίνει ο Παναγίας Τσαλδάρης, που διετέλεσε Πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 1932 έως το 1935.
1: Το 1960 πεθαίνει ο Ιωάννης Γεωργιάδης, Έλληνας καθηγητής της ιατρικής και χρυσός Ολυμπιονίκης της Πάθης στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Θεωρείται ο θεμελιωτής της ιατροδικαστικής στην Ελλάδα.
0: Το 1965 πραγματοποιείται η πρώτη υπερατλαντική μετάδοση έγχρωμης εκπομπής από το αμερικανικό δίκτυο NBC. Η μετάδοση έγινε από τον εμπορικό τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Early Bird.
1: Το 1994 ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου εγκαινιάζει στη Βουλή την αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου και την έκθεση ενδυμάτων των 150 χρόνων κοινοβουλευτικού βίου της χώρας μας.
0: Το 1994 σημαντικό ναυάγιο Βυζαντινού πλοίου του 11ου αιώνα μετά Χριστόν βρίσκεται ασύλλητο κοντά στην Αλόνισο σε βάθος 30-50 μέτρων μαζί με ολόκληρο το φορτίο του από 5.000 αμφορείς.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Τη Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19 Μαΐου 2026 η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης διοργανώνει επιστημονικό συνέδριο με θέμα Άγιος Απόστολος Τίτος, πρώτος επίσκοπος Κρήτης, 60 χρόνια από την επανακομιδή της τιμίας του Κάρας. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Πατριαρχικής Ακαδημίας, οδός Αλκιβιάδου 10 Ηράκλειο. Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Πατριαρχικής Ακαδημίας.

Στην ενορία της Αγίας Βαρβάρας, πόλεως Ηρακλείου, την 3η 19 Μαΐου και ώρα 9 μετά μεσημβρίας, θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία με αφορμή την απόδοση της εορτής του Αγίου Πάσχα, καθώς και για την πνευματική ενίσχυση των μαθητών μας που θα διαγωνιστούν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Την 3η 19 Μαΐου και ώρα 10 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη αποδόση της εορτής του Πάσχα στον Ιερό Ενοριακό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Η Αγρυπνία θα περιλαμβάνει εσπερινό, όρθρο και θεία λειτουργία.

0: Την Τρίτη 19 Μαΐου και ώρα 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη αποδόση της εορτής του Πάσχα στο Ιερό Ησυχαστήριο Γενεσίου της Θεοτόκου στο Σγουροκεφάλι.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Πέμπτη, 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στις εργατικές κατοικίες Πολύδροσο Γαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 7 το

0: της και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η, 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Καταλαγαρίου Παιδιάδος. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο ιερός ναός βρίσκεται στον δρόμο προς πύργο.

την 5η 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων, Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κεραμουτσίου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών, στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος ο Πρώτος και η Εκκλησία της Κρήτης. Από το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου Πέτρας και Χερονήσου Κυρού Νεκταρίου. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης.
1: Η επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου. Λόγος επί τη αποδόση της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, κατά την εύσημον ταύτην στιγμήν επιθυμούμε να προσφέρουμε βαθίαν ευχαριστίαν προς τον ένα Κύριον και Θεόν, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, εξού πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον. Ναι, αληθώς ο Κύριος επίησεν ημίν την ημέραν ταύτην την γλυτήν και αγίαν, είναι αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή. Αυτό λοιπόν εν πρώτης η προσφορά της ευχαριστίας ημών, η τιμή, η προσκύνηση και η δόξα. Έπειτα, τη σεβασμία Εκκλησία της Ρώμης και τη σεπτό προκαθημένου αυτής, τη μακαριωτάτο και αγιατάτο Πάπα Ρώμης Παύλου το έκτου, φιλαδέλφος, τη επινεύση του οποίου αποδίδεται τη ημέρα ταύτη η τιμία κάρα του Αγίου Τίτου, τη Αποστολική Εκκλησία Κρήτης, ειν πρώτος επίμανε και κατηύγασε τη έγκλη των λόγων και των έργων του, και υγείασε δια της Θείας Χάριτος του Θεού, ήτης επεφάνη σωτήριος πάσιν ανθρώπης. Ένθερμον ευχαριστίαν επιθυμούμε να προσφέρομεν, όσπερ ευγνώμονες, τη γεραρά Εκκλησία Βενετίας και το Κυριάρχο Επισκόπο αυτής, το Σεβασμιωτάτο Καρδιναλίο Κυρίο Ουρμπάνη, Πατριάρχη Βενετίας. Η Εκκλησία Βενετίας κατέχει την ιδιαίτερα τιμή και το προνόμιο της διαφυλάξεως της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου επί τρεις αιώνες, από το έτους 1669, ότε από τις πόλεως ταύτης και ιερής καθέδρας της Αποστολικής Εκκλησίας Κρήτης, από της Δευτέρας Βυζαντινής περίοδου της Κρήτης, μετεφέρθη εκεί και διεφυλάχθη ευσεβώς εν το πασέπτο ναό του Αγίου Ευαγγελιστού Μάρκου και τιμήθη ευλαβώς και πρεπόντος. Εκ της μεγαλονίμου πόλεως της Βενετίας η τιμία κάρα του Αγίου Τίτου επιστρέφει σήμερον εις Κρήτην και αποδίδεται δια των τιμίων αντιπροσώπων της Σεβασμίας Εκκλησίας της Πρεσβυτέρας Ρώμης στη Εκκλησία Κρήτης δια της εμείς ταπεινότητος. Οποία χαρά εν ουρανό και επί γης, οποία χαρά εν τη αιωνιότητη, δια τη μακαρία ψυχήν του Πάπα Ιωάννου, ώστις ως Πατριάρχης Βενετίας ευδόκησε να μη γνωρίσει προφρόνους περί της τιμίας κάρας του πρώτου Επισκόπου Κρήτης. Ανταποκρινόμενος φιλαδέλφος εις ημετέραν σχετικήν παράκλησιν και να μη αποστείλει τη φωτογραφίαν του τιμιωτάτου Λιψάνου. Δια τας μακαρίας ψυχάς των προαναπαυσαμένων αηδήμων προκατόχων ημών και των άλλων αρχιερέων της Εκκλησίας της Κρήτης, δια τη θριαμβεύουσαν Εκκλησίαν του Χριστού, αλλά και δι' ημάς, οι οποίοι έχουμε το ιδιαίτερο προνόμιο και το ευτύχημα να την υποδεχόμεθα επί παρουσία τόσων τιμίων εκπροσώπων της Εκκλησίας της Πρεσβυτέρας Ρώμης, της Νέας Ρώμης, της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος, των ευσεβεστάτων βασιλέων ημών και της κυβερνήσεως και το σάφτης ευλαβούς ηρωής κλήρου και λαού. Μέγα, γηθώσινον το τελούμενον σήμερον γεγονός, μοναδικών εν τη ιστορία της Εκκλησίας της Κρήτης, γηθόσινον και εξόχως ευάρεστον. Η πρόνοια του Θεού κατευθύνει την ιστορία. Ο Θεός εν τη αγαθότητη αυτού οδήγησεν ημάς εις το σημείον τούτον της ιστορίας. Η αυτού Θεοτάτη Παναγιώτης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας ο πρώτος και η αυτού Αγιώτης, ο Πάπας Ρώμης Παύλος ο έκτος, ανέλαβον εις τούτο ως συνεργή Θεού δια την ποθητήν ενότητα των δύο αδελφών εκκλησιών. Εδίω σεπτέ κορυφέ, μεταπίστεως ικανής, όρη μεθυστάνην εις το θέλημα του Κυρίου, είναι απάντες εν όσιν, κατά την ιερήν συνάντησιν εν Ιερουσαλήμ, έτειναν αδελφικός τασχήρας και διαπράξεως και νόσεως και αγάπης, εν εκενίασαν μετά μακρούς αιώνος χωρισμού, αποξενώσεως και απομονώσεως, την γενήν ε Χριστόν ζωήν της αγάπης και της ενότητος και τον διάλογο της αγάπης, την οποίαν προάγουσιν από κοινού μοχθούντες και τα επιπροστούντα εμπόδια έροντες και διαπράξεων θεαρέστων ως η άρσης του αφορισμού του 1054 και η ένδοξος επιστροφή της τιμίας κάρας του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου εις την πόλη των πατρών, του ιερού λειψάνου του Αγίου Σάβα εις την εγγύς των Ιεροσολύμων λαύραν αυτού, και νυν η επιστροφή της τιμίας κάρας του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου εις την εκκλησία της Κρήτης ειν πρώτος επίμανεν. Άπαντα τα γεγονότα ταύτα επιβεβαιούσιν ότι ήδη εγγύς αλλήλων ιστάμεθα και επαυξάνουσιν την ιεράν νοσταλγίαν ημών, όπως ταχύ αχθόμενη στο κοινόν παλαιόν κάλος της μιας και αδιαιρέτου εκκλησίας και όπως οι κοινοί ημών μάρτυρες και ομολογητέ και πάντες των αυτού άρτων εστίωμεν και από του αυτού ποτηρίου πίνομεν και μίαν πίστην ομολογούμεν, συναθλούντες προς τούτο ρωμαιοκαθολικοί και ορθόδοξοι, κλήρος και λαός, εν ενή πνεύματι και μια καρδία, την πίστη του Ευαγγελίου και διακηρύττομεν μετά του Οικουμενικού Πατριάρχου Ιωσήφ του Δευτέρου, το της ενώσεως έργων θείων και εράσμιων εστί, τι γαριδύτερον της ειρήνης και ομονίας των χριστιανών.

Λόγος εν το ναό του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου κατά την πολυαρχιερατικήν Θεία Λειτουργίαν. Αγία και κλητή η παρούσα ημέρα, λαμπρά και χαρμόσυνος, κινούσα ημάς ευλαβώς εις δόξαν και ευχαριστίαν, εις τιμήν και εις προσκύνησιν του ενός Θεού, του αποκαλυφθέντος υπό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, κατευθύνοντος και διευθύνοντος την ιστορίαν. Ναι, το πιστεύω και το ομολογώ πάλιν, ο Θεός ήγαγεν ημάς εις το σταθμόν τούτον της ιστορίας, το μοναδικόν εις την ιστορίαν της Εκκλησίας της Κρήτης, κατά τον οποίον η Σεβασμία Εκκλησία Βενετίας απέδωκε φιλαδέλφος εις την Εκκλησίαν της Κρήτης, το τίμιον και ιερό λείψανο της κάρας του πρώτου επισκόπου αυτής, ήτης και παρέλαβε με τα θερμών εκδηλώσεων φιλαδελφίας, ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας των πολύτιμων τούτο πνευματικών θησαυρών, των δοκιμότερων υπερχρυσίων και τιμιότερων λίθων πολυτελών. Αλλά κατά την ιεράντα αυτήν στιγμή, το πνεύμα μου αποσπάται από το παρόν, διασχίζει τους αιώνες μέχρι των αποστολικών χρόνων, μέχρι του 66 μετά Χριστό, 1900 χρόνια από σήμερον, ότε το σκεύος της εκλογής, ο μέγας των εθνών Απόστολος Παύλος, καθιστά των Άγιων Τίτων, γνήσιον τέκνων αυτού κατά κοινήν πίστην και εμπνεσμένων συνεργάτη του, πρώτων επίσκοπων της Κρήτης. Τούτου χάριν κατέλοιπον σε εν Κρήτη, ίνα τα λείποντα επιδιορθώσει και καταστήσεις κατά πόλης πρεσβυτέρους, ως εγώ σοι διεταξάμιν. Ο Άγιος Ανδρέας Αρχιεπίσκοπος Κρήτης ο Ιεροσολυμίτης, 712-740 μετά Χριστό, εις εγκόμιό του εις τον Άγιο Τίτο, επί τη μνήμη αυτού, εκφράζον την αίδιον τιμήν και ευλάβιαν των κριτών χριστιανών προς τον πρώτον επίσκοπό των Κηρύττη. Τίτος, τους κεύους της εκλογής ο συνέκδημος, η ακρότομος έδρα και πέτρα της πίστεως, το θεόκτιστον των κριτών εκκλησία προπύργιον, ο της διοκεδέκαδος των δίδε καθέδρας αρχθήμονος, ο φεδρός του εκκλησιαστικού στερεώματος Ήλιος, των οικείων τέκνων ο πρόμαχος, ο πυρσός της ευσεβίας, η στήλη των αρετών, η εύλαλος των δογμάτων λύρα, ο πάτρης προστάτης. Ως συνεπάγεται εκ της προστήτων επιστολής, η πνευματική και ηθική κατάσταση των κριτών, ότε ήλθεν ο Παύλος εις Κρήτη, δεν ήταν ευχάριστος. Κι όμως, δια της χάριτος του Θεού, δια του Αποστόλου Παύλου και του Αγίου Τίτου και των αξίων διαδόχων του, εμπραγματοποιήθη προοδευτικός όπως παντού, όπου διεδίδεται ο χριστιανισμός και ιδρύοντο Εκκλησία, η πνευματική και ηθική των ανύψωση και τελειοποίησης. Τούτο κηρύττουν οι καλήνοι και οι μάρτυρες της Γορτίνης και οι άλλοι Κρήτες μάρτυρες και νεομάρτυρες, οι Κύριλλος, οι Ευμένοι και οι Ανδρέοι, οι Όσοι και οι Δίκαιοι, οι καλώς τον αγώνα εν Κρήτη τελέσαντες και την πίστην τηρήσαντες. Αλλά και οι αγώνες και η θυσία του κρητικού λαού, υπέρ των ευγενεστέρων ιδανικών της ανθρωπότητος, οι οποίοι τον αναδεικνύουν εν το συνόλο του εκ των ευρωστοτέρων κλάδων της ελληνικής οικογένειας και ανθρώπινης φυλής. Το πνεύμα μου συνεχίζει την πορεία του διαμέσω της ιστορίας, θαυμάζων το καλύκαρπον παρελθόν
της μιας αδιαιρέτου εκκλησίας και αποκομίζον υπερηφάνεια και εγκάφηση διόσα επετέλεσιν ηνωμένη, έκτακτα και θαυμαστά εις αγιότητα κατά Χριστόν και εις εκκλησιαστικήν δράσιν. Και θλίβομαι βαθέως, όπως είμαι βέβαιος, ότι θλίβεστε και εσείς αδελφοί μου, διότι αίτια εξωτερικά και αδυναμία ανθρώπινη και αντιλήψεις πεπλανημένε, διήρεσαν την μίαν εκκλησίαν και εγένεν το εμπόδιον ή να ηνωμένη συνεχίσει την οικουμενικήν της αποστολήν, την οποίαν ο Κύριος ημών εθέσπισε δι' αυτής και την οποίαν εζήτησεν από τον ουράνιον αυτού πατέρα κατά την τελευταία νύκταν της επιγής ζωής του. Ας ακούσουμε τη φωνή του. «Πάτερ, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου, ή να ενώσιν καθώς και εμείς εν εσμέν». Αλλά εάν είναι αναντήρητον γεγονός ότι η Εκκλησία του Χριστού φέρει σήμερον τη θλιβεράν κληρονομία του διαμελισμού, είναι επίσης αναντήρητον γεγονός ότι υπεράνω του συμπνοματικού τούτου διαμελισμού της Εκκλησίας υπάρχει αδιαίρετον, ενιαίον και αμέριστο το πνεύμα της μιας Εκκλησίας και του ενός Χριστιανισμού και ότι καταβάλλονται σήμερον θεάρεστε προσπάθειε από μέρους Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών και των Χριστιανών της διαμαρτυρήσεως, ηγουμένων της αυτού Θεοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρου του Πρώτου και της αυτού Αγιότητος του Πάπα Παύλου του Έκτου και του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών δια την Ενότητα των Χριστιανών εν το Πνεύματι του Χριστού όπερ αγάπη εστίν. Αναμφιβόλως σήμερον οι Χριστιανοί εν όλο το κόσμο ευρισκόμεθα εγκύτερον αλλήλων και εκκλησίε στενότερον ηνωμένε αντιμετωπίζουν εν αγάπη τα βασικά προβλήματα τα οποία σχετίζονται με το μέλλον της ανθρωπότητος αλλά και με το ειδικό των μέλλον, με αυτήν την επιβεβαίωση αυτών και επιζητούν τη λύση αυτών εν το πνεύματι των ακαταλήτων αρχών της αγάπης και της δικαιοσύνης. Αγαπητοί αδελφοί μου, ας μεταστραφεί λοιπόν η λύπη ημών εις χαράν και εις αδιάλειπτον προσευχήν εις το Θεόν, την υπεραγία Θεοτόκων, των Άγιων Τίτων και πάντας τους Αγίους υπέρ της επιστροφής εις Χριστόν, την μακράν αυτού ζώσης ανθρωπότητος και υπέρ της των πάντων ενώσεως. Αλλά και εις χρέος είναι δια του αγιασμού και της εν Χριστώ τελειώσεως ημών συμβάλλομεν εις την υπανένωσιν των εν όλο το κόσμο χριστιανών. Διότι η αγιώτης των επιμέρους σημαίνει αγιασμόν και του όλου και προωθεί εις την αγιότηταν. Η Αγία δε ολότης αποτελεί την ασφαλεστέραν ενότητα.

0: Ανύψωση της Μητροπόλεως Κρήτης σε Αρχιεπισκοπή. Μετά την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας, ένα δεύτερο σημαντικό γεγονός για την Εκκλησία της Κρήτης είναι η ανύψωση της Μητροπόλεως Κρήτης σε Αρχιεπισκοπή. Αυτό το γεγονός έρχεται να στηρίξει τον Μητροπολίτη Ευγένιο, που τόσο πολύ δοκιμάστηκε με τη μονομερή ανύψωση των επισκοπών σε Μητροπόλεις. Ο Μητροπολίτης Ευγένιος καλείται αρχές του Φεβρουαρίου του 1967 στην πόλη. Ο Πατριάρχης τον ενημερώνει για τις αντιρρήσεις που υπήρχαν από την πλευρά της Εκκλησίας της Ελλάδος και της αρμόδιας κυβερνητικής υπηρεσίας για να ανυψωθεί η Μητρόπολη Κρήτης σε Αρχιεπισκοπή. Το υπαριθμόν 1011, 16 Τετάρτου 1966 έγγραφο καταγράφει αυτή την αντίδραση. Στις 9 Φεβρουαρίου του 1964 είχε πεθάνει ο Σοφοκλής Βενιζέλος. Ο Ευγένιος εκπροσωπεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Ο Ευγένιος είχε συμμετάσχει στην κηδεία του βασιλιά Παύλου στις 12 Μαρτίου του 1964 και παρεκάθισε στο επίσημο γεύμα που παρέθεσε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος στους Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εκεί είχε την ευκαιρία να επικοινωνήσει και με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρυσόστομο και με τους Μητροπολίτες και πολλούς υπουργούς και να τους ενημερώσει ότι η Εκκλησία της Κρήτης δεν ζητάει τίποτα το κανονικό και το παράνομο. Η αντίδραση της Εκκλησίας της Ελλάδος για το θέμα της ανύψωσης του Μητροπολίτου Κρήτης σε Αρχιεπίσκοπο ήταν μικρόψυχη. Ίσως βέβαια να ενδιαφερόταν για άλλα πράγματα, για μια μελλοντική προσάρτηση της Κρήτης στον κορμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Γι' αυτό δεν ήθελαν την ανύψωσή της σε Αρχιεπισκοπή. Ο Ευγένιος είχε ενημερώσει τη Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων ότι η αντίδραση της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι αδικαιολόγητος και δεν στηρίζεται εις τους κανόνας της Εκκλησίας. Ευκαίρος ακαίρος ενημέρωνε την πολιτική ηγεσία του τόπου. Ο Μητροπολίτης Ευγένιος τώρα στην πόλη ενημερώνει τον Πατριάρχη ότι με την πράξη αυτή της ανύψωσης της Μητρόπολης σε Αρχιεπισκοπή θα αναβαθμιστεί η Εκκλησία της Κρήτης, μια συντεταγμένη εκκλησία του Οικουμενικού Θρόνου στην ελληνική επικράτεια. Μία εκκλησία που πρέπει να τη στηρίξει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι για τη μητέρα εκκλησία, μετά τα γεγονότα της απέλασης πολλών Ρωμιών από την πόλη και η Κρήτη, όπως κατά το παρελθόν, έτσι και στο μέλλον, θα της συμπαρασταθεί. Οι Κρήτες είναι ευγνώμονες, δεν πρόκειται ποτέ να φερθούν αχάριστα στη μητέρα τους εκκλησία. Ο Πατριάρχης άκουγε τον Ευγένιο με προσοχή και στο τέλος του είπε «Μη φοβήσαι, θα γίνει αυτό που ποθεί ο ευγενής και ηρωικός κρητικός λαός». Στις 28 Φεβρουαρίου του έτους 1967 η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου ανύψωσε τη Μητρόπολη Κρήτη σε Αρχιεπισκοπή και το Μητροπολίτη Ευγένιο σε Αρχιεπίσκοπο. Ο Πατριάρχης εισερχόμενος στη Σύνοδο έψαλε «Την πολυθαύμαστον Κρήτην τιμήσομεν» και οι συνοδικοί κατάλαβαν αμέσως τι επρόκειτο να γίνει. Το μεγάλο αυτό γεγονός χαιρετίστηκε με θερμότατες εκδηλώσεις σε όλη τη Μεγαλόνησο, ιδιαίτερα όμως στην αρχιερατική περιφέρεια του Ευγενίου. Το τηλεγράφημα ήταν απλό. Αρχιεπίσκοπον Κρήτης Ευγένιον, Ηράκλειον Κρήτης. Ασμένος αγγέλωμεν, ότι αποφάσει Αγίας και Ιεράς Συνόδου. Μητρόπολης Κρήτης ονομάστη Αρχιεπισκοπή. Η μετέρα αγαπητή ιερώτης Αρχιεπίσκοπος. Συγχαίρομεν εγκαρδίως ημίν επαρχία. Πατριάρχης Αθηναγόρας. Ο Πατριάρχης γνωρίζει το γεγονός αυτό στους Μητροπολίτες της Μεγαλονήσου. Απευθύνονται σε αδελφικών ασπασμών, ιερωτάτους Μητροπολίτας Κρήτης, επί εφροσύνο γεγονότι, εκφράζομεν βεβαιότητα, ότι επί κοινού προγράμματος και εν συνεργασία θέλομεν αναγάγειν Εκκλησίαν Κρήτης εις περιοπήν. Με τα πολλής αγάπης, Πατριάρχης Αθηναγόρας. Ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος βαθύτατα συγκινημένος απαντά. Βαθυτάτη ιερά συγκινήσει, υποβάλλω ευλαβώς η μετέρα θειωτάτη Παναγιότητα, Αγία Ιερά Σύνοδο, απείρους ευγνώμονας ευχαριστίας μου, ανάδειξην Μητροπόλεως Κρήτης Αρχιεπισκοπήν, ταπεινότητός μου Αρχιεπίσκοπον, διερμηνεύων ευλαβή αισθήματα βαθίας ευγνωμοσύνης κλήρου και λαού, πανηγυρίζοντος, απονεμηθήσαν υπομητρός Εκκλησίας Εκκλησία Κρήτης μεγάλην τιμήν, εξετούμε ταπεινός ευχάς ευλογίας ημών. Ο Κρήτης Ευγένιος. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Ανδρέας Καλοκαιρινός, στον οποίο ο Πατριάρχης απέστειλε ιδιαίτερο τηλεγράφημα που του γνώριζε το γεγονός αυτό, απάντησε: Παναγιώτατον Οικουμενικών Πατριάρχην, Φανάριον Ισταμπούλ. Υποβάλλω ευλαβώς εκ βαθέων εκφαριστίας η μετέρα Παναγιώτητη και εμού και πόλεως, ότι ευδόκησεν αποκαταστήσει καθιστορίαν εκκλησιαστικήν εν Κρήτη τάξη. Η καθημάς Ιερά Σύνοδος εχαροποίησε τη αποφάση αυτής πάσαν ίσουν, διό ευχαριστούνται συχαίρομεν άμα αυτή. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Ανδρέας Καλοκαιρινός. Ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος συντάσσει εγκύκλιο την οποία αποστόλησε σε όλες τις ενορίες της Αρχιεπισκοπής. Γράφει σε αυτήν: Ευγένιος, ελέω Θεού Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, παντί το ευσεβή πληρώματι της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κρήτης, χάριν, έλεον και ειρήνην από Θεού ημών και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η αυτού Θεοτάτη Παναγιώτης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριος Αθηναγόρας, μετά της περί αυτών Αγίας και Ιεράς Συνόδου, ευδόκησε να ανυψώσει την Ιεράν Μητρόπολη Κρήτης εις Αρχιεπισκοπήν και το Μητροπολίτη Κρήτης εις Αρχιεπίσκοπον Κρήτης. Η ιστορική αυτή δια την Εκκλησία Κρήτης Πατριαρχική Απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου ληφθήσα κατά τη συνεδρίαν αυτής της 28ης του παρελθόντος Φεβρουαρίου μηνός είναι μία νέα εκδήλωση της άλλοθεν και πολλαχώς μαρτυρουμένης στοργικής μερίμνης της Μητρός Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας δια την Εκκλησία της Κρήτης και αναγνώρισης και ικανοποίησης του από πολλού προς τούτο υποβληθέντος το Οικουμενικό Πατριαρχείο υπό της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου και άλλος ευλαβούς αιτήματος παντός του κλήρου και του λαού αυτής. Αλλά πλέον τούτον είναι και τίτλος εξαιρέτου τιμής και ανύψωσης της Εκκλησίας ημών εις ανωτέραν περιοπήν. Όθεν, δε δικαιολογημένος η πατριαρχική και συνοδική αυτή πράξης εγένετο υπό πάντων αποδεκτή με τα ιερά συγγενήσεως και χαράς, με τα βαθυτά της δε ευγνωμοσύνης, απείρου σεβασμού και τιμής προς τη μεγάλη μητέρα του Χριστού Εκκλησία και των σεπτών αυτής προκαθήμενων. Εμπνεύματι τούτος νεορτάζοντες με θυμόν τέκνα ημών εν Κυρίου αγαπητά και αγαλώμενοι επί τη γηθοσύνο ιστορικό γεγονότη της ανυψώσεως της Ιεράς Μητροπόλεως Κρήτης της Αρχιεπισκοπήν Κρήτης και τα ελαχιστότητος ημών εις Αρχιεπίσκοπον Κρήτης, βαθύτατα συγκεκινημένη, απευθύνομεν πάσαν ημίων των εόρτιων χαιρετισμών της αγάπης ημών και επικαλούμεθα τας προσευχάς και της στοργικήν συναντήληψην ημών. Είναι εν τη χάριτη του Χριστού. Πληρώσομεν τας προσδοκίας της Μητρός Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, προσδόξαν του Αγίου Ονόματος, του Ουρανίου της Εκκλησίας Δομήτωρος Χριστού και προσωτηρίαν ημών. Παρακαλούμε δε και προτρεπόμεθα ημάς, όπως διατηρούντες αναλύωτον την αγάπη των σεβασμών και την τιμήν και αίδιον την ευγνωμοσύνην ημών, προς τον πάσεπτον αποστολικών, πατριαρχικών και οικουμενικών θρόνων Κωνσταντινουπόλεως, του οποίου μέρος και μέλος αξιοσέβαστον είναι και αναγνωρίζεται η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης, συνδράμωμεν δια της ορθοπραξίας της γνησίας ορθοδοξίας ημών το έργον και την προσπάθεια του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Αθηναγόρου και της περί αυτών Αγίας και Ιεράς Συνόδου προς επανένωση των χριστιανών εν το πνεύματι της αγάπης του Χριστού. Ταύτα εν αληθεία και αγάπη κηρύττοντες και προτρεπόμενη τέκνα ημών εν Κυρίω αγαπητά, καταλήγομεν διερμηνεύοντες σεπτή εντολή επί τη ανυψώση της Ιεράς Μητροπόλεως Κρήτης εις Αρχιεπισκοπήν, τον χαιρετισμό και τα συγχαρητήρια της πατρικής αγάπης του Παναγιωτάτου Οικουμενικού ημών Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Αθηναγόρου και τα θεοφιλής πατριαρχικά ευχάς και ευλογίας αυτού, μεθόν ευλαβώς ενούμεν και τα ταπεινάς ημών υπερημών ευχάς. Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, διάπειρος προς Θεόν ευχέτης πάντων ημών.
1: Ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος ο Πρώτος και η Εκκλησία της Κρήτης. Από το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου Πέτρας και Χερονήσου Κυρού Νεκταρίου. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στους 99,7 στα FM.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Η εκπομπή μας δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί με ένα οδηπορικό στο Μεγάλο Κάστρο του Νίκου Καζαντζάκη, γιατί βέβαια μας μάγεψε το κείμενο Καπετάν Μιχάλης κυρίως, αναφορά στον Γκρέκο, το ταξιδεύοντας, η Οδύσσεια. Τελικά είναι ένα μεγάλο ταξίδι αυτό. Μεγάλο ταξίδι όμως δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι η έγνοια του λογοτέχνη να οσφρανθεί τον πολιτισμό, στην περίπτωσή μας τον λαϊκό πολιτισμό της Κρήτης, να μας δώσει όλα εκείνα τα στοιχεία που ξεφεύγουν από τους κανόνες ενός μυθιστορήματος, γίνεται ένα ηθογραφικό περίγραμμα, φαίνεται πως μέσα από αυτές τις απογραφές του πολιτισμού υπάρχει μια φιλοσοφία. Δεν είναι ακριβώς ηθογραφία, αλλά είναι στην πραγματικότητα ιδέες φιλοσοφικές που η λογοτεχνία πλάθει και ξαναπλάθει πολλές φορές, έτσι όπως ακριβώς θα ήταν δυνατόν να βγει το ωραίο, το όριμο ψωμί. Η λαϊκή σοφία εξάλλου, η λαϊκή μνήμη, έχει το προνόμιο να μεταφέρεται μέσα από την προφορική μας παράδοση, έχει όμως και ενέχει μια δυσκολία που καθιστά και την γνησιότητα της ταυτότητάς της. Ποια είναι αυτή? Είναι ο κεκριμένος λόγος, η συνθηματική του διάσταση που ενέπνευσε προφορικά, μεταφέρθηκε από γενιά σε γενιά, έγινε δύστιχο, έγινε παροιμία, έγινε δημοτικό τραγούδι, έγινε ρήμα, έγινε αφήγηση και όλα αυτά μαζί. Πίσω από αυτά υπάρχει μια αλήθεια, ένας χαρακτήρας και ένας κόσμος. Ο Καζαντζάκης, για τον οποίο αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή, και αυτές τις διαστάσεις που μας δίνει μέσα από το έργο του, ήταν εκείνος που μας παρουσιάζει πάμπολα δείγματα λαϊκής σοφίας, κυρίως παροιμίες. Οι παροιμίες, μικρόστιχα κείμενα μεγάλης λαϊκής σοφίας. Στατιστικές έρευνες δείχνουν ότι, για παράδειγμα, στον τελευταίο πειρασμό έχουμε 200 κείμενα, 210 παροιμίες έχουμε συγκεκριμένα. Αλλά και στα άλλα έργα, και στο Ζορμπά και στα άλλα έργα του, που φαίνεται να τις είχε καταγράψει, να, γιατί συνεχίζουμε συνεπαρμένοι αυτό το μαγικό ταξίδι. Τώρα φύγαμε βέβαια από το Μεγάλο Κάστρο, όπου αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή, και προσπαθούμε να συναντήσουμε τον ανώνυμο ταξιδευτή, τον πληροφορητή που έχει μέσα του τη φιλοσοφία, την κουλτούρα και γενικότερα αυτή την παροιμιακή διάθεση, και που τη βρίσκουμε έντονη σε κάποια παραδείγματα που θα πούμε σε λίγο, και που αυτά τα παραδείγματα συστηματικά είναι απήχημα από αρχαία γνωμικά, όπως μας κατέδειξε ο Γεώργιος Σταματίου στην περίφημη διδακτορική του διατριβή «Ο Καζαντζάκης και οι αρχαίοι». Δηλαδή, στα έργα του ευρίσκονται και λαϊκά μικρόστιχα κείμενα, όπως συνυπάρχουν παράλληλα και αρχαία γνωμικά. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Θα περιοριστούμε σε ορισμένα, γιατί νομίζω

παροιμιακού λόγου. Θα με ρωτήσετε και γιατί μόνο στις παροιμίες. Οι παροιμίες, μικρές φράσεις, δείχνουν την αλληγορία της ζωής. Δείχνουν τον αυθόρμητο στοχασμό, αλλά δείχνουν και αυτό το περπάτημα μέσα στα πάθη της ζωής και που βγαίνει αυτό το περπάτημα με έναν εύθυμο τρόπο. Ήθελα να τονίσω περισσότερο, καθώς στα μάτια μου έπεσε μια ακόμη παροιμία στο Ζορμπά που λέγει: «Εμείς λέμε στο χωριό μας, μονάχα το κλεψίμιο κρέας έχει νοστιμιά». Δηλαδή τα ξένα πράγματα είναι πιο επιθυμητά και πιο νόστιμα. Νομίζω ότι και αυτό υπάρχει. Πολλές φορές θυμάμαι και εγώ την παροιμία που λέει «κάνε το ξένο δικό σου». Δηλαδή θεώρησε ότι και εκείνο που πολλές φορές το επιθυμείς περισσότερο, το θεωρείς περισσότερο νόστιμο. Είναι βασικό να ξέρουμε ότι η λαϊκή σοφία περιτριγυρίζει όλες τις εκδηλώσεις της ζωής. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που καλοπερνούν, που παντρεύονται, που είναι προσφυλείς στις διασκεδάσεις, που παρουσιάζονται έξυπνοι, που έχουν αυτή την έντονη δράση, τη λεβεντοσύνη, επιδιώκουν να συμμετάσχουν στα κοινά, παρουσιάζονται επίσης ως φιλάνθρωποι, αντέχουν τις κακουχίες, τα βάζουν με τους πειρασμούς και γενικά είναι οι άνθρωποι οι μικροί ζορμπάδες, όπως θα τους ήθελε ο ίδιος ο Καζαντζάκης. Θα ήθελα να παρουσιάσω λεκτικά, με κάποιο μικρό σχόλιο, ορισμένες παροιμίες που χρησιμοποιούνται στο έργο Αλέξης Ζορμπάς. Ο Καζαντζάκης όχι μόνο τις εντάσσει αρμονικά στο κύριο σώμα του έργου, αλλά γνωρίζει και τη σημασία τους. Λέγει ή αναφέρεται μια παροιμία για το γάμο. «Παντρεύτηκες?» απαντά ο άλλος. «Άνθρωπος δεν είμαι?» «Άνθρωπος» πάει να πει «στραβός». «Έπεσα κι εγώ με τα μούτρα στο λάκκο, όπου η μπροστινή μου παντρεύτηκα». «Τι περιμένεις από τις γυναίκες? Να κάνουν παιδιά με όποιο λάχι? Τι περιμένεις από τους άνδρες? Να πέφτουν στη φάκα? Βάλ του ρίγανη, αφεντικό». Είναι λίγο δύσκολο να καταλάβει κανείς ευρύτερα ότι αυτή η τύχη του ανθρώπου, εδώ ο Καζαντζάκης πιστεύει στην μοίρα και γι' αυτό το λέει. Παρακάτω, για την καλοπέραση. Αυτό θα πει ζωή, αφεντικό. Ζωή και κότα. Να τώρα ενεργώ σαν να το πέθαινα ετούτη τη στιγμή και βιάζομαι να μην τα κακαρώσω πριν φάω την κότα. Αυτό μας δείχνει την έγνοια του ανθρώπου που βρίσκεται σε δύσκολη ηλικία και θεωρεί ότι πρέπει να ζήσει τα ύστερα της ζωής του με τον καλύτερο τρόπο. Βέβαια, να σκεφτούμε ότι μπροστά μας και δίπλα μας και μέσα μας σε αυτό το έργο είναι ένας Ζορμπάς, που όλοι μας έχουμε το Ζορμπά. Αυτόν που διασκεδάζει, που θέλει να είναι πολλές φορές αντισυμβατικός, να είναι συγκρουσιακός, αλλά και αυτός που αντέχει στα παθήματα, στις δυστυχίες, γίνεται ένας από τους μικρούς μάρτυρες της κοινωνίας. Λέει για το φαΐ: «Πέσαμε με τα μούτρα, γυναίκες και άντρες, στο φαγοπότι». «Είδες την νόστιμο που είναι, αφεντικό?» είπε ο Ζορμπάς. «Μπουκιά και συχώριο». Το «μπουκιά και συχώριο», γνωστή παροιμία που σημαίνει επίσης εδώ, αν ήθελε κανείς να κάνει ένα μικρό σχόλιο, είναι αυτή η ευαρέσκεια για τη φιλοξενία από έναν άνθρωπο. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι μέσα στις παροιμίες παρελάβει ο κύκλος της ζωής.

ο κύκλος των εθήμων, αλλά εγώ θα έλεγα και ολόκληρη καρδιά του κριτικού. Για το κρασί. Αναποδογύρισε στο στόμα του χωρίς να την αγγίξουν τα χείλια του την φλάσκα και το κρασί κακάριζε. Ο Ζορμπάς χτύπησε τη γλώσσα του ευχαριστημένος. Ήρθε η καρδιά στον τόπο της. Αυτή η εικόνα που μας δείχνει και το σκεύος για το κρασί και μας παραπέμπει σε μια αγωνιστική περίοδο που οι άνθρωποι δεν είχαν ποτήρια, αλλά είχαν το παραδοσιακό φλασκί που έφτιαχναν μάλιστα από την κολοκύνθη. Το φλασκί που αργότερα έγινε πύλινο, μικρό ή μεγάλο, ήταν εκείνο που έβαζαν στην πρώτη περίπτωση το κρασί, στη δεύτερη το νερό. Προσέξτε όμως τη φράση «Ήρθε η καρδιά στον τόπο της». Και αυτή τη φράση τη λέμε έχνια και σε χαρούμενα γεγονότα. «Κόντεψε», λέει, «να λιποψυχήσω». Έτσι, «πάγωσε», λέει, «η καρδιά μου». Όλες αυτές οι φράσεις που βρίσκονται μέσα στο έργο του Καζαντζάκη δείχνουν το έξω καρδιά που λέμε εμείς, του Ζορμπά, που πάνω σε μια παρέα ικανοποιήθηκε και είπε αυτό τον καρδιακό λόγο. Λέει σε ένα άλλο σημείο που δείχνει αυτή την λεβεδιά, γιατί η αίσθηση της συμμετοχής στο χορό δεν ήταν μόνο δεξιοτεχνία. Ας μην ξεχνάμε ότι η έννοια της λέξεως παροιμία είναι μια παραφθορά μικρών λέξεων, φράσεων ή προτάσεων που λεγότανε αυθόρμητα με βάση ένα γεγονός. Λέει για το πώς εξηγούνταν η, αυτό που λέμε, αντρίκια εξήγηση. Και θα χορέψω το ζεϊμπέκικο, το χασάπικο, το πεντοζάλι. Μα πρέπει ξεκομμένα παζάρια να έχω κέφι, παστρικοί λογαριασμοί. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι όταν μιλάμε σήμερα για χαρές, δεν εννοούμε ασφαλώς μόνο ένα πλούσιο τραπέζι που και αυτό φυσικά συνοδεύει, αλλά αυτή τη λεβεδιά, το σκύρτισμα, το αγκάλιασμα, το πέταγμα στον ουρανό του χορευτή και που δείχνει πραγματικά αυτή την αξία της πίστης στο έθιμο. Είναι βέβαια η έξαρση της λεβεδιάς που καλλιεργεί ένα ευχάριστο όραμα για τους παρευρισκόμενους και δείχνει την ευληγησία, αλλά δείχνει και την αντριοσύνη, γιατί βέβαια τέτοιες κινήσεις μας θυμίζουν καθαρά ηρωικές στιγμές. Η εξυπνάδα. «Μη θαρρείς πως έφαγα κουτόχορο το αφεντικό, σε γέλασαν. Είμαι αγράμματος κι εγώ σαν τον μπάρμπα αναγνώστη, μα δεν είμαι τόσο κουτός». Ας κρατήσουμε εδώ το αναγνώστης, που ήταν αναγνώστης και ποιος ήταν ο αναγνώστης, αυτός που διάβαζε και μάθαινε από στήθους τα γράμματα της Εκκλησίας. Αυτός που διάβαζε όμως και άκουγε στη συνέχεια, γιατί διάβαζε μόνος του και άκουγε και τα μυστήρια. Ήταν εκείνος από τους πολύ μορφωμένους μιας εποχής και δείχνει ότι η μόρφωση του έδινε ένα στοιχείο αντίδοτο, ένα είδος δηλαδή αντί απάτης, δηλαδή αντίδοτο στο όποιο ξεγέλασμα. Για τη φιλανθρωπία, όλους τους λυπάμαι. Το σπλάχνο μου σκίζεται όταν δω έναν άνθρωπο και ασκαμώνουμε πως δεν μου καίγεται καρφί. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι αυτές οι φράσεις δείχνουν κατά βάθος μια λεπτή ψυχή του Ζορμπά. Δεν είναι μόνον αυτός που τρελαίνεται πραγματικά στις κινήσεις του, που φεύγει από τον κύκλο του χορευτή και πετάει, όπως είπα πριν, στον ουρανό, αλλά είναι εκείνος που στο κέντρο του υπάρχει ένας άνθρωπος.
κάτι άλλο πιο συγκλονιστικό. Μια παροιμιακή φράση που δείχνει την αφύπνιση του ανθρώπου. «Άσε τους ανθρώπους ήσυχους, αφεντικό, μη τους ανοίγεις τα μάτια. Αν τους τα ανοίξεις, τι θα δουν? Την κακή και την ψυχρή τους μοίρα». Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει μια μυρολατρεία, δείχνει όμως ότι η ματαιότητα πολλές φορές δεν αγγίζει τον άνθρωπο, και ειδικά όταν ο ίδιος φαίνεται να ξεπερνά και τους φυσικούς νόμους, φαίνεται να θέλει να διεκτραγωδήσει αυτή καθεαυτή τη λευτεριά, αλλά ουσιαστικά τι κάνει? Επιδεινώνει τη δυστυχία του. Για την κοινή γνώμη, ακούστε μια παροιμιακή φράση και μάλλον δύο που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πρώτη, να μην μας πάρουν για παλαβούς, να μην μας πετούν λεμονόκουπες. Το τελευταίο ακούγεται, του πέταξα λέει λεμονόκουπες. Έτσι, ή θα σε πάρουν με τις πέτρες. Είναι φράσεις που αναφέρονται στην κοινή γνώμη. Σου κολνούν ένα παρατσούκλι και πια δεν έχεις γλιτωμό. Η δεύτερη παροιμιακή φράση. Τρέχεις πια σαν σκύλος που του δώσαν ένα ντενεκέ στην ουρά. Τα παρονίμια είναι μια μεγάλη ιστορία για την κοινωνία της Κρήτης, για τη λογοτεχνία, για την ιστορία, για τους μύθους, τις αφηγήσεις, τις ματινάδες, τα παραμύθια κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι απλώς να γνωρίζουμε, μια και το γνωρίζουμε, ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει παρονίμιο, παρατσούκλι δηλαδή, αλλά πώς αυτό συνδέεται και πώς δημιουργήθηκε. Γιατί πίσω από αυτό κρύβεται μια μικρή ή μεγάλη ιστορία. Μην ξεχνάμε ότι και οι ίδιοι λογοτέχνες, αυτό είναι άλλο βέβαια, άλλο το ψευδώνυμο και άλλο το παρονίμιο, αλλά και στις δύο περιπτώσεις είναι μια, αν θέλετε, διαφορετική γραφή ονοματική. Ο Κονδυλάκης ήταν ο Διαβάτης, ο Καζαντζάκης ο Πέτρος Ψιλωρίτης. Όπως αντίστοιχα θα δούμε και σε άλλα λογοτεχνικά έργα, ακόμη πατερικά κείμενα, γεροντικά κείμενα που έχουν διαφορετικά ονόματα. Αυτό όμως που είναι σημαντικό εδώ είναι ότι η νοοτροπία της κοινωνίας προχωρεί και επαναλαμβάνει αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Και αυτό το κάνει γιατί ζυμώθηκαν οι αυτοί καθεαυτοί χαρακτηρισμοί από την ίδια την κοινωνία. Υπάρχει ακόμη μια αναφορά μιας παροιμιακής φράσης για τον ίδιο τον Καζαντζάκη μέσα στο έργο Αλέξης Ζορμπάς. «Πού να σου πω, αφεντικό, του λόγου σου είσαι και να με συμπαθείς, τίμιος άνθρωπος, μη στάξει και μη βρέξει. Να βρεις ένα ψήλο όξο από το πάπλωμά σου το χειμώνα, θα τον βάλεις μέσα να μην κρυώνει». Έζησα και πιστεύω, αγαπητοί ακροατές, το έχετε ζήσει κι εσείς, αυτές τις μικρές ιστορίες που περιγράφουν αυτή την ανησυχία ορισμένων ανθρώπων που θέλουν να αναδείξουν την τελειομανία τους, που θέλουν να είναι προσεκτικοί, σχολαστικοί, επιφυλακτικοί απέναντι στην κοινή γνώμη. Μύριες ιστορίες, χαρακτηρισμοί που δείχνουν, αν μη τι άλλο, το μέγεθος της λαϊκής σοφίας για την οποία μιλάμε στο έργο του Καζαντζάκη. Για τη λευτεριά. Είδες ποτέ σου λαό να ζουρλαίνεται όλος μαζί γιατί είδε τη λευτεριά του? Όχι. Τότε κακομοίρη μου αφεντικό, στραβός γεννήθηκες, στραβός θα πεθάνεις. Θέλει να πει για την ολόσωμη διεκδίκηση της λευτεριάς. Βέβαια η αλήθεια είναι και αυτή, ότι όλοι ποθούμε τη λευτεριά, αλλά δεν βρισκόμαστε όλοι την ίδια ώρα στο πεδίο της μάχης. Για το θάνατο. Όχι,
Δεν θα πλώσω εγώ στο χάρο το λαιμό μου σαν αρνί και να του πω «Σφάξε με αγά μου να γιάσω». Και αυτή η παροιμία έχει μείνει και νομίζω ότι έχει μεγάλη δύναμη και έχει την έννοια της υποτέλειας. Της υποτέλειας. Κάποιες άλλες παροιμίες που χρησιμοποιεί ο Καζαντζάκης είναι για τον εαυτό του και για τους στοχασμούς του. Καλά, ξέρεις πως οι σκληρότατοι αυτοί στοχασμοί όχι μονάχα δεν μου κόβουν τα ύπατα, παρά είναι απαραίτητα προσανάματα στη μέσα μου φλόγα, λέει ο ίδιος. Ξανά στο Ζορμπά μια άλλη παροιμία για τη δύναμη της πίστης. Έζησε 120 χρόνια Ζορμπά γιατί πίστευε, είχε βρει το Θεό του, είχε δέσει το γάιδαρό του, δεν είχε καμιά έγνοια. Και αυτό επίσης είναι ενταγμένο μέσα στη λαϊκή σοφία. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε εδώ ότι σε ένα σημείο αποθεώνει τον ήρωά του τον Ζορμπά ο Καζαντζάκης μιλώντας για τις ικανότητές του. Θυμάσαι Ζορμπά τι δόλωμα μου ρίξε στο καφενείο του Πειραιά για να με αγκιστρώσεις? Πώς φτιάχνεις τάχατε κάτι σούπες να τρώει η μάνα και του παιδιού να μην δίνει? Νομίζω πως η λαϊκή σοφία του Καζαντζάκη είναι μέσα στα έργα του αρμονικά τοποθετημένη. Όμως θα πρέπει να σχολιάσουμε ότι οι παροιμίες είναι εδρεωμένες μικρές μορφές λαϊκής σοφίας. Όλες οι παροιμίες όπως έχουν καταγραφεί, και βέβαια αυτές οι παροιμίες είναι στο στόμα του Αλέξη Ζορμπά, γίνονται πραγματικά ένα προσκλητήριο της λαϊκής σοφίας. Εδώ θα ήταν σκόπιμο να σχολιάσουμε μέσα από όλα αυτά τα ενδεικτικά παραδείγματα που έχουμε καταγράψει ότι ο Καζαντζάκης ήταν καλός αντιγραφέας της λαϊκής μας μνήμης. Είναι πολύ συναρπαστικό να βρίσκουμε την παροιμία «Κάλιο 10 και καρτέρι, παρά 5 και στο χέρι». Κάλιο 5 και στο χέρι, παρά 10 και καρτέρι. Επίσης, υπάρχουν δύο παροιμίες που συντίθενται. Λέει, τι να κάνω αφεντικό, αυτό είναι. Κουτιά έφαγα, κουτιά ομολογώ. Ζορμπάς είμαι, ζορμπάδικα μιλώ. Προσωπικά εμένα με ταξιδεύει σε αυτή την υπόμνηση πολλές φορές κάποιου ότι εγώ είμαι του τάδε, εγώ είμαι ο τάδε, έχω κύρος, έχω αξιώματα, έχω χρήματα, έχω πολιτική δύναμη, και αυτό είναι που πλάστηκε μέσα σε μια κοινωνία η οποία καμάρωνε πολλές φορές, νιώθοντας βέβαια και μια δόση υποτέλειας αυτούς τους ανθρώπους. Είναι σημαντικό, τελειώνοντας, να ξέρουμε ότι ο Καζαντζάκης ζώστηκε πραγματικά με τη γλώσσα του λαού. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί κατάλαβε όσο λίγοι λογοτέχνες, μολονότι ο ίδιος μπόρεσε να πλάσει ξανά και ξανά και ξανά το λόγο, ότι έπρεπε, ήταν αναγκαίο, να φωλιάσει η λαϊκή σκέψη μέσα στο λογοτεχνικό περιβάλλον. Άλλωστε, με βάση αυτά τα δεδομένα, ο χαρακτηρισμός ηθογραφία δεν είναι ούτε μεγάλος ούτε μικρός. Είναι όμως συμβατός με τα στοιχεία εκείνα τα οποία απαρτίζουν την λαϊκή ταυτότητα. Το μεγαλείο της κριτικής ψυχής είναι τόσο καλά αναγνωρισμένο μέσα στο έργο του Καζαντζάκη,
οι παροιμίες, όπως είχα δημοσιεύσει πριν αρκετά χρόνια αναφερόμενο σε εκείνες που έχουν αγροτικό περιεχόμενο, είναι βγαλμένες μέσα από ένα βιωματικό περιβάλλον. Έχουν υποστεί σύνθεση και ανασύνθεση. Είναι όμως μέσα στον οπλισμό ενός σπουδαίου και παγκόσμια και αιώνια γνωστού λογοτέχνη του Νίκου Καζαντζάκη. Και φυσικά χαρακτηρίζουν αυτό που ο ίδιος ήθελε ως επιφάνεια να δείξει σε όλα του τα έργα. Ποιο είναι αυτό? Ήθελε να μείνει ελεύθερος, ανυπότακτος, ήθελε να είναι αδέσμευτος, παρόλα αυτά να υπομένει τα πάθη και τις αδυναμίες. Κάτι τέτοιο προσπάθησε να δείξει ένας Αλέξης Ζορμπάς, κάτι τέτοιο υπάρχει και ένας μικρός Ζορμπάς που κάθε φορά, ευτυχώς, αυτές τις μεγάλες ώρες ξυπνά μέσα μας. Και έτσι καταλαβαίνουμε ότι είμαστε φύση αδέσμευτοι, γιατί αγκαλιάζουμε τη λαϊκή ζωή, τη λαϊκή σκέψη, είμαστε καλοί παρατηρητές των συναισθηματικών διακυμάνσεων, κάπως έτσι γράφεται η ζωή και γι' αυτό παραμένει ταξιδεύτρα. Να έχουμε υγεία όλοι και να ταξιδεύουμε.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Χριστός Ανέστη.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Στην προηγούμενη εκπομπή μας αναφερθήκαμε, ολοκληρώνοντας τις έρηδες με αφορμή το πρόσωπο του Οριγένη, στη δράση του Θεοφύλου Αντιοχίας. Είδαμε τη διάδοση του χριστιανισμού στην Αρμενία και τις χριστολογικές έρηδες που έγιναν αφορμή για την εμφάνιση της αιρέσεως του Νεστοριανισμού, Απολληνάριο Λαοδικίας και Θεόδρομο Ψηστίας. Σήμερα θα δούμε την αίρεση του Νεστορίου αναλυτικά. Στην Κωνσταντινούπολη, μετά το θάνατο του Σισινίου, υπήρχε διαφωνία σχετικά με το διάδοχό του και ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Δεύτερος αναζήτησε και βρήκε τον Νεστόριο που ήταν μοναχός και ιερέας στην Αντιόχεια. Διακρινόταν για τη ρητορική του ικανότητα, όχι όμως και για τη θεολογική του κατάρτιση. Γεννήθηκε στη Γερμανίκια της Συρίας και μορφώθηκε στην Αντιόχεια από τον Θεόδωρο Ψηστίας. Διακρινόταν για την αυστηρή ασκητική ζωή του, πράγμα που τον καθιστούσε αγαπητό στο λαό. Χειροτονήθηκε επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως το 428 και έδειξε από την αρχή ζωηρό ζήλο για την καταμολέμηση των αιρέσεων. Στον ενθρονιστήριο λόγο του είπε στον αυτοκράτορα να του δώσει τη χώρα καθαρή από τους αιρετικούς και αυτός θα του χαρίσει τον ουρανό, θα τον βοηθήσει να εξαφανίσει τους αιρετικούς και αυτός θα τον βοηθήσει να νικήσει τους Πέρσες. Ο Θεοδόσιος εξέδωκε διάταγμα εναντίον των αιρετικών και ο Νεστόριος πήγε να καταστρέψει μια κρυφή εκκλησία των Αριανών. Αυτοί όμως την έκαψαν και μαζί με αυτοί κάηκαν και τα γειτονικά σπίτια και οι ένικοι παραπονέθηκαν εναντίον του. Ο Νεστόριος έγραψε λόγους, επιστολές και σώθηκε ένα ολόκληρο βιβλίο του με ψευδώνυμο «Βιβλίων Ηρακλείδου του Εκδαμασκού» σε συριακή μετάφραση και εκδόθηκε σε γαλλική μετάφραση το 1910. Ανάμεσα στους κληρικούς που συνόδευσαν τον Νεστόριο από την Αντιόχεια ήταν και ο σύγκελος Αναστάσιος, ο οποίος σε ένα κηρυγμά του είπε ότι κανείς δεν πρέπει να ονομάζει τη Μαρία Θεοτόκο, γιατί είναι πλάσμα του Θεού και ο Θεός δεν μπορεί να γεννηθεί από ένα κτίσμα. Καλύτερο θα ήταν να ονομάζεται Ανθρωποτόκος. Τα λόγια αυτά αποτέλεσαν σκάνδαλο για κληρικούς και λαϊκούς, γιατί η λέξη Θεοτόκος ήταν σε κοινή χρήση στην Εκκλησία και ζήτησαν από τον Νεστόριο να τον καθαιρέσει. Όμως αυτός τον υποστήριζε και προσπαθώντας να συμβιβάσει τα πράγματα χρησιμοποίησε τη λέξη Χριστοτόκος. Άρχισαν διαμαρτυρίες δημόσιες εναντίον του και ο Ευσέβιος κατοπινός επίσκοπος Δωρηλαίου, που ήταν τότε λαϊκός, τον διέκοπτε ενοκήρυτε, έφερνε αντιρρήσεις και τελικά τυχοκόλλησε στην Αγία Σοφία κατηγορία εναντίον του ότι διδάσκει τη διδασκαλία του Παύλου Σαμοσατέως. Οι μοναχοί και πολλοί κληρικοί εναντιώθηκαν στον Νεστόριο και αυτός διέταξε να μαστιγώσουν μερικούς αφού τους φυλάκισε. Ο Νεστόριος δίδασκε, όπως και οι άλλοι Αντιοχιανοί, ότι υπάρχουν στο Χριστό δύο φύσεις, πλήρης χωρίς σύγχυση, ενωμένες σε ένα πρόσωπο τον Ιησού Χριστό. Το λάθος του όμως ήταν στον τρόπο που δεχόταν αυτή την ένωση. Στην αρχή την παρουσίαζε ως μια απλή ηθική ένωση που προερχόταν από την ενίκηση της θεότητας στον άνθρωπο, ο οποίος κατά συνέπεια μετήχε στην αξία και στη δύναμη του Θεού και άξιζε γι' αυτό ιδιαίτερη λατρεία. «Δεχόμαστε», έλεγε, «την ένωση των φύσεων χωρίς σύγχυση. Ομολογούμε τον Θεό μέσα στον άνθρωπο, λατρεύουμε τον άνθρωπο γιατί είναι ενωμένος με τον παντοδύναμο Θεό». Μιλούσε ακόμη για το ένδυμα που προσέλαβε ο λόγος. Όμως αυτή δεν είναι ένωση των φύσεων πραγματική, αλλά ως προς τη θέληση και την ενέργεια. Αργότερα στις συζητήσεις με τους αντιπάλους του, ο Νεστόριος δεχόταν την ένωση στο Χριστό χωρίς όμως να φτάσει σε σαφή διατύπωση, γιατί δεν δεχόταν μια πλήρη φύση χωρίς την προσωπικότητά της, πιστεύοντας ότι όπου υπάρχει φύση αληθινή και πραγματική υπάρχει και πρόσωπο. Και η ανθρώπινη φύση του Χριστού είναι ιδιαίτερο πρόσωπο με δική της υπόσταση και εγώ. Κάθε μια από τις δύο φύσεις, έλεγε, υφίσταται εν τη ιδία αυτής υποστάση και η ανθρωπότητα είναι πλήρης και δεν έχει ανάγκη από την ένωσή της με τη Θεία Φύση για να είναι άνθρωπος. Η ένωση λοιπόν έγινε ανάμεσα σε δύο προσωπικότητες που υπήρχαν και ήταν χωριστές σε μια νέα προσωπικότητα, τον Χριστό, τον οποίο ονόμαζε πρόσωπο της ενώσεως. Αποτέλεσμα ήταν ότι αυτό το πρόσωπο ή η προσωπικότητα του Χριστού ήταν διαφορετική από την προσωπικότητα του Λόγου και του ανθρώπου, αλλά συνιστούσε ανάμεσα σε αυτές ένωση τόσο στενή, ώστε η θεότητα χρησιμεύει ως πρόσωπο στην ανθρωπότητα
και η ανθρωπότητα ως πρόσωπο στη θεότητα. Η ένωση αυτών των δύο φύσεων έγινε κατά ευδοκία και όχι κατά φύση, και έτσι υπάρχει μια θέληση ηθική, μίαν αυτών την θέληση, ενέργειάντε και δεσποτίαν ορώμεν. Επειδή ο Νεστόριος έλεγε δύο φύσεις εν πρόσωπον, ορισμένοι θεολόγοι είπαν ότι ήταν ορθόδοξος και η καταδίκη του ήταν άδικη. Όταν όμως έλεγε ο Νεστόριος εν πρόσωπον, εννοούσε όχι φυσικό πρόσωπο του Θεού Λόγου, το οποίο προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, αλλά ένα ενιαίο ηθικό πρόσωπο που προήλθε από την ένωση των δύο φυσικών προσώπων. Το πρόσωπο αυτό ήταν φανταστικό, ήταν η ενιαία πνευματική ενέργεια και αμοιβαία χρησιμοποίηση των δύο προσώπων στο Χριστό, που μένουν όμως χωρισμένα. Αυτή την ενιαία πνευματική ενέργεια, η οποία ήταν πλασματικό πρόσωπο, ονόμαζε ο Νεστόριος Χριστό. Έτσι δεν μπορούσε να αποδώσει στο Θεό Λόγο ενέργειες του ανθρωπίνου προσώπου, ούτε στο ανθρώπινο πρόσωπο ενέργειες του Θείου Λόγου. Δεν έλεγε ότι ο Θεός γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία, ότι έπαθε με τη σάρκα και πέθανε. Γι' αυτό ονόμαζε την Παρθένο Μαρία Χριστοτόκο και όχι Θεοτόκο. Την αντίδοση των ιδιωμάτων την δεχόταν μόνον όταν αυτή είχε σχέση με το πλασματικό πρόσωπο της ενώσεως, δηλαδή στο Χριστό, Υιό και Κύριο. Για να εκφράσει την ένωση αυτή, χρησιμοποιούσε τις λέξεις ευδοκία, ενίκηση, συνάφεια, σχετική ένωση, όπως και ο Θεόδωρος Μεψουαιστίας. Όταν οι πληροφορίες για τα γεγονότα της Κωνσταντινούπολεως έφτασαν στην Αλεξάνδρεια, ο επίσκοπός της Κύριλλος ενδιαφέρθηκε ζωηρά. Ο Κύριλλος είχε διαδεχθεί το θείο του Θεόφιλο και διατήρησε μερικές από τις αντιπάθειές του και την επιμονή του, την οποία χρησιμοποιούσε στη διοίκηση. Στην Αλεξάνδρεια βρισκόταν σε διαμάχη με τον διοικητή της Ορέστη, με τους Ιουδαίους και τους Ιδωλολάτρες, και ένας αναγνώστης της Εκκλησίας σκότωσε την περίφημη φιλόσοφο Υπατία. Είχε πολλά χρήματα από το θείο του Θεόφιλο, ο κλήρος του ήταν πειθαρχημένος, ήταν ικανός οργανωτής με μεγάλη ενεργητικότητα, ήταν μορφωμένος, ήξερε καλά τη θεολογία και ασκούσε με όλες αυτές τις ικανότητες που είχε μεγάλη επίδραση στην Ανατολή. Σχετικά με το θέμα που άρχισε να συζητείται, οι αντιλήψεις του ακολούθησαν άλλο δρόμο, τον οποίο ο ίδιος διαφώτισε περισσότερο. Πίστευε σταθερά ότι ο ενσαρκωμένος Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και αναχωρώντας από το γεγονός ότι ο Θείος Λόγος για μας και τη σωτηρία μας ταπεινώθηκε και έγινε άνθρωπος, ρωτούσε με φυσικότητα, αν ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είναι Θεός, πώς η Αγία Παρθένος που τον γέννησε δεν θα είναι Θεοτόκος? Η θεότητα του Χριστού είναι το βασικό στοιχείο στη σκέψη του Κυρίλλου για την πίστη και την ευσέβεια. Αναπτύσσοντας τις αντιλήψεις του, έλεγε ότι η φύση και το πρόσωπο είναι αχώριστα, και ήθελε να δείξει ότι μετά την ένωση υπήρχε μία φύση, γιατί αν δεχόταν δύο, έπρεπε αναγκαστικά να δεχθεί ότι υπήρχαν και δύο πρόσωπα. Το ένα πρόσωπο ήταν ο Λόγος του Θεού και η μία φύση ήταν η Θεία Φύση του Λόγου. Η ανθρώπινη φύση του Κυρίου δεν είχε δική της υπόσταση ή πρόσωπο, και ο Λόγος, χωρίς να μεταβληθεί σε σάρκα ή σε άνθρωπο, ένωσε τον εαυτό του κάθε υπόσταση στη σάρκα την εψυχωμένη με λογική ψυχή και έγινε άνθρωπος. Με αυτόν τον τρόπο ο Κύριλλος απόφυγε να μιλήσει για ανθρώπινη φύση. Νόμιζε ότι η φράση του Απολληναρίου «Μία φύση του Θεού Λόγου σε σαρκωμένη» ανήκει στο Μεγάλο Αθανάσιο, αλλά την καταλάβαινε με ορθόδοξη έννοια, δηλαδή εννοώντας την κοινή φύση της θεότητας μέσα στην υπόσταση του Λόγου. Ο Κύριλλος όμως χρησιμοποίησε και φράσεις που μπορούσαν να τις παρανοήσουν ως μονοφυσιτικές. «Φυσική ένωσης, φύσης θεάνθρωπος, εν τίτο μεταξύ», χωρίς ο ίδιος να είναι μονοφυσίτης, γιατί δεν χρησιμοποιούσε μονοφυσιτικούς όρους όπως κράσης, τροπή, σύγχυση, και έλεγε ότι μετά την ένωση οι δύο φύσεις ήταν ενωμένες ατρέπτος και ασυγχύτως, και η φυσική ένωση είναι η αληθινή που δεν συγχαίει τις φύσεις. Για τη μετάδοση των ιδιωμάτων χρησιμοποιούσε ως παράδειγμα τις σχέσεις της ψυχής και του σώματος στον άνθρωπο. Ο Λόγος έχει δικά του όσα ανήκουν στη σάρκα, επειδή το σώμα είναι δικό του, αλλά επειδή είναι απαθής δεν αισθάνεται τα παθήματα.
Όσα όμως παθαίνει η ανθρώπινη σάρκα που είναι ενωμένα μαζί του, αυτά κοινοποιούνται στο ένα θείο πρόσωπο. Έτσι στο Σταυρό δεν έπαθε η θεία φύση του λόγου, αλλά το πρόσωπο του θείου λόγου, επειδή έπαθε η σάρκα του. Έπαθεν ο λόγος απαθώς εν σαρκή, η θεότητα έμεινε απαθής. Όταν ξέσπασε η διαμάχη στην Κωνσταντινούπολη, ο Νεστόριος έστειλε στον Πάπα της Ρώμης Κελεστίνο επιστολή με την οποία εξηγούσε την πίστη του με ύφος περήφανο και αφελές. Την εξέτασε ο διάκονος Λέων, ο κατοπινός Πάπας. Ο Κύρλος Αλεξανδρίας έγραψε στον Νεστόριο απευθείας και του ζητούσε να δεχθεί την Παρθένο Μαρία ως Θεοτόκο. Ο Νεστόριος απάντησε χωρίς να δώσει σημασία. Δεύτερη επιστολή του Κυρίλου είχε την ίδια τύχη, γιατί ο Νεστόριος του απάντησε ότι η πίστη ανθεί στην πρωτεύουσα. Τότε ο Κύριλλος έγραψε στον Πάπα, στον Αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Δεύτερο και στην Πουλχερία, αδελφή του Αυτοκράτορα που ασκούσε μεγάλη επιρροή σε αυτόν. Ο Θεοδόσιος του απάντησε κατηγορώντας τον ότι προκαλεί ταραχές στην Εκκλησία. Στη Ρώμη όμως, ο Πάπας που ήξερε τις αντιλήψεις του Νεστορίου από τον ίδιο, κάλεσε σύνοδο τον Αύγουστο του 430, η οποία δήλωσε ότι ο Νεστόριος είναι αιρετικός και έγραψαν στον Νεστόριο, στον κλήρο της Κωνσταντινούπολης, στον Κύριλο και στον Ιωάννη Επίσκοπο Αντιοχίας. Ο Νεστόριος όφιλε να ανακαλέσει τις πλάνες του μέσα σε 10 μέρες, αλλιώς θα αφοριστεί και θα καθαιρεθεί. Ο Κύριλλος επιφορτίστηκε να επιβλέψει την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών. Και ο Ιωάννης Αντιοχίας έγραψε στον Νεστόριο να δεχθεί τη λέξη Θεοτόκος. Αυτός όμως απάντησε ότι η λέξη αυτή οδηγεί στον απολυναρισμό και ότι ο Κύριλλος στρέφεται εναντίον του όπως και ο Θεόφιλος εναντίον του Χρυσοστόμου. Ο Νεστόριος απευθύνθηκε στον Αυτοκράτορα, ο οποίος αποφάσισε τον Νοέμβριο να καλέσει σύνοδο στην Έφεσο την 50η του 431. Οι αυτοκρατορικοί απεσταλμένοι που έφτασαν στην Αλεξάνδρεια την είδηση για τη σύγκληση της Συνόδου συναντήθηκαν στο δρόμο με τους απεσταλμένους του Κυρίλου που πήγαιναν στην πρωτεύουσα με συνοδικά έγγραφα. Ο Κύριλλος είχε καλέσει σύνοδο στην Αλεξάνδρεια όπου σύνταξαν επιστολή που περιείχε έκθεση της πίστεως και στο τέλος περιείχε τους 12 αναθεματισμούς, δηλαδή 12 προτάσεις εναντίον της πλάνης του Νεστορίου που ο ίδιος έπρεπε να υπογράψει. Ο Νεστόριος, έχοντας την προστασία του Αυτοκράτορα, έγραψε εναντίον των 12 αναθεματισμών και περίμενε τη σύνοδο για να νικήσει τον Αιγύπτιο εννοώντας τον Κύριλο. Οι 12 αναθεματισμοί προκάλεσαν αντίδραση στην Αντιόχεια, όπου θεώρησαν ότι ορισμένες εκφράσεις ευνοούν τον απολυναρισμό και κυρίως η έκφραση ένωσης φυσική. Ο Ιωάννης Αντιοχίας τους καταδίκασε και ζητούσε να αποκηρυχθεί ο Κύριλος ως αιρετικός. Ο Θεόδωρος Κύρου έγραψε έργο εναντίον των αναθεματισμών. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα δούμε τις υπόλοιπες εξελίξεις.

Ο Βαλεντινιανός ο δεύτερος, αυτοκράτορας της Δύσεως, και ο Πάπας Κελεστίνος συμφώνησαν για την σύγκληση της Συνόδου και ο δεύτερος έγραψε στον Κύριλλο ότι πρέπει να αποκατασταθεί η ειρήνη και αν ο Νεστόριος δεν ανακαλέσει να καθαιρεθεί. Έστειλε αντιπροσώπους δύο επισκόπους, τον Αρκάδιο και τον Προϊέκτο και τον Πρεσβύτερο Φίλιππο, στους οποίους έδωσε εντολή να συμφωνήσουν με τον Κύριλλο. Η σύνοδος έπρεπε να αρχίσει στις 7 Ιουνίου του 431, ημέρα της Πεντηκοστής, άλλωστε δεν είχαν έρθει πολλοί επίσκοποι. Ο Νεστόριος ήρθε από τους πρώτους με 15 επισκόπους και με στρατιωτική συνοδεία. Αντιπρόσωπος του αυτοκράτορα ήταν ο Κόμης Κανδιανδινός. Ο Κύριλλος έφτασε με 50 επισκόπους, πολλούς μοναχούς και ναύτες Αιγυπτίους. Ο Ιωάννης Αντιοχίας με τους επισκόπους του καθυστέρησαν, ειδοποίησαν όμως ότι θα έρθουν. Αφού περίμεναν 15 ημέρες και δεν ήρθαν οι επίσκοποι από τη Συρία, ο Κύριλλος αποφάσισε να αρχίσουν οι εργασίες της Συνόδου παρά τις αντιρρήσεις του Κανδιδιανού και πολλών επισκόπων. Η πρώτη συνεδρίαση έγινε την 22 Ιουνίου με την προεδρία του Κυρίλου και την παρουσία 160 επισκόπων, αργότερα ήρθαν και άλλοι και έτσι τα πρακτικά τα υπέγραψαν 200. Η Σύνοδος κάλεσε τον Νεστόριο τρεις φορές, όμως αυτός αρνήθηκε να παρουσιαστεί. Διάβαζαν στη Σύνοδο διάφορα έγγραφα, το σύμβολο της Νικαίας, τη δεύτερη επιστολή του Κυρίλου προς τον Νεστόριο, την απάντησή του, τις επιστολές του Πάπα Κελεστίνου, το συνοδικό της Αλεξανδρίας με τους 12 αναθεματισμούς και αναγνωρίστηκαν ως Ορθόδοξοι, λόγους του Νεστορίου από τους οποίους φάνηκε η αιρετική διδασκαλία του, από αποσπάσματα λόγων των πατέρων φάνηκε ότι ο τίτλος Θεοτόκος είναι Ορθόδοξος και ύστερα από όλα αυτά, η Σύνοδος αναθεμάτισε και κήρυξε έκπτωτο τον Νεστόριο. Η απόφαση υπογράφηκε από 198 επισκόπους. Όλα αυτά έγιναν σε μία μέρα, τα νέα διαδόθηκαν στην πόλη και ο λαός της Εφέσου πανηγύρισε γιατί ήταν πιστός στη Θεοτόκο και συνόδεψαν τους επισκόπους στα σπίτια της διαμονής τους από τους φωταγωγημένους δρόμους. Την επόμενη μέρα η Σύνοδος ανακοίνωσε τις αποφάσεις της στον Νεστόριο και τον Αυτοκράτορα. Όμως ο Κόμης Κανδιδιανός διαμαρτυρήθηκε και όλα όσα έγιναν και τα θεώρησε άκυρα, ενώ ο Νεστόριος και 10 επίσκοποι έγραψαν στον Αυτοκράτορα ζητώντας την επέμβασή του. Στο μεταξύ έφτασε ο Ιωάννης Αντιοχίας με 54 επισκόπους από τη Συρία, οι οποίοι συνεδρίασαν χωριστά και διακήρυξαν ότι ο Κύριλλος έκανε τη σύνοδο παραβαίνοντας τις αυτοκρατορικές εντολές για να αποφύγει την καταδίκη του για απολυναρισμό. Καθαίρεσαν τον ίδιο και τον Μέμνονα επίσκοπο Εφέσου, ο οποίος απάντησε με αυστηρό γράμμα για τον Κύριλλο, θεώρησε άκυρες τις αποφάσεις και παράγγειλε στους επισκόπους να μην φύγουν πριν γίνουν ανακρίσεις για όσα συνέβησαν. Έφτασαν και οι παπικοί αντιπρόσωποι και όπως τους είχε πει ο Πάπας συμφώνησε με τον Κύριλλο και σε συνεδρίαση στις 10 Ιουλίου διακήρυξαν ότι όλα όσα έγιναν ήταν κανονικά. Υπόγραψαν τις αποφάσεις και τις έστειλαν στον Αυτοκράτορα λέγοντας ότι ο Νεστόριος αφορίστηκε από ολόκληρη την Οικουμένη. Ακόμη ζήτησαν άδεια να εκλέξουν νέο επίσκοπο για την πρωτεύουσα και κατόπιν να αναχωρήσουν. Μετά αφόρησαν τον Ιωάννη Αντιοχίας και τους 54 επισκόπους του αφού προηγουμένως τον κάλεσαν και αρνήθηκε να παραστεί. Παρ' όλα αυτά τίποτε δεν αποφασίστηκε γιατί ο Αυτοκράτορας δεν είχε κάνει γνωστή τη θέλησή του. Γι' αυτό ζητούσαν να τον επηρεάσουν οι αυλικοί του που ήταν φίλοι του Νεστορίου. Από το άλλο μέρος όμως η Σύνοδος είχε τις συμπάθειες του λαού και των μοναχών στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί έγινε μεγάλη διαδήλωση από μοναχούς με ηγέτη τον αυστηρό ασκητή Δαλμάτιο και πλήθη λαού. Ο Αυτοκράτορας υποσχέθηκε ότι θα ζητήσει ακριβέστερες πληροφορίες για τη Σύνοδο της Εφέσου, όπου έστειλε τον Κόμη Ιωάννη να εξετάσει τα πράγματα. Αυτός συνέλαβε τον Κύριλλο, τον Νεστόριο και τον Μέμνονα και τους φυλάκισε. Ακολούθησαν σφοδρές διαμαρτυρίες και από τις δύο πλευρές. Σύγχυση, ραδιουργίες στην αυλή, δωροδοκίες των επισήμων και ο Κύριλλος χρειάστηκε να ξοδέψει πολλά χρήματα για να αντιμετωπίσει τους ισχυρούς αυλικούς φίλους του Νεστορίου. Ο Ιωάννης Αντιοχίας είχε την ελπίδα ότι θα καταδικαστούν οι 12 αναθυματισμοί του Κυρίλου. Έφτασαν αντιπρόσωποι στην Κωνσταντινούπολη και έγινε σύσκεψη στο ανάκτορο του Ρουφίνου στη Χαλκιδόνα, 14 Σεπτεμβρίου, όπου επικυρώθηκε η καθαίρεση του Νεστορίου. Άφησαν ελεύθερο τον Κύριλλο, ο οποίος έγινε δεκτός με ενθουσιασμό στην Αλεξάνδρεια, ενώ ο Νεστόριος εξορίστηκε και στην Κωνσταντινούπολη εξελέγει πατριάρχης ο Μαξιμιανός. Αυτή όμως ήταν μια προσωρινή λύση και έπρεπε να επιδιώξουν μια οριστική συμφωνία.
Ο νοτάριος και τριβούνος Αριστόλαος πήγε στην Ανατολή για να κάνει διαπραγματεύσεις. Συνάντησε τον Ιωάννη Αντιοχίας και τον Κύριλο Αλεξανδρίας και παρακάλεσε και τον Σιμεών τον Στυλίτη να προσευχηθεί να συμφωνήσουν. Η συμφωνία αυτή ήταν συμβιβασμός που πέτυχαν οι πολιτικοί της εξουσίας με την κρατική πίεση και οι θεολόγοι και των δύο παρατάξεων αναγκάστηκαν να σοπάσουν για τις διαφορές τους, αν και δεν τους άρεσε. Τελικά, ύστερα από κοπιαστικές διαπραγματεύσεις, σύνταξαν όρο που έγινε δεκτός και από τις δύο παρατάξεις. Ο Ιωάννης Αντιοχίας δέχθηκε τον όρο της Συνόδου της Εφέσου, την ονομασία Θεοτόκος και ύστερα από πολλούς δισταγμούς την καταδίκη του φίλου του Νεστορίου. Η ομολογία είναι έργο του Θεοδωρήτου Κύρου και παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί δείχνει τα κοινά σημεία των δύο μερίδων. Η φράση που χρησιμοποιούσε ο Κύριλλος, «Μίαν φύσιν του Θεού λόγου σε σαρκωμένην», εξαφανίζεται και τη θέση της παίρνει η Αντιοχιανή Ένωση των Δύο Φύσεων. Ο Κύριλλος εξήγησε ότι με τη φράση «φυσική ένωσης» που χρησιμοποίησε στους 12 αναθεματισμούς του, η λέξη «φυσική» δεν αντιτίθεται στο πρόσωπο, αλλά στην ηθική ένωση όπως την καταλάβαινε ο Νεστόριος. Οι Αντιοχιανοί δέχτηκαν την μετάδοση των διωμάτων με την εξής διατύπωση. «Τας δε ευαγγελικάς και αποστολικάς περί του Κυρίου φωνάς ίσμεν τους θεολόγους άνδρας, τας μεν κοινοποιούντας ως εφενός προσώπου, τας δε διαιρούντας ως επί δύο φύσεων». Η προσωπική ένωση εκφράστηκε με την πρόταση «ομολογούμεν ένα Χριστόν, ένα Υιόν, ένα Κύριον». Έτσι συμφώνησαν και οι δύο μερίδες και η ομολογία αυτή συμπληρώνει τον όρο της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου της Εφέσου. Ο Κύριλλος και ο Ιωάννης Αντιοχίας αντάλλαξαν εγκάρδιες επιστολές και ανακοίνωσαν τη συμφωνία στον Αυτοκράτορα, τον Επίσκοπο Κωνσταντινούπολεως Μαξιμιανό και τον Πάπα Σίξτο τον Τρίτο. Με τον τρόπο αυτό βρέθηκε μια συμβιβαστική λύση, όμως όπως συμβαίνει σε παρόμοιες περιπτώσεις υπάρχουν διαφωνίες από τους φανατικούς των δύο μερίδων. Ο Ιωάννης Αντιοχίας αντιμετώπισε όσους δεν ήθελαν να δεχθούν τη συμφωνία και επειδή τελικά 40 επίσκοποι επέμεναν πεισματικά, ζήτησε από την πολιτεία και τους εξόρισε. Ο Κύριλλος Αλεξανδρίας προσπάθησε με συγγραφές του να πείσει τους δικούς του για τις σωστές απόψεις της συμφωνίας. Πολλοί μοναχοί στην Αλεξάνδρεια ήθελαν να καταδικαστούν ο Διόδωρος Ταρσού και ο Θεόδωρος Μουψουεστίας που τους θεωρούσαν ως προδρόμους του Νεστορίου. Ο επίσκοπος Εδέσης της Συρίας, Ραβουλάς, αναθεμάτισε το Θεόδωρο, απαγόρευσε να διαβάζουν τα βιβλία του και διασκόρπισε τα μέλη της σχολής της Έδεσας που έκλεινε προς τον Εστοριανισμό με διευθυντή τον Ήβα, ο οποίος, ενώ είχε δεχθεί την καταδίκη του Νεστορίου, μετέφρασε όμως συγγράμματα του Θεοδόρου Μοψουεστίας. Ο Ήβας έγραψε και επιστολή προς το Μάρη, ηγούμενο και κατόπι επίσκοπο, στην οποία ομολογούσε δύο φύσεις και ένα πρόσωπο σύμφωνα με την νεστοριανική αντίληψη. Το Ραβουλά διαδέχθηκε στην Επισκοπή Εδέσης ο Ήβας. Ο Κύριλλος και ο Ιωάννης Αντιοχίας ήθελαν να σταματήσουν αυτές τις συζητήσεις για το Θεόδρομο Ψιεστίας και ο Αυτοκράτορας με διάταγμα απαγόρευσε να συκοφαντούνται ανθώοι που πέθαναν ειρηνικά στους κόλπους της Εκκλησίας. Ο Νεστόριος από το 431 ήταν περιορισμένος στη μονή Ευπρεπίου κοντά στην Αντιόχεια. Το 435 μεταφέρθηκε στην Πέτρα της Αραβίας και τελικά εξορίστηκε στη μεγάλη όαση της στην Αίγυπτο, όπου έγραψε και το βιβλίο του Ηρακλείδη. Πέθανε το 451. Παρόλα όσα υπέφερε στη μακροχρόνια εξορία του, έμεινε μέχρι τέλους αμετακίνητος στις ιδέες του, πιστεύοντας ότι είναι σωστές. Πίστευε ότι ήταν μάρτυρας του πάθους του Κυρίλλου εναντίον του, όπως πριν από αυτό ήταν ο Χρυσόστομος του Θεοφίλου και αυτή την αντίληψη διατήρησαν και οι οπαδοί του. Ο Κύριλλος Αλεξανδρίας πέθανε το 444. Ήταν ένας έξοχος διδάσκαλος της Ορθοδοξίας της εποχής του, θεολόγος αξιόλογος και με σαφήνεια εκφράσεως. Ορισμένοι ιστορικοί είπαν ότι ο χαρακτήρας του δεν ήταν στο ίδιο ύψος με την ευφυΐα του και ότι δεν δίσταζε να κολακεύσει για να καταφέρει να μεταπείσει τους πολιτικούς άρχοντες. Όμως το έκανε αυτό για να υποστηρίξει δίκαιες υποθέσεις και όχι ιδιωτελείς επιδιώξεις. Προσπαθούσε να εξασφαλίσει την ειρήνη στην Εκκλησία και για να την πετύχει φάνηκε υποχωρητικός στις απόψεις του. Η Εκκλησία μας τον τιμά ως Άγιο. Όσοι εξορίστηκαν από τον Ιωάννη Αντιοχίας βρήκαν καταφύγιο στον Περσικό κόλπο και πήγαν στη Νίσιβη, όπου υπήρχε θεολογική σχολή. Οι μαθητές τους πήραν πολλές εκκλησιαστικές θέσεις και έτσι η Εκκλησία, η διδασκαλία τους έγιναν δεκτή στην Εκκλησία της Μεσοποταμίας Περσίας, η οποία θεωρούσε την υπόλοιπη Εκκλησία ως αιρετική.
Αυτό τους ωφέλησε, γιατί μέχρι τότε οι Πέρσες θεωρούσαν τους χριστιανούς ως προδότες, γιατί είχαν την ίδια θρησκεία με τους εχθρούς της χώρας τους. Οι Νεστοριανοί όμως ήταν τώρα αντίθετοι προς τους χριστιανούς της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και έτσι ένας από τους Σασανίδες βασιλιάδες διακήρυξε ότι οι Νεστοριανοί πρέπει να γίνονται δεκτοί στην Περσία. Η εκκλησία τους περιέλαβε αργότερα και τους χριστιανούς των Ινδιών, ανέπτυξε ιεραποστολική δράση και διέδωσαν τον χριστιανισμό στα ανατολικά μέχρι την Κίνα. Έτσι η επίδραση του Νεστορίου δεν εξαφανίστηκε αλλά έγινε αισθητή μέχρι τα βάθη της Ασίας. Θα διακόψουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή μας θα ασχοληθούμε με το δόγμα για τη σωτηρία και τη διαμάχη Πελαγίου Αυγουστίνου, καθώς και τις πρώτες περιπέτειες σχετικά με τον μονοφυσιτισμό. Χαίρετε.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Δόξα τη τριημέρω αυτού εγέρση.
1: Προσκυνούμενο.

Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, άρατε πύλας. Ποτέ δεν θα το λησμονήσω και μόνο η ανάμνησή του με γοητεύει και τώρα ακόμη. Τι όμορφο Πάσχα! Νομίζω ότι από τότε δεν είδα πλέον τέτοιο φεδρό, τέτοιο μελωδικό και ευωδιαστό Πάσχα. Όλα γελούσαν σαν μικρά αθώα παιδιά. Όλα μοσχοβολούσαν σε εκείνο το μικρό νησί. Όλα ήταν λαμπροφορεμένα. Τα περισσότερα παιδιά είχαν φορέσει καινούρια τριζάτα παπούτσια και έκαναν κρότο πάνω στις πλάκες της εκκλησίας. Τι όμορφο Πάσχα! Την ψαλμωδία του μου φαίνεται δεν την άκουσα ξανά. Ίσως βοήθησε και η έκτακτη δροσερή άνοιξη εκείνης της αλυσμόνητης χρονιάς. Τα αηδόνια είχαν έρθει τόσο κοντά στην Κωμόπολη, ώστε μερικά άφοβα έμπαιναν και στο πυκνό κυπάκι της μικρής εκκλησίας και συνόδευαν και εκείνα με τη μαγευτική μελωδία τους το γλυκόλαλο Χριστός Ανέστη. Υπάρχουν στιγμές που νομίζω πως αισθάνομαι ακόμη το λιβάνι που κεγόταν σαν κάποια μυστική αυταπάτη. Έλεγαν πως το λιβάνι ήταν από την Αγία Άννα, μια σκήτη του Αγίου Όρους, γνωστή για την αρετή των ερημητών της. Αλλά ίσως και τα πάμπολα τριαντάφυλλα του μικρού κήπου της εκκλησίας προσέφεραν και αυτά το ανάλογο μεθυστικό τους άρωμα. Και ήταν τόσα πολλά εκείνη τη χρονιά. Θυμάμαι ότι ο Μπαρμπακώστας ο Ολλανδέζος έκοβε και μοίραζε κάθε μέρα στα παιδιά της γειτονιάς για να μην φωνάζουν με τα τρελά παιχνίδια τους στη μικρή πλατεία της εκκλησίας και διακόπτουν τον εσπερινό του γέροντα Παπαϊκονόμου. Ο λαμπρός στολισμός που έκαναν οι νύφες εκείνου του Πάσχα παραμένει ακόμη ανεξίτηλο στη μνήμη μου με τα ζωηρά χρώματά του και με τη χρυσαφένια στη λυπνότητά του, σαν να ζωγραφίστηκε από τότε στη φαντασία μου με όλη τη λάμψη καλλιτεχνικής εικόνας αγιογράφου. Έτυχε εκείνη τη χρονιά να γίνουν πολλοί γάμοι και το σημαντικότερο, έτυχε εκείνη τη χρονιά να εργαστεί το ναυτικό όσο σπάνια συμβαίνει και είχε συγκεντρωθεί στο μικρό νησί αρκετό χρήμα και το αναθεματισμένο όπου υπάρχει παρακολουθείται με χαρά και με λάμψη. Ω, τι Πάσχα εκείνο! Συμφωνούσε μαζί μου και ο γέροντας οικονόμος και μου έλεγε μετά από όλα αυτά και εκείνος: «Τι Πάσχα εκείνο, παιδί μου! Έχεις δίκιο!» Και έλαμπαν από χαρά γεμάτα τα μάτια του, όπως λάμπει καθαρό ποτήρι απέναντι στο φως. Να ήταν τάχα η ηλικία, σκέφτομαι τώρα. Να ήταν η μαγική, η ανέμελη, η γοητευτική παιδική ηλικία που μου ζωγράφισε αυτή την αλυσμόνητη, αυτή την ανεξάλειπτη εικόνα του μεγάλου εκείνου Πάσχα. Γλυκοχαράζει πλέον. Ροδίζει όμορφα η αυγή, προσπαθώντας να διασπάσει τη μαύρη καλύπτρα της νύχτας που απλώνεται ακόμη στο μικρό χωριό μου και στο όμορφο λιμάνι του, που τα νερά ακίνητα ησυχάζουν στη σιωπηλή γαλήνη της νύχτας. Ούτε ο φλίσβος ο μελωδικός ακούγεται στην άμμο κάτω. Τα άστρα τρέμουν παιχνιδίζοντας το κιανό στερέωμα, σαν να τα σηκώνουν τώρα δά από το βαθύ ύπνο οι πρώτες ακτίνες της αυγής. Δυο γλυκόλαλα αηδόνια και λαϊδούν παθιασμένα το πρωινό εγερτήριο στο κυπάκι, από που αναδίδεται μεθυστική ευωδιά αρωμάτων. Ο αναστάσιμος ύμνος ψάλεται μέσα στην εκκλησία τόσο γλυκά και τόσο γοητευτικά, ώστε και οι παρατεταγμένοι ναύτες στην πλατεία για να πυροβολήσουν λησμονούν το χαρμόσυνο έθιμο παρασυρμένοι από το γλυκό αντίλαλο της ψαλμωδίας. Μέσα στους χορούς
είχαν πιάσει τα στασίδια τους όλοι οι προύχοντες από τη μια μεριά και από την άλλη, φορώντας τα καλά τους, κρατώντας τις λαμπάδες τους σε μια σεμνή απλή παράταξη. Πίσω, δεξιά και αριστερά, οι νησιώτες όλοι, ναυτικοί και γεωργοί ανάμεικτοι, και μπροστά τους τα παιδιά, καθένα με το κόκκινο αυγό στο χέρι, γεμάτα χαρά,

των ισχυρών ναυτικών όπλων που ο βαρύς και βροντερός αντίλαλος μεταφερόταν από τον ήρεμο γυαλό στα κατασκότεινα βουνά της μακρόσθενης Εύβοιας. Κατόπιν, όλο εκείνο το αναστάσιμο φως, όλη εκείνη η χαρά διασκορπίστηκε μέσα στα σπιτάκια της μικρής πόλης. Καθένα τους μεταμορφώθηκε σε εκκλησία που γιόρταζε με το αχόρταστο πασχαλινό τραγούδι που το έψαλαν με το περίτεχνο τσούγκρισμα των αυγών, την ανέκφραστη χαρά των παιδιών που ξαγρύπνησαν πρώτη φορά για την πιο γλυκιά απόλαυση, τη λαμπρή χαρά, σαν το λαμπρό τσόφλι του πασχαλινού αυγού. Και μόνο ενός μικρού σπιτιού τη σκοτεινιά δε φώτισε του Πάσχα η λαμπάδα. Ούτε ακούστηκε σε αυτό η γλυκιά ψαλμωδία του Χριστός Ανέστη. Αν και κάποιοι διαβάτες που περνούσαν και έβλεπαν εκεί τη μαύρη σκοτεινιά, σταματούσαν ακούγοντας τον αμυδρό ήχο που έμοιαζε με άμορφο τραγούδι, με ήχο εκκλησιαστικό δυσδιάκριτο, και προσπερνούσαν ρωτώντας ο ένας τον άλλο: «Πώς να'ναι τάχα ο Μπαρμπακώστας? Πώς τον λυπηθήκαμε τον καημένο τον Ολλανδέζο? Τι καλός εκκλησάρης! Έβαλε τα παιδιά σε τάξη!» «Χτύπημα που έφαγε», παρατήρησε άλλος, «πώς δε σκοτώθηκε!» Μέσα στο σπιτάκι εκείνο, ένα καλυβάκι προς τα πηγάδια, χωρίς φως, χωρίς καμιά ζωή, ήταν ξαπλωμένος ένα ψαθείο Μπαρμπακώστας με δεμένα τα σαγόνια του, νιώθοντας δυνατό πόνο σαν να πονούσαν τα δόντια του. Τίποτε άλλο δεν είχε. Και προσπάθησε πολλές φορές να βγει τη νύχτα και να πάει στην Ανάσταση, αλλά πάλι άλλαζε γνώμη. Πώς να βγει με δεμένα έτσι τα σαγόνια? Και προσπάθησε πολλές φορές στη θλιβερή εκείνη απομόνωση να ψάλει το Χριστός Ανέστη, αλλά δεν μπορούσε να προφέρει καθαρά τις συλλαβές. Του φαινόταν πως άκουγε από μακριά τη χαρά, την ψαλμωδία, την αισθανόταν από τις σχισμές του φωτός σαν το φως της Ανάστασης, και τότε καταπνίγοντας τον πόνο προσπαθούσε να ψάλει μάταια, όταν τέλος ανοίγει η πόρτα και έξαλλος βλέπει ο Μπαρμπακώστας το Άγιο Φως, τη λαμπάδα του Πάσχα. Ο γέροντας οικονόμος, μετά την απόλυση της εκκλησιάς, πριν πάει στο σπίτι του, θυμήθηκε τον Μπαρμπακώστα και ήρθε φέρνοντάς του το φως του Πάσχα. «Δεύτε λάβετε φως», κραυγάζει με χαρά ο γέροντας ιερέας καθώς μπαίνει. Ο ασθενής δεν ήξερε πώς να εκφράσει τη χαρά του και πώς να ευχαριστήσει αυτή τη συγκατάβαση του Αγίου Οικονόμου. Όλα αυτά τα εξέφρασε κάνοντας το σταυρό του με μια βαθιά υπόκληση. «Χριστός Ανέστη», είπε με δυνατή φωνή ο ιερέας, υψώνοντας τη λαμπάδα του μπροστά στα μάτια του Μπαρμπακώστα, που έλαμπε το φασκιωμένο πρόσωπό του από χαρά μαγική. «Αληθώ θανέφτη», τράβλησε ο Μπαρμπακώστας. «Πώς είσαι?» «Κα, δόξα θει ο Θεόθ». «Πονάς?» «Δόξα θει ο Θεόθ», επαναλάμβανε ο ασθενής. «Δόξα θει ο Θεόθ». Ο γέροντας οικονόμος έλυσε τον επίδεσμο και παρατήρησε ότι έλειπαν όλα τα μπροστινά δόντια του Μπαρμπακώστα και από τα δυο σαγόνια, και καταπνίγοντας κάποια ενδόμηχη θλίψη του, «Δεν έχεις τίποτε», είπε, «μόνο που θα σε έχουμε πλέον χωρίς δόντια». «Δόξα θει ο Θεόθ, δόξα θει ο Θεόθ». «Αλλά μη λυπάσαι, τη θέση σου θα την έχεις πάντοτε στην εκκλησία και στην καρδιά μου». «Θα δέου πάδι το τίθ εύθυν ούτωθ ο βαθιδεύτη δόξιθου», και αναστέναξε βαριά. Ο γέροντας οικονόμος, παίρνοντας τούτο σαν παράπονο για το πάθημά του, δεν μίλησε. Άναψε το καντήλι του, του είπε ότι θα του στείλει ζωμό και γύρισε να φύγει. «Παπά»,

Παπά, φώναξε ο Μπαρμπακώστας. Θέλεις τίποτε, ρώτησε δυνατά ο ιερέας, όπως κάνουμε όταν μιλάμε σε βαριά άρρωστο ή σε κουφό. Παπά, τη λαμπάδα μου. Και έδωσε ο ασθενής μικρή λαμπάδα του Πάσχα, που την είχε φυλαγμένη δίπλα στο προσκέφαλό του, παρακαλώντας τον ιερέα να την ανάψει. Κάτι που αυτός έκανε με ευχαρίστηση. Κι έλαμψε τότε το σπιτάκι περισσότερο από τα διπλά φώτα. Ο Μπαρμπακώστας μάλιστα, παίρνοντας μεγάλη χαρά, αναπήδησε ξαφνικά ζωηρός-ζωηρός και όπως ήταν με τα σαγόνια δεμένα στο μαντίλι, άρχισε να ψέλνει το Χριστός Ανέστη, βροντώντας ήρεμα τα δίχως δόντια σαγόνια του και λέγοντας αντί για μελωδικές συλλαβές κάποιους ασθενικούς ήχους σαν μουγκρίσματα βουβού ανθρώπου, με κάποιες σκόρπιες λέξεις εδώ και εκεί που μπορούν να προφέρουν ακόμη και οι ξεδοντιασμένοι άνθρωποι. «Δεν πταίει θεθεί άδειε οικονόμε», είπε τέλος ο Μπαρμπακώστας με την ελαττωματική πλέον προφορά του. «Δεν πταίει θεθεί». «Φταίω δε φταίω, τώρα το κακό έγινε», απάντησε θλιμμένος ο ιερέας. «Αλλά μη λυπάσαι τέκνο μου. Όπως σου είπα, θα έχεις πάντοτε τη θέση σου στην εκκλησία και στην καρδιά μου». Ο Μπαρμπακώστας, γέροντας ως 68 χρονών, άγαμος στο παρελθόν και στο μέλλον πλέον, είχε προσληφθεί από 15 χρονών ως υπηρέτη στην εκκλησία της μικρής πόλης, ως εκκλησάρης κατά τη συνήθεια των πόλεων, ως καντιλανάφτης στη γλώσσα του λαού. Ήξερε και λίγα γραμματάκια. Ήταν μέτριος στο ανάστημα. Αρχικά είχε γίνει ναυτικός ακολουθώντας το γενικό ρεύμα των κατοίκων της θαλασσινής πόλης. Με την εργατικότητά του κατόρθωσε να αποκτήσει μια μικρή βάρκα, αγοράζοντάς τη με εξευτελιστικό ποσό, μισοτσακισμένη από το ναυάγιο κάποιου Ολλανδικού ιστιοφόρου, στη διάσωση του οποίου είχε εργαστεί, ανακαλύπτοντας εκεί στον ξάνεμο, στις τρύπες και στις σχισμές της τρικυμισμένης ακτής και ένα κασκέτο Ολλανδικό και μια πίπα. Πληρώνοντας λοιπόν με τους λιγοστούς μισθούς του, απόκτησε εκείνη τη χαλασμένη βάρκα, τη Σκαμπαβία όπως την ονόμαζε. Επειδή όμως ήταν από τη φύση του, όπως λέει η Κυπαριμία, πολυτεχνίτης και ρημοσπίτης, μόνος του ήταν και λιγάκι μαραγκός, επιδιόρθωσε τη βάρκα χαρίζοντας την πίπα στο δασοφύλακα που τον άφησε να κόψει κρυφά δυο πεύκα και αυτός κράτησε μόνο το κασκέτο που φορούσε πάντοτε, επωνομαζόμενος γι' αυτό Ολλανδέζος. Αλλά δεν ήταν διόλου τυχερός ως κυβερνήτης. Περισσότερο τυχερός ήταν όταν δεν είχε τίποτε. Πρέπει να ναυάγησε 5 φορές με τη Σκαμπαβία εκείνη. Πότε στις ακτές του νησιού μεταφέροντας θυμονιές σταριού από τον έναν όρμο στον άλλο, πότε στις ακτές της Εύβοιας τον Αύγουστο, όταν συνήθιζε να μεταφέρει στη Λοκρίδα τους μελισσουργούς του νησιού. «Όλο μες το καλοκαίρι πέφτεις έξω, καημένε Ολλανδέζο», παρατηρούσαν οι πάντοτε πειραχτικοί κάτοικοι. «Έλαντε», απαντούσε ο θαλασσοπνιγμένος ναύτης, που μετά το ναυάγιο έπαιρνε τον ανήφορο της αγοράς κρατώντας ψηλά το κεφάλι, σαν να υπερηφανευόταν γιατί κατόρθωνε να ναυαγεί και να σώζεται. Τέλος, κάποια νύχτα του χειμώνα, μεταφέροντας ξύλα από την Κεχριά και συναντώντας τρικυμία στην επιστροφή του, μόλις έσωσε τη ζωή του και το κασκέτο του το Ολλανδικό, ρηγμένος έξω στα βράχια του μικρού Ασέλινου, μιας απότομης ακτής χωρίς λιμάνι, όπου η Σκαμπαβία του διαλύθηκε εντελώς. Και τα μεν καρφιά βυθίστηκαν στο βαθύ πάτο, οι δε σανίδες διασκορπίστηκαν στο πέλαγος και μεταμορφώθηκαν σε γυαλόξυλα. Και τότε πια πήρε τον ανήφορο της αγοράς χωρίς να έχει ψηλά το κεφάλι του ο αφελής ναυαγός.
Είχε κατεβάσει το κασκέτο του μέχρι τα αυτιά και ανέβαινε χωρίς να βλέπει σχεδόν, χτυπώντας τα λιθάρια και στα καλντερίμια. Του φάνηκε ντροπή και από τότε δεν πάτησε στη θάλασσα, αλλά αφιερώθηκε στην υπηρεσία της Εκκλησίας, αποκτώντας την αγάπη των εφημέριων, των επιτρόπων και των ενωρητών. Ιδίως όμως τον αγάπησαν τα μικρά παιδιά, γιατί τόσο καλά και με τόση τάξη τους μοίραζε τα κόλυβα ο Ολλανδέζος, ώστε έπαιρναν όλα με ησυχία. Και γι' αυτό τον σέβονταν, διατηρώντας απόλυτη σιωπή μέσα στην εκκλησία. Και τον έβλεπες εκεί τον Μπαρμπακώστα με το ολλανδικό του κασκέτο ανάμεσα στα παιδιά, σαν απόμαχο πλοίαρχο που βάζει σε τάξη τα πάντα. Και μήπως δεν ήταν απόμαχος πλοίαρχος? Και μήπως δεν ήπιε τη θάλασσα με την κουτάλα, όπως λένε? Τι τάχα να ταξιδεύει στους φοβερούς ωκεανούς ή στα κοιμισμένα παράλια του Μαλιακού? Τι τάχα να ναυαγήσει στον εύξηνο πόντο ή στην ειρηνική ακτή του Παγασιτικού? Το ναυάγιο είναι πάντοτε ναυάγιο και ο άνθρωπος πνίγεται όμοια, είτε στο πέλαγος είτε στο λιμάνι και σε μια φούχτα νερό ακόμη. Ο Μπαρμπακώστας έγινε ειδικός όμως σε μια σπουδαία υπηρεσία της Εκκλησίας, για την οποία τον αγαπούσε ολόκληρη η μικρή πόλη. Υποκρινόταν περίφημα τον Άδη του Μεγάλου Σαββάτου όταν επέστρεφε ο Επιτάφιος. Είναι συνήθεια αρχαιότατη στο νησί, αφού η λιτανία του Επιταφίου κάνει την περιφορά της σε πανοραμική θέα όλης της ενορίας, στην επιστροφή να κλείνονται οι πόρτες της εκκλησίας και να μην επιτρέπεται η είσοδος του Επιταφίου. Γίνεται με παράδοξο τρόπο η αναπαράσταση της σκηνής της καθόδου του Σωτήρα στον Άδη, έτσι όπως αναφέρεται στην εκκλησιαστική μας παράδοση. Τότε ο πρώτος από τους εφημέριους πλησιάζει στις πόρτες και προστάζει χτυπώντας τις και φωνάζοντας: «Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης». Και εκείνος που βρίσκεται μέσα, πίσω από τις κλειστές πόρτες με τα κλειδιά, και υποκρίνεται τον Άδη, ρωτάει με αυθάδια: «Τι σε εστινούτος ο βασιλεύς της δόξης?» Η επιτακτική προσταγή, όπως και η θρασίτατη ερώτηση, επαναλαμβάνονται τρεις φορές. Και τότε, την τρίτη φορά, ο ιερέας, σπρώχνοντας δυνατά με το πόδι και τα χέρια τις πόρτες, φωνάζει με κυριαρχική δύναμη: «Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης», και ανοίγει αρχοντικά και αυταρχικά τις πόρτες και έτσι μπαίνει στην εκκλησία ο Επιτάφιος. Σε αυτή λοιπόν την παράσταση έγινε ειδικός ο Μπαρμπακώστας. Υποκρινόταν με τόση επιτυχία το πρόσωπο του αντάρτη Άδη, που δεν ήθελε να αναγνωρίσει δεσπότη και κύριο ανώτερό του, ώστε τρόμος έπιανε το πλήθος όταν άκουγε τις τρομερές εκείνες ερωτήσεις του: «Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης?» Τόνιζε τις λέξεις με τρόπο ιδιαίτερο, πολύ τρομακτικό. Κουνούσε το κεφάλι του προς τα έξω, αγρίευε τα μάτια του, οι τρίχες των μαλλιών του σηκώνονταν, όπως τον περιέγραφαν όσοι έμεναν μέσα για να θαυμάσουν την τέλεια υποκριτική του, και όλο το σώμα του έτρεμε. Παθιαζόταν, σαν να ήταν αυτός στα αλήθεια ο Άδης με τη σατανική του δύναμη στον κόσμο, που προαισθανόταν να πλησιάζει το τέλος του. Και αυτή τη χρονιά, την αυγή του Μεγάλου Σαββάτου, ο Μπαρμπακώστας ήταν στη θέση του περήφανος για το φοβερό πρόσωπο που θα υποκρινόταν. Καθισμένος μπροστά στις πόρτες της καινής αλλά ολόφωτης εκκλησίας, περίμενε την επιστροφή του Επιταφίου έχοντας επίσημο ύφος κυρίαρχου. Δεν ήταν πια ο φτωχός καντιλανάφτης με το κεφάλι κάτω.
στεκόταν ξεσκούφωτος πάνω στο μαρμάρινο κατόφλι σαν να έλεγε «Εγώ είμαι, δεν δέχομαι κανένα μέσα, ούτε το βασιλιά». Να, ακούγονται από μακριά ψαλμωδίες γλυκύτατες και τρυφερές σαν κλάματα, σαν θρήνη. «Δώσμη τούτων των ξένων», ψέλνουν το τραγούδι της πομπής. «Τον ήλιον κρύψαντα», την εξώδιο μελωδία, το τρυφερό εκείνο τροπάριο που συγκινεί και τα άψυχα. «Δώσμη τούτων των ξένων». Ο Ιωσήφ παρακαλεί τον Πιλάτο να του επιτρέψει να θάψει τον ξένο και ντροπιασμένο Ιησού. Ψέλνουν οι γλυκόλαλοι ψάλτες, ακολουθώντας τη λιτανία του επιταφείου, και συνοδεύει ο λαός σαν ένα στόμα. «Δώσμη τούτων των ξένων». «Ω πατρίδα μου μικρή, πόσο μεγάλη είσαι στη θρησκεία σου». Η γλυκύτατη μελωδία ολοένα πλησιάζει. Πίσω από τα σπίτια, φωτεινά σύννεφα από τις αναμένες λαμπάδες ανεβαίνουν στο στερέωμα. Η ευωδιά του λιβανιού που καίγεται στο πέρασμα του επιταφείου από όλα τα σπίτια φτάνει από μακριά σαν ανίποτο άρωμα αυτής της νύχτας. «Δώσμη τούτων των ξένων». Πρέπει να δείτε τη λιτανία του επιταφείου κατά την αυγή, όταν δεν είναι ούτε μέρα ούτε νύχτα, ή μάλλον με λίγη μέρα και πολλή νύχτα, με λίγο φως και με πολλά άστρα, καμιά φορά με σελήνη στη χάση της, όταν το θέαμα γίνεται κατανυκτικό, με λίγα αηδόνια και πολλά πρωινά χαιρετίσματα πουλιών, με λίγο ευωδιαστό πρωινό αέρα και με πολύ λιβάνι, και κάτω το κύμα μελανό που πάνω του αντανακλώνται οι χρυσές λάμψεις των ιερών λαμπάδων. Να, η ιερή λιτανία πλησιάζει ήδη στην εκκλησία. Προηγούνται τα εξαπτέρυγα και ο μαύρος ξύλινος Άγιος Σταυρός. Μετά ο κλήρος με τα χρυσά βυζαντινά άμφια, θαύμα εξαίσιο υφαντικής και διακοσμητικής. Όχι άκομψα ρώσικα, μονοκόμματα και μονοκόκαλα σαν φορέματα χιονισμένων βουνών. Και μετά το ιερό κουβούκλιο. Τι όμορφο λεπτούργημα, σαν να είναι ζωγραφισμένο. Τετράγωνο, ορθογώνιο, στηριγμένο σε τέσσερα πόδια που πάνω του τοποθετείται ο επιτάφιος θρήνος, ραντισμένος με ροδοπέταλα, βιολέτες και δεντρολίβανο. Και πάνω του, με τέσσερις μικρούς κίονες, στηρίζεται ο μικρός θόλος του, θαύμα ξυλογλυπτικής, σαν θόλος μικρής εκκλησίας, πανέμορφος, με επίχρυσο ξύλινο στέμα στην κορυφή που καταλήγει σε σταυρό. Ενώ μέσα, πάνω από τον επιτάφιο θρήνο, κρέμεται σαν πολυέλαιος, άλλο τεχνητό στέμα, από χρυσόχαρτο και τεχνητά λουλούδια, λάμποντας ακτινοτά από το φως των λαμπάδων. Μια σειρά μικρές λαμπάδες επιστρέφουν το θόλο του κουβουκλίου, ενώ τέσσερα κομψά φαναράκια με χρωματιστά γυαλιά φέγγουν στις τέσσερις άκρες. Είναι από σκαλιστό ξύλο καρυδιάς το ιερό κουβούκλιο, αλλά από τα λουλούδια δεν φαίνεται σχεδόν το γυαλιστερό βαθικόκκινο χρώμα του ωραίου ξύλου. Βαστάζεται από τέσσερις ναύτες με σεβασμό και κατάνοιξη και περιστοιχίζεται από άλλους ναύτες, έτοιμους εκεί κοντά να αρπάξουν μετά τις λαμπάδες του φυλαχτά στις τρικυμίες. Και ενώ βαδίζουν αυτοί που τον βαστάζουν, κουνιέται ελαφρά το κουβούκλιο, κουνιέται και το κρεμασμένο στέμα, το φτιαγμένο από χρυσόχαρτο και πολύχρωμα τεχνητά λουλούδια μαζί με τα υπόλοιπα στολίσματα, και έτσι δημιουργείται μια ευχάριστη ακολουθία από χρυσές λάμψεις που λυκνίζονται γλυκένοντας την όραση και μαλακώνοντας σαν δροσιά σε καύσωνα την καρδιά, ενώ η ελαφριά πρωινή άβρα που κινεί απαλά το φως των λαμπάδων το μετασχηματίζει επιδέξια σε ένα μονοκόμματο φωτεινό στεφάνι γύρω-γύρω από το κουβούκλιο,
φωτίζοντας γλυκά τα μάτια. Πίσω ακολουθεί σε μια μακριά γραμμή το πλήθος με τις λαμπάδες, με ευλάβεια και κατάνοιξη, ένα φωτεινό ωραίο ρεύμα με κύματα που τρεμοπαίζουν. Πόσες φορές, δακρύζοντας από άγνωστη χαρά, δεν έμεινα κρυφά στη γωνιά εκεί κάτω ακίνητος, σαν το φιλάργυρο που φοβάται μην του κλέψουν το θησαυρό. Έμεινα να βλέπω κρυφά-κρυφά αυτή την πομπή του επιταφείου, να κατεβαίνει από τον ανήφορο, ανασένοντας βαθιά σαν μέσα σε κήπο, σαν να ήθελα να ρουφήξω με μιας όλη εκείνη τη χαρά, σαν να ήθελα να χορτάσω όλη εκείνη την αχόρταστη μαγεία. Ήδη ο Μπαρμπακώστας έκλεισε τις πόρτες της εκκλησίας. Η λιτανία στάθηκε μπροστά της στη μικρή πλατεία. Στάθηκε και ο επιτάφιος, αλλά τον κρατούν επιδέξια πολύ ψηλά από το έδαφος, μη γίνει κάποια αρπαγή των λαμπάδων πριν την ώρα της. Πίσω, σε δύο γραμμές, από τη μια και την άλλη μεριά, με τις λαμπάδες αναμένες, στέκονται σιωπηλοί οι άντρες χωριστά και χωριστά οι γυναίκες. Η μελωδία έπαψε. Ο γέρος οικονόμος τότε, αργά-αργά αλλά και με δύναμη, τους είχε ζωηρέψει όλους τόσα χρόνια ο ζωηρός τρόπος του Μπαρμπακώστα, διατάζει. «Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης». Και αμέσως ακούγεται από μέσα φωνή τραχιά και δυνατή, όπως όταν φωνάζουν με το κοχύλι οι ψαράδες, φωνή υπεροπτική, αφθάδης φωνή. «Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης!» Ήταν τόσο ζωηρή η φωνή του, όπως ποτέ δεν τον θυμόνταν οι άνθρωποι. Μερικοί μάλιστα ψιθύρισαν δειλά. «Έχει όρεξη φέτος ο Ολλανδέζος!» Τότε κάποιοι, ιδίως από τους ναύτες, νιώθοντας έκπληξη από το θράσος της πρόκλησης, άρχισαν να ετοιμάζουν τα χοντρά ραβδιά τους από ελιά, νομίζοντας ότι θα αρχίσει αληθινή πάλι για να εκβιαστεί η είσοδος. Και ο ιερέας, την τρίτη φορά, εμπνευσμένος και αυτός από την έμπνευση του καντιλανάφτη, κράβγασε πιο επιτακτικά το «άρατε», σαν να ήθελε να κατανικήσει και την τελευταία αντίσταση του ζωηρού κυρίαρχου του Άδη. Και συγχρόνως έσπρωξε με δύναμη ασυνήθιστη τις πόρτες, με χέρια και πόδια, μέσα στις επιδοκιμασίες του πλήθους. Και αμέσως ανοίχτηκαν πέρα-πέρα με πάταγο φοβερό οι πόρτες, χωρίς να ακουστεί άλλος κρότος. Και έλαμψαν οι αναμένοι πολυέλεοι της εκκλησίας. Ο ιερέας ετοιμαζόταν να μπει, ψάλλοντας το «Ομονογενής Υιός», όταν ξαφνικά ακούστηκαν ταυτόχρονες κραυγές σαν από δυστύχημα απρόσμενο. Ο Μπαρμπακώστας, αφιερωμένος στην προσφυλή του μίμηση, λησμόνησε μετά την τρίτη ερώτηση να παραμερίσει στα πλάγια, και τα φύλλα της βαριάς πόρτας, καθώς άνοιξαν, τον χτύπησαν στα σαγόνια, γιατί υποκρινόταν κοντά στην κλειδαρότρυπα, και τον έριξαν κάτω στις πλάκες, βροντώντας σαν κορμό βελανιδιάς που τον τσακίζει η καταιγίδα. Ευτυχώς το ατύχημα δεν ήταν σοβαρό. Ο Μπαρμπακώστας ήταν γερό κόκαλο, 5 φορές θαλασσοπνιγμένος. Η ιερή τελετή συνεχίστηκε με τάξη και έληξε επίσης με τάξη. Και η αρπαγή των λαμπάδων έγινε από τους ναύτες με τακτική αταξία. Τους νησιώτες όμως τους λύπησε πολύ το απρόοπτο πάθημα του Μπαρμπακώστα, που αφού τον περιποιήθηκαν εκεί και μετά στο σπιτάκι του, υπομένοντας τους αφόρητους πόνους και έχοντας άμεση ιατρική περίθαλψη από τους επίτροπους, κοιτώταν τη μέρα της Ανάστασης πονώντας ακόμη, όπως είδαμε, και χωρίς δόντια πια. Με την πτώση έχασε και τις 2 σειρές των δοντιών του και λυπόταν περισσότερο ο φτωχός και πονούσε όχι τόσο για το χάσιμο των δοντιών του,
όσο γιατί δεν θα υποκρινόταν πια τον Άδη. Γιατί η έλλειψη των δοντιών θα έκανε κομικές τις δυνατές τραγικές ερωτήσεις του. «Και εδώ ένα βάιθα», έλεγε μετά ξεδοντιασμένος και με παράπονο για την τύχη του αγαθός Μπαρμπακώστας ο Ολλανδέζος. «Απλός καντιλανάφτης πια της εκκλησίας, με φανερά τα διπλά σημάδια των διπλών ναυαγίων, το ολλανδικό του κασκέτο και τα χωρίς δόντια σαγόνια του. Αλλά αντί για το καλυβάκι του, ζούσε πια σε ένα όμορφο κελί που του έχτισαν οι επίτροποι μέσα στο κυπάκι της εκκλησίας, όπου πέρασε τα γυρατιά του με την αγάπη όλων».

0: το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
1: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κυριακή σήμερα και είμαστε πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής. Μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που την επιμελείται και την παρουσιάζει η ομάδα εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Όπως γνωρίζετε, έχει δύο ενότητες η εκπομπή μας. Στην πρώτη ενότητα πάντα έχουμε καλεσμένη μία κυρία, μέλος της ομάδας μας, η οποία και έχει ετοιμάσει να μας παρουσιάσει ένα παραδοσιακό φαγητό με την ελπίδα ότι θα κάνει πιο πλούσιο το γιορτινό τραπέζι της Κυριακής σε κάθε σπίτι. Καλεσμένη μας σήμερα είναι η κυρία Σαμίδου Χρυσούλα.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Χριστός Ανέστη, καλημέρα, να είμαστε καλά. Ανέστη. Είμαστε ακόμη μέσα στο 40ήμερο ναι. του Πάσχα. Πώς είσαι, καλά Χρυσούλα?
2: Καλά είμαι.
1: Χαίρομαι πολύ. Το φαγητό λοιπόν που έχεις ετοιμάσει.
2: Το φαγητό που έχω ετοιμάσει είναι τα λαδερά κουκιά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Παραδοσιακά, πολύ παλιά που τα κάνανε οι γονείς μας, οι γιαγιάδες μας.
1: Μου θυμίζεις, Χρυσούλα μου, και μου επιτρέπετε να το πω ότι ήταν από την πιο αγαπημένη μου απασχόληση να μπαίνω μέσα στο παξέ της μαμάς μου και να τρώω κουκιά.
2: Ναι,
1: τέτοιον έτσι, καιρό έτσι, που φυτρώναν και μεγαλώνανε.
2: Λοιπόν, έτσι.
1: Ακούμε τώρα, λοιπόν.
2: Θα πούμε τα υλικά. Ένα κιλό κουκιά, ένα μεγάλο ξερό κρεμμύδι, ένα ματσάκι πράσινα κρεμμυδάκια, ένα ματσάκι άνηθο, ένα ματσάκι μαϊντανό, ένα ματσάκι δυόσμο, 3-4 κελίδες σκόρδο, 3 όριμες ντομάτες, μία φλιτζάνα λάδι, αλάτι και μαύρο πιπέρι.
1: Πολύ ωραία.
2: Ναι, αυτά είναι τα υλικά. Τώρα θα πούμε και την εκτέλεση.
1: Έτσι.
2: Καθαρίζουμε τα κουκιά, τα πλένουμε, τα βάζουμε μέσα στην κατσαρόλα, τα σκεπάζουμε με νερό και τα βάζουμε στην κουζίνα να πάρουν μία βράση.
1: Μάλιστα.
2: Μετά τα ρίχνουμε στο τρυπητό να στραγγίσουν, να φύγει αυτό το νερό.
1: Πολύ σωστά. Το... Και οι ουσίες πρώτα. Που έβγαλαν.
2: Ναι.
1: Και για το λόγο ότι, όπως γνωρίζουμε από τους επιστήμονες, διατροφολόγους, γιατρούς κλπ., στα κουκιά υπάρχει μια ουσία η οποία καλό είναι
2: να φύγει.
1: Η διαδικασία αυτή να γίνεται για να φεύγει, αλλά και επίσης χρειάζεται να κάνουμε οι άνθρωποι έναν έλεγχο για να δούμε αν ο οργανισμός μας την ανέχεται ή όχι. Αν δεν έχουμε ξαναφάει κουκιά, καλό είναι να μην δοκιμάσουμε για πρώτη φορά, αλλά να το συζητήσουμε με γιατρό μας.
2: Με γιατρό, έτσι. Λοιπόν.
1: Μπορείς να συνεχίσεις.
2: Λοιπόν, στη συνέχεια βάζουμε στην κατσαρόλα το λάδι, κόβουμε το ξερό κρεμμύδι, ρίχνουμε και τα κουκιά να αχνιστούν μέσα. Ψιλοκόβουμε τα πράσινα κρεμμυδάκια, τον άνηθο, το μαϊντανό, το δυόσμο και το σκόρδο και τα ρίχνουμε μέσα στην κατσαρόλα. Ραντίζουμε την ντομάτα και την ρίχνουμε και αυτή μέσα στην κατσαρόλα. Στο τέλος βάζουμε αλάτι, το πιπέρι και μία φλιτζάνα νερό, τα σκεπάζουμε και τα αφήνουμε να βράσουν περίπου μισή ώρα.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Τα κουκιά τα τρώμε πάντα με γιαούρτι για την δηλητηρίαση, όπως τα τρώγαμε παλιά στο χωριό μου.
1: Μάλιστα. Ένα συνδυασμός με γιαούρτι, λοιπόν.
2: Με γιαούρτι πάντα και μας λέγανε...
1: Έχεις την εμπειρία από τη μητέρα σου, από τον
2: δεν ξέραμε σαν παιδιά.
1: Ότι πρέπει να συνδυάζεται και με γιαούρτι.
2: Και μας λέγανε...
1: Δεν το γνώριζα. Πραγματικά το ακούω από σένα και θα το ερευνήσω. Θα ρωτήσω
2: τρώτε και αγώριος. Γιαούρτι. Και εμείς δεν ξέραμε για ποιο λόγο το τρώμε και μας λέγανε τρώτε για τη δηλητηρίαση. Τρώτε και πολύ γιαούρτι είχαμε και
1: μάλιστα.
2: Πολύ βέβαια. Έτσι.
1: Θα ρωτήσουμε λοιπόν, να μας το εξηγήσουν
2: επιτυχία.
1: Οι ειδικοί. Να είσαι καλά.
2: Έτσι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ
1: σε αυτό
2: ευχαριστώ.
1: Το σημείο, αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτρες, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας για να ακούσουμε το γλύκισμα που μας έχει ετοιμάσει η κυρία Χρυσούλα.

0: είμαστε και πάλι κοντά σας, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές. Η κυρία Σαμίδου Χρυσούλα θα μας περιγράψει ένα γλύκισμα το οποίο ετοίμασε για να μάθουμε και να το κάνουμε κι εμείς.
1: Ναι.
0: Σε ακούμε, Χρυσούλα μου.
1: Λοιπόν,
0: πώς λέγεται το γλύκισμα?
1: Το γλύκισμα λέγονται ροξάκια.
0: Τα ροξάκια.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ
1: τα
0: ωραία.
1: Τα υλικά είναι 2 ποτήρια λάδι σπορέλαιο, 1 ποτήρι γάλα, 2 αυγά, 1 μπέκιν και λίγη μπερομαγιά, περίπου ένα σαν καρύδι, σαν μικρό καρυδάκι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, μπερομαγιά. 1 φλιτζάνα καρύδια κοπανισμένα, 1 κουταλιά της σούπας κακάο και 0,5 κουταλάκι κανέλα. Αλεύρι περίπου 1 κιλό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το σιρόπι. Το σιρόπι είναι 4 ποτήρια ζάχαρη και 3,5 ποτήρια νερό. Το γλυκό, μπορώ να πω από τώρα, γίνεται 40 κομμάτια.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Λοιπόν, τώρα να πούμε και την εκτέλεση.
0: Έτσι.
1: Σε ένα λεκανάκι βάζουμε το λάδι, το γάλα, τα αυγά, το μπέκιν, την πυρομαγιά και τα ζυμώνουμε με το αλεύρι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι πολύ σφιχτά, απλώς να μπορούμε να τα πλάσουμε. Χωρίζουμε το ζυμάρι στα δύο και στο ένα βάζουμε τα καρύδια, το κακάο, την κανέλα και τα ξαναζυμώνουμε λίγο πάλι να ενωθούν όλα μαζί.
0: Πολύ σωστά.
1: Λοιπόν, και μετά τα κάνουμε αυτά σχεδόν 40 μικρά μπαλάκια, τα με κακάο που είναι, γίνονται καφέ.
0: Σωστά,
1: τα μπαλάκια.
0: Έτσι.
1: Και το άλλο το μισό δεν είναι καφέ, είναι το ζυμάρι,
0: ναι, ναι,
1: όπως
0: κανονικά
1: είναι.
0: Κανονικά το χρώμα, ναι, ναι, που έχει το ζυμάρι.
1: Λοιπόν, κάνουμε τα μπαλάκια με το κακάο που έχουν, στρόγγυλα μπαλάκια,
0: ναι,
1: και το άλλο το πλάθουμε και το τυλίγουμε γύρω στο μπαλάκι.
0: Έτσι.
1: Τα βάζουμε στα ταψιά, τα αφήνουμε λίγο να φουσκώσουν και μετά τα ψήνουμε στο φούρνο στους 160 βαθμούς περίπου 40 λεπτά. Λοιπόν, μετά από αυτό κάνουμε το σιρόπι. Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το νερό, τη ζάχαρη και λίγη φλούδα πορτοκαλιού και τα βάζουμε να βράσουν για 15 λεπτά να γίνει το σιρόπι. Και το ρίχνουμε μέσα στα ταψιά, τα ροξάκια να είναι κρύα και το σιρόπι να είναι ζεστό. Καλή επιτυχία όποιος θα το φτιάξει.
0: Να είσαι καλά. Πάρα πολύ ωραίο, εύκολο. Και
1: ναι,
0: πραγματικά
1: εύκολο,
0: ξέρω,
1: ναι,
0: ότι αντέχει και που,
1: ναι, έχει λίγα
0: μέρες.
1: Υλικά, έχει λίγα υλικά,
0: έτσι,
1: αλλά
0: έτσι
1: είναι και πολύ υγιεινά. Γιατί
0: όντως, δεν υπάρχουν πολλές, ναι, κρέμες, ναι, και βούτυρα κλπ.
1: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Σε αυτό το σημείο, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο επανερχόμαστε και πάλι στην εκπομπή μας, στη δεύτερη ενότητα.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, επανερχόμαστε στην εκπομπή μας στο Τραπέζι της Κυριακής, στη δεύτερη ενότητα. Στο μικρόφωνο η Μίνα Καψίδου, κοινωνική λειτουργός, συντονίζω την ομάδα εθελοντριών κυρίων και σήμερα έχω να απευθύνω κάποια μηνύματα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της μάνας που αφορούν φυσικά, όπως καταλάβατε, τη μάνα. Σ' όποια εποχή και αν ανατρέξουμε, όποια σελίδα της ιστορίας και αν ανοίξουμε, θα δούμε να αναφέρονται στη μάνα. Μάνες ήταν οι ηρωίδες του Ζαλόγκου που θυσίασαν τη ζωή τους για να μην πέσουν στα χέρια του εχθρού. Μάνες οι γυναίκες της Πίνδου που κουβαλούσαν τα πολεμοφόδια στην πλάτη τους πάνω στα αλβανικά βουνά, στον πόλεμο του 40. Μάνες οι γυναίκες της Κύπρου, οι οποίες έχασαν τα παλικάρια τους που αγωνίστηκαν για τη λευτεριά της πατρίδος τους. Μάνα είναι και κάθε μια από εμάς τις μανάδες που καθημερινά μοχθεί για να μεγαλώσει τα παιδιά της. Μα πάνω από όλες τις μάνες, μια μάνα θα στέκει το αιώνιο σύμβολο στη ζωή μας. Η μάνα του Χριστού μας, η Παναγιά μας. Έζησε και αυτή πάνω στη γη. Είδε το παιδί της να μεγαλώνει. Χάρηκε με τα πρώτα του λογάκια, τα πρώτα του βήματα. Μα και πόνεσε, πόνεσε πολύ όταν είδε το μονάκριβο γιο της πάνω στο σταυρό. Το πρόσωπο της μάνας θα αντικρίσει το παιδάκι μόλις έρθει στον κόσμο. Στις μάνας τη θερμή αγκαλιά θα κουρνιάσει από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής του. Στο γάλα της μάνας θα βρει την πρώτη δύναμη για να διατηρηθεί στη ζωή. Με το γλυκό νανούρισμά της θα κοιμηθεί, με το απαλό χάδι της θα ξυπνήσει. Αυτή θα ξενυχτήσει στο προσκεφάλι του σαν είναι μωρό. Θα παίξει μαζί του, θα το στηρίξει στα πρώτα κλονιζόμενα βήματά του. Θα το οδηγήσει πιασμένο από το χεράκι στο σχολείο. Θα μοιραστεί μαζί του τις πρώτες ανησυχίες του, τα μικρά προβλήματά του. Αλλά και έφηβος ακόμα, στον καιρό μιας μεγάλης χαράς ή μιας βαθιάς λύπης, στη μάνα θα τρέξει για να ακούσει μια λέξη παρήγορη, μια ενθάρρυνση, μια συμβουλή. Και η μάνα πάντα γλυκιά και τρυφερή και πονεμένη και μαζί καρτερική και ακατάβλητη και γενναία, θα είναι πάντα έτοιμη να προσφέρει και να θυσιαστεί για το παιδί της. Και δεν ζητάει καμιά αμοιβή. Της φτάνει ένας τρυφερός λόγος, ένα γλυκό χαμόγελο, μια απλή συμπαράσταση όταν έχει την ανάγκη του. «Μαμά», λέει το παιδάκι όταν μάθει να ψελίζει τα πρώτα του λογάκια. «Αχ, μάνα μου», στα στερνά του γέρου θα ακουστεί πριν φύγει από αυτήν τη ζωή. Η εικόνα της μάνας θα είναι πάντα χαραγμένη μέσα μας. Ας κρατήσουμε στην καρδιά μας άσβηστο το καντήλι της ευγνωμοσύνης μας. Ας τιμήσουμε αυτήν τη μάνα. Ας σταθούμε ευλαβικά μπροστά στο μεγαλείο της. Και αν δεν υπάρχει πια, ας αφήσουμε να κυλήσει ένα δάκρυ νοσταλγικό. Είναι ένας φόρος τιμής για ό,τι έκανε για μας. Φίλες ακροάτρες, φίλοι ακροατές, με αφορμή τη μέρα αυτή, την γιορτή της μάνας, διάλεξα να σας αναφέρω και ένα πολύ σύντομο κειμενάκι που αναφέρεται ως δεκάλογος των συζύγων. Παίρνουμε πλέον τώρα τη γυναίκα μάνα, νωρίτερα σύζυγος τώρα, και θα ακούσουμε κάποιες ωραίες, ας πούμε, συμβουλές που δοκιμάστηκαν στην πορεία του χρόνου από κάποιους ανθρώπους και έχουν καταγραφεί. Δεκάλογος λοιπόν των συζύγων. Να μην κάνετε το δάσκαλο στον ή στη σύζυγό σας. Ο καλύτερος τρόπος να τον διδάξετε ή να τη διδάξετε είναι να τον ή την αγαπάτε. Ο γάμος είναι μια διαρκής αλλά ωραία περιπέτεια που βοηθάει να ανακαλύψουμε τον αληθινό εαυτό μας, τον ψυχικό κόσμο του συντρόφου μας, του ανθρώπου μας, του συζύγου μας, της συζύγου μας. Και είναι ο γάμος ένας τρόπος, μια διαδικασία να γνωρίσουμε καλύτερα και το Θεό που δημιούργησε αυτόν τον κόσμο και μας. Τον άνθρωπό μας τον αποδεχόμαστε όπως είναι, με τις αδυναμίες και τις ιδιοτροπίες του, και όχι όπως εμείς θα θέλαμε να είναι. Η οικογένεια είναι γυμναστήριο και παλέστρα. Έτσι ονομάζεται και χαρακτηρίζεται από κάποιους
μάλιστα ειδικούς. Προσπαθείτε να καταλάβετε τον ή την σύζυγό σας. Μη λησμονείτε ότι ο άντρας σκέφτεται περισσότερο με τη στεγνή λογική, ενώ η γυναίκα με το συναίσθημα, με την καρδιά περισσότερο. Μην προσπαθείτε να επιβάλλετε τη γνώμη σας και να διορθώσετε τον ή την σύζυγό σας. Φροντίστε καλύτερα να διορθώσετε τον εαυτό σας. Με την πίστη, την υπομονή και την αγάπη αντιμετωπίζονται νικηφόρα όλες οι δυσκολίες της ζωής. Ο μεγαλύτερος εχθρός της συζυγικής ζωής είναι ο εγωισμός. Δεν μας σώζει η επίθεση κατά του συζύγου ή της συζύγου μας, αλλά η επίθεση κατά του εγώ μας. Το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά μας είναι να αγαπάει ο πατέρας τους τη μητέρα τους και η μητέρα τον πατέρα τους. Το μυστικό της οικογενειακής γαλήνης είναι να μπορεί κανείς να συγχωρεί. Ο γάμος είναι μυστήριο μέγα που αρχίζει μέσα στην εκκλησία και ανανεώνεται με τα μυστήριά της και φυσικά με τη συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία.

βράδια ήσουν μια αγκαλιά κι ανάμεσα απ' τα φιλιά έκανες τη φωνή λαχού, το λύκο και την αλεπού. Κι όταν γύρισα αργά θα σου τα πάρω τα κλειδιά, θα βρεις τις πόρτες πια κλειστές, θα με πεθάνεις, αυτό θες.

0: Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι ακροάτριες και ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να σας ευχηθούμε μια όμορφη Κυριακή και θα τα ξαναπούμε. Την επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα στο Ράδιο Ελπίδα. Ως τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
2: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiak.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiak.blogspot.com.

17 Μαΐου. Μνήμη των Αγίων Ανδρονίκου και Ιουνίας. Πρώτος αιώνας, Ρώμη. Ο Άγιος Ανδρόνικος και η σύζυγός του Ιουνία αναφέρονται από τον Απόστολο Παύλο στην προς Ρωμαίους επιστολή, όπου τους αποκαλεί συγγενείς του και τους εγκομιάζει ως επισήμους, επιφανείς μεταξύ των Αποστόλων. Ήταν εβραϊκής καταγωγής και ασπάστηκαν τον χριστιανισμό στα Ιεροσόλυμα. Έγιναν εν συνεχεία μαθητές και συνεργάτες του Αποστόλου των Εθνών και υπέμειναν μαζί του την φυλάκιση. Νεκροί για τον κόσμο και τους φθαρτούς δεσμούς του, έτρεψαν την συζυγική τους ένωση σε δεσμό πνευματικό που τους έστρεψε προς τους ανθρώπους, ώστε να τους μεταδώσουν την θέρμη της αγάπης τους για τον Χριστό. Οδήγησαν έτσι πλήθους εθνικών στην πίστη, ανέτρεψαν ειδωλολατρικούς ναούς και θεράπευσαν ασθένειες με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Περί το έτος 58 συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στην Ρώμη, όπου υπέμειναν καθώς φαίνεται το μαρτύριο και αποκόμισαν τον Στέφανο της αυθάρτου δόξης. Σημείωσης. Ο Άγιος Ανδρόνικος μνημονεύεται επίσης στις 30 Ιουλίου και η έβριση των λειψάνων του στις 22 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τον Ιππόλιτο Ρώμης, φέρεται να έγινε επίσκοπος Πανωνίας, κατάλληλος επίσκοπος Ισπανίας. Ενώ η πλειονότητα των αρχαίων ερμηνευτών, μεταξύ των οποίων ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, υποστηρίζουν ότι Ιουνία ή Ιουλία είναι όνομα γυναικείο, ορισμένοι προτιμούν να διαβάζουν Ιουνίας, γραφή που υιοθετείται από τις σύγχρονες κριτικές εκδόσεις, ως συνέρεση του Ιουνιανός, ο οποίος σύμφωνα με τον Αποστολικό Κατάλογο που αποδίδεται στον Άγιο Επιφάνιο, φέρεται να έγινε επίσκοπος Απαμίας στην Συρία. Και αυτή η μέρα, 17η Μαΐου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σολόχωνος και τον συναυτό Παμφαμύρ και Παμφαλών, 4ος αιώνας Χαλκιδών. Αιγυπτιακής καταγωγής, ο Άγιος Σολόχων υπηρετούσε στον Ρωμαϊκό στρατό κατά τους χρόνους του Μαξιμιανού ή Διοκλητιανού, σε λεγεώνα υπό τον Τριβούνο Καμπανό. Φτάνοντας στην Χαλκιδόνα, οι στρατιώτες έλαβαν διαταγή να θυσιάσουν όλοι στους θεούς της αυτοκρατορίας εις ένδειξη αφοσιώσεως. Οι 3.000 άνδρες υπάκουσαν στην προσταγή, εκτός από 3, τον Σολόχωνα, τον Παμφαμύρ και τον Παμφάλωνα, που ομολόγησαν χριστιανοί και δήλωσαν με παρησία στον Τριβούνο ότι ήταν έτοιμοι να υποστούν κάθε είδους μαρτύρια για το όνομα του Χριστού. Παρευθείς παραδόθηκαν στα βασανιστήρια και μαστιγώθηκαν σε σημείο που οι ομοπλάτες τους πρίστηκαν τόσο που ξεπέρασαν το ύψος του κεφαλιού. Ο Παμφαμύρ και ο Παμφαλών εξέπνευσαν κατά τα
εξέπνευσαν κατά το μαρτύριο, ενώ ο Σολόχων συνέχισε να επικαλείται το όνομα του Κυρίου και να ελέγχει τον καμπανό για την ασέβειά του. Οργισμένος ο τριβούνος διέταξε να του ανοίξουν με την βία το στόμα με ένα ξύφος και να τον αναγκάσουν να πιει κρασί που είχε προσφερθεί ως σπονδί στα είδωλα. Ο Άγιος όμως δάγκωσε με τόση δύναμη την λεπίδα του ξύφους ώστε εκείνη έσπασε και μπόρεσε έτσι να ελευθερωθεί. Όταν παρουσιάστηκε ενώπιον του καμπανού, δοξάζοντας τον Χριστό,

Ο Άγιος παρέμεινε έτσι για 6 ώρες, δίχως να πάυσει στιγμή να ομολογεί μεγαλοφόνος τον Χριστό την ελπίδα του. Έπειτα έκοψαν απότομα το σχοινί και εκείνος στάθηκε όρθιος στα πόδια του, έτοιμος να συνεχίσει τον αγώνα. Όταν νύχτωσε, ο καμπανός, εξοργισμένος από την αποτυχία του, πήρε το καλάμι με το οποίο έγραφε και το έχωσε βαθιά στο αυτί του Αγίου. Έπειτα, θεωρώντας ότι ήταν νεκρός, έφυγε για να μοιράσει το σιτηρέσιο στους στρατιώτες του. Χριστιανοί μετέφεραν τον Σολόχωνα στο σπίτι μιας χήρας, όπου αφού γεύτηκε λίγο ψωμί, προσευχήθηκε υπέρ των παρευρισκομένων πιστών και αναβλέψα στους ουρανούς παρέδωσε Νικηφόρος την ψυχή του στον Θεό. Και αυτή η μέρα, 17 Μαΐου, μνήμη των οσίων πατέρων ημών, Νεκταρίου και Θεοφάνους, των κτητόρων της Μονής Βαρλαάμ των Μετεώρων. 16ος αιώνας, Μετέωρα. Οι όσοι Νεκτάριος και Θεοφάνης ήταν αδέλφια από την ευγενή και ισχυρή οικογένεια των Αψαράδων των Ιωαννίνων. Αφού έλαβαν εξαιρετική μόρφωση, απαρνήθηκαν τις χήμερες και την ψευδή δόξα του κόσμου τούτου και έγιναν μοναχοί υπό την καθοδήγηση ενός Αγίου Γέροντα ονόματι Σάβα στο νησί της λίμνης των Ιωαννίνων. Αυτός τους κατάρτισε στις αρχές της ασκητικής πολιτείας και για όλον τον υπόλοιπο βίο τους εφάρμοσαν βιωτή αυστηρή και ξένη προς κάθε ανάπαυση τη σαρκός. Δεν γεύονταν ποτέ λάδι. Έτρωγαν συχνά μία φορά κάθε 2 ημέρες και ο Θεοφάνης έφερε μέχρι τον θάνατό του βαριές αλυσίδες γύρω στο σώμα του. Όταν εκοιμήθη ο γέροντάς τους μετά από 10 χρόνια, οι 2 αδελφοί που είχαν χειροτονηθεί πρεσβύτεροι αλλά αισθάνονταν ορφανοί μετέβησαν στο Άγιον Όρος στην Ιερά Μονή Διονυσίου, ονομαστή για την αυστηρότητά της, προκειμένου να λάβουν την συμβουλή του Αγίου Πατριάρχου Νύφωνος. Εκείνος τους συνέστησε να επιστρέψουν στο ερημητήριό τους για να ζήσουν σύμφωνα με τις διδαχές του γέροντά τους. Επιστρέφοντας όμως, ανακάλυψαν ότι οι λαϊκοί κτήτορες του Μονιδρίου απαιτούσαν την πληρωμή δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Επιθυμώντας να διαφυλάξουν την ησυχία τους και να αποφύγουν τις στρεψοδικίες, οι 2 αδελφοί προτίμησαν να παραιτηθούν από τα νόμιμα δικαιώματά τους και αναχώρησαν για να κτίσουν ένα νέο ασκητήριο στο εσωτερικό του νησιού, όπου ανοίγηραν αργότερα 2 ναούς, τον έναν αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και τον άλλο στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στους οποίους ήλθαν να εγκαταβιώσουν οι 3 αδελφές τους, καθώς και οι γονείς τους, για να διάγουν και εκείνοι τον Ισάγγελο βίο. Αλλά και εκεί πάλι, με την υποκίνηση του εχθρού του ανθρώπινου γένους και έκπτωτου αγγέλου, οι εκκλησιαστικές και πολιτικές αρχές, φθονώντας τους μοναχούς, δεν έπαψαν να ενοχλούν τους 2 ασκητές, οι οποίοι είχαν εν τούτη

λάβει από τον Πατριάρχη άδεια να ιδρύσουν ανεξάρτητη σταυροπηγιακή μονή. Ενθυμούμενοι την συμβουλή του Αγίου Νύφωνος που τους είχε πει «Αν σας έβρει μία δοκιμασία, μην αντιστέκεστε, αλλά φεύγετε από τον τόπο εκείνο για να βρείτε άλλο μέρος όπου θα μπορείτε να ζείτε εν ειρήνη», επέλεξαν για άλλη μια φορά να εγκαταλείψουν ό,τι είχαν κτίσει με κόπους και μεγάλα έξοδα από αγάπη για την ησυχία. Μετέβησαν τότε στα μετέωρα της Θεσσαλίας που είχαν αρχίσει να γίνονται το σπουδαιότερο μοναστικό κέντρο της εποχής. Αφού πήραν την άδεια του ηγουμένου της Μονής της Μεταμορφώσεως, πέρασαν 7 χρόνια σε μία από τις αετοφολές που ονομαζόταν ο Στήλος του Προδρόμου. Κατόπιν το 1518 εγκαταστάθηκαν στον απρόσιτο βράχο του Βαρλαάμ, όπου ένας μοναχός με το όνομα αυτό είχε κτίσει παλαιότερα ναό των τριών ιεραρχών που ήταν πλέον σε ερυπιώδη κατάσταση. Τον ανακαίνισαν και ο εισάγγελος βίος τους προσήλκησε σύντομα και άλλους μοναχούς. Η αδελφότητα αναπτύχθηκε γρήγορα, φτάνοντας τους 30 αδελφούς, και έτσι χρειάστηκε να ανεγερθεί καινούριος ναός αφιερωμένος στους Αγίους Πάντες. Οι δύο αδελφοί φρόντισαν να χτιστούν επίσης όλα τα οικοδομήματα που ήταν απαραίτητα στον κοινοβιακό βίο, όπως και να πρικοδοτήσουν το μοναστήρι με μετόχια, προκειμένου οι μοναχοί να προσκαρτερούν αμέριμνοι στο έργο του Θεού. Τους δίδασκαν τόσο με τον λόγο όσο και με το παράδειγμα τα μέσα για να φτάσουν στην τελειότητα. Φτάνοντας στο τέλος της επίγειας ζωής τους, τους άφησαν παρακαταθήκη μία εξιστόρηση του βίου τους και μία διαθήκη με την παρένεση να μείνουν ενωμένοι ως μέλη ενός σώματος και να αμιλώνται μεταξύ τους στον ζήλο για την αρετή. Όταν αποπερατώθηκε ο ναός στις 17 Μαΐου του 1544, ο Άγιος Θεοφάνης, που ήταν βαριά άρρωστος επί 16 μήνες, μεταφέρθηκε εκεί για να δει τους καρπούς τόσων μόχθων. Ευχαρίστησε τον Θεό, ευλόγησε τους αδελφούς και τους εργάτες και επέστρεψε κατόπιν στο κελί του, όπου προετοιμάστηκε για την εκδημία του. Ενώ οι αδελφοί έψαλαν τον κανόνα εις ψυχοραγούντα, ένα άστρο φωτεινό έλαμπε πάνω από τον τόπο, το οποίο μόλις ο Άγιος παρέδωσε την ψυχή του, εξαφανίστηκε. Ο Άγιος Νεκτάριος αναπαύθηκε στις 7 Απριλίου του 1550. Και αυτή η μέρα, 17η Μαΐου, μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Αθανασίου του Νέου, Επισκόπου Χριστιανοπόλεως του Θαυματουργού, 18ος αιώνας, Πελοπόννησος. Γεννημένος στην Κέρκυρα το 1665, ο Άγιος Αθανάσιος μεγάλωσε στην Καρίτενα της Πελοποννήσου, που τότε βρισκόταν στην εξουσία των Βενετών, όπου ο πατέρας του κατήχε σημαντική διοικητική θέση.
έχοντας παιδιώθεν κλείσει προς τη μελέτη, επέδειξε όλος ιδιαίτερος ενδιαφέρον για την θρησκευτική διδασκαλία και την πνευματική ζωή και προσπαθούσε να προσθέτει καθημερινά αρετή επί αρετής, με σκοπό να πλησιάσει όσο το δυνατό περισσότερο τον Θεό. Επιθυμώντας να ακολουθήσει το παράδειγμα των Αγίων, απέρριπτε για καιρό τις προτάσεις γάμου που του ανακοίνωναν οι γονείς του. Αναγκάστηκε όμως τελικά να δεχθεί να αραβωνιαστεί μία πλούσια κληρονόμο της Πάτρας και μετέβη απρόθυμα στο Ναύπλιο για να παραγγείλει νυμφικά ενδύματα. Είδε τότε στο όνειρό του την υπεραγία Θεοτόκο συνοδευόμενη από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, που του συνέστησε να εγκαταλείψει τις προετοιμασίες του γάμου και να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη για να γίνει σκεύος εκλογής. Ξυπνώντας γεμάτος απέραντη χαρά και απελευθερωμένος από το βάρος που τον πλάκωνε, ο Αθανάσιος έγραψε στον πατέρα του τους λόγους της αναχώρησής του και πήρε το πλοίο για την βασιλεύουσα, όπου παρουσιάστηκε στον Πατριάρχη Γαβριήλ III αρχές 18ου αιώνα και του ζήτησε την άδεια να γίνει μοναχός. Διαπιστώνοντας τα προσόντα του νέου, ο ιεράρχης τον κράτησε στο Πατριαρχείο και τον χειροτώνησε διάκονο, κατόπιν δε πρεσβύτερο. Το 1711, μετά την παραίτηση του ονομαστού ιεροκήρυκα Ηλία Μινιάτη, ο Αθανάσιος χειροτονήθηκε επίσκοπος Χριστιανουπόλεως. Πρόκειται για το χωριό της Μεσσηνίας Χριστιανό, που μετά την απογραφή του 1981 μετονομάστηκε πάλι σε Χριστιανούπολη, κοντά στην γενέτειρά του. Φθάνοντας στην επισκοπή του, έλαβε αμέσως την απόφαση να είναι κατά πάντα εικόνα του Χριστού, του καλού ποιμένος, που έδωσε την ζωή του για την σωτηρία των προβάτων του και αύξησε προς τούτο τους πνευματικούς αγώνες του, προκειμένου να είναι με τον βίο του ένας αξιόπιστος ιεροκήρυκας. Διαπιστώνοντας ότι οι Βενετοί κατακτητές επεδίωκαν να προσελκύσουν στην πίστη τους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, εποφελούμενοι την έλλειψη μόρφωσης, ο Άγιος ίδρυσε με δικά του έξοδα πλήθος σχολείων όπου παρεχόταν η θρησκευτική διδασκαλία. Έκτισε εκκλησίες, μοίραζε γενναιόδωρα ελεημοσύνες, πρίκιζε πτωχά κορίτσια, διόρθωνε τους παραστρατημένους με πατρική σταθερότητα, μετέστρεφε τα απολωλώτα πρόβατα και οδηγούσε στην κατάνοιξη τις πετρωμένες καρδιές. Φλογερός κήρυκας του Λόγου του Θεού, υπόδειγμα αρετής και εγκρατείας, γινόταν της πάση τα πάντα και δια των θαυμάτων του κατέστη οικονόμος της Θείας Χάριτος προς οικοδομήν και στερέωση της Εκκλησίας του. Όταν τελούσε την Θεία Λειτουργία, οι θεοσεβείς έβλεπαν ένα λαμπρό φως να βγαίνει από το στόμα του. Μία καλοκαιρινή ημέρα που σταμάτησε σε μία εκκλησία στις όχθες μιας λίμνης για να διανυκτερεύσει εκεί, ο Άγιος δεν μπόρεσε να κλείσει μάτι όλη νύχτα από τα κοάσματα πλήθους βατράχων. Το πρωί καταράστηκε τα βατράχια που είχαν ταράξει την ανάπαυσή του
και έκτοτε δεν ακούστηκαν στον τόπο εκείνο, έως ότου τα ευλόγησε μετά από καιρό. Μια άλλη φορά ο γιος ενός συμπολίτη του απήφθη από ληστές που ζητούσαν σημαντικά λίτρα. Την παραμονή της ημέρας που είχαν ορίσει οι άρπαγες για την πληρωμή, ο Άγιος εμφανίστηκε στο νέο, τον απελευθέρωσε από τα δεσμά του και αυτός μπόρεσε να διαφύγει ενώ οι φύλακές του κοιμούνταν. Στην κηδεία του Αγίου Αθανασίου, μία γυναίκα διέσχισε ξαφνικά το πλήθος και έφτασε με δάκρυα στα μάτια στην κεφαλή της πομπής, θρηνώντας για το γεγονός ότι δεν είχε λάβει άφεση από τον Ιεράρχη μετά την λήξη του επιτιμίου που της είχε ορίσει επειδή ασκούσε την μαγεία. Είδαν τότε τον εκτιμήσαντα να υψώνει το χέρι και να ευλογεί την μετανοούσα, ενώ το πλήθος ανέκραξε «Κύριε ελέησον». Τα τίμια λείψανα του Αγίου μεταφέρθηκαν κατόπιν στην μονή του τιμίου προδρόμου της Γορτίνης στην Αρκαδία, και όταν αναγγελόταν μια φυσική καταστροφή ή όταν κάποιος κίνδυνος απειλούσε τον ελληνικό λαό, ένας τριγμός ακουγόταν ευκρινός από την Λάρνακα στην οποία είχαν κατατεθεί. Παρόμοιοι τριγμοί ακούστηκαν το 1769 πριν την εισβολή των Αλβανών, έναν χρόνο πριν την επανάσταση του 1821 και το 1849, όταν μία πλημμύρα αφάνισε τα κτήματα της μονής. Ο ίδιος τριγμός ακουγόταν πριν την τελευταία ενός μοναχού της αδελφότητος. Και αυτή η μέρα, 17η Μαΐου, μνήμη του Αγίου Ιωνά Αταμάνσκι, του εν Οδυσσό, 20ος αιώνας. Ο Άγιος Ιωνάς ήταν γιος διακόνου και γεννήθηκε στην Οδυσσό το 1855. Ορφάνεψε και εισήλθε σε ιερατική σχολή, όπου διακρίθηκε για την ευσέβειά του. Τελειώνοντας δε τις σπουδές του, παντρεύτηκε και χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Ορίστηκε ιεραπόστολος της Υπαίθρου και επί 8 χρόνια χρειάστηκε να αγωνιστεί εναντίον της προπαγάνδας ενός κινήματος προτεσταντικού τύπου, χάρη δε στο κήρυγμά του περισσότεροι από 200 άνθρωποι επέστρεψαν στους κόλπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Το 1897 τοποθετήθηκε στο ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Οδυσσό. Οι λειτουργίες του και το κήρυγμά του προσήλκησαν πλήθος πιστών. Ήταν αληθινός πατέρας για τους ενωρίτες του και η πόρτα του ήταν πάντα ανοιχτή για τους πτωχούς και τους τεθλιμμένους, στους οποίους επιδαψίλευε λόγους παραμυθίας. Ενθυμούμενος την παιδική του ηλικία, έδειχνε ιδιαίτερη στοργή στα ορφανά και διήγε τις νύχτες του προσευχόμενος για τα πνευματικά του τέκνα. Το 1901 έλαβε το αξίωμα του πρωτοπρεσβυτέρου, ορίστηκε προϊστάμενος του ναού του Αγίου Νικολάου και με την προσευχή του θεράπευσε πλήθος δαιμονισμένων. Τηρούσε αυστηρά τις καθορισμένες νηστείες και κατά την Μεγάλη Τεσσαρακοστή περνούσε όλο σχεδόν τον χρόνο του στο ναό και ενδυνάμωνε εκείνους
μεταξύ των πιστών του με τον μεγαλύτερο ζήλο να τον μιμηθούν. Όπως ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, με τον οποίο τον συνέδεε πνευματική φιλία, υπογράμμιζε και εκείνος την σπουδαιότητα της λειτουργικής ζωής και του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Όταν στην δεκαετία του 1920 η Εκκλησία της Ουκρανίας συγκλονίστηκε από το κίνημα των μεταρρυθμιστών που μισθοδοτούνταν από τους κομμουνιστές και ενεθάρρυναν την επιδίωξη του αυτοκέφαλου της Εκκλησίας τους για να προκαλέσουν σχίσμα, ο Άγιος Ιωνάς και άλλοι ιερείς της Οδυσσού διακήρυξαν με γενναιότητα την αφοσίωσή τους στον Πατριάρχη Μόσχας Τίχωνα. Για τον λόγο αυτό υπέστη πολλές συκοφαντίες και διώξεις, αλλά διατήρησε σε όλες τις περιστάσεις την ηρεμία και πραότητά του έναντι των εχθρών του, γεγονός που οδήγησε τους μεταρρυθμιστές να επιστρέψουν στους κόλπους της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωνάς εκοιμήθη εν ειρήνη στις 17 Μαΐου του 1924 και ο τάφος του έγινε έκτοτε πηγή αναρρύθμιτων ιαμάτων που προσελκύουν πλήθος προσκυνητών. Τα τίμια λείψανά του μεταφέρθηκαν στον καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως το 1996.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Τη Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19 Μαΐου 2026, η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης διοργανώνει επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Άγιος Απόστολος Τίτος, πρώτος επίσκοπος Κρήτης, 60 χρόνια από την επανακομιδή της τιμίας του Κάρας». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Πατριαρχικής Ακαδημίας, οδός Αλκιβιάδου 10 Ηράκλειο. Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Πατριαρχικής Ακαδημίας. Στην ενορία της Αγίας Βαρβάρας, πόλεως Ηρακλείου, την 3η 19 Μαΐου και ώρα 9 μετά μεσημβρίας, θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία με αφορμή την απόδοση της εορτής του Αγίου Πάσχα, καθώς και για την πνευματική ενίσχυση των μαθητών μας που θα διαγωνιστούν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Την 3η 19 Μαΐου και ώρα 10 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη αποδόση της εορτής του Πάσχα στον Ιερό Ενωριακό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Η Αγρυπνία θα περιλαμβάνει εσπερινό, όρθρο και θεία λειτουργία.

Την Τρίτη 19 Μαΐου και ώρα 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη αποδόση της εορτής του Πάσχα στο Ιερό Ησυχαστήριο Γενεσίου της Θεοτόκου στο Σγουροκεφάλι.

0: το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.
1: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Ηράκλειο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της 5ης και ώρα 7 θα πραγματοποιηθεί με Θεόρτιος Εσπερινός.

Την 5η, 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στο παραδοσιακό χωριό Αρόλιθος της ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την 5η, 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Καταλαγαρίου Παιδιάδους. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο ιερός ναός βρίσκεται στον δρόμο προς πύργο.

0: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της ενορίας Σγουροκεφαλίου Παιδιάδος, στη θέση Ποταμός. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της 4ης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων Βασιλέων και Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίου Μύρονος Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στον δρόμο από Άγιο Μύρονα προς τα Βράκια στη θέση Σκάφες.
2: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κεραμουτσίου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Ακολουθεί ομιλία από τον πατέρα Βαρνάβα Γιάνγκου.
1: Θεραπεύει ο Χριστός τον εκεγενετής τυφλών, πρωτάκουστο γεγονός, πρωτοφανές για τον άνθρωπο. Χρειάζεται όμως να δούμε μερικά σημεία αυτού του θαύματος και αυτού του γεγονότος. Πλησιάζει ο Κύριος τον τυφλό, οι μαθητές διαρωτούνται γιατί πάσχει και ο Κύριος αποκαλύπτει ότι γίνεται αυτό για να φανερωθούν τα θαυμάσια του Θεού. Παίρνει λοιπόν πυλό και τον επιχρεί στα μάτια του τυφλού και τον στέλνει να πλύνει τα μάτια του, και αυτός υπακούντας με πίστη τον Χριστό θεραπεύεται. Πράγμα το οποίο σκανδαλίζει τους ανθρώπους της εποχής, τους θρησκευτικούς, και γεννά απορία στους ανθρώπους, τους υπολείπους, στο λαό. Καλούνται οι γονείς να επιβεβαιώσουν το γεγονός και ήδη προσπαθούν να αποφύγουν την ευθύνη, λέγοντας αυτός είναι ενήλικος να το ρωτήσετε. Τον καλούν οι θρησκευτικοί άνθρωποι να επιβεβαιώσουν. Τον παίρνουν από εξέταση και έλεγχο, αλλά ο τυφλός με ωραίον τρόπο ομολογεί τον Χριστό. Πράγμα το οποίο γεννά εκνευρισμό στους ανθρώπους και τον διώχνουν, εξέβαλαν έξω. Και όταν τον έβγαλαν έξω, τον πλησίασε ο Χριστός και τον ρώτησε αν πιστεύει. Και λέει, πού να πιστεύσω, ποιον? Και του λέει, αυτός ο οποίος έκανε, που σε θεράπευσε. Και τότε παραδέχθηκε την πίστη και είπε ότι η πίστη τον έσωσε. Για να δούμε μερικά πραγματάκια. Έρχεται ο Χριστός με έναν τρόπο παράξενο, με πυλό, λέγει, επιχρεί τα μάτια του. Ο ίδιος τι κάνει? Παραδίδεται. Δεν αντιστέκεται. Δεν αντιδράει. Δεν ακούει κανένα λογισμό του. Κάνει υπακοή και θεραπεύεται. Τελικά, εάν δεν έχουμε υπακοή, αν δεν έχουμε βαθιά πίστη και εμπιστοσύνη στον Χριστό, δεν υπάρχει η δυνατότητα προσωπικής συνάντησης μαζί του. Όσο ο άνθρωπος έχει επιχειρήματα και αντιεπιχειρήματα να υποστηρίξει τη μία ή την άλλη επιλογή, τίποτα δεν κάνει παρά να κλείνεται περισσότερο στον εαυτό του. Η θεραπεία ξεκίνησε και ήταν δεκτικός της χάρετος του Θεού για δύο λόγους. Πρώτο, γιατί ήταν τυφλός, τι ευλογημένη τύφλωση. Και δεύτερο, ότι παραδόθηκε στον Χριστό. Δεν αντιστέκεται. Και ακολούθησε και τα παράξενα και παράδοξα. Έτσι μπαίνει σε αυτήν την πορεία της θεραπείας, αλλά και ταυτόχρονα μετά την εκ νέου συνάντηση με τον Κύριο μπαίνει στην πνευματική θεραπεία με τον ομολογή την πίστη. Σε αυτό το θαύμα βλέπουμε κάποιους τύπους ανθρώπων. Ο πρώτος τύπος είναι ο τυφλός, ο οποίος μέσα από τον πόνο του του γεννήθηκε η επιθυμία της θεραπείας, αλλά όχι μόνο του αισθητού φωτός, αλλά του πνευματικού φωτός. Και αναλογίζεται κανείς και λέγει, άρα γίνεται δυνατόν χωρίς πόνο να συναντήσουμε τον Θεό? Είμαστε τόσο εγωιστές που είναι απαραίτητος ο πόνος για να σπάσει μέσα μας αυτό.

κέλυφος, αυτό το τείχος που δεν μας αφήνει να συναντήσουμε τον Χριστό. Και μόνο τελικά όποιος διαπιστώνει το πρόβλημά του, το αναγνωρίζει, αναγνωρίζει την τύφλωσή του, αυτός γεύεται το φως, το πνευματικό, το φως του Θεού. Δηλαδή το μόνο που κάνουμε εμείς τελικά για να γευτούμε το φως του Θεού είναι η παραδοχή της τύφλωσής μας. Όσο νομίζουμε πως έχουμε φωτισμό γιατί είμαστε έξυπνοι, όσο νομίζουμε ότι έχουμε φωτισμό γιατί είμαστε ενάρετοι, όσο νομίζουμε πως έχουμε φωτισμό γιατί είμαστε δίκαιοι, τόσο περισσότερο σκότος αποκαλύπτεται μέσα μας. Το πραγματικό φως είναι η παραδοχή του σκότους μας. Και ο τυφλός είχε αυτή τη θέση και αυτήν την προσέγγιση και τοποθέτηση. Και ως τυφλός λέει, μα είμαι τυφλός, θέλω το φως, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Το μόνο που μπορώ να κάνω, παραδίδομαι. Δεν αντιστέκομαι και στα παράξενα του Θεού. Στο παράξενο ότι γεννήθηκα τυφλός. Στο παράξενο ότι εγώ τον πόνο μου και μου λέει να μου αλήφει, πυλώ τα μάτια και να πάω στην κολυβήθρα να θεραπευτώ, να πλύνω το πρόσωπο και να γίνω καλά. Αυτό λοιπόν είναι το θαυμαστό αυτού του ανθρώπου. Η παραδοχή της τύφλωσης, η εμπιστοσύνη στον Θεό, η μετεώριστο νου, χωρίς να παλαντζάρει ο λογισμός του από εδώ και από εκεί. Η αυθεντικότητα του που προσέγγισε τους ανθρώπους που τον ερωτούσαν, χωρίς να κρύβεται, και τελικά η ομολογία της πίστης. Και τελικά η προσέγγιση η ζωντανή με τον Χριστό. Πάμε στον άλλο τύπο. Ο άλλος τύπος είναι ο όχλος, ο οποίος εντυπωσιάζεται, παρατηρεί, ερευνά αλλά δεν αναζητεί. Ό,τι κάνουμε περισσότεροι. Βλέπουμε ένα θαύμα και αρχίζουμε να κουτσομπολιά. Εντυπωσιαζόμαστε, υποστηρίζουμε την άποψή μας μέσα από ένα θαυμαστό γεγονός, αλλά ποτέ δεν μπαίνουμε σε προσωπική αναζήτηση του Θεού. Κρυβόμαστε πίσω από τα εντυπωσιακά, αλλά ποτέ δεν αναπτύσσουμε προσωπική σχέση με τον Θεό. Είμαστε οι χριστιανοί που ψάχνουμε θαύματα και προορατικά για να υποστηρίξουμε κάτι μέσα μας ψυχολογικών, αλλά ποτέ δεν αναλαμβάνουμε τον κόπο και τον πόνο της παραδοχής δικής μας τύφλωσης και να ανοιχθούμε προς τον Θεό, να ζητήσουμε τον Θεό. Απλώς έρχεται ο άνθρωπος να λύσει τις απορίες του, την περιέργειά του. Πάμε στον τρίτο τύπο. Είναι οι άνθρωποι της θρησκείας που δεν έχουν σχέση με τον προσωπικό Θεό, αλλά έχουν σχέση με το θρησκευτικό σύστημα. Έχουν σχέση με την τήρηση των νομικών διατάξεων για να νιώθει μια βεβαιότητα και να οχυρώνεται πίσω από αυτές τις θρησκευτικές βεβαιότητες και να αυτοδικαιώνονται. Πλήστοι χριστιανοί, έτσι είμαστε. Λέμε τι λέει ο τάδε κανόνας, ποιος τον εφαρμόζει, ποιος τον τηρεί, τον εφαρμόζουμε, είμαστε εντάξει, άλλοι δεν τον εφαρμόζουν, είναι αιρετικοί, είναι αντίθεοι και εκτός εκκλησίας και ο καθένας φτιάχνει τέλος πάντων κάτι. Αλλά όμως δεν έχουμε προσέγγιση προσωπική με τον Θεό. Οι άνθρωποι που ερευνούμε μέσα από τον τύπο και τις νομικές διατάξεις αν κάτι είναι πνευματικό ή όχι, γιατί δεν είμαστε άνθρωποι της χάριτος. Δεν είμαστε άνθρωποι της προσευχής, της συντριβής, της προσωπικής συνάντησης με τον Θεό. Και εδώ να το προσέξουμε, κυριαρχεί μέσα στην Εκκλησία αυτό το φρόνημα. Δεν είμαστε άνθρωποι της χάριτος, αλλά άνθρωποι του νόμου. Δεν είμαστε άνθρωποι της ταπεινώσεως και της συντριβής, αλλά άνθρωποι των αποδείξεων των θρησκευτικών νομικών διατάξεων. Και έτσι κακοποιούμε και την ψυχή τη δική μας, αλλά και όσους τίμια θέλουν να προσεγγίσουν τον Χριστό και την Εκκλησία. Και το τέταρτο τύπος είναι οι γονείς. Κλασική τύπη ανθρώπων βολεψάκιδων. Δεν, αντί να χαρούν για την θεραπεία του παιδιού τους και να το ομολογήσουν, είπα, εμείς δεν ξέρουμε, μην τυχόν και έχουν κοινωνική προσβολή, μην έχουν επιπτώσεις κοινωνικές. Λέει, ηλικία να έχει, να αυτόν ερωτήσατε. Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα, τέτοιοι χριστιανοί που είμαστε. Τι ωραία που περιγράφονται. Ο όχλος που παρατηρεί, εντυπωσιάζεται, αλλά δεν αναζητεί. Οι γονείς δεν ξέρω, δεν άκουσα, δεν είδα. Και οι θρησκευτικοί άνθρωποι, εμείς τηρούμε τους νόμους, είμαστε σωστοί, αλλά είναι λάθος.
Πάντως κανείς δεν παραδέχεται το θαύμα. Κανείς δεν αναπτύσσει σχέση με τον Χριστό. Ποιος δεν παραδέχεται? Ο τυφλός. Ποιος είναι τελικά ο τυφλός? Αυτός που είχε αισθητή τύφλωση ή άλλοι που είχαν αισθητή όραση, αλλά τύφλωση είναι εσωτερική. Τι ενεργοποιεί την αναζήτηση του φωτός? Εκ των πραγμάτων βλέπουμε ότι ο πόνος, η δυσκολία. Τελικά, τι να επιθυμήσουμε? Την υγεία μας ή των Χριστών? Τι ζητούμε στη ζωή? Ποιο είναι το ιδανικό? Ποια είναι η χαρά? Ποιο είναι το φως? Αλλά ερχόμαστε και σε ένα τελευταίο σημείο πολύ σημαντικό. Πότε πλησίασε ο Χριστός για δεύτερη φορά τον τυφλό? Όχι εκεί που έκανε κουβεντούλα με τους θρησκευτικούς ανθρώπους. Κουβεντούλες που δεν οδηγούν πουθενά. Αλλά όταν εξέβαλον έξω αυτόν. Όταν το σύστημα των θρησκευτικών νομικών διατάξεων. Όταν το σύστημα του κόσμου δεν τον άντεχε και δεν άντεχε το θαύμα. Και επειδή ομολόγησε με τη στάση του Χριστό, τον πέταξαν έξω. Τότε ήταν έτοιμος για τον Χριστό. Αν δεν σε πετάξει έξω το θρησκευτικό σύστημα, το κοσμικό σύστημα, το σύστημα της ιδιοτέλειας και των λογικών επιχειρημάτων, δεν είσαι έτοιμος για τον Χριστό. Πότε σε πετάει έξω? Όταν είσαι φορέας της χάριτος, όταν είσαι φορέας του θαύματος. Πότε είσαι φορέας του θαύματος? Όταν καταλαβαίνεις τη γύμνωσή σου, όταν καταλαβαίνεις την τύφλωσή σου. Τότε καταλαβαίνεις τις δωρές του Θεού. Άρα βλέπουμε η προσωπική συνάντηση με τον Χριστό, η πίστη είναι ένα βαθύ γεγονός που δεν εξαντλείται σε ψυχολογικά φαινόμενα του τύπου «εγώ είμαι σωστός, εσύ είσαι ο λάθος». «Εγώ τηρώ τον νόμο, εσύ τηρείς τον νόμο». «Εγώ δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα». Αλλά ο άνθρωπος της βαθιάς προσωπικής συντριβής και αναζήτησης του Χριστού, της προσωπικής σχέσης με τον Χριστό. Αυτό το λέμε γιατί η ζωή μας, η καθημερινότητά μας, ιδίως στην Εκκλησία, γεμίζει από τέτοιες αντιπαλότητες, από τέτοιους λογισμούς, από τέτοιες ομαδοποιήσεις, επιχειρημάτων λογισμό. Και όλο αυτό συμβαίνει γιατί δεν είμαστε υποψιασμένοι τι σημαίνει η προσωπική σχέση με τον Θεό, τι σημαίνει η πίστη, εμπιστοσύνη στον Χριστό, τι σημαίνει άφημα, άνευ όρων, χωρίς αντίδραση στα χέρια του Θεού. Και ποιος το κάνει τελικά? Όχι επιτυχημένος, αλλά αποτυχημένος. Όχι αυτός που βλέπει, αλλά τελικά ο τυφλός. Θα μπορέσουμε τελικά να αρνηθούμε τη γνώση μας, το λογισμό μας, το φωτισμό μας, για να λάβουμε τον πραγματικό φως που είναι ο Χριστός? Τελικά, ύψιστη πνευματική πράξη είναι να κάτσουμε στα σκοτάδια μας και να τα παραδεχθούμε. Να μην υποκριθούμε τους φωτισμένους. Να μην υποκριθούμε τους ανθρώπους που ξέρουν, είδαν και γνωρίζουν. Αλλά ταπεινά να πούμε στο ταμείο μας και να πούμε στο φως. Έλα φως στο σκοτάδι μου. Όπως λέει και ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, έλθε ο μόνος στον μόνο, ότι μόνος ημί καθώ όσπερ οράς, όπως βλέπεις. Αυτή είναι η προσωπική λοιπόν σχέση με τον Χριστό. Αυτή είναι τα βαθιά μυστήρια του Θεού. Αν δεν βγούμε από όλα αυτά, δεν θα καταλάβουμε ότι ο Αναστάς Χριστός είναι ο φωτισμός μας. Ο Ανασημένος Χριστός ήταν η θεραπεία του παραλυτικού, ήταν η πνευματική θεραπεία της Σαμαρίτιδος, ήταν η πίστη στον Θωμά και η Αποκάλυψη, αλλά και το φωτισμός. Λοιπόν, μια είναι η στάση ζωής. Να του πούμε ότι είμαστε τυφλοί και έχουμε ανάγκη το φως του. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασης ζωή χάρισας.

Η θεραπεία του τυφλού μας, λέει το Άγιο Ευαγγέλιο, δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός, είναι για μας σημείο. Μας δείχνει ότι ο Χριστός είναι παντοδύναμος και ό,τι θέλει κάνει. Και τότε και τώρα. Ούτε γύρασε, ούτε αδυνάτησε, ούτε ξέπεσε. Ανάλογα θαύματα και μεγαλύτερα μπορεί να κάνει την κάθε στιγμή. Ακόμα είναι σημείο για μας, γιατί μας δείχνει ότι μπορεί και εμείς να είμαστε τυφλοί και μάλιστα πιο τυφλοί από τον τυφλό της σημερινής ευαγγελικής περικοπής. Να είμαστε κάτι ανάλογο με τους Φαρισαίους εκείνης της εποχής που ήρθαν σε σχέση με τον Χριστό και με τον τυφλό και έδιναν τις δικές τους εξηγήσεις για το θαύμα και δεν εδέχονται την αληθινή εξήγηση. Αρχίζοντας το Ευαγγέλιο, τη διήγηση λέει: περνούσε ο Χριστός με τους μαθητές του σε κάποιο μέρος στην Ιερουσαλήμ και είδαν ένα άνθρωπο τυφλών εκγενετής και άρχισαν οι αρμηνίες. Είπαν οι Απόστολοι: ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, γιατί γεννήθηκε τυφλός? Ο Χριστός τους απάντησε: και στα δύο που λέτε, το σκεπτικό σας είναι λάθος. Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς αυτού. Αλλά η γεννήθη τυφλός ή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Τι ήθελε να πει? Μην εμπιστεύεστε στις ερμηνείες που σας δίνει η λογική σας. Μην αποδεχόσαστε ερμηνείες και εξηγήσεις που είναι καρπός μόνο του μυαλού σας, της ανθρώπινης λογικής. Επάνω και πέρα από όλες τις εξηγήσεις των ανθρώπων υπάρχει η ερμηνεία του Θεού, η εξήγηση του Θεού, που επειδή είναι παντοδύναμος και πάνσοφος, είναι μεγαλύτερη και η μόνη αληθινή και αντικειμενική. Ο Υιός του Θεού ήρθε στον κόσμο ακριβώς, γι' αυτό λέει ο Χριστός, για να μας προφυλάξει από τα τερτύπια, τα μονοπάτια, τα στραβοπερπατήματα της δικής μας λογικής και του δικού μας μυαλού. Εις τούτο, δι' αυτό, ήλθε ο Χριστός στον κόσμο ή να φανερωθεί τα έργα του Θεού. Το να φανερωθεί τι σημαίνει? Να τα δείξει στους ανθρώπους, σε μας, για να καταλάβουμε. Μα για να τα καταλάβουμε χρειάζεται να βάλουμε, λέει ο Χριστός, μία προϋπόθεση μέσα μας, ένα κριτήριο. Ποιο είναι αυτό το κριτήριο? Ότι δεν έχω πια εμπιστοσύνη στο δικό μου μυαλό, στη δική μου λογική, και αναζητώ τη λογική και το κριτήριο του Θεού. Να με φωτίσει, να μου δείξει την αλήθεια, να με οδηγήσει. Εάν αυτό δεν το κάνουμε, θα πελαγώνουμε σε κάθε βήμα της ζωής μας και σε κάθε θέμα, με βάση τα συναισθήματά μας και τη σκέψη μας και το μυαλό μας, το μικρό μυαλουδάκι μας, και ποτέ δεν θα μπορέσουμε ούτε το φως και την αλήθεια να δούμε, ούτε να ειρηνεύσουμε. Δια τούτο εγεννήθη τυφλός ή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Τι σημαίνει αυτό για μας? Σημαίνει ότι θα συναντήσουμε στη ζωή μας διάφορα γεγονότα πικρά, δυσάρεστα. Δεν είναι απαραίτητα δυστυχίες, τραγωδίες, θλίψεις, ατυχήματα. Φροντίστε να τα δείτε με το φως του Θεού, με το μάτι του Χριστού, με βάση το θέλημα του Θεού και με την αλήθεια Του. Και τότε θα αλλάξετε ίσως γνώμες. Και βλέποντας ότι αυτά τα γεγονότα έγιναν αφορμή να σκεφτείτε λίγο πιο σοβαρά, πιο σωστά, πιο κατά Θεόν από ό,τι μέχρι τώρα, θα αλλάξετε γνώμη και θα τα θεωρήσετε αντί για δυστυχήματα, ευτυχήματα και ευεργεσίες του Κύριου.

Κυρίου σε εμάς. Γιατί κάθε τι που σοφίζει τον άνθρωπο, τον φωτίζει και τον κάνει να βλέπει το σωστό και την αλήθεια, είναι για αυτόν ευτύχημα, ευεργέτημα. Ο Χριστός επήρε λάσπη και την έβαλε στα μάτια του τυφλού. Λάσπη στα μάτια. Το μυαλό μας λέει, κάνει κακό. Θα τα βλάψει χειρότερα από ό,τι είναι. Το ίδιο λέμε και για μερικά άλλα που μας λέει ο Θεός, για τις εντολές του Θεού, για την νηστεία, την εγκράτεια, την ελεημοσύνη. Καλύτερα, λέμε, είναι να κάνεις δίαιτα, όπως σου αρέσει και για το σκοπό που σου αρέσει. Σε κάνει και πιο λεπτό και πιο όμορφο και σε γλιτώνει και από τις τυχόν αρρώστιές σου. Δίαιτα, όχι νηστεία. Νηστεία, απαντάει ο Χριστός, για το θέλημα το δικό του. Από την ευεξία του σώματος είναι προτιμότερη η ευεξία της ψυχής. Εγκράτεια, γιατί εγώ να στερούμε μία οποιοδήποτε ειδονή, και τι κακό γίνεται με αυτό, ζημιώνεται κανένας όταν εγώ ευχαριστιέμαι. Να λοιπόν το λογικό μας, αντίθετο σε εκείνο που λέει ο Θεός. Ελεημοσύνη, να δώσω, γιατί να φύγει από μένα και να πάει σε κάποιον άλλον, ζημία έχω. Μα ο Χριστός λέει ότι εκείνος που δίνει γίνεται πιο ευτυχισμένος, είναι πιο τυχερός από εκείνον που παίρνει. Τι είναι στη λογική θα ακούσεις, τη δική σου ή του Χριστού? Αν ακούς τη δική σου λογική και περιφρονείς τη λογική του Χριστού. Ερώτημα, τι σε συνδέει με τον Χριστό? Μήπως το ότι τον αναγνωρίζεις ότι είναι κάτι και καλά θα κάνει να κάθεται στο θρόνο του και να μας αφήνει ήσυχους? Κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη σκέψη. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για μας, για να μας φωτίσει, να μας οδηγήσει στο φως το δικό του, για να ανοίξουμε τα μάτια μας να δούμε το Θεό, να γνωρίσουμε το Θεό, να γνωρίσουμε την αξία της ψυχής μας και της αιώνιας ζωής. Και γι' αυτό λοιπόν ο Χριστός, προκειμένου να θεραπεύσει τον τυφλό, τι έκανε? Επίησε πυλών και επέχρισε τους οφθαλμούς αυτού και του είπε: «Ήπαγε, νύψε εις την κολυβήθρα του Σιλοάμ». Και τώρα πήγαινε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ και πλήσου. Πήγαινε εκεί και νύψου. Πήγε και νύφθηκε, και όταν νύφθηκε, με την εντολή του Χριστού άνοιξαν τα μάτια του. Τι μας λέει αυτό? Τι σημείο είναι για μας? Πρώτα θα δεχθείς το Λόγο του Θεού ότι είναι αληθινός, σωτήριος, ευεργεσία. Θα υπακούσεις το Λόγο του Θεού. Όχι απλώς θα κάνεις μια καλή σκέψη ότι είναι καλός ο Λόγος του Θεού. Θα υπακούσεις και τότε θα δεις. Τότε θα ανοίξουν τα μάτια σου. Τότε θα καταλάβεις τι ευεργεσία μας δίδει, μας προσφέρει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Έφτιαξε λάσπη. Γιατί είμαστε χώμα. Πήρε χώμα γιατί είμαστε χώμα. Και αυτό το χώμα μόνο του δεν πάει καλά. Γι' αυτό ο Χριστός από το δικό του στόμα έφτισε και έβγαλε λίγο σάλιο και το ανακάτεψε με το χώμα, την φύση μας, για να αγιαστεί η φύση μας με του Χριστού το σάλιο, με του Χριστού το αίμα, με του Χριστού το νερό που βγήκε από την πλευρά του, το Άγιο Βάπτισμα. Όποιος αυτά δεν θέλει να τα καταλάβει, ότι ήταν σημεία, ότι είναι και μένουν σημεία για πάντα, για όλους τους ανθρώπους, θα πελαγοδρομεί όπως πελαγοδρομούσαν οι Φαρισαίοι, γκρινιάζοντας με τον τυφλό τον εκγενετής, που ενώ τον είδα να βλέπει, άρχισαν να ψάχνουν για το ποιος είναι πιο αμαρτωλός. Ο ίδιος, οι γονείς του, ο Χριστός, ποιος? Έτσι και όποιος δεν μελετά τα σημεία που μας δίνει ο Χριστός, ποτέ δεν θα κάνει τη σκέψη ότι το λάθος είναι δικό του, μέσα του, στην καρδιά του, στο μυαλό του, στην πορεία του. Από αυτά ήρθε να μας ελευθερώσει ο Χριστός. Και γι' αυτό τον αναγνωρίζουμε και το λέμε, ότι είναι το φως του κόσμου
και ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, όπως λέμε στην ευχή του Ευαγγελίου, φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Η θεραπεία του εγγενετούς τυφλού είναι ένας φοβερός έλεγχος για τους Φαρισαίους που δεν θέλουν να παραδεχθούν τα λόγια του Χριστού. Πριν από το μεγάλο αυτό γεγονός, ο Χριστός έκανε ένα μεγάλο διάλογο με τους γραμματείς και Φαρισαίους. Στο διάλογο αυτό ο Κύριος τους είπε «Αμήν, αμήν λέγω ημίν. Πριν Αβραάμ γενέστε εγώ ημί». Εξαγριωμένοι τότε οι Ιουδαίοι, επειδή δεν κατάλαβα τα λόγια του Χριστού, σήκωσαν λίθους για να το χτυπήσουν. Ο Χριστός, για να καταπραίνει το θυμό, τους εκρύβει και εξήλθεν εκ του ιερού. Μετά το γεγονός αυτό συνάντησε τον εγγενετή τυφλό και τον θεράπευσε, για να γίνει η ίαση του εκτός των άλλων και μία απάντηση στους εχθρούς του που υποτιμούσαν το πρόσωπό του. Οι μαθητές του Χριστού νόμιζαν πως ή αυτός αμάρτησε ή οι γονείς του για να γεννηθεί τυφλός. Στη συνέχεια όμως ο Χριστός αποκλείει και το ένα και το άλλο. Γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθεί η δόξα του Θεού. Η αντίληψη των μαθητών είναι εσφαλμένη. Γιατί, πως είναι δυνατόν να πέσει κάποιος στην αμαρτία πριν γεννηθεί? Μόνο οι ειδωλολάτρες είχαν τέτοιες δοξασίες και τέτοια νόητα δόγματα. Ο Χριστός όμως είναι κατηγορηματικός. Καθένας είναι υπεύθυνος για τα δικά του αμαρτήματα. Η αμαρτία που διαπράττουμε είναι εκείνη που μας ταλαιπωρεί. Ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας γράφει πως η ωφέλεια στον άνθρωπο είναι μεγάλη όταν γνωρίζει τη σωστή διδασκαλία του Θεού. Δεν πέφτει σε σφάλματα, ούτε ερμηνεύει λάθος τα γεγονότα. Αξιοθαύμαστος είναι, αγαπητοί μου ακροατές, ο τρόπος της θεραπείας του τυφλού. Μπορούσε ο Χριστός να τον θεραπεύσει διαλόγου, χωρίς να χρησιμοποιήσει πυλό και να του αλείψει τα μάτια. Πρώτα-πρώτα ήθελε να του ενισχύσει την πίστη. Έπειτα, με την πράξη του αυτή, έδειξε τη δημιουργική του δύναμη. Όπως ένας οικοδόμος την μισοτελειωμένη οικία του τη συμπληρώνει, κτίζοντας με νέα υλικά, έτσι και ο Χριστός το θαύμα του τυφλού συμπληρώνει τις ατέλειες του σώματός μας, γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Με χώμα δημιούργησε τον Αδάμ, με χώμα δημιούργησε και τα μάτια του τυφλού. Μετά, κατά την ημέρα του Σαββάτου, του είπε να πάει να πλύνει το πρόσωπό του στην κολυβήθρα του Σιλοάμ. Ο τυφλός υπάκουσε αμέσως, μέχρι να πάει στη δεξαμενή από το σημείο που τον διέταξε ο Κύριος. Ασφαλώς θα συνάντησε πολλούς ανθρώπους που θα τον ρωτούσαν πού πάει και γιατί έχει λάσπη στα μάτια του. Ήθελε ο Κύριος να γίνει το σημείο ενδεικτικότερο. Μετά τη θεραπεία θα ξαναγύριζε πάλι από τον ίδιο δρόμο και θα γινόταν κατά κάποιο τρόπο μία λιτάνευση του σημείου. Θα γινόταν γνωστό το θαύμα χωρίς ειδική σύσταση και διάδοση. Βέβαια και οι συνεχείς ανακρίσεις που κάνανε στη συνέχεια οι Φαρισαίοι, χωρίς να το θέλουν, κάνουν γνωστό σε όλους το θαύμα. Όπως λένε οι πατέρες, ο Θεός εκ των εναντίων τα εναντία κατασκευάζει. Θεραπεύθηκε ο τυφλός με τη ζωοποιό ενέργεια του Χριστού. Ο Χριστός είναι η πνευματική πέτρα και πνευματική κολυβήθρα του Σιλοάμ που καθαρίζονται από τις αμαρτίες οι άνθρωποι. Ο Χριστός είναι ένας μεγάλος χύμαρος που δρώσει σε όλους τους ανθρώπους. Στις πάσεις φύσεως αρρώστιές μας συμβουλεύει ο Μέγας Βασίλειος. Εκτός από τους γιατρούς, να καταφεύγουμε στη Θεία Χάρη. Η μεγάλη τραγωδία του ανθρώπου, λέει ένας επίσκοπος, είναι η αμαρτία του. Όχι απλώς ότι αμαρτάνει, αλλά ότι η αμαρτία του μένει. Στη διαμάχη μεταξύ τυφλού και Φαρισαίου δεν είναι η ανέβρεση της αλήθειας, αλλά η αμαρτία. Δεν ενδιαφέρονται τόσο για την αργία του Σαββάτου, αλλά ότι θίγεται ο εγωισμός των Φαρισαίων. Ο εγωισμός μας δεν μας αφήνει να παραδεχθούμε τις ενέργειες και τα θαύματα του Θεού. Βλέπουμε τα μικρά και αφήνουμε τα μεγάλα.
Εγκλωβίζεται η καλή μας θέληση και αρνούμαστε να παραδεχθούμε την αγάπη του Θεού σε μας. Στο βάθος πιστεύουμε μόνο στον εαυτό μας και στα χαρίσματά μας. Αγαπητοί μου ακροατές, ας πάσουμε αυτό το σύμπλαγμα του εγωισμού μας και ας παραδεχθούμε τα σφάλματά μας. Ας αφήσουμε το Θεό να ενεργήσει επάνω μας, όπως Αυτός γνωρίζει και με όποιον τρόπο θέλει. Εάν γίνουμε όργανο για να φανερωθεί η δόξα του Θεού, τότε ας υποστούμε και τις μεγαλύτερες θυσίες. Και γι' αυτό πρέπει, αυτό μας λέει το σημερινό Ευαγγέλιο, να θεωρήσουμε αυτά που τότε έγιναν σημεία για μας και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι είναι ο Χριστός για μας και ποιες είναι οι ευεργεσίες Του για μας. Αμήν. Αγαπητοί ακροατές, βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη σημερινή μας ομιλία μέσα από την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, radioiak.blogspot.com και στο link παραγωγή εν δράση.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

διαβάζουμε τη μαρτυρία του Νικού Τζανή. Εγεννήθην και κατοικώ η Σμύρνη, προσωρινός δε εντάφθα. Εγώ όταν έγινε και μαλική κατοχή φόρεσα φέση και την ταινία του σιδηροδρομικού στο αριστερό μου χέρι για να αποφύγω την σύλληψη και την εκτέλεση. Έβλεπα μικρά τμήματα στρατιωτών να κυκλοφορούν στους δρόμους και να ληστεύουν όποιον έβρισκαν. Επίσης, είδα με τα μάτια μου τρεις Τούρκους στρατιώτες και δύο πολίτες να μπαίνουν στο σπίτι του γειτονά μου, Προύσαλη, και μπροστά στα μάτια του πατέρα να βιάζουν τη 16χρονη κόρη του που είχε κρυφθεί κάτω από ένα κρεβάτι και μετά να την παίρνουν μαζί τους. Δωροδοκώντας αστυνομικούς και στρατιώτες, κατόρθωσα να φτάσω μαζί με τη γυναίκα μου στην παραλία όπου τα πτώματα μέχρι την Πούντα ήταν αμέτρητα. Εκεί δωροδοκώντας έναν αστυνομικό και με την προστασία Αμερικανών ναυτών μπορέσαμε να μπούμε σε ένα καράβι. Μαρτυρία Παναγιώτη Πελεγγύ. Εγεννήθην και κατοικώ η Σμύρνη, διαμένω δε προσωρινώς εντάφθα, ετών 31, χριστιανός ορθόδοξος. Εγώ ήμουν στρατιώτης και υπηρετούσα στην Πέμπτη Ιεραρχία. Όταν υποχωρήσαμε στον Ήρη, ο αξιωματικός μου μου έδωσε την άδεια να πάω στην Σμύρνη για να φροντίσω την οικογένειά μου. Από τα βασανιστήρια που έχω υποστεί δεν θυμάμαι ακριβώς την ημέρα που έφτασα στη Σμύρνη. Πάντως λίγες ώρες αργότερα έμπαινε στην πόλη και ο τακτικός στρατός και είδα με τα μάτια μου να σπρώχνουν τους δικούς μας στρατιώτες στη θάλασσα για να πνίγουν. Δεν είχα προλάβει να βγάλω τη στολή μου και έτσι με συνέλαβαν και με έκλεισαν μαζί με πολλούς άλλους στο ναό του Αγίου. Όταν με έκλεισαν εκεί ήμασταν 410 άτομα, αλλά γρήγορα ξεπεράσαμε τους 1000. Οι Τούρκοι στρατιώτες, κατά από τα βλέμματα των αξιωματικών τους που γελούσαν, όποιον έβλεπαν να έχει καινούργια στολή και άρβυλα, τον έγδυναν και τον άφηναν με το υποκάμισο. Το ίδιο έπαθα κι εγώ. Το βράδυ ήλθαν στρατιώτες με ένα αναμένο κερί, διάλεξαν 6-7 αγόρια και κορίτσια που τους άρεσαν και τα ατίμασαν και παραφύσιν, όπως μας εξομολογήθηκαν τα θύματα. Μας πήραν συντεταγμένους για να μας οδηγήσουν στη Μαγνησία, όπως μας είπαν. Περνώντας από την Προκυμαία, οι έφηποι συνοδοί μας χτυπούσαν και μας βασάνιζαν με κάθε τρόπο, κραυγάζοντας από χαρά. Στην παραλία ήταν αγκυροβολημένο ένα αμερικανικό πλοίο. Οι Αμερικανοί ναύτες, βλέποντας το θέαμα, μας ενθάρρυναν να πάμε στο πλοίο τους. Πήρα θάρρος και μαζί με 12 άλλους προχωρήσαμε σκυφτά ανάμεσα στους κρατουμένους και σωθήκαμε στο αμερικανικό πλοίο. Είδα με τα μάτια μου Τούρκους στρατιώτες να έχουν μέσα στο δρόμο γυμνούς δύο Έλληνες εχμαλώτους και λογχίζοντάς τους με τις ξυμπολόχες τους, τους υποχρέωσαν να κυλούνται στο δρόμο και να φωνάζουν. Είδα αυτοκίνητα και μεταγωγικά του τακτικού στρατού να μεταφέρουν τις λιλετημένες χριστιανικές περιουσίες. Εμένα τον ίδιο μου πήραν τα ρούχα και τα χρήματα παρουσία Ιταλού αξιωματικού. Μαρτυρία Μανώλη Πεπλεγγύ. Εγεννήθην και κατοικώ στη Σμύρνη. Διαμένω εδώ ως πρόσφυγης. Ετών 60. Κατοικούσα στο προάστιο Άγιος Κωνσταντίνος που απέχει 1/4 από τη Σμύρνη, στην οδό Αηρηνίου. Είδαμε μια δύναμη 1500 υπαίων να βαδίζει προς τη Σμύρνη. Οι Τούρκοι, προελάβνοντες, πυροβολούσαν όποιον έβλεπαν να κυκλοφορεί έξω. Την επομένη εγκαταλείποντες τα πάντα, κατεβήκαμε στην πόλη, αλλά βλέποντες την ελληνική συνοικία να καίγεται, καταφύγαμε στο νεκροταφείο όπου κρυφθήκαμε μέχρι την 14η Σεπτεμβρίου, οπότε, περνώντας από την Αγγλική αποβάθρα της Πούντας, μπήκαμε κάτω από την προστασία αμερικανικού πλοίου και διαφύγαμε στην Ελλάδα. Στο νεκροταφείο, όπου είχαμε μαζευτεί περίπου 4.000 χριστιανοί, ερχόντουσαν κάθε βράδυ Τούρκοι στρατιώτες και έπαιρναν γυναίκες, ακόμη και ηλικίας 50 ετών, και τις ατίμαζαν.

0: Μαρτυρία Γεώργιου Τσιμπουκέλη. Ετών 32 γεννήθηκα και κατοικώ στη Σμύρνη, διαμένω δε εντάφθα προσωρινά ως πρόσφυξ στο συνοικισμό Τριανδρίας, σιδηροδρομικό στο επάγγελμα. Μόλις μπήκαν στη Σμύρνη οι πρώτοι κεμαλικοί και τσέτες, περίπου 400, άρχισαν να ρωτούν που ήταν συγκεντρωμένοι οι Αρμένοι. Εγώ, σαν σιδηροδρομικός, είχα από την υπηρεσία μου πιστοποιητικό ελευθέρας κυκλοφορίας και μπορούσα να κυκλοφορώ ελεύθερα. Είδα λοιπόν τους τσέτες να κατευθύνονται προς την Αρμενική Εκκλησία του Αγίου Στεφάνου, όπου γνώριζα πως είχαν κλειστεί 4.000 γυναικόπαιδα και Αρμένοι που είχαν υπηρετήσει στον ελληνικό στρατό. Οι τσέτες τους κάλεσαν να παραδοθούν, αλλά οι Αρμένοι, γνωρίζοντας τι τους περιμένει, αρνήθηκαν. Τότε οι τσέτες έριξαν πολλές βόμβες και διάφορες εμπριστικές ύλες και έβαλαν φωτιά. Οι Αρμένοι αναγκάστηκαν να ανοίξουν τις πόρτες και να βγουν και μερικοί πυροβόλησαν για να αμυνθούν. Τότε άρχισε μια τρομερή σφαγή. Οι Τούρκοι, ορμώντας με χειροβομβίδες, πυροβολισμούς, αλλά και με τις ξυφολόγχες, τους εξόντωσαν σχεδόν όλους. Οι δρόμοι γέμισαν πτώματα. Εμείς, άλλες 4.000 ψυχές περίπου, είχαμε καταφύγει στο Ιταλικό σχολείο κοντά στην παραλία και 200 οικογένειες στο σπίτι ενός Γερμανού. Οι τσέτες μπήκαν στο σπίτι του Γερμανού και όταν θέλησε να τους αντισταθεί, τον σκότωσαν και αυτόν και τη γυναίκα του. Επίσης, πυροβόλησαν 4 φορές και τραυμάτισαν τη μητέρα μου, που θέλησε να τους εμποδίσει να απαγάγουν μερικές παρθένες. Μαρτυρία Γρηγορίου Καναρόπουλου. Γεννήθηκα στην Αστυπάλαια και κατοικώ στα Αστόκια Σμύρνης, ετών 41, εινοποιός. Διαμένω εντάφθα ως πρόσφυγς, οδός Σοκράτους 4. Οι περισσότεροι αναγκαστήκαμε μετά την υποχώρηση του ελληνικού στρατού να καταφύγουμε στη Σμύρνη, όπου οι κεμαλικοί μας έκλεισαν στο στρατόνα. Στο στρατόνα, μαζί με τους άνδρες, κρατούσαν και 40 περίπου Αρμενίδας γυναίκας και κορίτσια. Κάθε βράδυ ερχόντουσαν Τούρκοι στρατιώτες και τις εβίαζαν. Φαίνεται δε ότι τις βασάνιζαν, γιατί ακούγαμε σπαρακτικές κραυγές. Ο εξ-Σμύρνης Μιχαήλ Σπάνο Μιχελάκης, εκ της συνοικίας Καρατάση Σμύρνης, ετών 39, διατηρών 2 εμπορικά καταστήματα στην οδό Μαλτέζικα 57 και Ισάκ Τζαμί, καταθέτει ότι ο Γάλλος φίλος του, Γκρέσκο, αρχηγός των πυροσβεστών, του είπε ότι ο τουρκικός στρατός τον διέταξε να επιστρέψει στο σταθμό του και του απαγόρευσε να επιχειρήσει την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Ο ίδιος σώθηκε παριστάνοντας ότι είναι Γάλλος, κρατώντας μια γαλλική σημαία και φορώντας μια κονκάρδα του Κεμάλ. Μαρτυρία Ελισάβετ, σύζυγου Αλεξάνδρου Ιωαννίδου, εξ Ουσάκ, κατοίκος Σμύρνης, διαμένουσα ως πρόσφυξ εν το μουσουλμανικό ορφανοτροφείο. Οι κεμαλικοί μόλις μπήκαν, πήραν δέρνοντας και κακοποιώντας τον σύζυγό μου, ετών 42, φαρμακοποιό. Εμένα με συνέλαβαν μέσα στο σπίτι μας το κορδελιό και με οδήγησαν στο σπίτι κάποιου μεγάλου αξιωματικού, όπου με την απειλή ότι θα με σκοτώσουν, εισέλγησαν επάνω μου και ύστερα από μερικές ώρες με επανέφεραν στο σπίτι μου. Απήγαγαν επίσης τους 2 νεαρότερους αδελφούς μου, τον Αϊτή ετών 32, μηχανικό των σιδηροδρόμων, και τον Ηλία, τηλεγραφητή ετών 22. Είδα με τα μάτια μου να σπάζουν την πόρτα του σπιτιού της γειτόνισσάς μου Ευαγγελίας ετών 35 και της αδελφής της ετών 42 από το Σιβρί Χισάρ, και αφού σκότωσαν τους συζύγους τους, τις ατίμασαν και μπροστά τους ασέλγησαν πάνω τους. Είδα πτώματα πολλά. Όλους σχεδόν τους Αρμενίους που έμεναν στο κορδελιό τους έσφαξαν. Θυμάμαι τον γιατρό Πασεμετζιάν και τον υπίατρο Αρτίν Χαλατζιάν που τους επήραν μέσα από το φαρμακείο του συζύγου μου και τους έσφαξαν. Πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

0: παιχνίδι σου.
1: Έλα κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

Καλώς ήρθατε στην Αμάστα. Χτισμένη αμφιθεατρικά σε μια κατάφυτη πεδιάδα ανάμεσα στα άγρια βουνά, να φυλά ένα κάμπο ζηλευτό και έφορο. Η Δαμάστα είναι ένας μικρός παράδεισος για τους φιλήσυχους κατοίκους του. Αυτό το μικρό χωριό επισκεπτόμαστε και εμείς σήμερα, που πλήρωσε βάρη το τίμημα της αντίστασης κατά των Γερμανών, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερός. Γι' αυτό και εμείς θα ανηφορήσουμε στο ιστορικό κερατίδι, στον τόπο εκτέλεσης και ταφής των 30 παλικαριών του χωριού, για να μάθουμε όλη την ιστορία τους.

0: έγινε εδώ, κυρία Ποπηλιαδάκη?
1: Αυτός ο χώρος είναι καταγιασμένος με αίματα και δάκρυα. Και προσπαθούμε όσο μπορούμε να διατηρήσουμε ζωντανή τη μνήμη, αλλά να διατηρήσουμε ζωντανές και τις αξίες για τις οποίες θυσιάστηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, απέναντι στον ολοκληρωτισμό που προσπαθούσαν να επιβάλλουν σε όλη την Ευρώπη οι ναζιστές και οι φασίστες. Οι Δαμαστιανοί, όπως έκαναν όλοι οι Κρήτες που αντιστάθηκαν και έδωσαν ένα σύνθημα ότι ένα στρατός, όσο δυνατός και να είναι, δεν είναι ανίκητος, και έτσι δόθηκε το έναυσμα σε όλη την Ευρώπη να αντισταθεί.

0: Στις 21 λοιπόν Αυγούστου συγκέντρωσαν όλους τους κατοίκους στην κάτω μεριά του χωριού. Τους άντρες τους έβαλαν μέσα σε ένα περιτυχισμένο κήπο και εκεί κάποιος κουκουλοφόρος επέλεξε 30 παλικάρια και ένα-ένα τον έβαζε στην άλλη μεριά. Εκεί λοιπόν ο δάσκαλος, πρέπει να το πούμε και αυτό, ζήτησε από την ιδιοκτήτρια του σπιτιού που τους είχαν στην αυλή της ένα ποτήρι νερό. Ήπιε μια ρουφιά, το έδωσε μετά σε ένα-ένα από τους 30, πίνοντας όλοι από μια ρουφιά, και τους λέει, παιδιά, πάμε για την πατρίδα.
1: Τους έφεραν λοιπόν εδώ.
0: Τους έφεραν ανά 15.
1: Ναι, γιατί εδώ βλέπουμε ότι και εδώ έχουν θαυτεί και ναι, στην κάτω πλευρά, ναι, του τόπου.
0: Σε αυτό το ανισόπεδο μικρό οροπέδιο έφεραν πρώτα τους 15 που υπάρχουν στο επάνω μέρος, τους εκτέλεσαν και μετά γύρισε η κλούβα και πήρε τους άλλους 15 που τους εκτέλεσαν στο κάτω μέρος. Την πέμπτη μέρα λοιπόν τους ανακάλυψαν εδώ. Δεν μπορούσαν να σκάψουν, δεν είχαν και εργαλεία γιατί τα είχαν όλα λαιλατήσει, και τους σκέπαζαν με αγκάθια, έβαζαν πέτρες από πάνω για να τους προφυλάξουν από τα άγρια ζώα. Δεν μπορούσαν να τους μετακινήσουν γιατί ήδη είχε αρχίσει η σύψη, και έτσι λοιπόν τον έθεβαν τον καθένα όπως είχε πέσει. Έτσι εξηγείται και το άτακτο αυτό των τάφων, που αυτό συγκινεί όποιον έρθει πραγματικά εδώ.

0: Βλέπουμε 30 ονόματα στην οροφή,
1: ναι,
0: της εισόδου αυτού,
1: ναι,
0: του χώρου. Μιλήστε μας για αυτά.
1: Ναι, αυτά τα 30 ονόματα είναι τα ονόματα των εκτελεστέντων.
0: 30 σφαίρες λοιπόν.
1: 30 σφαίρες λοιπόν στο στέγαστρο που έχουμε κάνει με τα 30 ονόματα των εκτελεστέντων.
0: Κυρία Πόπη,
1: εδώ,
0: ναι,
1: πρέπει να πω ότι είχε προηγηθεί ένα επεισόδιο, εγώ δεν θα το πω σαμποτάζ, 1300 μέτρα δυτικά του χωριού, από ένα λοχαγό Άγγλο, τον Στάνλεϊ Μος, μερικούς Ρώσους και μερικούς αντάρτες των Ανογείων. Και δεν το λέω σαμποτάζ, γιατί ο πόλεμος είχε τελειώσει. Δεν είχε κανένα νόημα. Εξάλλου, οι δύο προτεργάτες του επεισοδίου αυτού, όμως επικαλείται ότι το έκαναν για να, σε αντιπερισπασμό, να σωθούν τα νόγια, επειδή είχε προηγηθεί στις 6 του Αυγούστου η εκτέλεση του Ολεχάουερ, του διοικητή του Γενιγκαβέ. Ο δε Τυράκης, ο υπαρχηγός του, λέει ότι θέλανε το ταχυδρομείο. Άρα λοιπόν, αφού οι δύο πρωτοστάτες σε αυτό το γεγονός επικαλείται άλλο λόγο ένας, άλλο ο άλλος, δεν υπήρχε σκοπός και λόγος. Και περισσότερο δεν υπήρξε αποτέλεσμα.
0: Και τι έγινε?
1: Σε αυτό το επεισόδιο σκοτωθήκανε 3 Γερμανοί.
0: Ναι.
1: 3 Γερμανοί, διαπιστωμένο από γερμανικά αρχεία. Εδώ λοιπόν στη Δαμάστα μετά εφαρμόστηκε ακριβώς η διαταγή του διοικητή των αλπινιστών Γερμανών της 23ης Μαΐου 1941, η οποία έλεγε ότι για κάθε Γερμανό θα σκοτώνονται 10 Έλληνες.

0: Τον Οκτώβρη λοιπόν, μετά την ολική υποχώρηση των Γερμανών, γύρισαν οι άνθρωποι. Δεν αναγνώριζαν πού ήταν τα σπίτια τους. Μόνο από τα δέντρα και τις κλιματαριές μπορούσαν να αναγνωρίσουν πού ήταν το σπίτι τους. Εκεί αρχίζει άλλος Γολγοθάς, ειδικά για τις χείρες γυναίκες που είχαν μείνει με ένα μωρό στην αγκαλιά.
1: Σωστή.
0: Ή ακόμα με ένα μωρό στην κοιλιά.
1: Τι έκαναν αυτές οι γυναίκες?
0: Αυτές οι γυναίκες λοιπόν έπρεπε να είχαν την οδύνη που χάσαν τον άντρα τους, την απελπισία τους, χωρίς τίποτα ουσιαστικά για να μπορούν να επιζήσουν. Χωρίς ρούχο, χωρίς σπίτι, χωρίς κουτάρι, πυρούνι, τίποτα, απολύτως. Αλλά ξαφνικά κυριάρχησε, πιστεύω εγώ, το αίσθημα του χρέους απέναντι στα παιδιά τους. Αυτό λοιπόν τους έδωσε δύναμη, τους έδωσε κουράγιο για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους. Και πιστεύω ότι όχι μόνο στάθηκαν στα πόδια τους, ανέθριψαν με αξιοπρέπεια τα παιδιά τους, δούλεψαν με υδρότα και δάκρυα τη γη που βρήκανε και θέλω να πιστεύω ότι παρέδωσαν στην κοινωνία ανθρώπους χρήσιμους.

0: θέλω να μου πείτε, γιατί ονομάστηκε Δαμάστα το χωριό?
1: Το χωριό ονομάστηκε Δαμάστα από το προελληνικό Δαμά, που σημαίνει μητέρα γη. Ίσως από την εφορία που είχαν τα εδάφη της Δαμάστας. Φτάνει μέχρι το 3000 π.Χ. η ιστορία της Δαμάστας. Επί τουρκοκρατίας δεν είχαμε Τούρκους στη Δαμάστα. Απλά υπήρχε ένα χάνι, επειδή όλη η επικοινωνία ανατολικής δυτικής Κρήτης γινόταν από τη Δαμάστα. Και έπρεπε λοιπόν να υπάρχει ένα χάνι για να ξεκουράζονται οι οδοιπόροι, τέλος πάντων.
0: Τον Άι Γιώργη τον έκτισαν 18 οικογένειες.
1: Ναι.
0: Ήταν δαμαστιανές.
1: Δαμαστιανές οικογένειες.
0: Μου λέγατε για την Παναγία ότι είναι ενετικής ουσιαστικά κατασκευής.
1: Ναι. Αυτό το δείχνουν τα τοξωτά πελέκια που έχει, τα πιατάκια που είχε πάνω από την πόρτα και ακόμη περισσότερο το ιερό που

0: Κύριε Γιάννη, μου έμαθα ότι ήσασταν 10 χρονών τότε. Με ναι. την κατοχή και ζήσατε ουσιαστικά όλο το μαρτύριο. Θέλω να μου πείτε τι θυμάστε από αυτά τα δύσκολα χρόνια της ζωής σας.
1: Θα σας πω. Στις 17 του μηνούς ήσαν οι περισσότεροι άντρες εργαζόμενοι. Και στις 20 ήταν η Κυριακή μέρα. Εγώ είχα τα ζώα μου και πέρασε ένα βουνό με τις μπαρμπάδες και εξόμενα εκεί. Λοιπόν, μου λέει ότι ήταν Κυριακή στις 20 του μηνούς, πάρτε μου τα ζώα, δεν θα πας στο χωριό να τα κάνεις. Δεν είναι πάει να κάνεις. Πρωί-πρωί, από την πάρμπα του χωριού, οι Γερμανοί, επαρτή, δυο μερό ματζαρία και στον αμαξτό. Εμείς μας πήγαν από πίσω σε αυτό, τα κοπέλια της γυναίκας και απίσω κατεβήκαν όλοι και διαλέξαν τις 30 ταψιών καλά παλικάρια. Και έτσι άλλους άντρες πετάξαν, βγάλαν πάλι μια τριανταριά, πια γέρους και έβγαινε και το πατέρα.

Κύπρον, στη Μασφαίρα και που είμαστε, ξέρετε, και ο Γερμανοί και ένας Έλληνας ανάπηρος ήταν. Βάζεται ένα χαρτί και βγάζει λόγο και λέει θα πάτε. Χούνος, Θοδόρα και Γαράζο. Και μας βάζει στη γραμμή σαν στρατιώτες, τρεις γραμμές και σε ένα σημείο μας βάζει και καθίζουμε 5 λεπτά και πότε μας σας πρόβει και πάμε στον καβέ.

Άμα φύγαν όλοι και πήρανε ζώα και τα βάλανε επί τόπου στα αυτοκίνητα και γύρανε τη χώρα. Και πήραν ό,τι είχανε, πλουτσιά, οι γυναίκες, όλα τα πήρανε. Και από όλες αρχίξανε από την πάνω του, πάνω του χωρού και βάλανε αδυναμίτες και γίνονταν ένα σωρό στα σπίτια. Και φύγανε τα κάτω και κάθονταν και άμα φύγανε, για γύρανε. Αλλά τι να κάνεις, όλοι σας πούμε για 3-4 οικογένειες σε κάθε σπίτι.

Χαλάσαν όλο το χωριό, δεν φύγανε. Κάνταν εδώ, μέχρι την ημέρα που φύγανε. Δεν έρχονται. Εμείς πήγαν τόσα κακομοιριά, πήγαμε σε σπίτια που ήταν 15 ενωμάτι. Οι ριτσίρα, ας πούμε, σε εμείς. Δεν θα κάνουμε. Πηγαίνανε οι γυναίκες στα χωριά και διακονούνταν και δεν τον δίδανε πράγμα.

Ο Γιώργος Τριγώνης, γνωστός και ως Μπίλιαρης, ήταν ένας από τους πιο ταλαντούχους του χωριού. Έπαιρνε το ξύλο και το μεταμόρφωνε σε έργο τέχνης. Ήταν αυτοδημιούργητος, αναφυσβήτητα μια θρηλυκή μορφή για τη Δαμάστα. Μπορεί να μην υπάρχει στη ζωή πια, αλλά υπάρχουν τα υπέροχα έργα του να τον θυμίζουν.

0: φίλος του Στέλιος, μας ξεναγεί με υπερηφάνεια στο μουσείο σπίτι που δημιούργησε με την οικογένειά του προς τιμή του πατέρα του. Έβαλε τα εργαλεία του Μπίλιαρη στη σωστή του θέση. Και εμείς σήμερα έχουμε την ευκαιρία να μεταφερθούμε σε μια άλλη εποχή, στην εποχή που οι άνθρωποι τα έκαναν όλα με τα δυο τους χέρια. Τα συλλεκτικά αντικείμενα των εργασιών μιας καθημερινότητας ενός χωρικού απλώνονται μπροστά σας.
1: Εδώ έχω βάλει όποια σχολεία ήταν με τα μπέλια. Εκεί δουλειά του, ήταν χαμάτα.

0: Στέλιο μου, να σου δώσω πολλά μπράβο. Και συγχαρητήρια για αυτό το υπέροχο σπίτι. Ένα σπίτι γεμάτο ιστορία. Μίλησε μου για όλη αυτή την κατασκευή και για την ιστορία του σπιτιού, βέβαια.
1: Να είστε καλά, Αναστασία. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε στο όμορφο χωριό μας και στο φιλόξενο σπίτι μας. Το σπίτι αυτό έχει μια μεγάλη ιστορία, όπως μου την διηγήθηκε ο μπαμπάς όταν ήταν ζωή. Ανατινάχτηκε από τους Γερμανούς το 1944 και το θεμελίωσε ο μπαμπάς στην αρχή. Μάλιστα έχει γράψει ένα γράμμα ένας φίλος της οικογένειας, ο Μπατζακογιάννης, προς τη Βασίλισσα Φρεντερίκη και ανταποκρινόμενη του έστειλε χρήματα και ξυλία και αποπεράτωσε τις εργασίες του σπιτιού με τη βοήθεια και των χωριανών να τους κουβάδες όπως κάνανε τότε τις κατασκευές. Στη συνέχεια τελείωσε το σπίτι, στεγάστηκε η οικογένεια όλη και μετά από αυτό ο μπαμπάς σιγά σιγά παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια και ξεκίνησε στα 50 του να κάνει ξυλοκυπτική.
0: Μου έκανε εντύπωση αυτό που μου είπες, ότι σε αυτό το σπίτι φιλοξενήθηκαν όλοι οι γάμοι, όλες οι εκδηλώσεις του χωριού, γιατί ήταν το μοναδικό σπίτι που είχε ένα τόσο μεγάλο χώρο για αυτούς τους γάμους.
1: Ναι, την εποχή εκείνη οι γάμοι ήταν μικρής κλίμακας, δεν ήταν όπως τώρα πολλά άτομα. Καλεσμένοι ήταν μόνο το χωριό, γιατί τα ζευγάρια ήταν από το χωριό και σαν ο μεγαλύτερος στεγασμένος χώρος του χωριού τότε, όλοι οι γάμοι γινόταν επάνω στο σπίτι.
0: Γιώργος Τριγώνης λοιπόν ο μπαμπάς, ή αλλιώς Μπίλιαρης. Γιατί Μπίλιαρης?
1: Από ό,τι μου είχε πει, επειδή χόρευε πάρα πολύ και πεταγότανε σαν την Μπίλια, τον είχαν βγάλει Μπίλιαρη. Και τούμι.
0: Ξεκίνησε λοιπόν από 50 χρονών ουσιαστικά το χόμπι της ξυλοκλυπτικής αυτοδημιούργητος.
1: Ναι,
0: δεν έκανε μαθήματα.
1: Όχι, όχι, πότε.
0: Μόνος του, ολομόναχος. Και το ξύλο το προμηθευόταν από τον κάμπο.
1: Από τον κάμπο. Κλάδευε ελιές, άμα έβρισε κανένα καλό ξύλο, το έπαιρνε. Αν ήταν κάτι παράξενο που του κινούσε την περιέργεια, το έπαιρνε, το σκάλιζε. Αν του βγαίνει αυτό που σχεδίαζε, το κράταγε. Αλλιώς το έβαζε στη φωτιά.
0: Τα εργαλεία του ήταν συγκεκριμένα μετρημένα στα δάχτυλα.
1: Ναι, πολύ απλά εργαλεία. Ένα ξυνάρι για τα χοντρά πελεκύματα. Φαλτσέτες, τσαγκάρι καλά κονισμένες για τα ξυλές δουλειές. Και το γυαλί για το τελευταίο χέρι, το γυάλισμα στο ξύλο. Δεν χρησιμοποιούσε τίποτα μηχανικό.
0: Τα σχέδιά του είναι όλα εδώ, πολύ ωραία επιμελημένα από εσένα, μιας και έκανες αυτό το υπέροχο μουσείο εδώ, το λαογραφικό. Και βλέπουμε ότι έχει κριτικές μορφές, έχει τα ζώα μας.
1: Ναι, του άρεσαν πολύ οι κριτικές μορφές. Έχει κάνει το ζωικό βασίλειο, έχει κάνει την ιστορία της Κρήτης που λάτρευε μινωικό πολιτισμό, παρόλο που ήταν αγράμματος. Ερωτόκριτο και αρετούσα, ο οποίος ήταν φαν του και του τραγουδιού, το ξέρω όλο απ' έξω. Ήταν πολύ της οικογένειας και γι' αυτό έχει κάνει πάρα πολλά έργα με την οικογένεια, με μωρά, με σύνθεση οικογένειας και δημιουργούσε αυτά τα έργα καθαρά από τη φαντασία του.
0: Την ζωή εδώ στο χωριό.
1: Τη ζωή, ναι, την αγροτική ζωή.
0: Την αγροτική ζωή σαν αγρότης.
1: Σκεύη που χρησιμοποιούσαν κουτάλες, μαντροκούταλα που ήταν το βοσκόν και δοκιμάζαν το γάλα, πυρούνια, κουτάλες, βέργες, κατσούνες που λέμε εμείς εδώ.
0: Ναι.
1: Οι οποίες είχαν ταξιδέψει μάλιστα και σε όλο τον κόσμο, έχει στείλει κατσούνες.
0: Οι κατσούνες του.
1: Αυτά, πασχολιόταν με αυτά.
0: Βλέπουμε εργαλεία υφαντικής τέχνης.
1: Αυτά η μαμά πιο πολύ ασχολιόταν. Τις ρόγκες έχει κάνει ο μπαμπάς.
0: Ναι.
1: Τις ρόγκες αυτές. Με τα υφαντά ασχολιόταν η μαμά. Μια και ήταν μοδίστρα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Που σημαίνει ότι εδώ σε αυτό το σπίτι.
1: Συμπλήρωνε το.
0: Πήγαζε το καλλιτεχνικό ταλέντο. Κρατάω στα χέρια μου ουσιαστικά το πρώτο του δημιούργημα. Είναι το κριτικό μαχαίρι. Ναι. Πόσο χρόνο ήσουν εσύ?
1: Πήγαινα στην πρώτη δημοτικού, δηλαδή ήταν. Πρέπει να ήταν 63, 69, 70. Πήγαινα πρώτη δημοτικού, ήταν μια έκθεση χειροτεχνία στο σχολείο και μου είπε ότι εγώ θα σου φτιάξω ένα έργο. Και μάλιστα το έφτιαξε, το έβαψε μόνος του, το τακτοποίησε, το πήγα στην έκθεση και φυσικά πήρε το πρώτο βραβείο.
0: Το πρώτο βραβείο, σωστά.
1: Και αυτό ήταν και η αφορμή που ξεκίνησε. Από αυτό και μετά ξεκίνησε και έκανε τα υπόλοιπα.
0: Ο πατέρας πήρε μεγάλη χαρά, υποθέτω, βλέποντας τα έργα του. Έτσι,
1: ναι, πρόλαβε τα είδε εν ζωή, δεν το είχαμε πει. Το ένα δείγμα ήταν ότι η αφορμή μάλλον που έγινε ήταν ότι τα είχε όλα πάνω στη βιάση σε ένα καναπέ. Κάποτε ήρθε κάποιος να τα δει και πέταξε ένα κομμάτι πάνω στα άλλα και έκανε κάποια φορά. Ο μπαμπάς δάκρυσε τότε και τον είδαμε ότι στεναχωρήθηκε. Και το βάλαμε σκοπό ζωής κάποια στιγμή να τα φτιάξουμε και να τα μπορούμε να τα βλέπει ο κόσμος ελεύθερα πάντα. Δεν πουλούσε ο μπαμπάς, δεν του άρεσε να πουλάει. Ήταν καθαρά για να τα βλέπουν τα παιδιά μας, τα εγγόνια του και τα παιδιά του χωριού πιο πολύ.
0: Αν ζούσε τώρα ο μπαμπάς σου, τι θα το έλεγες?
1: Θα σου έλεγα ότι είμαστε πολύ περηφάνοι. Ούτως ή άλλως είμαστε περηφάνοι.

Ο Στέλιος για το χατήρι μας έκοψε, χάραξε και σκάλισε ένα υπέροχο δώρο που θα το έχουμε πάντα κοντά μας και τον ευχαριστούμε από καρδιάς. Έλα κοντά στο σπίτι του Μπίλιαρη. Ένα σπίτι, μια ιστορία.

0: Κώστας Μαυράκης, είναι ο πρόεδρος εδώ της κοινότητας του χωριού. Πρόεδρε, θέλουμε να μας μιλήσετε για την αγροτική ζωή των ανθρώπων, τη γεωργία, τη κτηνοτροφία, τη μελισσοκομεία. Πλούσιος ο κάμπος σας.
1: Αναστασία, εκ μέρους του τοπικού συμβουλίου της Δαμάσας, καλωσορίζω στη Δαμάσα. Να σε ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνετε την προβολή του χωριού μας.
0: Δικιά μας τιμή.
1: Η Δαμάσα είναι ένα ορεινό χωριό στις πρόβες Ψιλωρίτη, σε υψόμετρο 450 μέτρα. Είναι ένα χωριό με την κτηνοτροφία, τη γεωργία και τη μελισσοκομεία. Οικονομικά στηρίζεται σε αυτούς τους πόρους. Η Δαμάσα παλαιότερα βέβαια ήταν διαφορετικά τα πράγματα, γιατί εγώ πρόλαβα εδώ και βγάνανε 250 τόνους σταφίδα. Δουλεύανε 4-5 εταιρείες, βγάζανε ροζακή σταφίδα στο εξωτερικό. Τώρα βέβαια έχουν πέσει οι νέοι, δεν έχουν κίνητρα να κάτσουν στο χωριό να ασχοληθούν. Προσπαθούν εδώ όλοι οι χωριανοί, είναι ένα φιλόξενο χωριό, μερακλείδες. Έχει και καλούς χορευτές και οι νέοι που βγαίνουν τώρα. Υπάρχει ένα γονίδιο έτσι στο Μερακλείδι, στο χορευτές της Δαμάσας.

Μάστα. Ένα πολύ όμορφο χωριό που αξίζει να επισκεφθείς. Να περπατήσεις στα σοκάκια του, να αναπνεύσεις καθαρό αέρα και να κόψεις λουλούδια από τις γειτονιές του. Οι Δαμαστιανοί σε περιμένουν για να σου χαμογελάσουν, αλλά και να σου διηγηθούν όλη την ιστορία του χωριού. Είναι άνθρωποι γλεντζέδες που βράζει το αίμα τους για καλή παρέα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πολυήμερες εκδηλώσεις που γίνονται κάθε χρόνο στο χωριό έχουν μεγάλη επιτυχία και επισκεψιμότητα με πρωταγωνιστές, τον Πολιτιστικό Σύλλογο αλλά και τον Αθλητικό Όμιλο Δαμάστας. Φέτος συμπληρώθηκαν τα 40 χρόνια επαιτειακών εκδηλώσεων που έγιναν προς τιμή του Ολοκαυτώματος. Άλλωστε, από το 1982 μέχρι και σήμερα πραγματοποιείται ένα πλούσιο φεστιβάλ εκδηλώσεων στο χωριό. Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου μας μιλά για αυτές τις εκδηλώσεις, αλλά και για το Λαογραφικό Μουσείο του χωριού.

0: Γιώργο Σαρή, πρόεδρο του Συλλόγου. Σε ευχαριστώ, Γιώργο μου. Ήταν πολύ τιμή η βοήθειά σου για αυτή την εκπομπή.
1: Σας καλωσορίζουμε. Είναι χαρά και τιμή που σας έχουμε στο χωριό για άλλη μια φορά. Και νομίζω ότι ο χώρος και ο τόπος είναι τόπος με ιδιαίτερη σημασία που βγάζουμε αυτή τη συνέντευξη σήμερα.
0: Είμαστε στο λαογραφικό κέντρο σας.
1: Ναι,
0: ωστόσο είναι και ένας τόπος συνάντησης με το δικό σας σύλλογο.
1: Έχει μια ιδιαίτερη ιστορία αυτός ο χώρος. Ήταν το πρώτο σχολείο της Δαμάστας που όταν πια δεν ήταν ικανό για να φιλοξενήσει τα παιδιά, φτιάχτηκε το άλλο σχολείο, και αυτό το έχουμε για χώρο εκδηλώσεων. Εδώ το 82 είχε πέσει η σκεπή, ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, με πρωτοβούλια του Συλλόγου Δαμαστιανών της Αθήνας, που τότε υπήρχε, ήταν ενεργός ο Σύλλογος της Αθήνας, και μετά από τα βοήθεια του Συλλόγου του Ηρακλείου και των Δαμαστιανών και του Συλλόγου της Δαμάστας. Κάποια περίοδο η Δαμάστα είχε τρεις πολιτιστικούς συλλόγους. Αθήνας, που ιδρύθηκε το 66, Ηρακλείου, που ιδρύθηκε μετά από μερικούς μήνες πάλι το 66, και αυτός που είναι ακόμα ενεργός, ο Σύλλογος της Δαμάστας, ο πολιτιστικός, έχει ιδρυθεί το 84. Άρα αυτός ο χώρος φτιάχτηκε με οικονομίες και με κόπο και θυσίες των Δαμαστιανών, γιατί είχαν ένα αίσθημα να εκπληρώσουν ένα τάμα, το πούμε, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά. Ένα χώρο να είναι και λαογραφικό μουσείο, αλλά και χώρος τιμής και μνήμης για τους πεσόντες.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν γενιάστηκε το 82, που ήταν και η χρονιά που έγιναν οι πρώτες εκδηλώσεις στο χωριό, οι επετειακές. Ξεκίνησαν από το 82 με τη μορφή που τη συνεχίζουν και μέχρι σήμερα, φεστιβάλ. Περίπου κοντά στο 15 Αύγουστο μέχρι 21 Αυγούστου, που είναι το επίσημο μνημόσυνο των εκτελεστέντων, και εκεί κλείνουν εκδηλώσεις κάθε χρόνο. Φέτος κλείσαμε 40 χρόνια εκδηλώσεις. Εσείς.
0: Άξιοι άνθρωποι, όλοι οι Δαμαστιανοί, φιλόξενοι, ενεργοί, δραστήριοι.
1: Οφείλω να πω ότι σαν χαρακτήρες σε κάθε χωριό και εδώ θα υπάρξουν διαφορές, θα υπάρξουν αντεκλήσεις μεταξύ των χωριανών, αλλά έχουμε μάθει από παλιά, από την καταστροφή του χωριού και μετά, να μονιάζουμε στα δύσκολα και να έχουμε υψηλό αίσθημα αλληλοβοήθειας. Και όποτε χρειαστεί βοήθεια, τη δίνουν απλόχερα οι χωριανοί.
0: Έτσι.
1: Σε ό,τι κάνουμε.
0: Βλέποντας τις φωτογραφίες, μόνο ρίγος μπορεί να σου προκαλέσει όλη αυτή η καταστροφή, οι γυναίκες να θρηνούν τους ανθρώπους τους. Και βλέπω ότι σε κάποιες φωτογραφίες δεν υπάρχει και φωτογραφία.
1: Αυτό
0: λογικά
1: είναι...
0: δεν βρέθηκε.
1: Δεν υπήρχε φωτογραφία, γιατί τότε ξέρετε, οι φωτογραφίες δεν ήταν κάτι εύκολο όπως τώρα. Άρα υπήρχαν περιπτώσεις πεσόντων, εκτελεστέντων, που δεν είχαν προλάβει να βγάλουν φωτογραφία. Άρα δεν μπόρεσαν οι οικογένειές τους να βγουν φωτογραφία από πουθενά για να τις φέρουν εδώ, να τις βάλουν στις κορνίζες που είχαν φτιάξει οι παλιοί. Άρα είναι τρεις περιπτώσεις που δεν βρέθηκαν, τέσσερις που δεν βρέθηκαν καθόλου φωτογραφίες. Ή ήταν και σε κακή κατάσταση ορισμένες. Άρα δεν υπάρχει καλή αναπαράσταση. Το σημαντικό είναι ότι τους κρατάμε πάντα στη μνήμη μας, στην καρδιά μας.
0: Βλέπουμε ότι έχεις και στολές εδώ, κριτικές παραδοσιακές, από τις πιο παλιές της Κρήτης
1: μας. Ναι, αυτές ξεκίνησαν με μια πρωτοβουλία του Συλλόγου της Αθήνας, δεκαετία του 60. Τις πρώτες στολές φτιάξανε χωριανές που ήταν στην Αθήνα και ζούσανε και ήταν μέλη του Συλλόγου της Αθήνας, με προσωπική εργασία. Και μάλιστα ο Σύλλογος Δαμαστιανών Αθήνας και Πειραιά, που ήταν το όνομά του, είχε και χορευτικό δικό του. Και μάλιστα το χορευτικό του Συλλόγου της Δαμάστας δάνειζε σε εισαγωγικά χορευτές στην Παγκρίτια για να μπορεί να συμμετέχει σε διάφορες εκδηλώσεις. Ήταν ένα πολύ δυνατό σχήμα. Το ξέρετε ότι η Δαμάστα έχει μεγάλη παράδοση στους χορευτές και μέχρι σήμερα εξακολουθεί να το έχει. Άρα ήταν το πρώτο χορευτικό, από τα πρώτα χορευτικά στην Ελλάδα, θα έλεγα, που υπήρξαν ο Σύλλογος της Δαμάστας στην Αθήνα και στον Πειραιά. Αυτές τις στολές λοιπόν προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να τις συντηρούμε. Ξέρετε, το πέρασμα του χρόνου είναι αμήλικτο για τις στολές.
0: Πόσο ετών στολές?
1: Είναι του 68, αν θυμάμαι καλά, 69. Άρα μιλάμε για πολλά χρόνια, είναι πάνω από 42 χρόνια. Αυτές με το χρόνο φύρονται. Προσπαθούμε να τις συντηρούμε. Στη διάρκεια των ετών έχουμε προσθέσει και άλλες στολές. Περίπου, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι γύρω στις 25 στολές η μαθητική μας. Για το χορευτικό μας, για τις περιστάσεις μας που χρειάζεται να παραστούμε σαν χωριό, είτε αυτή είναι εθνική επέτειος, είτε οτιδήποτε, τέλος πάντων, μας καλούν οι φορείς που πάντα συμμετέχουμε, είτε αυτό είναι Δήμος, είτε Περιφέρεια, και δίνουμε δυναμικά το παρόν όπου μας καλέσουν. Δαμάστε πάντα προστατεύουμε.

0: Βρεθήκαμε σε ένα από τα πιο παραδοσιακά πατητήρια του χωριού, στο σπίτι του Ανδρέα Σαρή. Γονείς και παιδιά ήταν εκεί για να μας θυμίσουν το έθιμο που καλά κρατεί στο χωριό. Χωριανοί έδωσαν σταφύλια, τα έριξαν στο πατητήρι και τα παιδιά ανέλαβαν δράση με χαρά. Όμορφες εικόνες, βγαλμένες μέσα από τη ζωή της υπαίθρου. Κάθε χρόνο, ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού καζανεύει και βγάζει τη ρακή της χρονιάς, πραγματοποιώντας μια υπέροχη γιορτή με χορούς και τραγούδια.
1: Διαλέγανε το ιδιαίτερο σημείο του σπιτιού για να είναι το παρετήριο το οποίο να έχει δροσιά, διότι εκεί μετά, εκτός από τα στράβλα που πατούσαν, έμπαινε και το κρασί. Το οποίο για αυτούς ήταν το κάτι ιδιαίτερο, ήταν η πεμπτουσία της ζωής, εν πάση περιπτώσει. Και κοιτάζανε, ήταν και στο ιδιαίτερο σημείο το πατητήρι και στο άλλο ιδιαίτερο σημείο που θα έμενε το βαρέλι με το κρασί και να έχει μια ιδιαίτερη θερμοκρασία, διατηρείται και το καλοκαίρι. Μαζεύαν τα σταφύλια, τα ρίχναν μέσα, μπαίναν τα παιδιά πρώτα μέσα να πάρουν τη χαρά. Πατούσανε, έβγαινε ο μούστος, μετά μπαίναν οι μεγάλοι μέσα, τα φτιάχναν όπως θέλανε και τα βάζανε στα βαρέλια, το μούστο να βράσει, η διαδικασία όλη να περιμένουν μέχρι να βγει αυτό που έπρεπε να βγει και πάντα ήταν το καλύτερο.

Εμάς το χωριό εδώ είναι μια όψιμη περιοχή και συνήθως πατάμε Σεπτέμβριο. Από μέσα Σεπτεμβρίου μπορεί να πιάσει και μέχρι τέλος. Να είναι όρημα τα σταφύλια, θέμε θερμοκρασίες καλές, δροσερές θερμοκρασίες, όρημα τα σταφύλια να πιάσουν τους βαθμούς που θέλουμε και να είναι καθαρά τα σταφύλια.

0: Ο χρεωμένος είναι να σας καλωσορίσω στο χωριό, το φτωχό χωριό, αλλά πλούσιο στην παράδοση. Ξέρετε ότι αυτό το χωριό έχει μεγάλη παράδοση. Κάποτε ήταν δήμος Δαμάστης, με σταθμό χωροβυλακής. Υπαγόμαστε στο δήμο Ρεθύμνης. Μετά τον πόλεμο γυρίσαμε προς το Ηράκλειο, πήσαμε πιο κοντά στο Ηράκλειο. Ήταν η πρωτεύουσα της περιοχής στα χωριουδάκια. Με το κάμπο που είχαμε κάτω, που φυτεύαμε οπωσδήποτε λαχανικά, καρπούζια καταρχήν δεν βγαίνανε πουθενά στην Κρήτη, μόλις ήταν μάστε. Μετά τη δεκαετία του 60 προχωρήσαμε στην πρόοδο για τα αμπέλια, Σουλτανίνα και Ροζακή. Ξέρετε ότι αυτό το χωριουδάκι που βλέπετε έβγανε περίπου 200 τόνους σταφίδα και περίπου 1000 τόνους ροζακή σταφίλη, που άλλο πήγαινε το καλό εξαγωγή και άλλο πήγαινε στα Ηνωπία, η δεύτερη ποιότητα. Τα χρόνια γυρίσανε, άδειασε το χωριό, τραβηχτήκαμε όλοι στις πόλεις. Όταν πήγαινε στην πρώτη τάξη του Δημοτικού, πηγαίναμε 80 παιδιά στο σχολείο. Με μία δασκάλα. Το πρωί έκανε πρώτη Δευτέρα, Πέμπτη Έκτη και το απόγευμα Τρίτη Τετάρτη. Μία δασκάλα. Δεν είχε εκεί όμως μουσουξού. Έκανε το παραμικρό τάκ του και τελείωνε παραμικρό. Το ευτύχημα το μεγάλο είναι που στηριζόμαστε και στους συλλόγους μας. Καταστράφηκε αυτό το χρουζουδάκι που βλέπετε. Συγκινούμε που το λέω. Χαλάστηκε. Ξαναχτίστηκε. Αλλά οι άνθρωποι μας δεν γυρίσανε που εκτελεστήκανε. Και γι' αυτό προσπαθούμε και να μεταδώσουμε και στα παιδιά μας. Να μην τους ξεχάσουμε.
1: Έμαθα ότι σε λένε Κουβαρντά. Γιατί σε λένε Κουβαρντά, είναι το παρατσούκλι σου αυτό.
2: Κοίταξε, αυτό είναι ένα παρατσούκλι το οποίο ήταν αλλονού. Δεν ήταν δικό μου. Και να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα.
3: Ναι.
2: Ήταν του Αλέκο του παππού, τη μάνας του του πατέρα.
3: Για να τα πάρεις σειρά.
2: Ο οποίος ήταν αδερφός του παππού του δικού μου. Είμαστε με τον Αλέκο δεύτερα ξαδέρφια.
1: Ναι.
2: Ο μπάρμπαν μου Γιώργης λοιπόν ο Χουβαρντάς επαράτησε μια φορά ένα καφέ 30 λεπτά.
1: Ναι.
2: Και τον επλέρωσε ένα πενταράκι. Ο οποίος το πενταράκι ήταν δύσκολο να το βγάλει. Και του λένε, λέει, τα αρέσει τα δικά σου του καφετζίνα. Ο καθένας τώρα, ανάλογα τι έκανε, πώς ήταν, τι, του βγάζανε ένα παρατσούκλι. Για να τον βρίσκουν και πιο εύκολα. Δηλαδή, εμένα εδώ θα με βρει Βρυπιδόμητσο, επειδή έκανε τον πατέρα μου Ευρυπίδη, και Χουβαρντά.
3: Η Δαμάστρα για μας, εγώ είμαι μια ολιά πια μικρός παρά τον Κυριακό. Και έχω αναμνήσεις θετικές μόνο από το χωριό. Ήμουν και εγώ πάει στο σχολείο, ξεσκόλησα από ΠΑΕ, κάναμε διαβολές, κοπέλια, περνούσαμε καλά και έχω μόνο θετικά πράγματα να θυμούμαι από ΠΑΕ. Μπορεί να λείπω τώρα 50 χρόνια, δηλαδή 2-3 χρονών έφυγα, αλλά λείπω 50 χρόνια, αλλά είμαι ΠΑΕ. Παρόν, όποτε μπορώ και νοερά όμως είμαι ΠΑΕ σαφή. Δεν έφυγα ποτέ. Είναι ΠΑΕ η καρδιά μου, έχει υπομείνει εδώ. Και έχω θετικά πράγματα, ας πούμε, να θυμούμε, παρά του ότι τότε σας είμαστε συγγενείς αγκαλιαστοί όλοι, εδώ είμαστε συγγενείς από το τηλέφωνο. Χρόνια πολλά, μωρά, και του χρόνου και όχι άλλο. Ο Σύλλογος των Αθηνών, Δαμασιανών της Αττικής, ήταν πρωτοπόρος, με πρωτοχορευτές εκεί και στην Παγκρίτια Ένωση και πρωτοχορευτές στο Λύκειο των Ελλήνων στην Αθήνα και πρωτοπόρος ο Σύλλογος. Από το 82. Πόσα χρόνια είναι, 40, 50, 40 θα ρω πόσα. Ήταν το πρώτο χωριό που έκανε πολιτιστικές εκδηλώσεις τον Αύγουστο στην Κρήτη.
1: Έτσι.
3: Με κεφαλή το Σύλλογο των Αθηνών και συνοδοιπόρο το Σύλλογο του Ηρακλείου.

0: Γιώργος Περάκης, είστε ιδρυτικό μέλος της αθλητικής ομάδας Δαμάστα. Μία ομάδα που έχει τη δική της ιστορία εδώ στο χωριό, ε.
1: Πραγματικά έτσι είναι, γιατί όταν πρωτοξεκίνησε το 83, βοήθησα κι εγώ βέβαια, ήμουν ποδοσφαιριστής τότε, αλλά επειδή δεν υπήρχαν πολλά άτομα να ασχοληθούν, βοήθησα σε όλα τα μέτωπα.
0: Η ομάδα ξεκίνησε καθαρά από χόμπι, από τους ανθρώπους εδώ, τους Δαμαστιανούς, ναι. Και κάπως έτσι εξελίχθηκε και φτάσατε μέχρι και τη...
1: Γάμα Εθνική. Μέχρι τη Γάμα Εθνική.
0: Μπράβο.
1: Ναι, και είναι αξιοθαύμαστο αυτό, γιατί σήμερα που δεν υπάρχουν ούτε 50 μόνιμοι κάτοικοι στο χωριό, η ομάδα να βρίσκεται στην Α1 Ε, αυτό λίγα χωριά πιστεύω ότι το έχουν καταφέρει.
0: Το έχουν, στην πρώτη κατηγορία του τοπικού.
1: Ναι, ναι, στην πρώτη κατηγορία.
0: Φτάσατε όμως και στη Γάμα.
1: Φτάσαμε στη Γάμα και υπήρχαν βλέψεις τότε, αλλά οι συγκυρίες λόγω κορονοϊού που είχε σταματήσει το πρωτάθλημα, αναγκαστήκαμε να αφήσουμε τους παίκτες ελεύθερους, γιατί δεν ξέραμε καν αν θα ξαναρχίσει το πρωτάθλημα. Και έτσι, εντάξει, μοιραία ήρθε ο υποβιβασμός.
0: Έχετε ένα γήπεδο στολίδι για το χωριό. Εγώ αυτό έχω συνειδητοποιήσει από την πρώτη κιόλας στιγμή που ήρθα εδώ. Νομίζω λίγα γήπεδα υπάρχουν τόσο όμορφα όσο το δικό σας.
1: Πραγματικά,
0: πώς τα καταφέρατε.
1: Πραγματικά. Γιατί είναι στολίδι για το τοπικό. Λίγα γήπεδα του Ηρακλείου είναι στην κατάσταση δικιά μας. Και πιστεύω, επειδή έχει εξαγγελθεί για και προέκταση του γήπεδου, να γίνει ανακατασκευή τώρα, ότι θα γίνει ακόμα καλύτερο.
0: Ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας σας?
1: Οι στόχοι της ομάδας είναι να υπάρχει ομάδα, δεν είναι πρωταγωνιστική, να υπάρχει ομάδα για το χωριό, για τη Δαμάστα. Αυτή είναι η στόχη, δεν είναι να κάνουμε πρωταθλητισμό. Αν έρθει βέβαια, καλώς ήρθε, αλλά δεν είναι αυτός ο πρωτεύων στόχος.
0: Εδώ βλέπουμε νέους αθλητές, νέα παιδιά, παιδιά που αγαπάνε το ποδόσφαιρο, κάνουν τις προπονήσεις τους. Τι σας έχει αφήσει όλη αυτή η πορεία εδώ, το ποδόσφαιρο και...
1: Εγώ από μικρός αγαπούσα το σπορ, το ποδόσφαιρο, και όταν ήμουν και στην Αθήνα, γιατί έκανα αρκετά χρόνια στην Αθήνα, έπεσα σε διάφορες ομάδες εκεί. Όταν κατέβηκα εδώ, παρόλο ότι είχα και προτάσεις και από άλλες ομάδες, αφοσιώθηκα στο χωριό μου, γιατί ήθελα να ακούγει το χωριό.

0: Αντώνης ο Παπαδάκης, λοιπόν, ο προηγούμενος πρόεδρος τώρα, ήταν και αυτός παίκτης στην ομάδα, πιτσιρικάς 15-16 χρονών, από τα καλά ταλέντα του Ηρακλείου, άσχετα αν οι ανάγκες δεν ξέρω τι, δεν τον άφησαν να εξελιχθεί. Έχει προσφέρει πάρα πολλά, δύο χρόνια στην Προεδρία που ήταν, έχει προσφέρει πάρα πολλά, ειδικά σε ειδικές, σε υποδομές, αποδυτήρια, τα οποία πιστεύω ότι δεν τα έχει καμία ομάδα. Αν μπείτε μέσα να δείτε ότι δεν τα έχει καμία ομάδα.
1: Ωστόσο όμως συνεχίζουν οι άνθρωποι και παίρνουν ουσιαστικά αυτό που πήραν να το αναπτύξουν ακόμα περισσότερο. Έχουμε ένα καινούριο πρόεδρο τώρα.
0: Ναι, καινούριος πρόεδρος, ο Γιώργος Πολυχρονάκης, προσπαθεί για αυτό με τη σειρά του, παρόλο ότι έχει τις δικές του δουλειές, γιατί έχει 2-3 μαγαζιά, τρέχει, βοηθούμε κι εμείς όσο μπορούμε και πιστεύουμε να κρατήσουμε αυτή την ομάδα να υπάρχει.

0: Ζουλάνης.
1: Θα λέγαμε ότι είμαστε ένα νέο συγκρότημα. Τα παιδιά όλα έχουν πάρα πολύ όρεξη. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ τους συνεργάτες μου. Με στηρίζουν όπως και εγώ τους στηρίζω. Υπάρχει ένα δέσιμο. Να πω ότι στη λύρα και στο τραγούδι είναι ο Νίκος ο Ζουμπουλάκης, στο λαούτο ο Βασίλης ο Σταυρακάκης και στο νταούλι ο Γιώργος ο Δουλγεράκης.
2: Με το Μανώλη είμαστε το τελευταίο χρονικό διάστημα μαζί. Θέμε να δώσουμε δυνατό παλμό, κάτι νεανικό στο χοινό. Μέχρι στιγμής πάει καλά και θα συνεχίσει να πηγαίνει έτσι, να είστε καλά.

Αυτός ο τόπος νομίζω ότι είναι πολύ ιδιαίτερος για όλους δαμασιανούς, γιατί κάθε πρωτομαγιά γίνεται εδώ πέρα μία μάζοξη με όργανα, παρέα, έξω στην εξοχή. Είναι ένα ιδιαίτερο σημείο για το χωριό, γιατί έρχεσαι, θυμάσαι, έχεις παιδικές αναμνήσεις. Προσωπικά έχω πολλές παιδικές αναμνήσεις από εδώ πέρα και πάντα περνάμε όμορφα.

Σαν και από παιδί που ερχόμασταν στα Γλέντια, ειδικά τα καλοκαίρια, σε γάμους, σε εκδηλώσεις του χωριού, ήταν έντονο το στοιχείο του χορού στη Δαμάστρα. Υπήρχαν πολύ καλοί παλιοί μερακλείδες χορευτές. Και αυτό θεωρώ ότι αναβίωσε και αναβιώνει στον χρόνο, διότι βλέπουμε ότι και τα νέα παιδιά, η νέα γενιά εξακολουθεί και ακολουθεί τα χνάρια του παλιού.

0: Χαρούλα και Χρυσούλα. Τι ωραία αυλή, Χαρούλα. Είναι η οικοδέσποινά μας. Σήμερα θα φτιάξουμε μαγείρι παρέα. Είναι το κριτικό παραδοσιακό πιάτο της Κρήτης. Μας λένε ότι είναι και το φαγητό της φτώχειας, γιατί έχει πάρα πολύ λίγα υλικά. Ναι. Χαρούλα, θα μας πεις τα υλικά.
1: Καταρχήν, καλώς ορίσατε. Είμαι συγκινημένη που σας
0: έχουμε
1: στο σπίτι.
0: Εγώ να δεις, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Θέλετε να σε πω τη διαδικασία που κάνω το ζυμάρι μου.
0: Ναι. Λοιπόν, και τι υλικά θα χρειαστούμε.
1: Ναι. Λοιπόν, βάζουμε το αλευράκι μας.
0: Πόσο αλεύρι?
1: Συνήθως δεν το μετράω. Όσο, δηλαδή, μπορεί να βάλει μισό κιλό, ένα κιλό, αναλόγως πόσο θέλει να κάνει.
0: Την
1: ποσότητα που θέλει να κάνει. Πόσα άτομα θα θέλει να φάνε. Βάζει την ποσότητα. Βάζουμε αλευράκι. Βάζουμε το αγατάκι μας. Όσο θέλει, γιατί βάζουμε και την κατσαρόλα μέσα. Το λεμονάκι μας. Λαδάκι. Σταυρώνουμε. Και το νεράκι μας. Ξεκινάμε τη διαδικασία.
0: Αλατάκι, λεμονάκι, λαδάκι και νεράκι.
1: Νεράκι, ναι.
0: Τέσσερα λεπτά.
1: Ναι.
0: Και αρχίζουμε και πλάθουμε σιγά σιγά,
1: ναι,
0: το ζυμαράκι μας. Αυτό είναι το φαγητό μας ουσιαστικά.
1: Αυτό.
0: Από το ζυμαράκι γρήγορο, θα βγάλουμε φαγητά.
1: Γρήγορο, εύκολο. Το μαζεύουμε γύρω-γύρω, να μην μείνει καθόλου σε άκρες, δεν θέλουμε.
0: Έχουμε έτοιμη ζύμη.
1: Ναι, έχουμε καμάρι, ναι.
0: Ωραία, να φέρουμε την έτοιμη ζύμη για να σε δούμε να φτιάχνεις μαγκύρι.
1: Τη βγάζουμε από το αυτό, την τρίβουμε εδώ όσο θέλουμε. Μετά τη βάζουμε πάλι πίσω.
0: Την αφήνουμε.
1: Τη σκεπάζουμε και την αφήνουμε περίπου μισή ώρα. Και ξεκινάμε τη διαδικασία, το φύλλο. Απαλά. Για να μην μας κολλήσει, να μην μας ανοίξει πάρα πολύ δεξιά-αριστερά.
0: Από τη μαμά σας το μάθατε αυτό το φαγητό?
1: Ναι.
0: Όλες εδώ στην Δαμάστα το κάνουνε, ακόμα
1: όλες,
0: και σήμερα.
1: Ναι. Τα παιδιά, εμένα, το χειμώνα, βρε μαμά, να έρθουμε, θα κάνεις ένα μαγκύρι. Μια ζαζιά μου σε πει, για να κάνεις παιδί μου λεπτό φύλλο, θα γυρίζεις το πλάι όταν το τελειώσεις, θα το φυσάς. Και όταν θα σηκώνετε το φύλλο είναι έτοιμο.
0: Αλεύρι, από ό,τι βλέπω, δεν το τσιγκουνευόμαστε καθόλου.
1: Πολύ κομπονικό. Χρυσούλα, ένα μαχαίρι.
0: Έτοιμο.
1: Ευχαριστώ. Το κόβουμε στη μέση.
0: Και κάνουμε τα φύλλα.
1: Ναι, αλλά επειδή αυτό είναι πιο μικρούλι, μετά το χωρίζω. Και βάζω αυτό από εδώ, να το κόψω χωριστά. Χαράζουμε. Αυτό είναι.
0: Σε λωρίδες.
1: Ναι, σε λωρίδες.
0: Και το κάνεις κομματάκια μετά.
1: Ναι.
0: Και το λάδι πρέπει να κάψεις το τηγάνι.
1: Ναι. Το χωρίζουμε έτσι, άμα δεν έχει χωρίσει καλά.
0: Χρυσούλα, μάλλον λαμβάνεις εσύ.
1: Ναι.
0: Αφού κόψαμε τα κομματάκια μας, εσύ είσαι έτοιμη να τα ρίξεις στο λάδι, το οποίο πρέπει να καίει.
2: Να καίει πολύ το λάδι. Και βάζουμε το 1/3 στο δράσιμο του γάλι τώρα. Και το υπόλοιπο βάζουμε το πιο πολύ, βέβαια, βάζουμε στο τηγάνι.
0: Στο τηγάνι, ωραία. Ρίχνουμε μία κουταλιά αλατάκι μέσα στο τσικάλι μας. Το τσικάλι μας έχει νεράκι και αλατάκι ουσιαστικά και βράζει και αυτό.
1: Ναι.
0: Θέλουμε να κοφλάζει το νερό.
2: Τώρα κοφλάζει. Το ρίχνω.
0: Παίρνουμε την κουτάλα να ανακατέψουμε και ρίχνουμε και στο νεράκι αλλά και στο λαδάκι το μαγκύρι μας.
1: Να
0: Το μισό λοιπόν μείγμα στο τσικάλι και το άλλο μισό.
2: Μισό λίγο, το ένα τρίτο στο τσικάλι και το υπόλοιπο στο τσικάλι.
0: Α, εντάξει. Το ένα τρίτο λοιπόν στο τσικάλι. Χρυσούλα μου, έτοιμο είναι.
2: Τώρα το βάζουμε αυτό μέσα.
0: Το βλέπουμε με το

0: αξία από ό,τι βλέπω βάζεις, ε!
1: Δεν θα το κάνω όλο όμως.
0: Μόσχο μυρίζει.
1: Ήθελε λίγο να...
0: Με το ζουμάκι του το τρώμε λοιπόν, ε! Ναι, ναι. Σαν σου πίτσα. Έτοιμο το μαγκύρι μας. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ κορίτσια. Καλή σας όρεξη. Μαρία μου, τι ωραίες υποδιές σας εδώ, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Είσαι και εσύ ενεργά και βοηθάς και μπράβο σου. Και μαγειρεύετε εδώ, είσαστε οι καλύτερες μαγείρισσες, έτσι έχω ακούσει τουλάχιστον εγώ, εδώ στην Δαμάστα, κάνετε ωραία φαγητά, νοικοκυρεμένα. Η κόρη σου μαγειρεύουσα και εσένα.
1: Ό,τι μπορούμε.
0: Το τιμούν το φαγητό σου, αυτό που θα μας φτιάξεις σήμερα.
1: Βέβαια, βέβαια. Ειδικά η γαμπρίζου.
0: Η γαμπρίζου, τι θα μας φτιάξεις.
1: Θα φτιάξουμε σήμερα γαρδουμάκια με ρεβίκια.
0: Γαρδουμάκια με ρεβίκια. Πρώτη φορά τα ακούω. Είναι δικό σας τοπικό εδώ στην Δαμάστα.
1: Το φαγητό το κάνανε οι παλιοί όταν ήταν παλιά, πολύ παλιά. Που δεν είχαμε και πολλά όπως έχουμε σήμερα.
0: Το τσιγάρι
1: το λαδάκι.
0: Ναι. Είναι ζεστό, για να μπει το λαδάκι μας. Ναι. Ξεκινάμε λοιπόν τη διαδικασία. Ναι. Θα χρειαστούμε λαδάκι, κρεμμυδάκι, σαλτσούλα κόκκινη, φρέσκια ντομάτα, αλατάκι και πιπεράκι.
1: Δαμάστα.
0: Από τη Δαμάστα είσαι.
1: Η ντοματούλα.
0: Ωραία. Τσιγαρίζουμε λοιπόν
1: το κρεμμυδάκι με το λάδι.
0: Ένα κρεμμύδι, δύο πόσα.
1: Ένα κρεμμύδι, μεγαλοπό βέβαια.
0: Ανάλογα βέβαια και το φαγητό.

0: Από ό,τι βλέπω, το λαδάκι είναι ίσα για να καλύψει το πάτο του τσιγαριού.
1: Πάτο, ναι.
2: Το αφήνουμε και ψήνεται λίγο, του βάζουμε λίγο νεράκι και ψήνεται.
0: Πόσες ντομάτες έψησες, Μαρία?
2: Εδώ έψησα 3 ντομάτες, μεγαλοπέστερο.
0: Λαδάκι, κρεμμυδάκι, ντοματούλα φρέσκια, τα γαρδουμάκια μας και το νεράκι μας για να ψηθεί το φαγητό μας γύρω στα 20 λεπτά.
2: Περίπου.
0: Κλείνουμε το τσικάρι.
2: Ναι, για να μείνουν τα αρώματα μέσα.
0: Και τα ρεβιθάκια μας για το κλείσιμο. Για να κλειδώσουμε το φαγητό μας. Είδαμε ότι στο τέλος έβαλες πιπεράκι.
2: Το πιπέρι το βάζουμε πάντα στο τέλος για να κρατήσει τα αρώματά του. Όταν το βάλεις στην αρχή, δεν έχει το άρωμα που κρατάει μέχρι το τέλος.
0: Μαρία μου, να μας ενδυρίσεις.
2: Βεβαίως.
0: Τι σου θυμίζει αυτό το φαγητό?
2: Α, την παλιά γενιά, τη μαμά μου που το έκανε αυτό. Τη γιαγιά μου, όλοι αυτοί μαγειρεύανε αυτό το φαγητό. Ήταν πεντανόστιμο. Θα το δοκιμάσετε, να μας πείτε και να στιγμιάζετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Μαρία μου, Μαρία, έμαθα ότι εδώ είναι η ωραιότερη γονίτσα.
1: Ναι, ναι, η γονίτσα μου είναι εδώ από παιδί. Εδώ μεγάλωσα.
0: Ηρεμίες.
1: Ναι, και όταν είμαι κουρασμένη από τη δουλειά, από το Ηράκλειο, πραγματικά εδώ γεμίζω τις μπαταρίες μου. Είναι η αγαπημένος μου χώρος.
0: Όλα σου τα παιδικά χρόνια εδώ, το σχολείο σου.
1: Το σχολείο,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι. Εδώ γεννήθηκα, μέχρι που πήγα γυμνάσιο έμενα εδώ, δημοτικό. Τότε το δημοτικό ήταν, είμαστε 60-70 παιδιά, με δύο δασκάλους.
0: Και εδώ, εδώ πολλές, πολλές.
1: Θεωρώ ότι είμαι από τις τυχερές γενιές που ζήσαμε πολύ έντονα την παράδοση του χωριού, γιατί η παράδοση, και ακόμα και τώρα βέβαια, είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής των Δαμαστιανών.
0: Θέλουμε να μας δώσεις παραδείγματα. Τι ακριβώς κάνατε?
1: Ναι,
0: στο γάμο, ας πούμε.
1: Ναι, ο γάμος. Ο γάμος ήταν ένα πολύ σημαντικό γεγονός στη Δαμάστα. Ο γάμος γινόταν πάντα Κυριακή τότε. Ο γαμπρός ερχόταν από την Ήφη μαζί με λύρα, έπαιρναν την Ήφη και πήγαιναν στον Άγιο Γιώργη που γινόταν η γάμη. Και μάλιστα με τη λύρα που να τραγουδάει, άνοιξε πόρτα του Αγιοριού, πόρτα του Παραδείσου, να κατεβούν οι άγγελοι, την Νύφη να ευλογήσουν. Και τελειώνοντας, έλεγαν το τραγούδι της Νύφης. Μαζευτείτε παντρεμένες, λεμονιές ξεφαντωμένες, μαζοχτείτε κοπελιές, νερατζούλες φουντωτές, μαζοχτείτε παλικάρια που είναι τη μάνα σας καμάρια, που είστε της μάνας σας καμάρια, να πενέσω με την Ήφη που είναι του κόσμου το συνήθι. Και άλλα πολλά, δεν θα το πούμε τώρα όλο το τραγούδι.
0: Τι άλλα γίνονταν πολύ έντονα στο χωριό, λοιπόν, έτσι, από ηθικέθυμα.
1: Αυτά όσον αφορά το γάμο. Επίσης το γλέντι, ένα σημαντικό που έκανε η Νύφη το βράδυ, έφταναν, όταν τέλειωνε και πήγαιναν στο σπίτι του που θα έμεναν, την περίμενε η πεθερά της με μελοκάριδο, την τάιζε, της έδινε και έκανε σταυρό στην πόρτα με το μέλι. Οι νεαροί της συγγενής κρατούσαν μαχαίρια πάνω από την πόρτα και πατούσε η Νύφη τα νιόλουρα που ήταν αυτά που είχαν στο ζευγάρι που έκαναν τα χωράφια έξω. Κάτω στο πάτωμα αφήναν τα νιόλουρα και τη βούρια με τα χαρίσματα, τα χρήματα. Πατούσε η Νύφη και έμενε μέσα στο σπίτι.
0: Α, για να είναι πλούσια.
1: Για να είναι πλούσια και
0: τα μαχαίρια,
1: δυνατή, η δύναμη.
0: Η δύναμη τα μαχαίρια.
1: Ναι, ναι. Άλλα έθιμα στο χωριό ήταν στις θρησκευτικές εορτές, γιατί σε κάθε κύκλο της ζωής, είτε θρησκευτικό είτε ασχολίες, υπήρχαν πολλές δραστηριότητες και έθιμα στο χωριό. Στα Χριστούγεννα, ας πούμε, την νηστεία την τηρούσαν όλο το χωριό από 14 του Νοέμβρη μέχρι τα Χριστούγεννα. Στις Απόκριες, βέβαια, επίσης μια άλλη θρησκευτική γιορτή και εκδήλωση, η δραστηριότητα στο χωριό ήταν πάρα πολύ έντονα. Και τώρα, όπως και τότε, γίνονταν εκδηλώσεις και μασκαρέματα. Αλλά εκεί αυτό που είχα ζήσει εγώ σαν παιδί, που και κάποιοι το τηρούν ακόμα τώρα, ήταν που βρισκόταν πάρα πολύ οι συγγενείς. Δηλαδή όχι μόνο η πυρηνική οικογένεια, αλλά η ευρύτερη οικογένεια, ξαδέρφια, όλο το σόι μαζί, τη βραδιά της Απόκριας, να φάνε όλοι μαζί και να μπορέσουν να γιορτάσουν.
0: Μονιασμένοι και όλοι μαζί.
1: Ναι, και ήταν πολύ σημαντική αυτή η επικοινωνία και η σχέση που είχαν οι συγγενείς.

Εμείς πήραμε μία από τους μεγαλύτερους, μία παράδοση. Ευτυχώς για το δικό μας το χωριό, οι παλιοί θέλανε να μας δείξουν. Αυτό που κάνανε, που λέγανε ας πούμε πιο παλιά, κοίταζε και χόρευε, επειδή μάθαμε όλοι μας, σε εμάς αυτό δεν υπήρχε. Μας δείχνανε κάποια πράγματα, βλέπαμε βέβαια και όλους τους ανθρώπους τα γλέντια, δεν φεύγαμε από εκεί, ήμασταν μέσα στη μουσική, γιατί οι άνθρωποι μας αγκάλιασαν σε αυτό το κομμάτι, μας κράτησαν στο κομμάτι του χορού και της μουσικής. Και όταν είσαι σε αυτή την κλίκα, σε αυτή τη δεμένη αλυσίδα, δεν μπορείς να ξεφύγεις μετά κι εσύ πολύ.

εμείς μπορούμε να δείξουμε στα παιδιά και τα παιδιά με τη σειρά τους μαθαίνουν μόνα τους. Βλέπουν τι κάνουμε, το δείχνουμε όσο πιο παραστατικά μπορούμε, το προσπαθούμε, κάνουμε τις πρόβες μας βέβαια. Εμείς το κρατάμε όσο μπορούμε και στα παιδιά που έρχονται και μπαίνουν τα νέα στο συγκρότημα, τους δείχνουμε αυτό. Δεν το αλλάζουμε, αυτό μας δείξανε οι δικοί μας οι χωριανοί. Αυτό κρατήσαμε από αυτά που βλέπουμε και αυτό συνεχίζουμε να δείχνουμε εμείς τουλάχιστον στα νέα παιδιά που έρχονται για να καθόμαστε σιγά σιγά και εμείς στην καρέκλα και να χορεύουν τα πιο νέα παιδιά.

0: Σήμερα θα παρασκευάσουμε μια παραδοσιακή κεραλιφή, η οποία έχει ευεργετικές ιδιότητες, είναι από μελισσοκέρι και από κάποια έλαια που χρησιμοποιούμε στο σπίτι μας από παλιά. Η βάση είναι το μελισσοκέρι με το ελαιόλαδο που ήταν τα παλιά χρόνια. Εμείς όμως, επειδή έχει και κάποιες άλλες καλλιτικές ιδιότητες η κεραλιφή, θα χρησιμοποιήσουμε και κάποια άλλα έλαια. Αυτά.
1: Και αυτό που πρέπει να προσθέσουμε είναι ότι είναι ιδανική για όλες τις ηλικίες. Δηλαδή μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις από κάποιο μωρό μέχρι μεγάλες ηλικίες, γιατί είναι όλα παραδοσιακά αγνά προϊόντα. Δεν είναι κάτι χημικό που να απαγορεύει τη χρήση και να έχει αντενδείξεις.
0: Θα χρησιμοποιήσουμε μία κουταλιά της σούπας μελισσοκέρι.
1: Να το βάζω.
0: Ναι. Ωραία. Να πούμε βέβαια ότι το σπαθόλαδο που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ένα προϊόν και αυτό του χωριού. Δηλαδή το Μάιο συλλέγουν οι νοικοκυρές με το σπαθόχορτο. Κόβουμε τα κίτρινα ανθάκια του σπαθόχορτου, τα βάζουμε σε αγνό παρθένο ελαιόλαδο μέσα σε βάζο, του βάζουμε το μέχρι απάνω ελαιόλαδο, το αφήνουμε 40 μέρες στον ήλιο, το κουνάμε κατά διαστήματα, το κουνάμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό και γι' αυτό παίρνει και αυτό το κόκκινο χρώμα. Είναι φοβερό αυτό το χρώμα του σπαθόλαδου. Yeah. Και λέγεται και βασαμόλαδο αλλιώς, να προσθέσω.
1: Γενικά εδώ στη Δαμάστα, πάντα από παλιά, είχαν την παράδοση με διάφορα φυτά που είχαν στον κάμπο, στους κήπους, στους όπου, να φτιάχνουν έλαια. Δηλαδή μαζεύαν το χαμομήλι, το βάζανε σε λάδι μέσα και κάναν το χαμομηλέλαιο, το σπαθόλαδο που σας περιέγραψε πριν η Εύα.
0: Μετά από μισή ώρα αυτό το μείγμα θα πήξει και θα πάρει τη μορφή της αλιφής, όπως σας είπα. Εδώ πέρα τώρα θα περιμένουμε στους 35 βαθμούς να ρίξουμε τα εθέρια μας έλαια και στους 40 βαθμούς θα ρίξουμε το βάμα πρόπολης. Εδώ αρχίζει ήδη και παίρνει τη μορφή, βλέπετε. Αρχίζει ήδη και πίεζει το μείγμα τη μορφή της αλιφής. Θα περιμένουμε λίγο.
1: Λοιπόν, τώρα που έχει αρχίσει να πίζει η κεραλιφή και να παίρνει τη μορφή αλιφής, βάζουμε 2 σταγόνες βιταμίνη εψιλον, η οποία έχει αντιοξυδοτικές ιδιότητες, 5 σταγόνες έλαιο λεμόνι, πέντε σταγόνες έλαιο πορτοκάλι.
2: Έπρεπε να τα κλείσω, έπρεπε να τα κλείσω.
1: Και 2 σταγόνες από το βάμα πρόπολης.

0: τα μάστα για σας.
1: Το πετράδι που στολίζει τη ζωή μου.
2: Το χωριό που γεννήθηκα, το χωριό που είμαι, μ' αρέσει. Τώρα...
3: Και τα μάστα είναι παράδοση, είναι ανθρωπιά, είναι αγώνες, είναι μερακλίκι, είναι φιλοξενία, είναι ανοιχτή καρδιά, όλα αυτά.
4: Κι αν δεν έρθω εδώ μια-δύο φορές την εβδομάδα να πάρω αέρα δαμασιανό που λέμε, δεν μπορώ.
5: Η δαμάστα είναι για μένα ο Άγιος Γεώργιος.
6: Κάθε φορά που έρχομαι μου δίνει κάτι το διαφορετικό.
7: Είναι το σημαντικότερο κομμάτι της ζωής μου, εδώ γεννήθηκα. Το αγαπώ πάρα πολύ το χωριό μου.

Έλα κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Crete TV.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Τη Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19 Μαΐου 2026, η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης διοργανώνει επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Άγιος Απόστολος Τίτος, πρώτος επίσκοπος Κρήτης, 60 χρόνια από την επανακομιδή της τιμίας του Κάρας». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Πατριαρχικής Ακαδημίας, οδός Αλκιβιάδου 10, Ηράκλειο. Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Πατριαρχικής Ακαδημίας. Στην ενορία της Αγίας Βαρβάρας, πόλεως Ηρακλείου, την 3η 19 Μαΐου και ώρα 9 μετά μεσημβρίας, θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία με αφορμή την απόδοση της εορτής του Αγίου Πάσχα, καθώς και για την πνευματική ενίσχυση των μαθητών μας που θα διαγωνιστούν στις πανελλήνιες εξετάσεις.

0: Την Τρίτη 19 Μαΐου και ώρα 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη αποδόση της εορτής του Πάσχα στο Ιερό Ησυχαστήριο Γενεσίου της Θεοτόκου στο Σγουροκεφάλι.
1: Την Τρίτη 19 Μαΐου και ώρα 10 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη αποδόση της εορτής του Πάσχα στον Ιερό Ενωριακό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Η Αγρυπνία θα περιλαμβάνει εσπερινό, όρθρο και θεία λειτουργία.
2: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.
3: Την 5η, 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων Βασιλέων και της Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίου Μύρονος Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στον δρόμο από Άγιο Μύρονα προς τα Βράκια στη θέση Σκάφες.
0: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Ηράκλειο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της 5ης και ώρα 7 θα πραγματοποιηθεί με Θεόρτιος Εσπερινός.

0: Την 5η, 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στο παραδοσιακό χωριό Αρόλιθος της ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η, 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός στις εργατικές κατοικίες Πολύδροσο Γαζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 7 το απόγευμα της 5ης θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση των Αγίων εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Πέμπτη, 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων Βασιλέων και Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Αστυρακίου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Πέμπτη, 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Καταλαγαρίου Παιδιάδος. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο ιερός ναός βρίσκεται στον δρόμο προς πύργο.

0: την 5η 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων, Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κεραμουτσίου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Σγουροκεφαλίου Παιδιάδος, στη θέση ποταμός. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της 4ης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο ναό

έκτακτα. Έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

Ευρανθίσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιών αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου, έως υπάρχουν. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε ευρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού έθου σκότος και εγένε τον ίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.

Μοναχών, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητων. Δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη. Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάρρων.

Κύριε καταξίωσον, Κύριε ενδιασπέρα τα αυτή αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς καθά περιλπίσαμε επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

ανθρώπους αυτού και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτού. Thank you.

Μεταγράφει.

0: Θεόδουλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εγκυρίνει ότι δεν οφθαλμίμη το σωτήριό σου, ο ετοίμας κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φως της αποκάλυψης εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε Ιλάστη, τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείου το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθείου το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των απειρού σου ανδός ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

καθώς το βλέμμα μου αγκαλιάζει όλους σας αυτήν την τρισευλογημένη για τον τόπο μας βραδιά. Αισθάνομαι την ανάγκη από τα μοιχιέτατα της καρδιάς μου να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την τιμή που αποδίδετε στον Πάτρονα και Πρωτεπίσκοπο της Εκκλησίας Κρήτης, στο άσυστο θεμέλιο του οικοδομήματος της πνευματικής της ζωής, στον Άγιο Απόστολο Τίτο. Απόψε για μια ακόμα φορά, ως περπαίδες ευγνώμονες, όπως έγραφε κάποτε ο πολύς Στυλιανός Αλεξίου, όλοι εμείς οι Καστρινοί και οι Κρήτες και όσοι από μακριά είναι εδώ, στον εφήμωσανα τον κόσμο τόπο μας, προσκυνούμε το χαριτόβρητο λείψανό του και δοξάζομαι το Θεό που, όπως τόσο ωραία μας είπε και το πρωί η ομιλήτρια της περιφέρειάς μας, ήρθε πίσω για να μας στηρίζει πνευματικά ως επίσκοπος και πνευματικός μας πατέρας, αφού για 297 ολόκληρα χρόνια, από το 1669 που τελείωσε ο κρητικός πόλεμος, μετανάστευσε ένας άλλος μετανάστης και αυτός του καιρού του στη Βενετιά, όπου τιμήθηκε από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και διαφυλάχθηκε έως τις ημέρες του μεγάλου προθιεράρχου της Εκκλησίας Κρήτης, Αρχιεπισκόπου Ευγενίου. 60 χρόνια, τέτοια μέρα, τέτοια βραδιά, επανερχόταν ο πατέρας στα παιδιά του, γύριζε ο παππούς στην οικογένειά του, και όλοι εμείς από τότε τον έχουμε κέντρο καθημερινής προσευχητικής αναφοράς, και δοξάζομαι το Θεό για αυτήν την συγγενή οικειότητα που νιώθουμε μαζί του. Απόψε στα 60 αυτά χρόνια εμείς θελήσαμε αυτόν τον εορτασμό να τον εξακτηνώσουμε σε όλο τον κόσμο, για να μάθουν οι νεότεροι και να θυμηθούν οι παλαιότεροι, και με την αρρωγή όλων των ανθρώπων του τόπου μας, των καλών μας αρχόντων και όλου του ευλογημένου και φιλόχριστου και φιλοπάτορος λαού μας, κάνουμε αυτόν τον πάνδημο εορτασμό. Και σας ευχαριστώ, το λέω για μια ακόμη φορά, για τούτη την όμορφη εικόνα του ορθόδοξου πολιτισμού και της γνήσιας εκκλησιαστικής μας παράδοσης που διακρατείται στον τόπο μας και δίδεται τόσο εύγλωτα και χαρακτηριστικά απόψε. Στο πρόσωπο του αδελφού επισκόπου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας Αιγιδίου, ο οποίος μαζί με τον αδερφό μας Άγιο Αυστρίας ήρθε από τη Βιέννη, όπου διακονεί τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία με τους ιερείς του και 50 ανθρώπους, και τον ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά την Πρεσβυτέρα Ρώμη, τον Πάπα και όλους εκείνους που συνήργησαν πριν από 60 χρόνια για την επιστροφή της Τιμίας Κάρας. Ας είναι αιώνιο το μνημόσυνο του Πατριάρχου Αθηναγόρου και του Πάπα Παύλου του Έκτου. Ας είναι αιώνιο το μνημόσυνο εκείνων που συνόδευσαν τότε την Κάρα, του Πρωτεπισκόπου της Εκκλησίας Κρήτης, του τότε Αρχιεπισκόπου Ευγενίου και των συνεργών του, του Μητροπολίτου Θεοδόρου Τζεδάκη, του Μητροπολίτου Κυρίλου Κυπριωτάκη, του Πατρός Θεοφυλάκτου του Σμυρνιωτάκη, του Πατρός του πατρός, όλων εκείνων που ήταν και είναι κάποιοι ακόμα, δόξα το Θεό εν ζωή, όπως ο πατήρ Γεώργιος Σομαράκης, οι οποίοι έφεραν την Κάρα έως εδώ από τη Βενετιά. Εμείς με ευγνωμοσύνη στρέφουμε τη σκέψη μας εκείνους τους ανθρώπους που με το προσκύνημά τους, όπως είχαμε τη δυνατότητα σε μια εκδήλωση που έγινε από το Δήμο Ηρακλείου στην Δημοτική Αίθουσα της Βικελαίας Βιβλιοθήκης, παρουσιάσαμε τα προ του ερχομού της Κάρας, το ποιοι άνθρωποι έγιναν αιτία με την ιεραποδημία τους εκεί
μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Ευγένιο Έπειτα να ζητηθεί και να γίνει πράξη αυτή η φιλάδελφος στάση από μέρους της Εκκλησίας της Ρώμης, η οποία παράλληλα τότε έδωσε την κάρα του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου στην Πάτρα και το άφταρτο λείψανο του Αγίου Σάβα στη μητέρα των Εκκλησιών στα Ιεροσόλυμα. Εκείνη η όμορφη και ευλογημένη περίοδος την οποία αύριο ο Άγιος Ελευκίας από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο ως πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου που συγκαλείται από την Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία θα αναπτύξει, και αυτό που θα μείνει τελικά από αυτούς τους εορτασμούς θα είναι αφενός η γνώση όλων μας για αυτό το ιστορικό γεγονός, αφετέρου η απόδοση της τιμής και της ευγνωμοσύνης στον Άγιό μας, αλλά θα μείνει και μια σειρά εκδόσεων, όπως ένα φωτογραφικό λεύκομα από εκείνη την ημέρα, τα πρακτικά του συνεδρίου αυτού που θα φωτίσουν την περίοδο, αλλά και τον ερχομό του Αποστόλου μας, αλλά και βιβλικά θέματα γύρω από εκείνον και τον πατέρα του τον πνευματικό, τον Απόστολο Τίτο, που τον κατέλειπε στην Κρήτη με την εντολή «Τούτου χάριν κατέλειπον σε εν Κρήτη, ή να καταστήσεις κατά πόλην πρεσβυτέρους, ως εγώ σοι διεταξάμην». Και όπως σας είπα και το πρωί, σε αυτές τις υπέροχες εικόνες του αγιογράφου και ζωγράφου του τόπου μας, του Σαριδάκη, αυτού του περίφημου ανθρώπου, μνημειώθηκε και η παράδοση της επιστολής του Παύλου στον Τίτο και η χειροτονία των πρώτων πρεσβυτέρων στην Εκκλησία της Κρήτης, αλλά και όλος ο Ευαγγελισμός του λαού μας. Έκτοτε αυτός ο Ευαγγελισμός συνεχίζεται αδιάλειπτα σε τους αιώνες μέχρι τη δική μας αναξιότητα. Και ευχαριστώ από καρδιάς τους σεβασμιωτάτους αδελφούς συνεπισκόπους της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, που σήμερα το πρωί και απόψε παρίστανται εδώ στην απόδοση της οφειλόμενης τιμής του χρέους της Εκκλησίας της Κρήτης στον πρωτεπίσκοπό της. Ευχαριστώ όσους μας ήρθαν από μακριά, τον Άγιο Αυστρίας, τον Άγιο Απαμίας, τον βοηθό του Επίσκοπο μαζί με τον Άγιο Σελευκίας, και για μια ακόμη φορά ευχαριστώ όλους σας για αυτή τη συγκίνηση που μου χαρίζετε απόψε ως Επισκόπου και πνευματικού σας πατρός να βλέπει τα παιδιά της Εκκλησίας σε αυτό το μάθημα της τιμής και της ευγνωμοσύνης να αριστεύουν. Αυτή είναι η αριστεία της πίστεως, την οποία απόψε εσείς κερδίζετε με όλο το μεγαλείο της ψυχής σας, που ξέρει να αποδίδει αυτό που πρέπει στον Άγιο μας. Κάποια ακόμα βιβλία θα λάβουν μορφή εντός του έτους, όπως και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Βρετάκη, ο οποίος και παρίσταται εδώ απόψε, που βρήκε το ημερολόγιο του Επισκόπου Ολιβώτη στη Βενετία από τις εντυπώσεις του για τις ημέρες της παραμονής τότε στην Κρήτη και το μετέφρασε και το εκδίδομαι, σύν Θεό θα το έχουμε να το παρουσιάσουμε μέσα στο καλοκαίρι, όπως και άλλες εκδηλώσεις που θα τις μαθαίνετε, γιατί για μας σήμερα ξεκινάει αυτός ο επετειακός εορτασμός και θα συνεχιστεί όλο αυτό το έτος για να διδαχθούμε, και έχουμε πολλά να πάρουμε από τον Άγιό μας, αρκεί να διαβάσουμε μόνο την προς εκείνον και προς Κρήτες διαχρονικά επιστολή του Αποστόλου Παύλου, την οποία εκδίδομαι σε χιλιάδες αντίτυπα για να την προμηθεύονται όλοι οι άνθρωποι δωρεάν που θα έρχονται εδώ σε 5 ή 6 γλώσσες, όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που έρχονται στον τόπο μας ως τουρίστες, που μπαίνουν μέσα ως τουρίστες, αλλά βγαίνουν πάντα προσκυνητές. Με αυτές τις σκέψεις για μια ακόμη φορά σας ευχαριστώ και σας παρακαλώ να συνοδεύσω με τον Άγιό μας σε αυτήν την αναμνηστική μέχρι το ενετικό μας λιμάνι λιτανία, παρακαλώντας τον να ευλογήσει τη ζωή μας,
τα σπίτια μας, τις εργασίες μας, την όμορφη καθημερινότητά μας, έχοντας εκείνον και όλους τους Αγίους μας ως νέφος, όπως λέει ο Απόστολος, όγκων αποθέμενη πάντα και την ευπερίστατον αμαρτίαν, δι' υπομονής ας τρέχομαι τον προκείμενο αγώνα της σωτηρίας μας, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Χρόνια πολλά, ευλογημένα και αγιασμένα, ειρηνικά στον κόσμο μας και στο λαό μας. Χρόνια πολλά μέσα στην χάρη του Θεού, μέσα στο φως και τη χαρά της Ανάστασής Του, μέσα στην ελπίδα και την αισιοδοξία ότι αυτό το φως θα νικήσει τη μαυρίλα του σκότους και θα μας απαλλάξει από κάθε σκοτάδι και από κάθε σκοταδισμό.

Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 17 Μαΐου, Διεθνής ημέρα κατά της ομοφοβίας, Παγκόσμια ημέρα κατά της υπέρτασης, Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και κοινωνίας της πληροφορίας. Σαν σήμερα, το 1510, πεθαίνει ο Αλεσάντρο Ντι Μαριάνο Φιλιππέπι, γνωστός περισσότερο ως Σάντρο Μποτιτσέλη, διακεκριμένος Ιταλοζωγράφος της Αναγέννησης.
1: Σαν σήμερα, το 1727, πεθαίνει η αυτοκράτηρα της Ρωσίας Εκατερίνη I.
0: Το 1746 γεννιέται ο Έντουαρτ Τζένερ, Άγγλος γιατρός, που ανακάλυψε το πρώτο εμβόλιο για την ευλογιά και άνοιξε τον δρόμο για την επιστήμη της ανοσολογίας.
1: Το 1790, σε νέα ναυμαχία του Λάμπρου Κατσόνη με τους Οθωμανούς ανοιχτά της Άνδρου, ο στόλος του καταστρέφεται. Η λαϊκή σοφία σκαρώνει το σκοπτικό δύστιχο, αν σ' αρέσει Μπάρμπα Λάμπρο, ξαναπέρνα από την Άνδρο.
0: Το 1792 ιδρύεται το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Οι πρώτες συναλλαγές γίνονται κάτω από ένα δέντρο στη Wall Street.
1: Το 1846 ο Άντολφ Σάξ εφευρίσκει στο Παρίσι το σαξόφωνο.
0: Το 1890 η δημοφιλής όπερα του Πιέτρου Μπασκάνη, «Καβαλερία Ρουστικάνα», κάνει πρεμιέρα στη Ρώμη.
1: Το 1895 εγγενιάζεται ο σταθμός του σιδηροδρόμου Πειραιός Αθηνών, νυν ΙΣΑΠ, στην Ομόνια, στη διασταύρωση των οδών Λυκούργου και Αθηνάς.
0: Το 1902 ο αρχαιολόγος Βαλέριος Στάις ανακαλύπτει τον μηχανισμό των αντικυθύρων που θεωρείται ως ένα από τα πρώτα υπολογιστικά μηχανήματα.
1: Το 1912 η Ελλάδα και η Βουλγαρία υπογράφουν αμυντική συνθήκη συμμαχίας.

Το 1918 η μάχη του Σκράντι Λεγκέν λύγει νικηφόρα για τον ελληνικό στρατό, ο οποίος αποθεί τις βουλγαρικές δυνάμεις και ανοίγει το δρόμο στις συμμαχικές δυνάμεις για να καταλάβουν την κοιλάδα του αξιού.

0: Το 1930 ιδρύονται γεωργικά σχολεία στην Ελλάδα σε αντικατάσταση των καταργηθέντων ημιγυμνασίων.
1: Το 1931 εκτελείται από το αεροσκάφος Αθήνα τύπου Junkers G24 της ελληνικής εταιρείας Εναερίων Συγκοινωνιών το πρώτο εμπορικό δρομολόγιο ανάμεσα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
0: Το 1931 ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος, με αφορμή την ψήφιση από τη Βουλή του νόμου 50-60 περί τύπου, δηλώνει από τον Βόλο ότι δεν πρόκειται να καταργήσει τις ελευθερίες του τύπου, αλλά την ασυδοσία.
1: Το 1936 πεθαίνει ο Παναγής Θαλδάρης, που διετέλεσε Πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 1932 έως το 1935.
0: Το 1960 πεθαίνει ο Ιωάννης Γεωργιάδης, Έλληνας καθηγητής της ιατρικής και χρυσός Ολυμπιονίκης της Πάθης στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Θεωρείται ο θεμελιωτής της ιατροδικαστικής στην Ελλάδα.
1: Το 1965 πραγματοποιείται η πρώτη υπερατλαντική μετάδοση έγχρωμης εκπομπής από το αμερικανικό δίκτυο NBC. Η μετάδοση έγινε από τον εμπορικό τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Early Bird.
0: Το 1994 ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου εγκαινιάζει στη Βουλή την αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου και την έκθεση ενδυμάτων των 150 χρόνων κοινοβουλευτικού βίου της χώρας μας.
1: Το 1994 σημαντικό ναυάγιο βυζαντινού πλοίου του 11ου αιώνα μετά Χριστόν βρίσκεται ασύλλητο κοντά στην Αλόνισο σε βάθος 30-50 μέτρων μαζί με ολόκληρο το φορτίο του από 5.000 αμφορείς.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Χρήστος Ανέστη, μικρή και μεγάλη μου φίλη. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς ήταν η εβδομάδα σας, πώς ήταν τα πράγματα στο σχολείο, πώς ήταν γενικά έτσι όλη η μέρα αυτή που σιγά σιγά ανοίγει ο καιρός, όλα είναι ανοιξιάτικα. Πηγαίνουμε προς το καλοκαίρι και έτσι περνάνε οι μέρες όμορφα και ευχάριστα με τα όμορφα διαλύματα στο σχολείο, με τις εκδρομές και γενικά με ένα όμορφο αναστάσιμο και ανοιξιάτικο χαρακτήρα. Και έτσι λοιπόν θα κυλάει όμορφα και αυτές οι μέρες του Μαΐου, που είναι όμορφο όταν βλέπουμε να ανθίζουν όλη η φύση, όλη η πλάση να ανθίζει, όλα να είναι έτσι χαρούμενα, ανοιξιάτικα, ανανεωτικά. Και όλα αυτά μας δημιουργούν μια όμορφη ατμόσφαιρα για να μπορούμε να δοξάζουμε το Θεό για ό,τι μας έχει χαρίσει. Εύχομαι όμως βέβαια και ό,τι και αν δύσκολο, ό,τι και αν έτσι όχι και τόσο ευχάριστο συνέβη στη ζωή σας αυτό το διάστημα, μικρή και μεγάλη μου φίλη, εύχομαι με την παρουσία του Αναστημένου Κυρίου μας να παίρνουμε πάντα την ελπίδα και πάντα ότι όλα μπορούν να λυθούν, γιατί ο πανταχού παρόν είναι κοντά μας και πάντα μας συντροφεύει και μας δυναμώνει σε κάθε τι που έχουμε ανάγκη και πάντα είναι μαζί μας, πανταχού παρόν. Είμαστε συντονισμένοι στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης στους 99 και 7 και ακούτε την εκπομπή «Έλα Χριστέ» στη συντροφιά μας. Είναι μια εκπομπή που μεταγγίζει νεανικό παλμό σε όλους εσάς που μας ακούτε, για τους μικρούς μας και για τους μεγάλους μας φίλους. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε και το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα.

μετά το όμορφο μουσικό μας διάλειμμα, πάμε να δούμε και τη συνέχεια της ιστορίας μας. Φτάνουμε σιγά σιγά, παιδιά, στο τέλος της όμορφης ιστορίας μας, της Μυρσίνης Βιγκοπούλου από την Εγώπολη στην Εσύπολη, από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά, που τη διαβάζουμε όλο αυτό το διάστημα. Είμαστε στο σημείο όπου ο Πείσμονας έχει πάει στο μέρος που του έχει βάλει η Βασίλισσα, στο καινούριο του σπίτι, και πάμε να δούμε στη συνέχεια τι γίνεται. Πάμε λοιπόν.

πιστεύουν όσοι έχουν καλή διάθεση. Έτσι άρχισαν τα σούρτα φέρτα από την Αιγόπολη στη σπηλιά του Πίσμωνα. Στην αρχή πήγαιναν μόνο η μάνα του και τα αδέλφια του. Σιγά σιγά άρχισαν να έρχονται και κάτι συγγενείς. Τα νέα για την Εσύπολη κυκλοφορούσαν μυστικά από στόμα σε στόμα. Κάποιοι φίλοι των παιδιών έρχονταν να δουν τον Πίσμωνα και τα αδέλφια του. Ο υπερήφανος και η Φιλοδοξία έμειναν σχεδόν πια μόνιμα κι αυτοί στη σπηλιά. Με τη βοήθεια της μάνας τους, μια και το νερό ήταν άφθονο, φύτεψαν λουλούδια και έφτιαξαν ένα λαχανόκηπο. Τα αγόρια έκοψαν μεγάλα κούτσουρα και έτσι η αυλή γέμισε καθίσματα. Όποιος ερχόταν να τους δει δεν του έκανε καρδιά να φύγει. Ο Πίσμωνας ώρες σκεφτόταν ότι τώρα που έφυγε από την Αιγόπολη βλέπει πιο πολύ κόσμο και φίλους από ό,τι όταν έμενε εκεί. Αρκετοί αιγοπολίτες που δούλευαν στα γύρω χωράφια περνούσαν από την αυλή του να ξαποστάσουν για λίγο. Τα παιδιά τους καλοδεχόντουσαν όλους και τους πρόσφεραν ό,τι είχαν. Τα νέα δεν άργησαν να φτάσουν και στο παλάτι της Σύησης. Η πρώτη της αντίδραση ήταν να κλειδώσει τη μοναδική πόρτα που είχε το τείχος. Έβαλε εκεί και ένα πορτιέρι να κρατάει το κλειδί και να ανοίγει μόνο σε αυτούς που δούλευαν έξω. Ο πορτιέρις όμως, είτε γιατί ήταν άνθρωπος φλίαρος, είτε γιατί βαριόταν όλη μέρα μόνος του, έπιανε εύκολα κουβέντες. Ήθελε να μαθαίνει τι γινόταν και ποιοι πήγαιναν στην απέναντι σπηλιά. Περίεργος καθώς ήταν, αποφάσισε κάποια φορά να πάει και αυτός μέχρι εκεί. Πίστευε ότι μαλώνοντας αυτά τα ανόητα παιδιά θα κέρδιζε και την εύνοια της βασίλισσάς του. Σε λίγο καιρό όμως άρχιζε και αυτός τα σούρτα φέρτα. Η Ίση όταν το έμαθε τον έδιωξε από τη δουλειά. Αυτός από τη χαρά του πέταξε το κλειδί στο ποτάμι. Ήταν πολύ μεγάλο και βαρύ. Έτσι και αυτός ξελάθρωσε και η πόρτα έμενε πάντα ανοιχτή. Η βασίλισσα πολλές φορές μετάνιωσε που δεν έβγαλε από τη μέση τον Πίσμωνα. Τώρα θα είχε το κεφάλι της ήσυχο. Όσο περνούσε ο καιρός, η ανησυχία της μεγάλωνε. Αυτοί που μπαινόβγαιναν στην Αιγόπολη και πίστευαν στα λόγια του Πίσμωνα, άρχισαν να γίνονται όλο και περισσότεροι. Κατά τη γνώμη της, κανένας σοβαρός αιγοπολίτης δεν θα μπορούσε να πιστέψει στην ύπαρξη ενός θεού αόρατου και πανταχού παρόντος. Αυτά ήταν μόνο για κάποιους αφελείς που είχαν μυαλό παιδικό. Ο Πίσμωνας όμως με τη χάρη του Θεού κατόρθωσε να πει σε αρκετούς συμπολίτες του. Τους έλεγε ότι όσοι έχουν απλότητα και καλή διάθεση μπορούν να μικρύνουν το εγώ τους, να μπουν στην Εσύπολη και να πιστέψουν.

Έτσι λοιπόν είδαμε μερικά πράγματα προς το τέλος της διήγησής μας. Πάμε όμως τώρα να δούμε και κάποια όμορφα μηνύματα. Χωρίς πρότυπα ο δικτυωμένος μας κόσμος. Ο δικτυωμένος μας κόσμος είναι ένας κόσμος χωρίς πρότυπα. Ένας κόσμος στον οποίο δεν υπάρχει κανείς να θαυμάσουμε. Πίτερ Κίμπον, καθηγητής του Χάρβαρντ. Η ανάγνωση των θείων γραφών. Ευχάριστο είναι το λιβάδι και ο κήπος, αλλά πολύ πιο ευχάριστη είναι η ανάγνωση των θείων γραφών. Γιατί εκεί υπάρχουν άνθη που μαραίνονται, ενώ εδώ νοήματα που πάντοτε είναι ακμαία. Εκεί υπάρχει ζέφυρος που φυσάει, ενώ εδώ η άβρα του Αγίου Πνεύματος. Εκεί υπάρχουν τα γκάτια που περιτυχίζουν, ενώ εδώ η πρόνοια του Θεού που ασφαλίζει. Εκεί υπάρχει τέρψη από την εμφάνιση, ενώ εδώ ωφέλεια για την ανάγνωση. Ο κήπος βρίσκεται σε ένα τόπο, ενώ οι γραφές σε όλα τα μέρη της οικουμένης. Ο κήπος υποτάσσεται στις ανάγκες των καιρών, ενώ οι γραφές και μέσα στο χειμώνα και μέσα στο καλοκαίρι έχουν πολλά φύλλα και είναι γεμάτες καρπούς. Πρόσεχε λοιπόν στην ανάγνωση των γραφών, γιατί αν προσέχεις τη γραφή, σου διώχνει τη λύπη, σου φυτεύει την ευχαρίστηση, αναιρεί την κακία, ριζώνει την αρετή. Δεν αφήνει μέσα στην αναταραχή των πραγμάτων να παθαίνεις όλα αυτά που παθαίνουν οι ναυτικοί στην τρικυμία. Η θάλασσα μένεται, αλλά εσύ πλέεις με γαλήνη, γιατί έχεις ως κυβερνήτη την ανάγνωση των γραφών, επειδή αυτό το σκηνή δεν το σπάζει η δοκιμασία των περιστάσεων. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λέει κάπου ο Σέξπιρ για την νιώτη: ούτε ο καθαρός χρυσός έχει ανάγκη από χρυσισμά, ούτε το ρόδο πρόσθετη μυρωδιά, ούτε ο κρίνος φτιασίδι, ούτε η 17χρονη νομίζω κοπέλα μοίρα και κοσμήματα στα μαλλιά της. Δηλαδή, αρκεί η νεότητα που έχουν, η αγνότητά τους, η ίδια η χάρη και η ομορφιά της ηλικίας τους, τα άλλα, όλα τα άλλα που πλασάρει μόδα και πολυεθνικές δεν είναι για την νιώτη. Είναι για άλλες ηλικίες, είναι για αυτούς που δεν λάμπουν με την αγνότητά τους σαν τον ήλιο τον πρωινό. Μερικές σκέψεις που παίρνουν τόσο οι έφηβοι όσο και κάθε άνθρωπος που πραγματικά θέλει να κρατήσει την νιώτη του άσβεστη.

0: Και μετά το όμορφό μας μουσικό διάλειμμα, πάμε να δούμε και ένα ακόμη θέμα μας, μια ακόμη ιστορία που συνεχίζουμε από την πρώτη Βασιλιών, το κεφάλαιο 16, και θα μιλήσουμε για τον Δαβίδ. Σίγουρα κάποιοι θα το έχετε ακούσει και κάποιοι που πραγματικά διαβάζουν και το ψαλτήρι. Το παιδί δηλαδή που υμνούσε τον Θεό. Πάμε λοιπόν. Για πολλά χρόνια οι Ισραηλίτες είχαν αρχηγό τους τον προφήτη και κριτή Σαμουήλ. Όταν πια γέρασε, του ζήτησαν επίμονα να αφήσει στη θέση του έναν βασιλιά, όπως είχαν και τα άλλα έθνη γύρω τους. Πραγματικά, με την καθοδήγηση του Θεού, ο Σαμουήλ ανακήρυξε πρώτο βασιλιά στον Ισραηλιτικό λαό, τον Σαούλ. Κανείς άλλος δεν ήταν τόσο ωραίος και τόσο ψηλός ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Όλους τους εντυπωσίαζε με το παράστημά τους. Τον πρώτο καιρό κατόρθωσε να κατατροπώσει πολλούς εχθρούς και να κερδίσει λαμπρές νίκες. Η ζωή του όμως δεν ήταν πάντοτε σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Ήρθε ώρα που προτίμησε να καταπατήσει τη θεϊκή εντολή για να κάνει ό,τι αρέσει στο λαό. Γι' αυτό, πολύ γρήγορα, ο Θεός αναζήτησε άλλον βασιλιά για τους Ισραηλίτες και τον βρήκε σε ένα μικρό χωριό, στη Βιθλέμ, εκεί όπου μετά από 10 αιώνες γεννήθηκε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Όταν οι κάτοικοι της Βιθλέμ είδαν τον προφήτη Σαμουήλ στο χωριό τους, απόρρισαν. «Τι γυρεύει εδώ ο άνθρωπος του Θεού?» «Ήρθα να προσφέρω θυσίες στον Θεό», τους είπε. «Ετοιμαστείτε να πάρετε κι εσείς μέρος σήμερα σε αυτή τη χαρά». Δεν τους φανέρωσε τον πραγματικό σκοπό της επίσκεψής τους. Ο Θεός τον είχε στείλει για να προσφέρει θυσία, αλλά και για μια μυστική αποστολή. «Θα πας», του είπε, «στη Βιθλέ, στο σπίτι του Ιεσέ. Έναν από τους γιους του διάλεξα να τον κάνω βασιλιά στο λαό μου». Μετά τη θυσία λοιπόν, νάτος ο Σαμουήλ στο σπίτι του Ιεσέ. Βλέπει πρώτα τον μεγαλύτερο γιο και σκέφτεται: «Αυτός θα είναι ο εκλεκτός του Θεού». «Μην εντυπωσιάζεις από την ομορφιά και το ύψος», του λέει μυστικά ο Θεός. «Εσείς οι άνθρωποι προσέχετε την εξωτερική εμφάνιση, εγώ όμως βλέπω μέσα στην καρδιά σας». Ο Ιεσέ καλεί τον δεύτερο γιο του να τον συστήσει στο Σαμουήλ, μα δεν ήταν ούτε αυτός ο εκλεκτός του Θεού. Καλεί τον τρίτο του γιο, ούτε αυτός είναι ο εκλεκτός του Θεού. Περνούν μπροστά από το Σαμουήλ και οι 7 γιοι του Ιεσέ. Κανέναν όμως από αυτούς δεν διάλεξε ο Θεός να τον κάνει βασιλιά. «Αυτά είναι όλα τα παιδιά σου?» τον ρωτά ο Σαμουήλ. «Έχω ακόμη ένα γιο. Είναι ο μικρότερος. Φυλάει τα πρόβατα στα βοσκοτόπια. Στείλε κάποιον να μας τον φέρει. Δεν θα καθίσουμε στο τραπέζι πριν έρθει». Ήρθε ο μικρότερος γιος του Ιεσέ. Δεν ήταν ψηλός και γεροδεμένος σαν τα αδέρφια του. Τα μάτια του όμως ήταν όμορφα και λαμπέρα. Έδειχναν πως είχε καρδιά καθαρή, γεμάτη πίστη και αγάπη στον Θεό. Μόλις τον είδε ο Σαμουήλ, ακούει μέσα του τη φωνή του Θεού. «Σήκω να χρήσεις βασιλιά τον Δαβίδ, αυτός είναι ο εκλεκτός μου, αυτός είναι όπως τον θέλει η καρδιά μου». Σηκώνεται ο Σαμουήλ και με συγκίνηση πλησιάζει τον νεαρό Δαβίδ. Χύνει πάνω στο κεφάλι του μύρο, όπως άλλοτε είχε κάνει στο Σαούλ. Με αυτόν τον τρόπο τον έχρισε βασιλιά. Πώς να ανέβει όμως τον βασιλικό θρόνο ο Δαβίδ, αφού ο Σαούλ είχε ακόμη την εξουσία στα χέρια του? Ακούστε παιδιά το καταπληκτικό σχέδιο που κατέστρωσε ο Θεός για να φέρει τον Δαβίδ στο παλάτι και να τον δοξάσει. Ο βασιλιάς Σαούλ, από τότε που απομακρύνθηκε από τον δρόμο του Θεού, ένιωθε συχνά στεναχώρια μέσα του. Πλάκωνε την καρδιά του μια μελαγχολία. Οι δούλοι του, που τον έβλεπαν έτσι σκυθροπό, έψαχναν να βρουν τρόπους να τον βοηθήσουν. Κάποια μέρα λοιπόν του πρότειναν: «Να φέρουμε βασιλιά, κάποιον να σου παίζει μουσική. Κάθε φορά που σε πιάνει η μελαγχολία, η μουσική θα γαλινεύει την καρδιά σου». «Γνωρίζω στη Βηθλέμ το γιο του Ιεσέ», είπε ένας από τους δούλους. «Παίζει πολύ ωραία μουσική με το ψαλτήρι του. Είναι συνετός νέος και γενναίος, σοφός στα λόγια του και συμπαθητικός στην όψη, ευλογημένος από τον Θεό». Έτσι βρέθηκε ο Δαβίδ στα Ανάκτορα. Όταν τον είδε ο Σαούλ, τον συμπάθησε και τον κράτησε κοντά του. Κάθε φορά που ένιωθε άκευος, έβαζε τον Δαβίδ να παίζει το ψαλτήρι του. Και πραγματικά, μια γλυκιά ειρήνη σαν βάλσαμο χυνόταν στην ψυχή του. Το ψαλτήρι του ο Δαβίδ το είχε φτιάξει μόνος του. Ήταν ένα έγχορδο μουσικό όργανο σαν τη σημερινή άρπα. Στα βοσκοτόπια που φύλαγε τα πρόβατα του πατέρα του, χαιρόταν πολύ να παίζει μουσική και να τραγουδάει. Έγραφε μάλιστα μόνος του τα τραγούδια. Άλλοτε για να εκφράζει στον Θεό την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του, άλλοτε για να πει τις αγωνίες και τους φόβους του, άλλοτε πάλι να του ζητήσει συγγνώμη. Τα τραγούδια του Δαβίδ σώζονται μέχρι σήμερα. Είναι οι αγαπημένες προσευχές όλων των πιστών. Ονομάζονται ψαλμοί και είναι συγκεντρωμένοι σε ένα από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, το Ψαλτήρι. Περνούν οι αιώνες και ο Δαβίδ παραμένει ο μεγαλύτερος λυρικός ποιητής του κόσμου, ο αθάνατος βασιλιάς της μουσικής. Ας ακούσουμε κάποια αποσπάσματα από τα ποίηματά του. Έχουν όλα μεταφραστεί στη νεοελληνική γλώσσα. Μπορούμε να διαβάσουμε αποσπάσματα από ψαλμούς σε νεοελληνική απόδοση όπως αυτά που παραθέτουμε. «Πόσες φορές σε θυμήθηκα, Θεέ μου, στο στρώμα μου και από το όρθρο σε είχα στη σκέψη μου, διότι έγινες βοηθός μου και κάτω από τις φτερούγες σου αναγκαλιάζω πάντοτε. Όσο το ύψος του ουρανού από τη γη, τόσο πανίσχυρο το έλεος του Κυρίου, σε αυτούς που τον φοβούνται, ευλαβούνται. Όσο η Ανατολή απέχει από τη Δύση, τόσο απομάκρυνε από μας τις ανομίες μας, τις αμαρτίες μας δηλαδή. Θα τραγουδάω για τον Κύριο σ' όλη τη ζωή μου, θα ψάλω για το Θεό μου όσο υπάρχω, γλυκό να του είναι το τραγούδι μου». Πώς ηρεμεί, παιδιά, η ψυχή μας με τους ψαλμούς, σαν ανεβαίνει κοντά στο Θεό. Αυτός είναι στην πραγματικότητα ο ρόλος της μουσικής, να ανεβάζει την ψυχή ψηλότερα από τη γη και να την ξεκουράζει. Η μουσική, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι η γλώσσα των αγγέλων. Ασταμάτητα οι άγγελοι ψάλουν στον παράδεισο και δοξολογούν τον Θεό με ουράνιες μελωδίες. Και εδώ στη γη, η γλώσσα της μουσικής είναι γνωστή σε όλους τους λαούς. Νικά μάλιστα τα σύνορα και κυκλοφορεί σε όλον τον κόσμο. Την καταλαβαίνουν όλοι, ανεξάρτητα από τη γλώσσα που μιλούν στον τόπο τους, γιατί την ακούν με την καρδιά τους. Η μουσική επηρεάζει και τη διάθεση και τη συμπεριφορά μας. Έχει μεγάλη δύναμη. Μπορεί να μας κάνει απολυπημένους χαρούμενους ή το αντίθετο. Μπορεί να μας κάνει επιθετικούς ή καλοσυνάτους. Μπορεί να μας στρέψει προς τον Θεό, αλλά μπορεί να μας οδηγήσει και στην αμαρτία. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να διαλέγουμε με προσοχή τη μουσική που ακούμε. Κυκλοφορούν δυστυχώς τις μέρες μας τραγούδια που δεν ταιριάζουν στα χείλη των παιδιών του Θεού. Οι στίχοι τους μιλούν για παράνομους, έρωτες, απάτες, απογοητεύσεις. Ο ρυθμός τους άλλοτε ξέφρενος και άλλοτε υπερβολικά μελαγχολικός. Και αυτοί που τα γράφουν και τα τραγουδούν δεν εμπνέονται από την αγάπη προς το Θεό όπως ο Δαβίδ. Αν ρίξουμε μια ματιά στη ζωή τους, θα διαπιστώσουμε ότι πολλοί από αυτούς δεν έχουν ούτε πίστη ούτε αγνή ζωή. Πώς λοιπόν τα τραγούδια τους να εκφράζουν ό,τι αυτοί έχουν μέσα στην καρδιά τους, να τα τραγουδούν τα παιδιά του Θεού? Εσείς καλά μου παιδιά, άραγε, τι τραγούδια ακούτε? Έχετε τη δύναμη να ξεχωρίσετε από τους πολλούς και να κάνετε τις δικές σας επιλογές? Ακούτε στο σπίτι σας χριστιανικά τραγούδια? Θυμηθείτε πως μας ξεσηκώνει το χριστιανικό τραγούδι στην κατασκήνωση. Δεν χορταίνουμε να τραγουδούμε με κέφι, χαρά και ενθουσιασμό. Και όσοι έχετε πάει κατασκήνωση, παιδιά, θυμηθείτε αυτά τα όμορφα τραγούδια και αυτά να έχετε μέσα στην ημέρα σας. Το ξέρω πως είναι δύσκολο να κάνετε αποτοξίνωση από τη μουσική που σας πολιορκεί παντού, στο σπίτι, στο δρόμο, στο σχολείο, όπου βρεθείτε. Έχετε μάθει να ζείτε με αυτή τη μουσική. Τολμήστε όμως, σας παρακαλώ, να δοκιμάσετε μία αλλαγή. Βάλτε στα χείλη και στην καρδιά σας τους ύμνους που ψάλλουμε στην εκκλησία μας και τα χριστιανικά τραγούδια που μαθαίνουμε και στο κατηχητικό και που ακούμε σε αυτή την όμορφη εκπομπή μας. Θα γεμίσουν την καρδιά σας με τόση χαρά, με τόση ειρήνη και δύναμη, ώστε να ομολογείτε. Βρήκα επιτέλους μουσική που είναι στα αλήθεια δώρο του Θεού. Δέξου Θεέ μου το τραγούδι που βγαίνει από την ψυχή μου. Εύλογα με σαν τον Δαβίδ και άκουσε τη φωνή μου. Έτσι λοιπόν, καλά μου παιδιά, αυτά για σήμερα. Και να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που μας συνόδευσε στη μουσική και στον ήχο. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Να είστε όλοι πολύ καλά. Γεια σας παιδιά. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
1: Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Εξαγγελία κατάρας εναντίον της Αιθιοπίας. Αλίμονο στη χώρα με τα γοργά πλεούμενα, την Αιθιοπία, εκεί στου Νείλου τις πηγές. Στέλνει τους πρεσβευτές της με το ποτάμι μέσα σε καΐ και καμωμένα από πάπυρο που γλιστρούν πάνω στα νερά. Γυρίστε πίσω, γρήγοροι αγγελιοφόροι, στον υψηλό κορμό και μελαψό λαό σας, που είναι από πάντα τρομερός, ισχυρός και κυριαρχικός και από τη χώρα του ποτάμια τη διασχίζουν. Κοιτάξτε όλοι οι κάτοικοι του κόσμου, όλοι οι λαοί της γης όταν σημαία θα υψωθεί απάνω στα βουνά. Προσέξτε όταν θα ακουστεί η σάλπιγγα. Ακούστε τι μου είπε ο Κύριος. Κοιτάζω από το θρόνο μου και περιμένω ήσυχος και ακίνητος, όπως η ζέστη απαλή που βγαίνει από το φως, όπως το νέφος της δροσιάς το καλοκαίρι. Πριν έρθει η ώρα να θεριστεί το στάρι, όταν τα μπέλια σταματήσουν να ανθούν και αρχίζουν τ' άνθη τους να γίνονται τσαμπιά που θα οριμάσουν, κόβουνε με το κλαδευτήρι τα κλαδιά και τα βλαστάρια τα πετάνε. Έτσι και της Αιθιοπίας οι κάτοικοι θα πεταχτούν στον βουνόν τα αρπακτικά πουλιά και στις γης τα άγρια ζώα. Χειμώνα καλοκαίρι από τα δικά τους πτώματα θα τρέφονται. Θα έρθει όμως καιρός δώρα να προσφερθούν στον Κύριο του Σύμπαντος από αυτόν τον υψηλό κορμό και μελαμψό λαό που είναι από πάντα τρομερός, ισχυρός και κυριαρχικός και από τη χώρα του ποτάμια τη διασχίζουν στον τόπο που λατρεύεται ο Κύριος του Σύμπαντος στο Ρωσιόν. Ισαΐας κεφάλαιο 19. Ο Κύριος

Οι Αιγύπτιοι θα χάσουν τα λογικά τους και θα ανατρέψω όλα τους τα σχέδια. Τότε από τα είδωλα θα ζητήσουν τη συμβουλή και από τους μάγους, από αυτούς που καλούνε τα πνεύματα των νεκρών και από τους μάντις. Θα παραδώσω τους Αιγυπτίους στα χέρια τυράννων σκληρών και ένας ανελαίητος βασιλιάς θα τους εξουσιάζει. Αυτά λέει ο Θεός, ο Κύριος του σύμπαντος. Η στάθμη των λιμνών χαμηλώνει. Ο ποταμός στερεύει και ξεραίνεται. Το νερό στα κανάλια αναδίδει ορμή σαπίλας. Οι παραπόταμοι του Νείλου αδειάζουν και στεγνώνουν. Μαραίνονται τα σπάρτα, τα καλάμια και τα υδρόβια φυτά στις εκβολές του Νείλου. Όλη η καλλιεργημένη γη ολόγερα ξεραίνεται, γίνεται σκόνη. Ο άνεμος την παίρνει και αφανίζεται. Στενάζουν οι ψαράδες και θρυνούν όσοι ρίχνουν αγκίστρες στο ποτάμι. Όσοι απλώνουν δίχτυα στα νερά απελπίζονται. Όσοι δουλεύουν το λινάρι, όσοι ξένουν και υφαίνουν νήματα, χλωμιάζουν από τη λύπη. Οι εργοδηγοί συγκλονίζονται, πέφτουν σε απόγνωση όλοι οι εργάτες. Οι άρχοντες της Σοάν είναι ανόητοι. Οι σοφοί σύμβουλοι του Φαραώ είναι συμβούλιο ανοήτων. Πάει και του λέει ο καθένας τους: «Εγώ είμαι απόγονος σοφών, εγώ είμαι απόγονος αρχαίων βασιλέων. Λοιπόν, πού είναι η σοφή σου, Φαραώ? Ας σου αναγγείλουν και ας σου αποκαλύψουν τι έχει αποφασίσει για την Αίγυπτο ο Κύριος του σύμπαντος». Οι άρχοντες της Σοάν απομοράθηκαν. Οι άρχοντες της Μέμφυδας ζουν με αυταπάτες. Την παραπλάνησαν την Αίγυπτο αυτοί οι ίδιοι οι άρχοντες των φυλών της. Ο Κύριος τους πότισε με πνεύμα ζάλης και έκαναν να παραπατάει η Αίγυπτος σε ό,τι καταπιάνεται, όπως παραπατάει ο μεθυσμένος πάνω στο ξέρασμά του. Όλοι πια θα είναι ανίκανοι στην Αίγυπτο για οποιοδήποτε έργο, είτε ανήκουν στα ψηλά, είτε στα χαμηλά της κοινωνίας στρώματα.

Ελπίδα για την Αίγυπτο. Θα έρθει καιρός που οι Αιγύπτιοι δειλοί θα γίνουν σαν γυναίκες. Θα φοβούνται και θα τρέμουν όταν ο Κύριος του σύμπαντος κινήσει απειλητικά το χέρι του εναντίον τους. Του Ιούδα η χώρα θα γεννεί των Αιγυπτίων το φόβητρο και θα τους πιάνει τρόμος όταν τους τη θυμίζουν μπροστά στα όσα αποφάσισε για αυτούς ο Κύριος του σύμπαντος. Την ημέρα εκείνη 5 πόλεις στην Αίγυπτο θα μιλάνε την εβραϊκή γλώσσα και θα ορκίζονται στον Κύριο του σύμπαντος. Η μια από αυτές θα ονομάζεται Ιρ Χέρες, πόλη του ήλιου. Την ημέρα εκείνη θα υπάρχει μες στην Αίγυπτο ένα θυσιαστήριο για τον Κύριο και μια στήλη ιερή αφιερωμένη σε εκείνον κοντά στα σύνορά της. Θα είναι το σημείο που θα μαρτυρεί την παρουσία του Κυρίου του σύμπαντος στη χώρα εκείνη. Όταν οι Αιγύπτιοι θα καταπιέζονται και θα ζητήσουν από τον Κύριο να τους βοηθήσει, αυτός θα τους στείλει ένα σωτήρα που θα τους υπερασπιστεί και θα τους σώσει. Έτσι, ο Κύριος εκείνη την ημέρα θα αποκαλυφθεί στους Αιγυπτίους και αυτοί θα τον γνωρίσουν ποιος είναι. Τότε θα τον τιμήσουν προσφέροντας μόνο σε αυτόν θυσίες και προσφορές. Θα κάνουν τάματα σε αυτόν και θα τα εκπληρώσουν. Ο Κύριος θα επιφέρει πλήγματα σοβαρά στους Αιγυπτίους με σκοπό να τους ανορθώσει. Και τότε αυτοί θα επιστρέψουν σε αυτόν και αυτός θα τους εισακούσει και θα τους θεραπεύσει. Την ημέρα εκείνη ένας δρόμος θα υπάρχει από την Αίγυπτο προς την Ασσυρία. Οι Ασσύριοι θα πηγαίνουν στην Αίγυπτο και οι Αιγύπτιοι στην Ασσυρία. Και οι Αιγύπτιοι μαζί με τους Ασσύριους θα λατρεύουν τον Κύριο. Την ημέρα εκείνη ο Ισραήλ θα πάρει θέση πλάι στην Αίγυπτο και στην Ασσυρία και θα είναι οι τρεις τους ζωντανό παράδειγμα ευλογίας πάνω στη γη. Γιατί ο Κύριος του σύμπαντος θα τους δώσει την ευλογία του με αυτά τα λόγια. Ευλογημένη Αίγυπτος, ο λαός μου και η Ασσυρία, το δημιούργημά μου. Ευλογημένος και ο Ισραήλ, ο εκλεκτός μου. Ισαΐας, κεφάλαιο 20.

Μελλοντική υποδούλωση της Αιγύπτου και της Αιθιοπίας στους Ασσυρίους. Ο Σαργόν, βασιλιάς της Ασσυρίας, έστειλε τον αρχιστράτηγό του στην Ασδόδ. Αυτός πολέμησε εναντίον της και την κυρίεψε. 3 χρόνια νωρίτερα ο Κύριος είχε πει στον Ισαΐα, γιο του Αμός, «Πήγαινε, βγάλε τα πένθυμα ρούχα από πάνω σου και τα σανδάλια από τα πόδια σου». Αυτός έκανε όπως το είπε ο Κύριος και περπατούσε ξυπόλυτος και γυμνός. Όταν λοιπόν κατακτήθηκε η Ασδόδ, ο Κύριος είπε, «Όπως ο δούλος μου ο Ισαΐας εδώ και 3 χρόνια περπατάει ξυπόλυτος και γυμνός, σημείο και προμήνυμα ενάντια στην Αίγυπτο και στην Αιθιοπία, έτσι ο βασιλιάς της Ασσυρίας θα απαγάγει εχμαλώτους τους Αιγυπτίους και εξόριστους τους Αιθίωπες, νέους και γέρους, μισόγυμνους και ξυπόλυτους, ακόμη και με γυμνά τα οπίσθια τους, και θα ντροπιάσει την Αίγυπτο. Και τότε, όσοι έλπιζαν στην Αιθιοπία και όσοι καυχόταν για την Αίγυπτο θα φοβηθούν και θα ντροπιαστούν. Την ημέρα εκείνη οι κάτοικοι ετούτης της παραθαλάσσιας περιοχής θα πούν, κοίτα πως κατάντησαν αυτοί στους οποίους ελπίζαμε και θα καταφεύγαμε για βοήθεια, για να μας σώσουν από το βασιλιά της Ασσυρίας. Τώρα, πώς θα σωθούμε εμείς?» Ισαΐας, κεφάλαιο 21. Όραμα για την υποταγή της Βαβυλώνας. Εξαγγελία για την έρημο κοντά στη θάλασσα. Όπως σαρώνουν οι ανεμοστρόβιλοι τη γη του Νότου, έτσι θα έρθει ο εχθρός από την έρημο, από μια χώρα τρομερή. Όραμα σκληρό μου φανερώθηκε. Ο προδότης προδίδει. Ο εξολοθρευτής εξολοθρεύει. Ανέβα Ελάμ, και εσύ μη βία πολιόρκησε. Θα δώσω τέλος όλους τους στεναγμούς των υποδουλωμένων. Γι' αυτό η μέση μου ολόκληρη υποφέρει. Με ζώσαν πόνισαν τους πόνους της γυναίκας που γεννά. Ταράχτηκα από αυτό που άκουσα. Τρόμαξα από αυτό που είδα. Κλονίζεται η καρδιά μου. Ο τρόμος με κυρίεψε. Σούρουπο που το πρόσμενα έγινε φρίκι εντός μου. Στη Βαβυλώνα βλέπω τραπέζι να ετοιμάζουν, να στρώνουν τα ταπέτα, να τρώνε και να πίνουν. Ξάφνου, κραυγή ακούγεται. Άρχοντες, σηκωθείτε, ετοιμάστε τις ασπίδες σας. Ο Κύριος μου είπε να πάω να βάλω ένα σκοπό για να αναγγέλει ό,τι βλέπει. Κι αν δει άντρες να έρχονται πάνω σε άμαξες πολεμικές με 2 άλογα ή καβάλα πάνω σε γαϊδούρια και καμήλες, να δώσει μεγάλη προσοχή. Φώναξε τότε ο σκοπός. «Αφεντικό, στέκομαι στη σκοπιά μου όλη μέρα, παρατηρώ όλη τη νύχτα. Πρόσεξε. Έρχονται κατά εδώ στρατεύματα πάνω σε άμαξες πολεμικές με 2 άλογα. Πήρε πάλι το λόγο ο σκοπός και είπε, «Έπεσε. Έπεσε η Βαβυλώνα και κατά γη συντρίφτηκαν όλα τα είδωλα των θεών της. Τυρανισμένε μου λαέ που σε αλωνίσανε. Αυτό που άκουσα από τον Κύριο του Σύμπαντος, από το Θεό του Ισραήλ, αυτό σου αναγγέλω.

Πόσο θα κρατήσει η νύχτα? Εξαγγελία για τη Δουμά. Ακούω να φωνάζουν από τη ΣΥΡ. Φρουρέ, πόσο η νύχτα θα κρατήσει? Πότε θα τελειώσει? Έρχεται το ξημέρωμα, αποκρίνεται ο φρουρός. Αλλά είναι νύχτα ακόμα. Αν θέλετε να ξαναρωτήσετε, ελάτε πάλι. Συμφορά εναντίον της Δεδάν και του Κιδάρ. Εξαγγελία για την Αραβία. Μέσα στους θάμνους, στην έρημο της Αραβίας, θα διανυκτερεύετε εσείς των Δεδανιτών καραβάνια. Βγείτε να συναντήσετε τους διψασμένους. Φέρτε τους νερό, φέρτε ψωμί για τους φυγάδες, εσείς που κατοικείτε στη Θεμάν. Φεύγουν για να γλιτώσουν από το ξύφος, από το ξεγυμνωμένο το σπαθί, από το τεντωμένο τόξο, από τις μάχες στην ορμή. Και να τι μου είπε ο Κύριος. Ύστερα από ένα χρόνο ακριβώς, όλη η δόξα του Κιδάρ θα έχει πάρει τέλος. Και το υπόλοιπο από τους γενναίους τοξότες, από γόνους του Κιδάρ, θα είναι ελάχιστο. Εγώ ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, το λέω. Ισαΐας, κεφάλαιο 22.

Η Ιερουσαλήμ δεν έχει λόγο να γιορτάζει. Εξαγγελία για την κοιλάδα του οράματος. Τι σας συνέβη τώρα, κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, και ανεβήκατε όλοι σας πάνω στις οροφές? Γιατί αυτή η έξαψη, οι πανηγυρισμοί και οι χαρούμενες φωνές στην πόλη? Αφού οι νεκροί δεν θανατώθηκαν με ξύφος και δεν σκοτώθηκαν στη μάχη. Οι άρχοντές σας τράπηκαν σε φυγή όλοι μαζί, έφυγαν μακριά για να γλιτώσουν. Εχμαλωτίστηκαν όμως όλοι τους. Τους έπιασαν πριν να προλάβουν να τραβήξουν τόξο. Για τούτο λέω. Πάρτε από πάνω μου το βλέμμα σας. Θέλω πικρά να κλάψω. Μην προσπαθείτε να με παρηγορήσετε για του λαού μου την καταστροφή. Γιατί σήμερα ο Κύριος, ο Θεός του σύμπαντος, έστειλε εναντίον μας το συντριμό, ταραχή και αναστάτωση. Στην κοιλάδα του οράματος γκρεμίστηκε το τείχος. Φωνές βοήθεια που ζητούν αντιχούν στα βουνά. Οι ελαμίτες πάνω σε άμαξες ζεμένες σε άλογα έχουν το χέρι στη φαρέτρα. Ενώ οι πολεμιστές της Κύρ ετοίμασαν τις ασπίδες τους. Η Ιερουσαλήμ, οι ομορφότερες κοιλάδες σου γέμισαν άμαξες. Μπροστά στις πύλες σου παρατάχθηκαν οι πείς και τα οχυρά του Ιούδα έπεσαν. Την ημέρα εκείνη είχατε στρέψει τα μάτια σας στο οπλοστάσιο του οικίματος του δάσους. Είχατε δει ότι πολλά είναι τα ρήγματα στην πόλη Δαβίδ και κάνατε τότε προμήθειες νερού στο κάτω υδραγωγείο. Μετρήσατε τα σπίτια της Ιερουσαλήμ και γκρεμίσατε μερικά από αυτά για να οχυρώσετε τα τείχη. Στα δύο τείχη ανάμεσα χτίσατε μια δεξαμενή για τα νερά της παλιάς. Αλλά δεν στρέψατε το βλέμμα σας σε αυτόν που τα προξένησε όλα τούτα και δεν τον λογαριάσατε. Αυτόν που πριν από πολύ καιρό τα είχε σχεδιάσει. Την ημέρα εκείνη ο Κύριος, ο Θεός του σύμπαντος, σας καλούσε να κλάψετε και να θρηνήσετε, να ξυρίσετε τα μαλλιά σας και πένθυμα ρούχα να φορέσετε. Μα εσείς τίποτε. Χαρά και διασκέδαση. Βόδια σκοτώνατε, σφάζατε πρόβατα, τρώγατε κρέατα, πίνατε κρασί και λέγατε «Ας φάμε και ας πιούμε γιατί αύριο θα πεθάνουμε». Αλλά ο Κύριος το σύμπαντος τότε μου είχε πει «Η αμαρτία αυτή δεν πρόκειται να σας συγχωρηθεί ώσπου να πεθάνετε». Η μελλοντική αντικατάσταση του Σεβνά από τον Ελιακήμ. Ο Κύριος, ο Θεός του σύμπαντος, μου είπε «Πήγαινε σε εκείνον το θησαυροφύλακα τον Σεβνά, προϊστάμενο των ανακτόρων και πες του «Τι δικαιώματα έχεις εδώ εσύ και η οικογένειά σου ώστε να κατασκευάζεις τον τάφο σου ψηλά και να λαξεύεις σε βράχο την τελευταία σου κατοικία? Ο Κύριος θα σε συντρίψει με πλήγμα δυνατό. Όσο σπουδαίος κι αν είσαι θα σε αρπάξει, θα σε στριφογυρίσει και θα σε εξφενδονήσει σαν λιθάρι σε τόπο ανοιχτό. Εκεί πέρα θα πεθάνεις. Εκεί θα καταλήξουν και τα λαμπρά αμάξια σου. Είσαι η ντροπή στο σπιτικό του αφεντικού σου. Έτσι θα σε διώξω από τη θέση σου, θα σε γκρεμίσω από το αξίωμά σου. Τότε θα καλέσω το δούλο μου Ελιακήμ, γιο του Χελκία», λέει ο Κύριος. «Θα του φορέσω τη στολή σου, θα τον περιζώσω με τη ζώνη σου και θα του δώσω την εξουσία σου. Θα γίνει αυτός πατέρας για τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, για το βασίλειο του Ιούδα. Θα βάλω πάνω στον νόμο του το κλειδί του ανακτόρου του Δαβίδ. Και όταν αυτός θα ανοίγει, κανείς δεν θα μπορεί να κλείσει. Και όταν αυτός θα κλείνει, κανείς δεν θα μπορεί να ανοίξει. Θα τον στηρίξω σαν τον πάσαλο πάνω σε έδαφος στερεό. Και αυτός θα γίνει αιτία δόξα στην οικογένεια του πατέρα του. Πάνω σε αυτόν όμως θα στηριχθούν όλοι οι συγγενείς του, παιδιά και απόγονοι, όπως κρεμνιούνται τα σκεύη τα μικρά, τα κύπελα και κάθε λογής φιάλες. Και ο πάσαλος που ήταν στηριγμένος σε έδαφος στερεό θα κλονιστεί, θα σπάσει και θα πέσει. Και όλο το φορτίο που κρεμόταν πάνω του θα κομματιαστεί. Ο Κύριος του σύμπαντος το είπε».

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατο πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας
2: και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Παναγία Τριά, ελέησον μας, Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών, δέσπρα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν, Άγιε, επίσκεψε και η έστας ασθενίες ημών, ανήκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, συνθήτω το θέλημά σου, ως στον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των υπηρού, σιον δώσε μη σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νικερμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλήν πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι να νομιέν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου σε διαπαντός. Σημώνω ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσε του κρνεστέσε. Η δούγαρα νομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανιγάπησα τα άδλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπα και καθαριστήσουν με πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίες και αφροσύνη αγαλιάζονται ως θεάτα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από την αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις ενδικάτης μου. Μία απορρίψει με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον, μία αντανέλη από μου. Απόδοση με την αγαλία εν του σωτηρίου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμω το σοδού σου και ασεβή επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός τη σωτηρία μου, αγαλιάζει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλει σα θυσία να δω κάνω λουκαυτόματα ου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα στεντριμένων, καρδία στεντριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξοδενό. Αγάθνον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τότε η Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίης θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσως είναι επί του θυσιαστήριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσεις Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσυνθήτωσον και εντραπήτωσον οι ζητούντες ψυχήν μου. Αποστραφήτωσον εις τα οπίσου και κατεσυνθήτωσον οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσον παραυτήκα εις χεινόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσον και εφρανθήτωσον επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσον διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι γαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε τη δέηση μου εν διαλυθία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδη και εθίσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ό,τι κατοδίεξον εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσε εν γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή σου νεκρού αιώνε, και η κηδεία στην επμέ το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστε την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διεπέδασα προσωτά χειρέ μου, ψυχή μου ω γη ανιδρώση. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξελείπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου μου και ομοιωθήσω με τι κατεβαίνει των Ισλάκων. Ακουστών πίσω, εν μη το πρωί το ελαιό σου, ό,τι επισήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσμα, ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προ εκατέφυγον, δίδαξον με του πίνη το θελημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία ένικεν του όνοματό, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψε στην ψυχή μου και εν το έλεγε σου εξολοθρέσει του εχθρού μου. Και απολύει πάντω του λίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο είμαι. Δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης αδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διέτην μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιεμονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστηνες πέρν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώναν του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσέκατα εφηγών δίδαξον με του ποιήν το θελημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτηνον το έολεος της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη να μαρτύρει του φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός Κύριε διδαξώνουν τα δικαιώματά σου, ευλογητός ο τέστα συνέτουσαν τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγια φώτουσαν με τη δικαιώμασή σου, Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα κράτα χειρών σου μη παρήδεις, συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, το δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αεράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον Δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντι εις τους ουρανούς και καθαζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου κάστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπροβόμενον, το Συν Πατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και στον δοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μία αναγία καθολική και αποστολική εκκλησία, νομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και αν δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σαραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσα την όντως τότοκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγοντι απειρογάμο, κλίνα στη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με, κραυγάζην σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσε το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπέρ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπέρ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπέρ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντι ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμια ενάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβετων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θεού σαρκώσεως, χαίρε δεις νεουργείται η κτήση, χαίρε δεις βρεφουργείται ο κτήση. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την γη, συν πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνε ή παρθένο ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνον εύσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε δεις κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτος γεννήσασα. Χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίνος αγρών υπέδειξεν η δυνάπασιν της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εντοψάλιν ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών θείουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτριμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι νημώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε δις ενεδίθημεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου ή κολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή έσπευσαν τις δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε ή της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε ευλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν, αφέντες των Ηρώδην ως Λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους του σκότος, τα γαρίδωλα ταύθη σωτήρ μη εν εγκαντάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δεριστέντες ευώων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων, χαίρε τη απάτη στην πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων, των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας τη ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύστασε του απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτού αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, η μύτης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας τα αυτήν ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα. Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέκονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνίσα, χαίρε δις ελήθη παράβασης, χαίρε δις η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, το απρόσιτον γάρος Θεών, εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν με συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επί σι Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινήσχισας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δινήσεις ζήτητε, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελώντων σονθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ των όμοιων καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εις έπροστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικίσες εν τη μήτρα σου και πάντα σι προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της Αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρα αναγέννησας, του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα ενουθέτησας, του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνεσθε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου οδάς, αν προσφερμέση βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκας ημίν της ιβώσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άειλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα κραυγή δε εκτιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, Χαίρε αστραπήτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλει φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτουχάριτος και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ως συνέχω πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθύσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε δις εγείρονται τρόπαια, χαίρε δις εχθροί καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του Σιβώντα. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προ αυτήν τη άφτα. Χαίρε δει η χαρά εκλάμψη, χαίρε δει η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντο αδάμι ανάκληση, χαίρε των δακρύων τη έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζουσι χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιέστας ασθενείες ημών, ανα και εν του όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και ημίς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύρι και πάση ώρα εν ουρανό και επιγείς προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτερή εν διέ της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθνον τη ζωή μου προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κυριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και ενδόξωτέραν ασυγκρίτων στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστε ο λόγον τεκούσο την όντως το τόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσει ημάς.
2: Κύριε λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν ημφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξω σου κοίηση ενώσωσα και την αποσθήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπίζει και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών των εναγή, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξη συνόλων εμ' αυτών αχρεώσοντα και τη μνηδονών του βίου, ραθυμία γνώμη δούλων και νόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεομήτρη, φιλανθρώπο πλαχνίστη, τι επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη. Δυσόπισον, ή να ανοίξει καμίτα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοιαν, και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμο και συμπαθή και φιλάγαθο, εν μεν το παρόν τη βίαιο θερμή προστάτη και βοηθό, θα στον εναντίον εφόδου αποτυχίζωσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτή απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεως του αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτό και διέτησής με σιτίας και αντιλήψεως χάρη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το πανεγείο και αγαθό και ζώπιο αυτού πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας την αιώνα αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσοντας ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανίχιον ημίν της η δοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξα η Πάρθενε, ευλογημένη Θεοτό, και προσάγαγε την ημετέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει διά σου τα ψυχά ημών.
0: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, Τριάς Αγία, δόξα Συ.
2: Την πάσαν ελπίδαν μου είσαι, ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον, δόξα Συ. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσει ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εποχουμένων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερέ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατο πατή σας, και τη εντής μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Τη Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19 Μαΐου 2026, η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης διοργανώνει επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Άγιος Απόστολος Τίτος, πρώτος επίσκοπος Κρήτης, 60 χρόνια από την επανακομιδή της τιμίας του Κάρας». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Πατριαρχικής Ακαδημίας, οδός Αλκιβιάδου 10, Ηράκλειο. Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Πατριαρχικής Ακαδημίας.

Στην ενορία της Αγίας Βαρβάρας, πόλεως Ηρακλείου, την 3η 19 Μαΐου και ώρα 9 μετά μεσημβρίας, θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία με αφορμή την απόδοση της εορτής του Αγίου Πάσχα, καθώς και για την πνευματική ενίσχυση των μαθητών μας που θα διαγωνιστούν στις πανελλήνιες εξετάσεις.

0: Την Τρίτη 19 Μαΐου και ώρα 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη αποδόση της εορτής του Πάσχα στο Ιερό Ησυχαστήριο Γενεσίου της Θεοτόκου στο Σγουροκεφάλι.
1: Την Τρίτη 19 Μαΐου και ώρα 10 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη αποδόση της εορτής του Πάσχα στον Ιερό Ενωριακό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Η Αγρυπνία θα περιλαμβάνει εσπερινό, όρθρο και θεία λειτουργία.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την 5η, 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων Βασιλέων και Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίου Μύρονος Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στον δρόμο από Άγιο Μύρονα προς τα Βράκια, στη θέση Σκάφες.
2: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στο Ηράκλειο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Πέμπτης και ώρα 7 θα πραγματοποιηθεί με θεόρτιος Εσπερινός.

0: Την 5η, 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο παραδοσιακό χωριό Αρόλιθος της Ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η, 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στις εργατικές κατοικίες Πολύδροσο Γαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 7 το απόγευμα της 5ης θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση των Αγίων εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Πέμπτη, 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων Βασιλέων και Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Αστυρακίου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Πέμπτη, 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Καταλαγαρίου Παιδιάδους. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει

0: μετά τις 20 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Σγουροκεφαλίου Παιδιάδος, στη θέση ποταμός. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της 4ης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Σιναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iag.museo@gmail.com

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

υπήρξε μία ακόμη αγιασμένη μορφή του 20ου αιώνα. Ο λόγος για τον Άγιο Σάβα εν Καλύμνο. Απλός, ταπεινός, γνωστός για τη διακριτική διακονία του στους ανθρώπους που υπέφεραν. Έξοχος αθλητής της ασκήσεως, χειραγωγός και ασφαλής οδοδείκτης, οδήγησε και οδηγεί με ασφάλεια τους Ορθοδόξους απανταχού της γης στην ενθάρρυνση της πίστεως και σε αυτήν την ίδια την πολύτιμη και ανεκτίμητη σωτηρία. Την πορεία της ζωής του θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Ο Άγιος Σάβας ο Νέος ο εν Καλύμνο» του θεολόγου καθηγητού Βασιλείου Παπα-Νικολάου.

Ο πατήρ Κυπριανός Μιχαηλού, γέροντας τώρα της Ιεράς Μονής της Αγίας Εκατερίνης, διηγείται τα παρακάτω θαύματα του Αγίου Σάβα. Όταν ήμουν μικρός, ακολουθούσα τον πατέρα μου στους Αγίους Πάντες. Δούλευε για τον Άγιο Σάβα. Μια Κυριακή ανεβήκαμε με άλλους μαστόρους να δουλέψουμε. Ο Άγιος τους δέχτηκε με χαρά. Αυτοί ζήτησαν από τον Άγιο να τους μαγειρέψει να φάνε το μεσημέρι. Τους είπε πως θα τους έβαζε ρεβίθια. Πράγματι, έβαλε σε μια γωνιά δύο πέτρες, ξύλα σταυροειδός και την κατσαρόλα με ξερά ρεβίθια, ντομάτα, κρεμμύδι, αλάτι και λίγο λάδι. Τα ευλόγησε και έφυγε. Οι μαστόροι που είδαν τον Άγιο να μην φροντίζει για το μαγείρεμα ήταν βέβαιοι πως το μεσημέρι δεν θα έτρωγαν, διότι ήταν αδύνατον να βράσουν τα ρεβίθια χωρίς φροντίδα. Η έκπληξή τους όμως το μεσημέρι ήταν μεγάλη, όταν έφαγαν ένα νόστιμο και καλομαγειρεμένο φαγητό. Η ευλογία του Αγίου και η φροντίδα του Θεού τόνωσαν την Αγία Πίστη.

Στην κατοχή υποφέραμε πολύ. Ο κόσμος δεν είχε ψωμί να φάει. Με τον πατέρα μου γεμίσαμε ένα καλαθάκι με διάφορα φαγόσιμα. Ρύζι, ζάχαρη, μακαρόνια και άλλα διάφορα. Και την άλλη μέρα ανεβήκαμε στους Αγίους Πάντες να τα δώσουμε στον πατέρα Σάβα. Ο Άγιος Σάβας μας περίμενε στην πόρτα και μόλις πλησιάσαμε μας λέγει: «Καλώς τον Σταυρή που μου φέρνει στο καλάθι ρύζι, ζάχαρη και μακαρόνια». Ο πατέρας μου του λέγει: «Πώς το ξέρεις ότι στο καλάθι υπάρχουν αυτά τα πράγματα?» Και ο Άγιος απαντά: «Από χθες το βράδυ το γνωρίζω. Ήλθε άγγελος Κυρίου και μου το είπε. Είχε 2 με 3 μήνες χωρίς φαγητό ο Άγιος Σάβας».

Στην κατοχή ήλθε μια γυναίκα και ζήτησε από τον Άγιο Σάβα ελεημοσύνη. Ο Άγιος δεν είχε τίποτα να της δώσει. Της είπε να προχωρήσει στο βουνό, σε ορισμένη τοποθεσία, και εκεί θα έβρισκε χόρτα να τα μαζέψει. Η γυναίκα έφυγε χαρούμενη και πήγε στο μέρος που της είπε ο Άγιος, αλλά δεν βρήκε τίποτα. Λυπημένη τότε, επέστρεψε στον Άγιο και του είπε πως δεν βρήκε τίποτα, αν και έψαξε με προσοχή πολλή ώρα. Ο Άγιος της είπε να πάει ξανά στο ίδιο μέρος και οπωσδήποτε θα έβρισκε. Η γυναίκα έκανε υπακοή, πήγε ξανά και πράγματι βρήκε πολλά χόρτα στο ίδιο μέρος. Μάζεψε πολλά και χαρούμενη επέστρεψε στον Άγιο και τον ευχαρίστησε.

Ο πατέρας μου, ο Σταυρής Μιχαήλου, έλεγε στον Άγιο Σάβα: «Πάτερ Σάβα, πολλές γυναίκες λόγω της σκληρής κατοχής πουλάνε το σώμα τους για ένα κομμάτι ψωμί και η αμαρτία είναι πολύ μεγάλη. Κάτω στην πόλη έχει μεγάλη αμαρτία». Και ο Άγιος Σάβας απήντησε: «Το γνωρίζω, κύριε Σταύρο. Κάθε βράδυ βγαίνω έξω στις 12 τα μεσάνυχτα και ευλογώ την πόλη. Βλέπω στην πλατεία να υψώνονται φλόγες 100 μέτρα ψηλά».

Το 1960 ήμουν στην Αυστραλία μαζί με το μεγαλύτερο αδελφό μου, το Μιχάλη. Μια μέρα διηγούμασταν τα θαύματα του Αγίου Σάβα, όταν ένας εκ των ακροατών μας, που ήταν χιλιαστής, έλεγε χωρίς να πιστεύει ότι ο Άγιος είναι μούμια. Να σημειώσουμε ότι το ιερό λείψανο του Αγίου είναι ολόκληρο. Μόλις ο χιλιαστής είπε αυτά, δαιμονίστηκε και έπεσε κάτω σε άθλια κατάσταση. Τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Οι γιατροί είπαν ότι έχει δαιμόνιο και ότι είναι αθεράπευτος ασθένεια. Του λέγαμε να μετανοήσει και να παρακαλέσει τον Άγιο Σάβα να τον θεραπεύσει. Αλλά δυστυχώς παρέμεινε άπιστος.

Εμφάνιση του Αγίου Σάβα σε στρατιώτες. Τον Ιούλιο του 1974, όταν έγινε η γενική επιστράτευση, ετέθηκαν φρουροί σε όλα τα υψώματα της Καλύμνου. Οι σκοποί οι οποίοι φυλούσαν στο ύψωμα του Αγίου Πέτρου, κάθισμα της Ιεράς Μονής των Αγίων Πάντων, βρισκόμενο υψομετρικώς χαμηλότερο της Ιεράς Μονής, αντελήφθησαν κατά τις μεσονύκτιες ώρες έναν ιερέα να περιφέρεται στον Άγιο Πέτρο και στη συνέχεια να ανέρχεται προς την Ιερά Μονή και να μπαίνει σε αυτήν. Ενόμισαν ότι ήταν ο πατήρ Αυγουστίνος, ο νυν γέροντας της Ιεράς Μονής. Γι' αυτό και αρκέστηκαν σε μία προειδοποίηση. Καθώσον όμως δεν έλαβαν ανταπόκριση, ο ένας από αυτούς ετοιμάστηκε να πυροβολήσει, όταν ο δεύτερος τον εμπόδισε. Το πρωί ανέβηκαν στην Ιερά Μονή και παρεκάλεσαν τις αδελφές να μην εξέρχεται κατά τις μεσονύκτιες ώρες ο πατήρ Αυγουστίνος, διότι έτσι διακινδυνεύει. Οι αδελφές διαβεβαίωσαν τους στρατιώτες ότι καθόλου δεν βγήκε ο πατήρ Αυγουστίνος, γεγονός το οποίο προκάλεσε συζήτηση. Τότε οι στρατιώτες προέβησαν σε περιγραφή του ιερέως, τονίζοντας επιπλέον ότι ήταν κοντού αναστήματος. Τότε πίστηκαν ότι ήταν ο πατήρ Σάβας, ο οποίος ως ακίμητος φρουρός εφύλατε την πίμνη του, την Ιερά Μονή του. Οι στρατιώτες συγκινήθηκαν από τη διαπίστωση αυτή και προσέφεραν 500 δραχμές για να τελεστεί Θεία Λειτουργία στον Άγιο Σάβα.

Διήγηση του κυρίου Κωνσταντίνου Μανολάκη, διδασκάλου. Κατά το έτος 1934 είχα ανέβει στην Ιερά Μονή των Αγίων Πάντων. Ήταν μέρα Παρασκευή, η πρώτη των νηστειών. Πήγα από νωρίς για να βοηθήσω τον πατέρα Σάβα και να παρακολουθήσω τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Αφού τελείωσαν οι χαιρετισμοί, ψάλαμε την παράκληση. Όταν άρχισα να ψάλω το τροπάριο «Προστασία των χριστιανών ακατέσχυνται», είδα τον πατέρα Σάβα να βλέπει την εικόνα του Χριστού, η οποία ήταν στο τέμπλο, και να μιλάει νοερός με τον Κύριο, έχοντας το δεξιό χέρι του στον δεξιό ώμο του. Αργότερα μας είπε ότι παρατηρώντας την εικόνα του Κυρίου, είδε ότι σκίστηκε, άνοιξε η καρδιά του Χριστού και βγήκε το Άγιο Πνεύμα και κάθισε στο δεξιό ώμο του. Τότε του φιλήσαμε όλοι μας το χέρι και πήραμε την ευχή του.

Κατά το έτος 1935, βρισκόμενος στο ιερό και καθώς μνημόνευε ο πατήρ Σάβας στην προσκομιδή, παρατήρησα ότι τα πόδια του ήταν μια πιθαμή πάνω από τη γη. Κατάλαβα την αγιότητά του. Όταν αργότερα μείναμε οι δυο μας, του το είπα.

Τον Ιούνιο του 1936 ρώτησε τον πατέρα Σάβα: «Κάθε πότε πρέπει να εξομολογείται ο καλός χριστιανός?» Εκείνος μου είπε: «Πάντοτε, παιδί μου, όταν έχει τον κατάλληλο καιρό. Και μάλιστα καλόν είναι αφεσπέρας να γράψει τις αμαρτίες του, για να μην ξεχάσει καμιά, και να τις λέγει όλες, για να λαμβάνει από τον πνευματικό και τελεία συγχώρηση, αλλά και τον κανόνα τον οποίο οφείλει να εκτελέσει. Δεν πρέπει να κρύψει καμιά αμαρτία, να τις πει όλες, για να ελευθερώσει την ψυχή και το σώμα. Αυτό έγινε αφορμή να μου πει τα εξής. Κάποτε πήγε μια ηλικιωμένη γυναίκα να εξομολογηθεί. «Λέγε, παιδί μου, όλες σου τις αμαρτίες, να μην κρύψεις καμιά, και εγώ θα παρακαλέσω τον Κύριο να σε συγχωρέσει». Εκείνη όμως έκρυβε μια αμαρτία της. Ντρεπόταν. Δεν την άφηνε ο διάβολος. Εκείνος έλεγε με πραότητα: «Πες την, παιδί μου, γιατί ντρέπεσαι? Εγώ είμαι δούλος και αντιπρόσωπος του Θεού. Μην φοβάσαι. Πες την να πάρεις τελεία συγχώρηση». Αλλά εκείνη έτρεμε από το φόβο της και δεν ήθελε να την φανερώσει. Τότε ο άριστος αυτός πνευματικός της λέγει: «Γιατί ντρέπεσαι εμένα που είμαι άνθρωπος, γη και πυλός? Όταν την έπραξες, δεν φοβήθηκες τον Κριτή? Τώρα ντρέπεσαι εμένα, τον ταπεινό δούλο του Θεού?» Στην πάλη αυτής της γυναικός γονατίζει ο πατήρ Σάβας ενώπιον του εσταυρωμένου και λέγει: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ, ο οποίος απέθανες και εσταυρώθης για τις αμαρτίες όλου του κόσμου, Εσύ λύσε τη γλώσσα της γυναικός αυτής να ομολογήσει την θανάσιμη αμαρτία, για να λάβει συγχώρηση και να σωθεί». Τότε είδε να μπαινοβγαίνει στο στόμα της ένα φίδι. Ήταν ο πονηρός διάβολος. Βάζει μπροστά της ένα καθρέπτη και της λέγει: «Ιδού ο σατανάς που δεν σε αφήνει να πεις την αμαρτία, για να σε πάρει με το δικό του μέρος». Φοβισμένη η γυναίκα και τρέμοντας, εξομολογήθηκε την αμαρτία της. Ο πατήρ Σάβας εξόρκησε τον σατανά και έδωσε στη χαρούμενη πλέον γυναίκα την συγχωρητική ευχή και τον κανόνα.

θαύμα της Αγίας Εικόνος που ιστόρισε ο αγιογράφος μοναχός πατήρ Μιχαήλ. Ο πατήρ Μιχαήλ, αγιογράφος Καυσοκαλυβίτης, κοιμήθηκε στις 24 Μαΐου του 1979, έλαβε το 1959 εντολή από την Ηγουμένη Φιλοθέη να ιστορίσει τον Άγιο Σάβα. Ο πατήρ Μιχαήλ, επειδή δεν είχε εικόνα του Αγίου, ούτε τον γνώριζε προσωπικώς, παρεκάλεσε τον Κύριο αλλά και τον Άγιο Σάβα σε προσευχή να φωτιστεί και να ιστορίσει την εικόνα. Πράγματι είχε μεγάλη ευχέρεια κατά την εργασία του, καθώς και επιτυχία. Όταν η Αγία Εικόνα παρεδόθη στο Τελωνείο, άρχισε να ακούει μόνη της η καμπάνα του μοναστηριού. Το γεγονός αυτό ήταν ανεξήγητο μέχρι την επομένη, όταν έλαβαν είδηση από το Τελωνείο για την παραλαβή της εικόνας. Η καμπάνα έκρουε μόνη της, έως ότου έφεραν την εικόνα στο μοναστήρι.

Η κυρία Ευδοξία Εμμανουήλ Κλάψη μας αναφέρει: «Είμαι κάτοικος Καλύμνου. Πέρασαν 14 ολόκληρα χρόνια από το πρώτο μου παιδί, αγόρι, χωρίς να μπορέσω να κάνω άλλο παιδί. Ήμουν λυπημένη και απαρηγόρητη. Παρακάλεσα τον Άγιο Σάββα να μου δώσει ένα παιδάκι. Έκανα μία μεγάλη εικόνα. Δεν πέρασαν από τότε 40 μέρες και συνέλαβα. Γέννησε ένα χαριτωμένο κοριτσάκι. Το βαφτίσαμε Σαβίνα. Τώρα είναι 2,5 ετών. Με μεγάλη λαχτάρα έρχεται στο μοναστήρι και με θαυμασμό και αγάπη προσκυνά τον Άγιο Σάββα. Δοξάζω τον Άγιο Σάββα και τον ευλαβούμε πάρα πολύ, διότι άκουσε τη δέησή μου και μου εχάρισε τη Σαβίνα μου. Τον παρακαλώ να μου το φυλάει και να το φωτίζει, να γίνει καλή χριστιανή και να αγαπά πολύ τον Χριστό».

Ο κύριος Δημήτριος Κορφιάς διηγείται. Είχα στα χέρια μου σπυριά και υπέφερα πολύ. Πήγα να προσκυνήσω στον Άγιο Σάβα. Τον παρακάλεσα με μεγάλη πίστη να με θεραπεύσει. Πράγματι, πηγαίνοντας προς την τραπεζαρία για να πάρω καφέ, ένιωσα να κολλάνε τα χέρια μου. Τα σκούπισα αμέσως και όλα εξαφανίστηκαν. Τα χέρια μου έγιναν καθαρά, όπως πρώτα. Μόλις είδα το θαύμα, εχάρισα το δαχτυλίδι μου στον Άγιο, τον οποίο ποτέ δεν θα ξεχάσω. Θα τον επικαλούμε σε κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής μου.

Αφήγηση κυρίου Αντωνίου Κυριαζή. Μένω στην Αθήνα. Το Σεπτέμβριο του 1971 βρέθηκα στην Ιερά Μονή του Αγίου Σάβα. Προσκύνησα με σεβασμό και ευλάβεια το σκήνομα του Αγίου. Εσωτερικώς με πέδευε ένας πόνος, μια στεναχώρια. Δεν του ζήτησα όμως του Αγίου, αλλά αυτός γνώρισε τον πόνο μου και όταν μετά από λίγες μέρες βρέθηκα στην Αθήνα στο σπίτι μου, χωρίς να γνωρίζω τον Άγιο εκτός από το ιερό σκήνομα, βλέπω ένα γεροντάκο με μια μαγκουρίτσα δίπλα μου όρθιο μπροστά μου. Δεν φοβήθηκα. Τρόμαξα λιγάκι όμως να δω άγνωστο πρόσωπο και μάλιστα μέσα στο σπίτι μου. Και μου λέει, «Τι είναι αυτό που σε βασανίζει? Γυρίζεις δεξιά, αριστερά και δεν κοιμάσαι. Σε στεναχωρεί ένα θέμα. Μη φοβάσαι. Σε λίγες μέρες που θα πας εκεί, θα το πάρεις με όλη σου την καρδιά. Μη στεναχωριέσαι». Τρομαγμένος μετά από αυτό το όραμα, κατάλαβα. Μου είπε όμως φωνάζοντας, «Εγώ είμαι ο Άγιος Σάβας». Τότε το κατάλαβα ότι όντως ήταν ο Άγιος. Μου ήλθε στη μνήμη το σκήνομα που είδα στην Κάλυμνο. Και πράγματι, από τότε έταξα κάτι στον Άγιο, αλλά δεν μπόρεσα να εκπληρώσω γρήγορα την υπόσχεσή μου. Σήμερα, 6/9/1977, βρίσκομαι και πάλι με τη δύναμη του Αγίου στην Κάλυμνο και κατόρθωσα να εξιστορήσω το όραμα του Αγίου. Εύχομαι όποιος διαβάσει αυτό να γίνει ένας ταχυδρόμος στους άλλους συνανθρώπους του για να έρθει να γονατίσει και να προσκυνήσει.

Η κυρία Καθολική Κυρμιχάλη μας λέει: «Είμαι από τη Ρόδο. Το 1957 μου έκανε αυτό το θαύμα ο Άγιος Σάβας. Είχα τραχυλίτιδα. Έκανα θεραπεία. Δεν είδα καμία διαφορά. Μου λέει ο άντρας μου: «Δεν πας στην Αθήνα? Έχει πιο καλούς γιατρούς». Του σύστησαν ένα καθηγητή. Παραμονή πριν φύγω, ακούω στον ύπνο μου: «Στον Άγιο Σάβα, στον Άγιο Σάβα». Ξυπνώντας το πρωί, λέω στην αδελφή μου: «Δεν πάμε καλύτερα στην Κάλυμνο, στον Άγιο Σάβα?» Και εκείνη μου απαντά: «Τώρα πια είμαστε έτοιμες. Πάμε στην Αθήνα και μετά έρχεσαι να προσκυνήσεις τον Άγιο Σάβα». Ο γιατρός στην Αθήνα μου είπε: «Για τραχυλίτιδα ήλθες? Ξέρεις πόσο διωγγωμένη βρίσκω τη μήτρα? Το 5% είναι καρκίνος». Ζαλίστηκα. Πήγα στο ξενοδοχείο. Όλη τη νύχτα έκλαιγα σαν τρελή. Έλεγα στην αδελφή μου: «Πάμε στον Άγιο Σάβα. Εκείνος θα με κάνει καλά». Το πρωί με είδε ο ξενοδόχος και μου λέει: «Τι έχεις και κλαις, κόρη μου?» Του είπα για τη διάγνωση του καθηγητή. Εκείνος με έστειλε σε δικό του καθηγητή. Με εξέτασε και μου είπε να μην στεναχωριέμαι. Εγώ έπαθα ένα τρομερό σοκ. Δεν πίστευα τον καθηγητή. Νόμιζα πως μου έκρυψε την αλήθεια. Γυρίζοντας στη Ρόδο, έκανα σαν τρελή. Δεν έπαψα να παρακαλώ τον Άγιο Σάβα, τον γέροντά μου. Τον παρακαλούσα νύχτα και μέρα. Κοιμόμουν και κρατούσα στην αγκαλιά το βιβλίο του. Μια βραδιά ήμουν ξαπλωμένη, παρακαλώντας τον να έλθει να με βοηθήσει. Το βλέμμα μου έπεσε στην ντουλάπα. Είδα την Αγία του μορφή ζωγραφισμένη. Πάγωσα. Άρχισα να τρέμω. Ευχαριστώ τον Χριστό που με αξίωσε και ήλθε ο Άγιος Σάβας κοντά μου. Έκλαψα από χαρά. Ευχαριστούσα τον γέροντα που ήλθε να με βοηθήσει. Από τότε έχω συνέλθει, γιατί πιστεύω ότι ο γέροντάς μου με φυλάει από κάθε κακό. Ήρθα στο μοναστήρι του να τον ευχαριστήσω και να κλάψω από χαρά. Ήρθα το 1979.

Μία γειτόνισσά μου, η Παρασκευή πολεμικού, ήλθε στο σπίτι μου και έκλαιγε. Της λέω, «Τι έχεις Παρασκευή?» Και μου λέει πως ο γιος της, ο Τάκης, είχε δύο πέτρες στην κίστη. Επειδή είχε κάνει μια σοβαρή εγχείρηση στο κεφάλι, δεν μπορούσαν οι γιατροί να τον ξαναυπνοτήσουν. Της λέω, «Τάξη στο γέροντα, στον Άγιο Σάβα στην Κάλυμνο, να έλθεις να προσκυνήσεις μαζί μου και να δεις και οι δυο που θα βγουν». Με όλη της την καρδιά έταξε και ο Άγιος Σάβας έκανε το θαύμα του και βγήκαν και οι δύο πέτρες.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος ο Πρώτος και η Εκκλησία της Κρήτης. Από το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου Πέτρας και Χερονήσου, Κυρού Νεκταρίου. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης.
1: Η επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου. Λόγος επί τη αποδόση της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, κατά την εύσημον ταύτην στιγμήν επιθυμούμε να προσφέρουμε βαθίαν ευχαριστίαν προς τον ένα Κύριον και Θεόν, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Εξού πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον. Ναι, αληθώς ο Κύριος επίησεν ημίν την ημέραν ταύτην την κλητήν και αγίαν, ή να αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή. Αυτό λοιπόν εν πρώτης η προσφορά της ευχαριστίας ημών, η τιμή, η προσκύνησης και η δόξα. Έπειτα, τη σεβασμία εκκλησία της Ρώμης και τη σεπτό προκαθημένο αυτής, τη μακαριωτάτο και αγιατάτο Πάπα Ρώμης Παύλο το έκτου, φιλαδέλφος, τη επινεύση του οποίου αποδίδεται τη ημέρα ταύτη η τιμία κάρα του Αγίου Τίτου, τη Αποστολική Εκκλησία Κρήτης, ειν πρώτος επίμανε και κατηύγασε τη έγκλη των λόγων και των έργων του, και υγείασε δια της Θείας Χάριτος του Θεού, ήτης επεφάνει σωτήριος πάσιν ανθρώπης. Ένθερμον ευχαριστίαν επιθυμούμε να προσφέρομεν, ώσπερ ευγνώμονες, τη γεραρά Εκκλησία Βενετίας και το Κυριάρχο Επισκόπο αυτής, το Σεβασμιωτάτο Καρδιναλίο Κυρίο Ουρμπάνη, Πατριάρχη Βενετίας. Η Εκκλησία Βενετίας κατέχει την ιδιαίτερα τιμή και το προνόμιο της διαφυλάξεως της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου επί τρεις αιώνες, από του έτους 1669, ότε από της πόλεως ταύτης και ιερής καθέδρας της Αποστολικής Εκκλησίας Κρήτης, από της Δευτέρας Βυζαντινής περίοδου της Κρήτης, μετεφέρθη εκεί και διεφυλάχθη ευσεβώς εν το πασέπτο ναό του Αγίου Ευαγγελιστού Μάρκου και τιμήθη ευλαβώς και πρεπόντος. Εκ της μεγαλονίμου πόλεως της Βενετίας, η τιμία κάρα του Αγίου Τίτου επιστρέφει σήμερον εις Κρήτη και αποδίδεται δια των τιμίων αντιπροσώπων της Σεβασμίας Εκκλησίας της Πρεσβυτέρας Ρώμης στη Εκκλησία Κρήτης δια της εμείς ταπεινότητος. Οποία χαρά εν ουρανό και επί γης, οποία χαρά εν τη αιωνιότητη δια τη μακαρία ψυχήν του Πάπα Ιωάννου, ώστις ως Πατριάρχης Βενετίας ευδόκησε να μη γνωρίσει προφρόνους περί της τιμίας κάρας του πρώτου Επισκόπου Κρήτης. Ανταποκρινόμενος φιλαδέλφος εις ημετέραν σχετικήν παράκλησιν και να μη αποστείλει τη φωτογραφίαν του τιμιωτάτου Λειψάνου. Δια τας μακαρίας ψυχάς των προαναπαυσαμένων αηδήμων προκατόχων ημών και των άλλων αρχιερέων της Εκκλησίας της Κρήτης, δια τη θριαμβεύουσαν Εκκλησίαν του Χριστού, αλλά και δι' ημάς, οι οποίοι έχομεν το ιδιαίτερον προνόμιον και το ευτύχημα, να την υποδεχόμεθα επί παρουσία τόσων τιμίων εκπροσώπων της Εκκλησίας της Πρεσβυτέρας Ρώμης, της Νέας Ρώμης, της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος, των ευσεβεστάτων βασιλέων ημών και της κυβερνήσεως και το σάφτης ευλαβούς ηρωής κλήρου και λαού. Μέγα, ζηθώσινον το τελούμενον σήμερον γεγονός, μοναδικών εν τη ιστορία της Εκκλησίας της Κρήτης, γηθόσινων και εξόχως ευάρεστον. Η πρόνοια του Θεού κατευθύνει την ιστορία. Ο Θεός εν τη αγαθότητη αυτού οδήγησεν ημάς εις το σημείον τούτον της ιστορίας. Η αυτού Θεοτάτη Παναγιώτης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας ο πρώτος και η αυτού Αγιώτης, ο Πάπας Ρώμης Παύλος ο έκτος, ανέλαβον εις τούτο ως συνεργή Θεού δια την ποθητήν ενότητα των δύο αδελφών εκκλησιών. Εδίω σεπτέ κορυφέ, μεταπίστεως ικανής, όρη μεθυστάνην εις το θέλημα του Κυρίου, είναι απάντες εν όσιν, κατά την ιερήν συνάντησιν εν Ιερουσαλήμ, έτειναν αδελφικός τας χείρας και διαπράξεως και νόσεως και αγάπης, εν εκενίασαν μετά μακρούς αιώνος χωρισμού, από ξενώσεως και απομονώσεως, την γενήν ε Χριστόν ζωήν της αγάπης και της ενότητος και τον διάλογο της αγάπης, την οποίαν προάγουσιν από κοινού μοχθούντες και τα επιπροστούντα εμπόδια έροντες και διαπράξεων θεαρέστων ως η άρσης του αφορισμού του 1054 και η ένδοξος επιστροφή της τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου εις την πόλη των Πατρών, του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Σάβα εις την εγγύς των Ιεροσολύμων Λαύραν αυτού, και νυν η επιστροφή της τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου εις την Εκκλησία της Κρήτης ειν πρώτος επίμανεν. Άπαντα τα γεγονότα ταύτα επιβεβαιούσιν ότι ήδη εγγύς αλλήλων ιστάμεθα και επαυξάνουσιν την ιεράν νοσταλγίαν ημών, όπως ταχύ αχθόμενη στο κοινόν παλαιόν κάλος της μιας και αδιαιρέτου εκκλησίας, και όπως οι κοινοί ημών μάρτυρες και ομολογητέ και πάντες των αυτού άρτων εστίωμεν και από του αυτού ποτηρίου πίνομεν και μίαν πίστην ομολογούμεν, συναθλούντες προς τούτο ρωμαιοκαθολικοί και ορθόδοξοι, κλήρος και λαός, εν ενή πνεύματι και μια καρδία, την πίστη του Ευαγγελίου και διακηρύττομεν μετά του Οικουμενικού Πατριάρχου Ιωσήφ του Δευτέρου, το της ενώσεως έργων θείων και εράσμιον εστί, τι γαριδύτερον της ειρήνης και ομονίας των χριστιανών.

Λόγος εν το ναό του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου κατά την Πολυαρχιερατικήν Θεία Λειτουργίαν. Αγία και κλητή η παρούσα ημέρα, λαμπρά και χαρμόσυνος, κινούσα ημάς ευλαβώς εις δόξαν και ευχαριστίαν, εις τιμήν και εις προσκύνησιν του ενός Θεού, του αποκαλυφθέντος υπό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, κατευθύνοντος και διευθύνοντος την ιστορίαν. Ναι, το πιστεύω και το ομολογώ πάλιν, ο Θεός ήγαγεν ημάς εις το σταθμόν τούτον της ιστορίας, το μοναδικόν εις την ιστορίαν της Εκκλησίας της Κρήτης, κατά τον οποίον η Σεβασμία Εκκλησία Βενετίας απέδωκε φιλαδέλφος εις την Εκκλησίαν της Κρήτης, το τίμιον και ιερό λείψανο της κάρας του πρώτου επισκόπου αυτής, ήτης και παρέλαβε με τα θερμών εκδηλώσεων φιλαδελφίας, ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας των πολύτιμων τούτο πνευματικών θησαυρών, των δοκιμότερων υπερχρυσίων και τιμιότερων λίθων πολυτελών. Αλλά κατά την ιεράντα αυτήν στιγμή το πνεύμα μου αποσπάται από το παρόν, διασχίζει τους αιώνες μέχρι των αποστολικών χρόνων, μέχρι του 66 μετά Χριστό, 1900 χρόνια από σήμερον, ότε το σκεύος της εκλογής, ο μέγας των εθνών Απόστολος Παύλος, καθιστά των Άγιων Τίτων, γνήσιων τέκνων αυτού κατά κοινήν πίστην και εμπνεσμένων συνεργάτη του, πρώτων επίσκοπων της Κρήτης. Τούτου χάριν κατέλοιπον σε εν Κρήτη, ίνα τα λείποντα επιδιορθώσει και καταστήσεις κατά πόλης πρεσβυτέρους, ως εγώ σοι διεταξάμι. Ο Άγιος Ανδρέας Αρχιεπίσκοπος Κρήτης ο Ιεροσολυμίτης, 712-740 μετά Χριστό, εις εγκόμιό του εις τον Άγιο Τίτο, επί τη μνήμη αυτού, εκφράζον την αίδιον τιμήν και ευλάβιαν των κριτών χριστιανών προς τον πρώτον επίσκοπό των Κυρίτη. Τίτος, τους σκεύους της εκλογής ο συνέκδημος, η ακρότομος έδρα και πέτρα της πίστεως, το θεόκτιστον των κριτών εκκλησία προπύργιον, ο της διοκεδέκαδος των δίδε καθέδρας αρχθήμονος, ο φεδρός του εκκλησιαστικού στερεώματος Ήλιος, των οικείων τέκνων ο πρόμαχος, ο πυρσός της ευσεβίας, η στήλη των αρετών, η εύλαλος των δογμάτων λύρα, ο πάτρης προστάτης. Ως συνεπάγεται εκ της προστήτων επιστολής, η πνευματική και ηθική κατάσταση των κριτών, ότε ήλθεν ο Παύλος εις Κρήτην, δεν ήταν ευχάριστος. Κι όμως, δια της χάριτος του Θεού, δια το Αποστόλου Παύλου και του Αγίου Τίτου και των αξίων διαδόχων του, εμπραγματοποιήθη προοδευτικός όπως παντού, όπου διεδίδεται ο χριστιανισμός και ιδρύοντο Εκκλησία, η πνευματική και ηθική των ανύψωση και τελειοποίησης. Τούτο κηρύττουν οι καλήνοι και οι μάρτυρες της Γορτίνης και οι άλλοι Κρήτες μάρτυρες και νεομάρτυρες, οι Κύριλλος, οι Ευμένοι και οι Ανδρέοι, οι Όσοι και οι Δίκαιοι, οι καλώς τον αγώνα εν Κρήτη τελέσαντες και την πίστην τηρήσαντες. Αλλά και οι αγώνες και η θυσία του κρητικού λαού, υπέρ των ευγενεστέρων ιδανικών της ανθρωπότητος, οι οποίοι τον αναδεικνύουν εν το συνόλο του εκ των ευρωστοτέρων κλάδων της ελληνικής οικογένειας και ανθρώπινης φυλής. Το πνεύμα μου συνεχίζει την πορεία του διαμέσω της ιστορίας, θαυμάζων το καλή καρπον παρελθόν
της μιας αδιαιρέτου εκκλησίας και αποκομίζουν υπερηφάνεια και εγκάφιση διόσα επετέλεσιν ηνωμένη, έκτακτα και θαυμαστά εις αγιότητα κατά Χριστόν και εις εκκλησιαστικήν δράση. Και θλίβομαι βαθέως, όπως είμαι βέβαιος, ότι θλίβεστε και εσείς αδελφοί μου, διότι αίτια εξωτερικά και αδυναμία ανθρώπινη και αντιλήψεις πεπλανημένε, διήρεσαν την μίαν εκκλησίαν και εγένεν το εμπόδιον ή να ηνωμένη συνεχίσει την οικουμενικήν της αποστολήν, την οποίαν ο Κύριος ημών εθέσπισε δι' αυτής και την οποίαν εζήτησεν από τον ουράνιον αυτού πατέρα κατά την τελευταία νύκταν της επιγής ζωής του. Ας ακούσουμε τη φωνή του. «Πάτερ, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου, ή να ενώσιν καθώς και εμείς εν εσμέν». Αλλά εάν είναι αναντήρητον γεγονός ότι η Εκκλησία του Χριστού φέρει σήμερον τη θλιβερά κληρονομία του διαμελισμού, είναι επίσης αναντήρητον γεγονός ότι υπεράνω του συμπτωματικού τούτου διαμελισμού της Εκκλησίας υπάρχει αδιαίρετον, ενιαίον και αμέριστο το πνεύμα της μιας Εκκλησίας και του ενός Χριστιανισμού και ότι καταβάλλονται σήμερον θεάρεστε προσπάθειε από μέρους Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών και των Χριστιανών της διαμαρτυρήσεως, ηγουμένων της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρου του Πρώτου και της αυτού Αγιότητος του Πάπα Παύλου του Έκτου και του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών δια την Ενότητα των Χριστιανών εν το Πνεύματι του Χριστού όπερ αγάπη εστίν. Αναμφιβόλως σήμερον οι Χριστιανοί εν όλο το κόσμο ευρισκόμεθα εγκύτερον αλλήλων και εκκλησίε στενότερον ηνωμένε αντιμετωπίζουν εν αγάπη τα βασικά προβλήματα τα οποία σχετίζονται με το μέλλον της ανθρωπότητος αλλά και με το ειδικό των μέλλον, με αυτήν την επιβεβαίωση αυτών και επιζητούν τη λύση αυτών εν το πνεύματι των ακαταλήτων αρχών της αγάπης και της δικαιοσύνης. Αγαπητοί αδελφοί μου, ας μεταστραφεί λοιπόν η λύπη ημών εις χαράν και εις αδιάλειπτον προσευχήν εις το Θεόν, την υπεραγία Θεοτόκων, των Άγιων Τίτων και πάντας τους Αγίους υπέρ της επιστροφής εις Χριστόν, την μακράν αυτού ζώσης ανθρωπότητος και υπέρ της των πάντων ενώσεως. Αλλά και εις χρέος είνα δια του αγιασμού και της εν Χριστώ τελειώσεως ημών συμβάλλομεν εις την υπανένωσιν των εν όλο το κόσμο χριστιανών. Διότι η αγιώτης των επιμέρους σημαίνει αγιασμόν και του όλου και προωθεί εις την αγιότηταν. Η Αγία δε ολότης αποτελεί την ασφαλεστέραν ενότητα.

0: Ανύψωση της Μητροπόλεως Κρήτης σε Αρχιεπισκοπή. Μετά την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας, ένα δεύτερο σημαντικό γεγονός για την Εκκλησία της Κρήτης είναι η ανύψωση της Μητροπόλεως Κρήτης σε Αρχιεπισκοπή. Αυτό το γεγονός έρχεται να στηρίξει τον Μητροπολίτη Ευγένιο, που τόσο πολύ δοκιμάστηκε με τη μονομερή ανύψωση των επισκοπών σε Μητροπόλεις. Ο Μητροπολίτης Ευγένιος καλείται αρχές του Φεβρουαρίου του 1967 στην πόλη. Ο Πατριάρχης τον ενημερώνει για τις αντιρρήσεις που υπήρχαν από την πλευρά της Εκκλησίας της Ελλάδος και της αρμόδιας κυβερνητικής υπηρεσίας για να ανυψωθεί η Μητρόπολη Κρήτης σε Αρχιεπισκοπή. Το υπαριθμόν 1011, 16 Τετάρτου 1966 έγγραφο καταγράφει αυτή την αντίδραση. Στις 9 Φεβρουαρίου του 1964 είχε πεθάνει ο Σοφοκλής Βενιζέλος. Ο Ευγένιος εκπροσωπεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Ο Ευγένιος είχε συμμετάσχει στην κηδεία του βασιλιά Παύλου στις 12 Μαρτίου του 1964 και παρεκάθισε στο επίσημο γεύμα που παρέθεσε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος στους Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εκεί είχε την ευκαιρία να επικοινωνήσει και με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρυσόστομο και με τους Μητροπολίτες και πολλούς υπουργούς και να τους ενημερώσει ότι η Εκκλησία της Κρήτης δεν ζητάει τίποτα το κανονικό και το παράνομο. Η αντίδραση της Εκκλησίας της Ελλάδος για το θέμα της ανύψωσης του Μητροπολίτου Κρήτης σε Αρχιεπίσκοπο ήταν μικρόψυχη. Ίσως βέβαια να ενδιαφερόταν για άλλα πράγματα, για μια μελλοντική προσάρτηση της Κρήτης στον κορμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Γι' αυτό δεν ήθελαν την ανύψωσή της σε Αρχιεπισκοπή. Ο Ευγένιος είχε ενημερώσει τη Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων ότι η αντίδραση της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι αδικαιολόγητος και δεν στηρίζεται εις τους κανόνας της Εκκλησίας. Ευκαίρος ακαίρος ενημέρωνε την πολιτική ηγεσία του τόπου. Ο Μητροπολίτης Ευγένιος τώρα στην πόλη ενημερώνει τον Πατριάρχη ότι με την πράξη αυτή της ανύψωσης της Μητρόπολης σε Αρχιεπισκοπή θα αναβαθμιστεί η Εκκλησία της Κρήτης, μια συντεταγμένη εκκλησία του Οικουμενικού Θρόνου στην ελληνική επικράτεια. Μία εκκλησία που πρέπει να τη στηρίξει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι για τη μητέρα εκκλησία, μετά τα γεγονότα της απέλασης πολλών Ρωμιών από την πόλη και η Κρήτη, όπως κατά το παρελθόν, έτσι και στο μέλλον, θα της συμπαρασταθεί. Οι Κρήτες είναι ευγνώμονες, δεν πρόκειται ποτέ να φερθούν αχάριστα στη μητέρα τους εκκλησία. Ο Πατριάρχης άκουγε τον Ευγένιο με προσοχή και στο τέλος του είπε «Μη φοβήσαι, θα γίνει αυτό που ποθεί ο ευγενής και ηρωικός κρητικός λαός». Στις 28 Φεβρουαρίου του έτους 1967 η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου ανύψωσε τη Μητρόπολη Κρήτη σε Αρχιεπισκοπή και το Μητροπολίτη Ευγένιο σε Αρχιεπίσκοπο. Ο Πατριάρχης εισερχόμενος στη Σύνοδο έψαλε «Την πολυθαύμαστον Κρήτην τιμήσομεν» και οι συνοδικοί κατάλαβαν αμέσως τι επρόκειτο να γίνει. Το μεγάλο αυτό γεγονός χαιρετίστηκε με θερμότατες εκδηλώσεις σε όλη τη Μεγαλόνησο, ιδιαίτερα όμως στην αρχιερατική περιφέρεια του Ευγενίου. Το τηλεγράφημα ήταν απλό. Αρχιεπίσκοπον Κρήτης Ευγένιον, Ηράκλειον Κρήτης. Ασμένος αγγέλωμεν, ότι αποφάσει Αγίας και Ιεράς Συνόδου. Μητρόπολης Κρήτης ονομάστη Αρχιεπισκοπή. Η μετέρα αγαπητή ιερώτης Αρχιεπίσκοπος. Συγχαίρομεν εν καρδίως ημίν επαρχία. Πατριάρχης Αθηναγόρας. Ο Πατριάρχης γνωρίζει το γεγονός αυτό στους Μητροπολίτες της Μεγαλονήσου. Απευθύνονται σ' αδελφικών ασπασμών, ιερωτάτους Μητροπολίτας Κρήτης, επί εφροσύνο γεγονότη, εκφράζομεν βεβαιότητα, ότι επί κοινού προγράμματος και εν συνεργασία θέλομεν αναγάγειν Εκκλησίαν Κρήτης εις περιοπήν. Με τα πολλής αγάπης, Πατριάρχης Αθηναγόρας. Ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος βαθύτατα συγκινημένος απαντά. Βαθυτάτη ιερά συγκινήσει, υποβάλλω ευλαβώς η μετέρα Θεοτάτη Παναγιότητα, Αγία Ιερά Σύνοδο, απείρους ευγνώμονας ευχαριστίας μου, ανάδειξην Μητροπόλεως Κρήτης Αρχιεπισκοπήν, ταπεινότητός μου Αρχιεπίσκοπον, διερμηνεύων ευλαβή αισθήματα βαθίας ευγνωμοσύνης κλήρου και λαού, πανηγυρίζοντος, απονεμηθήσαν υπομητρός Εκκλησίας Εκκλησία Κρήτης μεγάλην τιμήν, εξετούμε ταπεινός ευχάς ευλογίας ημών. Ο Κρήτης Ευγένιος. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Ανδρέας Καλοκαιρινός, στον οποίο ο Πατριάρχης απέστειλε ιδιαίτερο τηλεγράφημα που του γνώριζε το γεγονός αυτό, απάντησε: Παναγιώτατον Οικουμενικών Πατριάρχην, Φανάριον Ισταμπούλ, υποβάλλω ευλαβώς εκ βαθέων εκφαριστίας η μετέρα Παναγιώτητη και εμού και πόλεως, ότι ευδόκησεν αποκαταστήσει καθιστορίαν εκκλησιαστικήν εν Κρήτη τάξη. Η καθημάς Ιερά Σύνοδος εχαροποίησε τη αποφάση αυτής πάσαν ίσουν, διό ευχαριστούνται συχαίρομεν άμα αυτή. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Ανδρέας Καλοκαιρινός. Ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος συντάσσει εγκύκλιο την οποία αποστόλησε όλες τις ενορίες της Αρχιεπισκοπής. Γράφει σε αυτήν: Ευγένιος, ελέω Θεού Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, παντί το ευσεβή πληρώματι της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κρήτης, χάριν, έλεον και ειρήνην από Θεού ημών και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η αυτού Θεοτάτη Παναγιώτης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριος Αθηναγόρας, μετά της περί αυτών Αγίας και Ιεράς Συνόδου, ευδόκησε να ανυψώσει την Ιεράν Μητρόπολην Κρήτης εις Αρχιεπισκοπήν και το Μητροπολίτη Κρήτης εις Αρχιεπίσκοπον Κρήτης. Η ιστορική αυτή δια την Εκκλησία Κρήτης Πατριαρχική Απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου ληφθήσα κατά τη συνεδρίαν αυτής της 28ης του παρελθόντος Φεβρουαρίου μηνός, είναι μία νέα εκδήλωση της άλωθεν και πολλαχώς μαρτυρουμένης τοργικής μερίμνης της Μητρός Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας δια την Εκκλησία της Κρήτης και αναγνώρισης και ικανοποίησης του από πολλού προς τούτο υποβληθέντος το Οικουμενικό Πατριαρχείο υπό της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου και άλλος ευλαβούς αιτήματος παντός του κλήρου και του λαού αυτής. Αλλά πλέον τούτον είναι και τίτλος εξαιρέτου τιμής και ανύψωσης της Εκκλησίας ημών εις ανωτέραν περιοπήν. Όθεν, δε δικαιολογημένος η πατριαρχική και συνοδική αυτή πράξης εγένετο υπό πάντων αποδεκτή με τα ιερά συγγενήσεως και χαράς, με τα βαθυτά της δε ευγνωμοσύνης, απείρου σεβασμού και τιμής προς τη μεγάλη μητέρα του Χριστού Εκκλησία και των σεπτών αυτής προκαθήμενων. Εν πνεύματι τούτος συνεορτάζοντες με θυμόν τέκνα ημών εν Κυρίου αγαπητά και αγαλώμενοι επί τη γηθοσύνο ιστορικό γεγονότη της ανυψώσεως της Ιεράς Μητροπόλεως Κρήτης της Αρχιεπισκοπήν Κρήτης και τα ελαχιστότητος ημών εις Αρχιεπίσκοπον Κρήτης βαθύτατα συγκεκινημένη απευθύνομεν πάσαν ημίων των εόρτιων χαιρετισμών της αγάπης ημών και επικαλούμεθα τας προσευχάς και της τοργικήν συναντήληψην ημών. Είναι εν τη χάριτη του Χριστού. Πληρώσομεν τας προσδοκίας της Μητρός Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, προσδόξαν του Αγίου Ονόματος, του Ουρανίου της Εκκλησίας Δομήτωρος Χριστού και προσωτηρίαν ημών. Παρακαλούμε δε και προτρεπόμεθα ημάς, όπως διατηρούντες αναλύωτον την αγάπη των σεβασμών και την τιμήν και αίδιον την ευγνωμοσύνην ημών, προς τον πάσεπτον αποστολικών, πατριαρχικών και οικουμενικών θρόνων Κωνσταντινουπόλεως, του οποίου μέρος και μέλος αξιοσέβαστον είναι και αναγνωρίζεται η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης, συνδράμωμεν δια της ορθοπραξίας της γνησίας ορθοδοξίας ημών το έργον και την προσπάθειαν του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Αθηναγόρου και της περί αυτών Αγίας και Ιεράς Συνόδου προς επανένωση των χριστιανών εν το πνεύματι της αγάπης του Χριστού. Ταύτα εν αληθεία και αγάπη κηρύττοντες και προτρεπόμενη τέκνα ημών εν Κυρίω αγαπητά, καταλήγομεν διερμηνεύοντες σεπτή εντολή επί τη ανυψώση της Ιεράς Μητροπόλεως Κρήτης εις Αρχιεπισκοπήν, τον χαιρετισμό και τα συγχαρητήρια της πατρισκής αγάπης του Παναγιωτάτου Οικουμενικού ημών Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Αθηναγόρου και τα θεοφιλής πατριαρχικά ευχάς και ευλογίας αυτού, μεθόν ευλαβώς ενούμεν και τα ταπεινάς ημών υπερημών ευχάς. Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, διάπειρος προς Θεόν ευχέτης πάντων ημών.
1: Ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος ο πρώτος και η Εκκλησία της Κρήτης. Από το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου Πέτρας και Χερονήσου, Κυρού Νεκταρίου. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Η εκπομπή μας δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί με ένα οδηπορικό στο Μεγάλο Κάστρο του Νίκου Καζαντζάκη, γιατί βέβαια μας μάγεψε το κείμενο Καπετάν Μιχάλης κυρίως, αναφορά στον Γκρέκο, το ταξιδεύοντας, η Οδύσσεια. Τελικά είναι ένα μεγάλο ταξίδι αυτό. Μεγάλο ταξίδι όμως δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι η έγνοια του λογοτέχνη να οσφρανθεί τον πολιτισμό, στην περίπτωσή μας τον λαϊκό πολιτισμό της Κρήτης, να μας δώσει όλα εκείνα τα στοιχεία που ξεφεύγουν από τους κανόνες ενός μυθιστορήματος, γίνεται ένα ηθογραφικό περίγραμμα, φαίνεται πως μέσα από αυτές τις απογραφές του πολιτισμού υπάρχει μια φιλοσοφία. Δεν είναι ακριβώς ηθογραφία, αλλά είναι στην πραγματικότητα ιδέες φιλοσοφικές που η λογοτεχνία πλάθει και ξαναπλάθει πολλές φορές, έτσι όπως ακριβώς θα ήταν δυνατόν να βγει το ωραίο, το όριμο ψωμί. Η λαϊκή σοφία εξάλλου, η λαϊκή μνήμη, έχει το προνόμιο να μεταφέρεται μέσα από την προφορική μας παράδοση, έχει όμως και ενέχει μια δυσκολία που καθιστά και την γνησιότητα της ταυτότητάς της. Ποια είναι αυτή? Είναι ο κεκριμένος λόγος, η συνθηματική του διάσταση που ενέπνευσε προφορικά, μεταφέρθηκε από γενιά σε γενιά, έγινε δύστιχο, έγινε παροιμία, έγινε δημοτικό τραγούδι, έγινε ρήμα, έγινε αφήγηση και όλα αυτά μαζί. Πίσω από αυτά υπάρχει μια αλήθεια, ένας χαρακτήρας και ένας κόσμος. Ο Καζαντζάκης, για τον οποίο αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή, και αυτές τις διαστάσεις που μας δίνει μέσα από το έργο του, ήταν εκείνος που μας παρουσιάζει πάμπολα δείγματα λαϊκής σοφίας, κυρίως παροιμίες. Οι παροιμίες, μικρόστιχα κείμενα μεγάλης λαϊκής σοφίας. Στατιστικές έρευνες δείχνουν ότι, για παράδειγμα, στον τελευταίο πειρασμό έχουμε 200 κείμενα, 210 παροιμίες έχουμε συγκεκριμένα. Αλλά και στα άλλα έργα, και στο Ζορμπά και στα άλλα έργα του, που φαίνεται να τις είχε καταγράψει, να γιατί συνεχίζουμε συνεπαρμένοι αυτό το μαγικό ταξίδι. Τώρα φύγαμε βέβαια από το Μεγάλο Κάστρο, όπου αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή, και προσπαθούμε να συναντήσουμε τον ανώνυμο ταξιδευτή, τον πληροφορητή που έχει μέσα του τη φιλοσοφία, την κουλτούρα και γενικότερα αυτή την παροιμιακή διάθεση, και που τη βρίσκουμε έντονη σε κάποια παραδείγματα που θα πούμε σε λίγο, και που αυτά τα παραδείγματα συστηματικά είναι απήχημα από αρχαία γνωμικά, όπως μας κατέδειξε ο Γεώργιος Σταματίου στην περίφημη διδακτορική του διατριβή «Ο Καζαντζάκης και οι αρχαίοι». Δηλαδή, στα έργα του ευρίσκονται και λαϊκά μικρόστιχα κείμενα, όπως συνυπάρχουν παράλληλα και αρχαία γνωμικά. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Θα περιοριστούμε σε ορισμένα, γιατί νομίζω ότι όταν θα τα ακούσετε, σε όσα έχω μπορέσει να σταχυλογήσω μέσα από τα έργα του Καζαντζάκη, ιδιαίτερα για το Ζορμπά. Και γιατί για το Ζορμπά? Γιατί ο Ζορμπάς αναφέρεται σε μια απελεύθερη εποχή, στην τάση του να φύγει από το σύστημα και
να μας παρουσιάσει μέσα από το λόγο του αυτή τη ζωντάνια και την ξενιαξιά των ανθρώπων. Ήξεραν οι άνθρωποι πραγματικά, ήτανε μάστορες του παροιμιακού λόγου. Θα με ρωτήσετε και γιατί μόνο στις παροιμίες. Οι παροιμίες, μικρές φράσεις, δείχνουν την αλληγορία της ζωής. Δείχνουν τον αυθόρμητο στοχασμό, αλλά δείχνουν και αυτό το περπάτημα μέσα στα πάθη της ζωής και που βγαίνει αυτό το περπάτημα με έναν εύθυμο τρόπο. Ήθελα να τονίσω περισσότερο, καθώς στα μάτια μου έπεσε μια ακόμη παροιμία στο Ζορμπά που λέγει: «Εμείς λέμε στο χωριό μας, μονάχα το κλεψίμιο κρέας έχει νοστιμιά». Δηλαδή τα ξένα πράγματα είναι πιο επιθυμητά και πιο νόστιμα. Νομίζω ότι και αυτό υπάρχει. Πολλές φορές θυμάμαι και εγώ την παροιμία που λέει «κάνε το ξένο δικό σου». Δηλαδή θεώρησε ότι και εκείνο που πολλές φορές το επιθυμείς περισσότερο, το θεωρείς περισσότερο νόστιμο. Είναι βασικό να ξέρουμε ότι η λαϊκή σοφία περιτριγυρίζει όλες τις εκδηλώσεις της ζωής. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που καλοπερνούν, που παντρεύονται, που είναι προσφυλείς στις διασκεδάσεις, που παρουσιάζονται έξυπνοι, που έχουν αυτή την έντονη δράση, τη λεβεντοσύνη, επιδιώκουν να συμμετάσχουν στα κοινά, παρουσιάζονται επίσης ως φιλάνθρωποι, αντέχουν τις κακουχίες, τα βάζουν με τους πειρασμούς και γενικά είναι οι άνθρωποι οι μικροί ζορμπάδες, όπως θα τους ήθελε ο ίδιος ο Καζαντζάκης. Θα ήθελα να παρουσιάσω λεκτικά, με κάποιο μικρό σχόλιο, ορισμένες παροιμίες που χρησιμοποιούνται στο έργο Αλέξη Ζορμπάς. Ο Καζαντζάκης όχι μόνο τις εντάσσει αρμονικά στο κύριο σώμα του έργου, αλλά γνωρίζει και τη σημασία τους. Λέγει ή αναφέρεται μια παροιμία για το γάμο. «Παντρεύτηκες?» απαντά ο άλλος. «Άνθρωπος δεν είμαι?» «Άνθρωπος» πάει να πει στραβός. «Έπεσα κι εγώ με τα μούτρα στο λάκκο, όπου η μπροστινή μου παντρεύτηκα». «Τι περιμένεις από τις γυναίκες? Να κάνουν παιδιά με όποιο λάχι? Τι περιμένεις από τους άνδρες? Να πέφτουν στη φάκα? Βάλ του ρίγανη αφεντικό». Είναι λίγο δύσκολο να καταλάβει κανείς ευρύτερα ότι αυτή η τύχη του ανθρώπου, εδώ ο Καζαντζάκης πιστεύει στην μοίρα και γι' αυτό το λέει. Παρακάτω, για την καλοπέραση. Αυτό θα πει ζωή αφεντικό, ζωή και κότα. Να τώρα ενεργώ σαν να τα πέθαινα ετούτη τη στιγμή και βιάζομαι να μην τα κακαρώσω πριν φάω την κότα. Αυτό μας δείχνει την έγνοια του ανθρώπου που βρίσκεται σε δύσκολη ηλικία και θεωρεί ότι πρέπει να ζήσει τα ύστερα της ζωής του με τον καλύτερο τρόπο. Βέβαια να σκεφτούμε ότι μπροστά μας και δίπλα μας και μέσα μας σε αυτό το έργο είναι ένας Ζορμπάς, που όλοι μας έχουμε το Ζορμπά. Αυτόν που διασκεδάζει, που θέλει να είναι πολλές φορές αντισυμβατικός, να είναι συγκρουσιακός, αλλά και αυτός που αντέχει στα παθήματα, στις δυστυχίες, γίνεται ένας από τους μικρούς μάρτυρες της κοινωνίας. Λέει για το φαΐ: «Πέσαμε με τα μούτρα, γυναίκες και άντρες στο φαγοπότι». «Είδες τι νόστιμο που είναι αφεντικό?» είπε ο Ζορμπάς. «Μπουκιά και συχόριο». Το «μπουκιά και συχόριο», γνωστή παροιμία που σημαίνει επίσης εδώ, αν ήθελε κανείς να κάνει ένα μικρό σχόλιο,
είναι αυτή η ευαρέσκεια για τη φιλοξενία από έναν άνθρωπο. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι μέσα στις παροιμίες παρελάβει ο κύκλος της ζωής, ο κύκλος των εθίμων, αλλά εγώ θα έλεγα και ολόκληρη καρδιά του κριτικού. Για το κρασί. Αναποδογύρισε στο στόμα του χωρίς να την αγγίξουν τα χείλια του την φλάσκα και το κρασί κακάριζε. Ο Ζορμπάς χτύπησε τη γλώσσα του ευχαριστημένος. Ήρθε η καρδιά στον τόπο της. Αυτή η εικόνα που μας δείχνει και το σκεύος για το κρασί και μας παραπέμπει σε μια αγωνιστική περίοδο που οι άνθρωποι δεν είχαν ποτήρια, αλλά είχαν το παραδοσιακό φλασκί που έφτιαχναν μάλιστα από την κολοκύνθη. Το φλασκί που αργότερα έγινε πύλινο, μικρό ή μεγάλο, ήταν εκείνο που έβαζαν στην πρώτη περίπτωση το κρασί, στη δεύτερη το νερό. Προσέξτε όμως τη φράση «Ήρθε η καρδιά στον τόπο της». Και αυτή τη φράση τη λέμε έχνια και σε χαρούμενα γεγονότα. «Κόντεψε», λέει, «να υποψυχήσω». Έτσι, «πάγωσε», λέει, «η καρδιά μου». Όλες αυτές οι φράσεις που βρίσκονται μέσα στο έργο του Καζαντζάκη δείχνουν το έξω καρδιά που λέμε εμείς, του Ζορμπά, που πάνω σε μια παρέα ικανοποιήθηκε και είπε αυτό τον καρδιακό λόγο. Λέει σε ένα άλλο σημείο που δείχνει αυτή την λεβεδιά, γιατί η αίσθηση της συμμετοχής στο χορό δεν ήταν μόνο δεξιοτεχνία. Ας μην ξεχνάμε ότι η έννοια της λέξεως παροιμία είναι μια παραφθορά μικρών λέξεων, φράσεων ή προτάσεων που λεγότανε αυθόρμητα με βάση ένα γεγονός. Λέει για το πώς εξηγούνταν η αυτό που λέμε αντρίκια εξήγηση. Και θα χορέψω το ζεϊμπέκικο, το χασάπικο, το πεντοζάλι. Μα πρέπει ξεκομμένα παζάρια να έχω κέφι. Παστρικοί λογαριασμοί. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι όταν μιλάμε σήμερα για χαρές, δεν εννοούμε ασφαλώς μόνο ένα πλούσιο τραπέζι που και αυτό φυσικά συνοδεύει, αλλά αυτή τη λεβεδιά, το σκύρτισμα, το αγκάλιασμα,

Σε γέλασαν. Είμαι αγράμματος κι εγώ σαν τον Μπάρμπα Αναγνώστη. Μα δεν είμαι τόσο κουτός. Ας κρατήσουμε εδώ το αναγνώστης που ήταν αναγνώστης. Και ποιος ήταν ο αναγνώστης? Αυτός που διάβαζε και μάθαινε από στήθους τα γράμματα της Εκκλησίας. Αυτός που διάβαζε όμως και άκουγε στη συνέχεια, γιατί διάβαζε μόνος του και άκουγε και τα μυστήρια. Ήταν εκείνος από τους πολύ μορφωμένους μιας εποχής και δείχνει ότι η μόρφωση του έδινε ένα στοιχείο αντίδοτο, ένα είδος δηλαδή αντί απάτης, δηλαδή αντίδοτο στο όποιο ξεγέλασμα. Για τη φιλανθρωπία. Όλους τους λυπάμαι. Το σπλάχνο μου σκίζεται όταν δω έναν άνθρωπο και ασκαμώνουμε πως δεν μου καίγεται καρφί. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι αυτές οι φράσεις δείχνουν κατά βάθος μια λεπτή ψυχή του Ζορμπά. Δεν είναι μόνον αυτός που τρελαίνεται πραγματικά στις κινήσεις του, που φεύγει από τον κύκλο του χορευτή και πετάει, όπως είπα πριν, στον ουρανό, αλλά είναι εκείνος που στο κέντρο του υπάρχει ένας άνθρωπος. Κάτι άλλο πιο συγκλονιστικό, μια παροιμιακή φράση που δείχνει την αφύπνιση του ανθρώπου. «Άσε τους ανθρώπους ήσυχους», αφεντικό. «Μη τους ανοίγεις τα μάτια. Αν τους τα ανοίξεις, τι θα δουν? Την κακή και την ψυχρή τους μοίρα». Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει μια μυρολατρεία, δείχνει όμως ότι η ματαιότητα πολλές φορές δεν αγγίζει τον άνθρωπο, και ειδικά όταν ο ίδιος φαίνεται να ξεπερνά και τους φυσικούς νόμους, φαίνεται να θέλει να διεκτραγωδήσει αυτή καθεαυτή τη λευτεριά, αλλά ουσιαστικά τι κάνει? Επιδεινώνει τη δυστυχία του. Για την κοινή γνώμη, ακούστε μια παροιμιακή φράση και μάλλον δύο που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πρώτη, να μην μας πάρουν για παλαβούς, να μην μας πετούν λεμονόκουπες. Το τελευταίο ακούγεται, του πέταξα λέει λεμονόκουπες. Έτσι, ή θα σε πάρουν με τις πέτρες. Είναι φράσεις που αναφέρονται στην κοινή γνώμη. Σου κολνούν ένα παρατσούκλι και πια δεν έχεις γλιτωμό. Η δεύτερη παροιμιακή φράση. Τρέχεις πια σαν σκύλος που του δώσαν ένα ντενεκέ στην ουρά. Τα παρονίμια είναι μια μεγάλη ιστορία για την κοινωνία της Κρήτης, για τη λογοτεχνία, για την ιστορία, για τους μύθους, τις αφηγήσεις, τις ματινάδες, τα παραμύθια κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι απλώς να γνωρίζουμε, μια και το γνωρίζουμε, ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει παρονίμιο, παρατσούκλι δηλαδή, αλλά πώς αυτό συνδέεται και πώς δημιουργήθηκε. Γιατί πίσω από αυτό κρύβεται μια μικρή ή μεγάλη ιστορία. Μην ξεχνάμε ότι και οι ίδιοι λογοτέχνες, αυτό είναι άλλο βέβαια, άλλο το ψευδώνυμο και άλλο το παρονίμιο, αλλά και στις δύο περιπτώσεις είναι μια, αν θέλετε, διαφορετική γραφή ονοματική. Ο Κονδυλάκης ήταν ο Διαβάτης, ο Καζαντζάκης ο Πέτρος Ψιλωρίτης. Όπως αντίστοιχα θα δούμε και σε άλλα λογοτεχνικά έργα, ακόμη πατερικά κείμενα, γεροντικά κείμενα που έχουν διαφορετικά ονόματα. Αυτό όμως που είναι σημαντικό εδώ είναι ότι η νοοτροπία της κοινωνίας προχωρεί και επαναλαμβάνει αυτούς τους χαρακτηρισμούς, και αυτό το κάνει γιατί ζυμώθηκαν οι αυτοί καθεαυτοί χαρακτηρισμοί
από την ίδια την κοινωνία.

υπάρχει ακόμη μια αναφορά μιας παρεμιακής φράσης για τον ίδιο τον Καζαντζάκη μέσα στο έργο Αλέξης Ζορμπάς. Πού να σου πω αφεντικό, του λόγου σου είσαι και να με συμπαθείς, τίμιος άνθρωπος, μη στάξει και μη βρέξει. Να βρεις ένα ψήλο όξο από το πάπλωμά σου το χειμώνα, θα τον βάλεις μέσα να μην κρυώνει. Έζησα και πιστεύω αγαπητοί ακροατές, το έχετε ζήσει κι εσείς, αυτές τις μικρές ιστορίες που περιγράφουν αυτή την ανησυχία ορισμένων ανθρώπων που θέλουν να αναδείξουν την τελειομανία τους, που θέλουν να είναι προσεκτικοί, σχολαστικοί, επιφυλακτικοί απέναντι στην κοινή γνώμη. Μύριες ιστορίες, χαρακτηρισμοί που δείχνουν, αν μη τι άλλο, το μέγεθος της λαϊκής σοφίας για την οποία μιλάμε στο έργο του Καζαντζάκη. Για τη λευτεριά. Είδες ποτέ σου λαό να ζουρλαίνεται όλος μαζί γιατί είδε τη λευτεριά του? Όχι. Ε τότε κακομοίρη μου αφεντικό, στραβός γεννήθηκες, στραβός θα πεθάνεις. Θέλει να πει για την ολόσωμη διεκδίκηση της λευτεριάς. Βέβαια η αλήθεια είναι και αυτή, ότι όλοι ποθούμε τη λευτεριά, αλλά δεν βρισκόμαστε όλοι την ίδια ώρα στο πεδίο της μάχης. Για το θάνατο. Όχι, δεν θα πλώσω εγώ στο χάρο το λαιμό μου σαν αρνί και να του πω «Σφάξε με αγά μου να γιάσω». Και αυτή η παροιμία έχει μείνει και νομίζω ότι έχει μεγάλη δύναμη και έχει την έννοια της υποτέλειας. Της υποτέλειας. Κάποιες άλλες παροιμίες που χρησιμοποιεί ο Καζαντζάκης είναι για τον εαυτό του και για τους στοχασμούς του. Καλά, ξέρεις πως οι σκληρότατοι αυτοί στοχασμοί όχι μονάχα δεν μου κόβουν τα ύπατα, παρά είναι απαραίτητα προσανάματα στη μέσα μου φλόγα, λέει ο ίδιος. Ξανά στο Ζορμπά μια άλλη παροιμία για τη δύναμη της πίστης. Έζησε 120 χρόνια Ζορμπά γιατί πίστευε. Είχε βρει το Θεό του. Είχε δέσει το γάιδαρό του. Δεν είχε καμιά έγνοια. Και αυτό επίσης είναι ενταγμένο μέσα στη λαϊκή σοφία. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε εδώ ότι σε ένα σημείο αποθεώνει τον ήρωά του τον Ζορμπά ο Καζαντζάκης μιλώντας για τις ικανότητές του. Θυμάσαι Ζορμπά τι δόλωμα μου ρίξε στο καφενείο του Πειραιά για να με αγκιστρώσεις? Πώς φτιάχνεις τάχατε κάτι σούπες να τρώει η μάνα και του παιδιού να μην δίνει? Νομίζω πως η λαϊκή σοφία του Καζαντζάκη είναι μέσα στα έργα του αρμονικά τοποθετημένη. Όμως θα πρέπει να σχολιάσουμε ότι οι παροιμίες είναι εδρεωμένες μικρές μορφές λαϊκής σοφίας. Όλες οι παροιμίες όπως έχουν καταγραφεί, και βέβαια αυτές οι παροιμίες είναι στο στόμα του Αλέξη Ζορμπά, γίνονται πραγματικά ένα προσκλητήριο της λαϊκής σοφίας. Εδώ θα ήταν σκόπιμο να σχολιάσουμε μέσα από όλα αυτά τα ενδεικτικά παραδείγματα που έχουμε καταγράψει ότι ο Καζαντζάκης ήταν καλός αντιγραφέας της λαϊκής μας μνήμης. Είναι πολύ συναρπαστικό να βρίσκουμε την παροιμία «Κάλιο 10 και καρτέρι παρά 5 και στο χέρι» ή «Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι». Επίσης υπάρχουν δύο παροιμίες που συντίθενται. Λέει «Τι να κάνω αφεντικό, αυτό είναι, κουτιά έφαγα, κουτιά ομολογώ, Ζορμπάς είμαι,
Ζορμπάδικα μιλώ. Προσωπικά εμένα με ταξιδεύει σε αυτή την υπόμνηση πολλές φορές κάποιου ότι εγώ είμαι του τάδε. Εγώ είμαι ο τάδε. Έχω κύρος, έχω αξιώματα, έχω χρήματα, έχω πολιτική δύναμη και αυτό είναι που πλάστηκε μέσα σε μια κοινωνία η οποία καμάρωνε πολλές φορές, νιώθοντας βέβαια και μια δόση υποτέλειας αυτούς τους ανθρώπους. Είναι σημαντικό, τελειώνοντας, να ξέρουμε ότι ο Καζαντζάκης ζώστηκε πραγματικά με τη γλώσσα του λαού. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί κατάλαβε όσο λίγοι λογοτέχνες, μολονότι ο ίδιος μπόρεσε να πλάσει ξανά και ξανά και ξανά το λόγο, ότι έπρεπε, ήταν αναγκαίο, να φωλιάσει η λαϊκή σκέψη μέσα στο λογοτεχνικό περιβάλλον. Άλλωστε, με βάση αυτά τα δεδομένα, ο χαρακτηρισμός ηθογραφία δεν είναι ούτε μεγάλος, ούτε μικρός. Είναι όμως συμβατός με τα στοιχεία εκείνα τα οποία απαρτίζουν την λαϊκή ταυτότητα. Το μεγαλείο της κριτικής ψυχής είναι τόσο καλά αναγνωρισμένο μέσα στο έργο του Καζαντζάκη. Οι παροιμίες, όπως είχα δημοσιεύσει πριν αρκετά χρόνια αναφερόμενο σε εκείνες που έχουν αγροτικό περιεχόμενο, είναι βγαλμένες μέσα από ένα βιωματικό περιβάλλον. Έχουν υποστεί σύνθεση και ανασύνθεση. Είναι όμως μέσα στον οπλισμό ενός σπουδαίου και παγκόσμια και αιώνια γνωστού λογοτέχνη του Νίκου Καζαντζάκη. Και φυσικά χαρακτηρίζουν αυτό που ο ίδιος ήθελε ως επιφάνεια να δείξει σε όλα του τα έργα. Ποιο είναι αυτό? Ήθελε να μείνει ελεύθερος, ανυπότακτος, ήθελε να είναι αδέσμευτος, παρόλα αυτά να υπομένει τα πάθη και τις αδυναμίες. Κάτι τέτοιο προσπάθησε να δείξει ένας Αλέξης Ζορμπάς, κάτι τέτοιο υπάρχει και ένας μικρός Ζορμπάς που κάθε φορά, ευτυχώς, αυτές τις μεγάλες ώρες ξυπνά μέσα μας. Και έτσι καταλαβαίνουμε ότι είμαστε φύση αδέσμευτοι, γιατί αγκαλιάζουμε τη λαϊκή ζωή, τη λαϊκή σκέψη, είμαστε καλοί παρατηρητές των συναισθηματικών διακυμάνσεων, κάπως έτσι γράφεται η ζωή και γι' αυτό παραμένει ταξιδεύτρα. Να έχουμε υγεία όλοι και να ταξιδεύουμε.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Στην προηγούμενη εκπομπή μας αναφερθήκαμε, ολοκληρώνοντας τις έρηδες με αφορμή το πρόσωπο του Οριγένη, στη δράση του Θεοφύλου Αντιοχίας. Είδαμε τη διάδοση του χριστιανισμού στην Αρμενία και τις χριστολογικές έρηδες που έγιναν αφορμή για την εμφάνιση της αιρέσεως του Νεστοριανισμού, Απολλινάριο Λαοδικίας και Θεόδρομο Ψεστίας. Σήμερα θα δούμε την αίρεση του Νεστορίου αναλυτικά. Στην Κωνσταντινούπολη, μετά το θάνατο του Σισινίου, υπήρχε διαφωνία σχετικά με το διάδοχό του και ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Δεύτερος αναζήτησε και βρήκε τον Νεστόριο που ήταν μοναχός και ιερέας στην Αντιόχεια. Διακρινόταν για τη ρητορική του ικανότητα, όχι όμως και για τη θεολογική του κατάρτιση. Γεννήθηκε στη Γερμανίκια της Συρίας και μορφώθηκε στην Αντιόχεια από τον Θεόδρομο Ψεστίας. Διακρινόταν για την αυστηρή ασκητική ζωή του, πράγμα που τον καθιστούσε αγαπητό στο λαό. Χειροτονήθηκε επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως το 428 και έδειξε από την αρχή ζωηρό ζήλο για την καταμολέμηση των αιρέσεων. Στον ενθρονιστήριο λόγο του είπε στον αυτοκράτορα να του δώσει τη χώρα καθαρή από τους αιρετικούς και αυτός θα του χαρίσει τον ουρανό, θα τον βοηθήσει να εξαφανίσει τους αιρετικούς και αυτός θα τον βοηθήσει να νικήσει τους Πέρσες. Ο Θεοδόσιος εξέδωκε διάταγμα εναντίον των αιρετικών και ο Νεστόριος πήγε να καταστρέψει μια κρυφή εκκλησία των Αριανών. Αυτοί όμως την έκαψαν και μαζί με αυτοί κάηκαν και τα γειτονικά σπίτια και οι ένικοι παραπονέθηκαν εναντίον του. Ο Νεστόριος έγραψε λόγους, επιστολές και σώθηκε ένα ολόκληρο βιβλίο του με ψευδώνυμο «Βιβλίων Ηρακλείδου του εκ Δαμασκού» σε συριακή μετάφραση και εκδόθηκε σε γαλλική μετάφραση το 1910. Ανάμεσα στους κληρικούς που συνόδευσαν τον Νεστόριο από την Αντιόχεια ήταν και ο σύγκελος Αναστάσιος, ο οποίος σε ένα κηρυγμά του είπε ότι κανείς δεν πρέπει να ονομάζει τη Μαρία Θεοτόκο, γιατί είναι πλάσμα του Θεού και ο Θεός δεν μπορεί να γεννηθεί από ένα κτίσμα. Καλύτερο θα ήταν να ονομάζεται Ανθρωποτόκος. Τα λόγια αυτά αποτέλεσαν σκάνδαλο για κληρικούς και λαϊκούς, γιατί η λέξη Θεοτόκος ήταν σε κοινή χρήση στην Εκκλησία και ζήτησαν από τον Νεστόριο να τον καθαιρέσει. Όμως αυτός τον υποστήριζε και προσπαθώντας να συμβιβάσει τα πράγματα χρησιμοποίησε τη λέξη Χριστοτόκος. Άρχισαν διαμαρτυρίες δημόσιες εναντίον του και ο Ευσέβιος Κατοπινός Επίσκοπος Δωρηλαίου, που ήταν τότε λαϊκός, τον διέκοπτε ενώ κήρυτε, έφερνε αντιρρήσεις και τελικά τυχοκόλλησε στην Αγία Σοφία κατηγορία εναντίον του ότι διδάσκει τη διδασκαλία του Παύλου Σαμοσατέως. Οι μοναχοί και πολλοί κληρικοί εναντιώθηκαν στον Νεστόριο και αυτός διέταξε να μαστιγώσουν μερικούς αφού τους φυλάκισε. Ο Νεστόριος δίδασκε, όπως και οι άλλοι Αντιοχιανοί, ότι υπάρχουν στο Χριστό δύο φύσεις, πλήρης χωρίς σύγχυση, ενωμένες σε ένα πρόσωπο τον Ιησού Χριστό. Το λάθος του όμως ήταν στον τρόπο που δεχόταν αυτή την ένωση. Στην αρχή την παρουσίαζε ως μια απλή ηθική ένωση που προερχόταν από την ενίκηση της θεότητας στον άνθρωπο, ο οποίος κατά συνέπεια μετήχε στην αξία και στη δύναμη του Θεού και άξιζε γι' αυτό ιδιαίτερη λατρεία. Δεχόμαστε, έλεγε, την ένωση των φύσεων χωρίς σύγχυση. Ομολογούμε τον Θεό μέσα στον άνθρωπο, λατρεύουμε τον άνθρωπο γιατί είναι ενωμένος με τον παντοδύναμο Θεό. Μιλούσε ακόμη για το ένδυμα που προσέλαβε ο λόγος. Όμως αυτή δεν είναι ένωση των φύσεων πραγματική, αλλά ως προς τη θέληση και την ενέργεια. Αργότερα στις συζητήσεις με τους αντιπάλους του, ο Νεστόριος δεχόταν την ένωση στο Χριστό χωρίς όμως να φτάσει σε σαφή διατύπωση, γιατί δεν δεχόταν μια πλήρη φύση χωρίς την προσωπικότητά της, πιστεύοντας ότι όπου υπάρχει φύση αληθινή και πραγματική υπάρχει και πρόσωπο. Και η ανθρώπινη φύση του Χριστού είναι ιδιαίτερο πρόσωπο με δική της υπόσταση και εγώ. Κάθε μια από τις δύο φύσεις, έλεγε, υφίσταται εν τη ιδία αυτής υποστάση και η ανθρωπότητα είναι πλήρης και δεν έχει ανάγκη από την ένωσή της με τη Θεία Φύση για να είναι άνθρωπος. Η ένωση λοιπόν έγινε ανάμεσα σε δύο προσωπικότητες που υπήρχαν και ήταν χωριστές σε μια νέα προσωπικότητα, το Χριστό, τον οποίο ονόμαζε πρόσωπο της ενώσεως.
Αποτέλεσμα ήταν ότι αυτό το πρόσωπο ή η προσωπικότητα του Χριστού ήταν διαφορετική από την προσωπικότητα του λόγου και του ανθρώπου, αλλά συνιστούσε ανάμεσα σε αυτές ένωση τόσο στενή, ώστε η θεότητα χρησιμεύει ως πρόσωπο στην ανθρωπότητα και η ανθρωπότητα ως πρόσωπο στη θεότητα. Η ένωση αυτών των δύο φύσεων έγινε κατά ευδοκία και όχι κατά φύση, και έτσι υπάρχει μια θέληση ηθική, μίαν αυτών την θέληση, ενέργειάντε και δεσποτίαν ορώμεν. Επειδή ο Νεστόριος έλεγε δύο φύσεις εν πρόσωπον, ορισμένοι θεολόγοι είπαν ότι ήταν ορθόδοξος και η καταδίκη του ήταν άδικη. Όταν όμως έλεγε ο Νεστόριος «εν πρόσωπον», εννοούσε όχι φυσικό πρόσωπο του Θεού Λόγου, το οποίο προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, αλλά ένα ενιαίο ηθικό πρόσωπο που προήλθε από την ένωση των δύο φυσικών προσώπων. Το πρόσωπο αυτό ήταν φανταστικό, ήταν η ενιαία πνευματική ενέργεια και αμοιβαία χρησιμοποίηση των δύο προσώπων στο Χριστό, που μένουν όμως χωρισμένα. Αυτή την ενιαία πνευματική ενέργεια, η οποία ήταν πλασματικό πρόσωπο, ονόμαζε ο Νεστόριος Χριστό. Έτσι δεν μπορούσε να αποδώσει στο Θεό Λόγο ενέργειες του ανθρωπίνου προσώπου, ούτε στο ανθρώπινο πρόσωπο ενέργειες του Θείου Λόγου. Δεν έλεγε ότι ο Θεός γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία, ότι έπαθε με τη σάρκα και πέθανε. Γι' αυτό ονόμαζε την Παρθένο Μαρία Χριστοτόκο και όχι Θεοτόκο. Την αντίδοση των ιδιωμάτων την δεχόταν μόνον όταν αυτή είχε σχέση με το πλασματικό πρόσωπο της ενώσεως, δηλαδή στο Χριστό, Υιό και Κύριο. Για να εκφράσει την ένωση αυτή, χρησιμοποιούσε τις λέξεις ευδοκία, ενίκηση, συνάφεια, σχετική ένωση, όπως και ο Θεόδωρος Μεψουαιστίας. Όταν οι πληροφορίες για τα γεγονότα της Κωνσταντινούπολεως έφτασαν στην Αλεξάνδρεια, ο επίσκοπος της Κύριλλος ενδιαφέρθηκε ζωηρά. Ο Κύριλλος είχε διαδεχθεί το θείο του Θεόφιλο και διατήρησε μερικές από τις αντιπάθειές του και την επιμονή του, την οποία χρησιμοποιούσε στη διοίκηση. Στην Αλεξάνδρεια βρισκόταν σε διαμάχη με τον διοικητή της Ορέστη, με τους Ιουδαίους και τους Ιδωλολάτρες, και ένας αναγνώστης της Εκκλησίας σκότωσε την περίφημη φιλόσοφο Υπατία. Είχε πολλά χρήματα από το θείο του Θεόφιλο, ο κλήρος του ήταν πειθαρχημένος, ήταν ικανός οργανωτής με μεγάλη ενεργητικότητα, ήταν μορφωμένος, ήξερε καλά τη θεολογία και ασκούσε με όλες αυτές τις ικανότητες που είχε μεγάλη επίδραση στην Ανατολή. Σχετικά με το θέμα που άρχισε να συζητείται, οι αντιλήψεις του ακολούθησαν άλλο δρόμο, τον οποίο ο ίδιος διαφώτισε περισσότερο. Πίστευε σταθερά ότι ο ενσαρκωμένος Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και αναχωρώντας από το γεγονός ότι ο Θείος Λόγος για μας και τη σωτηρία μας ταπεινώθηκε και έγινε άνθρωπος, ρωτούσε με φυσικότητα, αν ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είναι Θεός, πώς η Αγία Παρθένος που τον γέννησε δεν θα είναι Θεοτόκος? Η θεότητα του Χριστού είναι το βασικό στοιχείο στη σκέψη του Κυρίλλου για την πίστη και την ευσέβεια. Αναπτύσσοντας τις αντιλήψεις του, έλεγε ότι η φύση και το πρόσωπο είναι αχώριστα, και ήθελε να δείξει ότι μετά την ένωση υπήρχε μία φύση, γιατί αν δεχόταν δύο, έπρεπε αναγκαστικά να δεχθεί ότι υπήρχαν και δύο πρόσωπα. Το ένα πρόσωπο ήταν ο Λόγος του Θεού και η μία φύση ήταν η Θεία Φύση του Λόγου. Η ανθρώπινη φύση του Κυρίου δεν είχε δική της υπόσταση ή πρόσωπο, και ο Λόγος, χωρίς να μεταβληθεί σε σάρκα ή σε άνθρωπο, ένωσε τον εαυτό του κάθε υπόσταση στη σάρκα την εψυχωμένη με λογική ψυχή και έγινε άνθρωπος. Με αυτόν τον τρόπο ο Κύριλλος απόφυγε να μιλήσει για ανθρώπινη φύση. Νόμιζε ότι η φράση του Απολιναρίου «μία φύση του Θεού Λόγου σε σαρκωμένη» ανήκει στο Μεγάλο Αθανάσιο, αλλά την καταλάβαινε με ορθόδοξη έννοια, δηλαδή εννοώντας την κοινή φύση της θεότητας μέσα στην υπόσταση του Λόγου. Ο Κύριλλος όμως χρησιμοποίησε και φράσεις που μπορούσαν να τις παρανοήσουν ως μονοφυσιτικές. Φυσική ένωσης, φύσης θεάνθρωπος, εν τίτο μεταξύ, χωρίς ο ίδιος να είναι μονοφυσίτης, γιατί δεν χρησιμοποιούσε μονοφυσιτικούς όρους όπως κράσης, τροπή, σύγχυση, και έλεγε ότι μετά την ένωση οι δύο φύσεις ήταν ενωμένες ατρέπτος και ασυγχύτως, και η φυσική ένωση είναι η αληθινή που δεν συγχαίει τις φύσεις. Για τη μετάδοση των ιδιωμάτων χρησιμοποιούσε ως παράδειγμα τις σχέσεις της ψυχής και του σώματος στον άνθρωπο.
Ο λόγος έχει δικά του όσα ανήκουν στη σάρκα, επειδή το σώμα είναι δικό του. Αλλά επειδή είναι απαθής, δεν αισθάνεται τα παθήματα. Όσα όμως παθαίνει η ανθρώπινη σάρκα που είναι ενωμένα μαζί του, αυτά κοινοποιούνται στο ένα θείο πρόσωπο. Έτσι στο Σταυρό δεν έπαθε η θεία φύση του λόγου, αλλά το πρόσωπο του θείου λόγου, επειδή έπαθε η σάρκα του. Έπαθεν ο λόγος απαθώς εν σαρκή, η θεότητα έμεινε απαθής. Όταν ξέσπασε η διαμάχη στην Κωνσταντινούπολη, ο Νεστόριος έστειλε στον Πάπα της Ρώμης Κελεστίνο επιστολή με την οποία εξηγούσε την πίστη του με ύφος περήφανο και αφελές. Την εξέτασε ο διάκονος Λέων, ο κατοπινός Πάπας. Ο Κύρλος Αλεξανδρίας έγραψε στον Νεστόριο απευθείας και του ζητούσε να δεχθεί την Παρθένο Μαρία ως Θεοτόκο. Ο Νεστόριος απάντησε χωρίς να δώσει σημασία. Δεύτερη επιστολή του Κυρίλου είχε την ίδια τύχη, γιατί ο Νεστόριος του απάντησε ότι η πίστη ανθεί στην πρωτεύουσα. Τότε ο Κύριλλος έγραψε στον Πάπα, στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Δεύτερο και στην Πουλχερία, αδελφή του αυτοκράτορα που ασκούσε μεγάλη επιρροή σε αυτόν. Ο Θεοδόσιος το απάντησε κατηγορώντας τον ότι προκαλεί ταραχές στην Εκκλησία. Στη Ρώμη όμως, ο Πάπας που ήξερε τις αντιλήψεις του Νεστορίου από τον ίδιο, κάλεσε σύνοδο τον Αύγουστο του 430, η οποία δήλωσε ότι ο Νεστόριος είναι αιρετικός και έγραψαν στον Νεστόριο, στον κλήρο της Κωνσταντινούπολης, στον Κύριλο και στον Ιωάννη Επίσκοπο Αντιοχίας. Ο Νεστόριος όφιλε να ανακαλέσει τις πλάνες του μέσα σε 10 μέρες, αλλιώς θα αφοριστεί και θα καθαιρεθεί. Ο Κύριλλος επιφορτίστηκε να επιβλέψει την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών. Και ο Ιωάννης Αντιοχίας έγραψε στον Νεστόριο να δεχθεί τη λέξη Θεοτόκος. Αυτός όμως απάντησε ότι η λέξη αυτή οδηγεί στον απολυναρισμό και ότι ο Κύριλλος στρέφεται εναντίον του όπως και ο Θεόφιλος εναντίον του Χρυσοστόμου. Ο Νεστόριος απευθύνθηκε στον Αυτοκράτορα, ο οποίος αποφάσισε τον Νοέμβριο να καλέσει σύνοδο στην Έφεσο την 50η του 431. Οι αυτοκρατορικοί απεσταλμένοι που έφτασαν στην Αλεξάνδρεια την είδηση για τη σύγκληση της Συνόδου συναντήθηκαν στο δρόμο με τους απεσταλμένους του Κυρίλου που πήγαιναν στην πρωτεύουσα με συνοδικά έγγραφα. Ο Κύριλλος είχε καλέσει σύνοδο στην Αλεξάνδρεια όπου σύνταξαν επιστολή που περιείχε έκθεση της πίστεως και στο τέλος περιείχε τους 12 αναθεματισμούς, δηλαδή 12 προτάσεις εναντίον της πλάνης του Νεστορίου που ο ίδιος έπρεπε να υπογράψει. Ο Νεστόριος, έχοντας την προστασία του αυτοκράτορα, έγραψε εναντίον των 12 αναθεματισμών και περίμενε τη σύνοδο για να νικήσει τον Αιγύπτιο εννοώντας τον Κύριλλο. Οι 12 αναθεματισμοί προκάλεσαν αντίδραση στην Αντιόχεια, όπου θεώρησαν ότι ορισμένες εκφράσεις ευνοούν τον απολυναρισμό και κυρίως η έκφραση ένωσης φυσική. Ο Ιωάννης Αντιοχίας τους καταδίκασε και ζητούσε να αποκηρυχθεί ο Κύριλλος ως αιρετικός. Ο Θεόδωρος Κύρου έγραψε έργο εναντίον των αναθεματισμών. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα δούμε τις υπόλοιπες εξελίξεις.

Ο Βαλεντινιανός ο δεύτερος, αυτοκράτορας της Δύσεως, και ο Πάπας Κελεστίνος συμφώνησαν για την σύγκληση της Συνόδου και ο δεύτερος έγραψε στον Κύριλλο ότι πρέπει να αποκατασταθεί η ειρήνη και αν ο Νεστόριος δεν ανακαλέσει να καθαιρεθεί. Έστειλε αντιπροσώπους δύο επισκόπους, τον Αρκάδιο και τον Προϊέκτο και τον Πρεσβύτερο Φίλιππο, στους οποίους έδωσε εντολή να συμφωνήσουν με τον Κύριλλο. Η Σύνοδος έπρεπε να αρχίσει στις 7 Ιουνίου του 431, ημέρα της Πεντηκοστής, άλλωστε τότε δεν είχαν έρθει πολλοί επίσκοποι. Ο Νεστόριος ήρθε από τους πρώτους με 15 επισκόπους και με στρατιωτική συνοδεία. Αντιπρόσωπος του αυτοκράτορα ήταν ο Κόμης Κανδιανδινός. Ο Κύριλλος έφτασε με 50 επισκόπους, πολλούς μοναχούς και ναύτες Αιγυπτίους. Ο Ιωάννης Αντιοχίας με τους επισκόπους του καθυστέρησαν, ειδοποίησαν όμως ότι θα έρθουν. Αφού περίμεναν 15 ημέρες και δεν ήρθαν οι επίσκοποι από τη Συρία, ο Κύριλλος αποφάσισε να αρχίσουν οι εργασίες της Συνόδου παρά τις αντιρρήσεις του Κανδιδιανού και πολλών επισκόπων. Η πρώτη συνεδρίαση έγινε την 22 Ιουνίου με την προεδρία του Κυρίλου και την παρουσία 160 επισκόπων. Αργότερα ήρθαν και άλλοι και έτσι τα πρακτικά τα υπέγραψαν 200. Η Σύνοδος κάλεσε τον Νεστόριο τρεις φορές, όμως αυτός αρνήθηκε να παρουσιαστεί. Διάβαζαν στη Σύνοδο διάφορα έγγραφα, το σύμβολο της Νικαίας, τη δεύτερη επιστολή του Κυρίλου προς τον Νεστόριο, την απάντησή του, τις επιστολές του Πάπα Κελεστίνου, το συνοδικό της Αλεξανδρίας με τους 12 αναθεματισμούς και αναγνωρίστηκαν ως Ορθόδοξοι, λόγους του Νεστορίου από τους οποίους φάνηκε η αιρετική διδασκαλία του, από αποσπάσματα λόγων των πατέρων φάνηκε ότι ο τίτλος Θεοτόκος είναι Ορθόδοξος και ύστερα από όλα αυτά, η Σύνοδος αναθεμάτισε και κήρυξε έκπτωτο τον Νεστόριο. Η απόφαση υπογράφηκε από 198 επισκόπους. Όλα αυτά έγιναν σε μία μέρα, τα νέα διαδόθηκαν στην πόλη και ο λαός της Εφέσου πανηγύρισε γιατί ήταν πιστός στη Θεοτόκο και συνόδεψαν τους επισκόπους στα σπίτια της διαμονής τους από τους φωταγωγημένους δρόμους. Την επόμενη μέρα η Σύνοδος ανακοίνωσε τις αποφάσεις της στον Νεστόριο και τον Αυτοκράτορα. Όμως ο Κόμης Κανδιδιανός διαμαρτυρήθηκε και όλα όσα έγιναν και τα θεώρησε άκυρα, ενώ ο Νεστόριος και 10 επίσκοποι έγραψαν στον Αυτοκράτορα ζητώντας την επέμβασή του. Στο μεταξύ έφτασε ο Ιωάννης Αντιοχίας με 54 επισκόπους από τη Συρία, οι οποίοι συνεδρίασαν χωριστά και διακήρυξαν ότι ο Κύριλλος έκανε τη σύνοδο παραβαίνοντας τις αυτοκρατορικές εντολές για να αποφύγει την καταδίκη του για απολυναρισμό. Καθαίρεσαν τον ίδιο και τον Μέμνονα επίσκοπο Εφέσου, ο οποίος απάντησε με αυστηρό γράμμα για τον Κύριλλο, θεώρησε άκυρες τις αποφάσεις και παράγγειλε στους επισκόπους να μην φύγουν πριν γίνουν ανακρίσεις για όσα συνέβησαν. Έφτασαν και οι παπικοί αντιπρόσωποι και όπως τους είχε πει ο Πάπας συμφώνησε με τον Κύριλλο και σε συνεδρίαση στις 10 Ιουλίου διακήρυξαν ότι όλα όσα έγιναν ήταν κανονικά. Υπόγραψαν τις αποφάσεις και τις έστειλαν στον Αυτοκράτορα λέγοντας ότι ο Νεστόριος αφορίστηκε από ολόκληρη την Οικουμένη. Ακόμη ζήτησαν άδεια να εκλέξουν νέο επίσκοπο για την πρωτεύουσα και κατόπιν να αναχωρήσουν. Μετά αφόρησαν τον Ιωάννη Αντιοχίας και τους 54 επισκόπους του αφού προηγουμένως τον κάλεσαν και αρνήθηκε να παραστεί. Παρ' όλα αυτά τίποτε δεν αποφασίστηκε γιατί ο Αυτοκράτορας δεν είχε κάνει γνωστή τη θέλησή του. Γι' αυτό ζητούσαν να τον επηρεάσουν οι αυλικοί του που ήταν φίλοι του Νεστορίου. Από το άλλο μέρος όμως η Σύνοδος είχε τις συμπάθειες του λαού και των μοναχών στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί έγινε μεγάλη διαδήλωση από μοναχούς με ηγέτη τον αυστηρό ασκητή Δαλμάτιο και πλήθη λαού. Ο Αυτοκράτορας υποσχέθηκε ότι θα ζητήσει ακριβέστερες πληροφορίες για τη Σύνοδο της Εφέσου, όπου έστειλε τον Κόμη Ιωάννη να εξετάσει τα πράγματα. Αυτός συνέλαβε τον Κύριλλο, τον Νεστόριο και τον Μέμνονα και τους φυλάκισε. Ακολούθησαν σφοδρές διαμαρτυρίες και από τις δύο πλευρές. Σύγχυση, ραδιουργίες στην αυλή, δωροδοκίες των επισήμων και ο Κύριλλος χρειάστηκε να ξοδέψει πολλά χρήματα για να αντιμετωπίσει τους ισχυρούς αυλικούς φίλους του Νεστορίου. Ο Ιωάννης Αντιοχίας είχε την ελπίδα ότι θα καταδικαστούν οι 12 αναθυματισμοί του Κυρίλου. Έφτασαν αντιπρόσωποι στην Κωνσταντινούπολη και έγινε σύσκεψη στο ανάκτορο του Ρουφίνου στη Χαλκιδόνα, 14 Σεπτεμβρίου, όπου επικυρώθηκε η καθαίρεση του Νεστορίου. Άφησαν ελεύθερο τον Κύριλλο, ο οποίος έγινε δεκτός με ενθουσιασμό στην Αλεξάνδρεια, ενώ ο Νεστόριος εξορίστηκε και στην Κωνσταντινούπολη εξελέγει πατριάρχης ο Μαξιμιανός. Αυτή όμως ήταν μια προσωρινή λύση και έπρεπε να επιδιώξουν μια οριστική συμφωνία.
Ο νοτάριος και τριβούνος Αριστόλαος πήγε στην Ανατολή για να κάνει διαπραγματεύσεις. Συνάντησε τον Ιωάννη Αντιοχίας και τον Κύριλο Αλεξανδρίας και παρακάλεσε και τον Σιμεών τον Στυλίτη να προσευχηθεί να συμφωνήσουν. Η συμφωνία αυτή ήταν συμβιβασμός που πέτυχαν οι πολιτικοί της εξουσίας με την κρατική πίεση και οι θεολόγοι και των δύο παρατάξεων αναγκάστηκαν να σοπάσουν για τις διαφορές τους, αν και δεν τους άρεσε. Τελικά, ύστερα από κοπιαστικές διαπραγματεύσεις, σύνταξαν όρο που έγινε δεκτός και από τις δύο παρατάξεις. Ο Ιωάννης Αντιοχίας δέχθηκε τον όρο της Συνόδου της Εφέσου, την ονομασία Θεοτόκος και ύστερα από πολλούς δισταγμούς την καταδίκη του φίλου του Νεστορίου. Η ομολογία είναι έργο του Θεοδωρήτου Κύρου και παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί δείχνει τα κοινά σημεία των δύο μερίδων. Η φράση που χρησιμοποιούσε ο Κύριλλος, «Μίαν φύσιν του Θεού λόγου σε σαρκωμένην», εξαφανίζεται και τη θέση της παίρνει η Αντιοχιανή Ένωση των Δύο Φύσεων. Ο Κύριλλος εξήγησε ότι με τη φράση «φυσική ένωση» που χρησιμοποίησε στους 12 αναθεματισμούς του, η λέξη «φυσική» δεν αντιτίθεται στο πρόσωπο, αλλά στην ηθική ένωση όπως την καταλάβαινε ο Νεστόριος. Οι Αντιοχιανοί δέχτηκαν την μετάδοση των διωμάτων με την εξής διατύπωση. «Τας δε ευαγγελικάς και αποστολικάς περί του Κυρίου φωνάς ίσμεν τους θεολόγους άνδρας, τας μεν κοινοποιούντας ως εφενός προσώπου, τας δε διαιρούντας ως επί δύο φύσεων». Η προσωπική ένωση εκφράστηκε με την πρόταση «ομολογούμεν ένα Χριστόν, ένα Υιόν, ένα Κύριον». Έτσι συμφώνησαν και οι δύο μερίδες και η ομολογία αυτή συμπληρώνει τον όρο της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου της Εφέσου. Ο Κύριλλος και ο Ιωάννης Αντιοχίας αντάλλαξαν εγκάρδιες επιστολές και ανακοίνωσαν τη συμφωνία στον Αυτοκράτορα, τον Επίσκοπο Κωνσταντινούπολιος Μαξιμιανό και τον Πάπα Σίξτο τον Τρίτο. Με τον τρόπο αυτό βρέθηκε μια συμβιβαστική λύση, όμως όπως συμβαίνει σε παρόμοιες περιπτώσεις υπάρχουν διαφωνίες από τους φανατικούς των δύο μερίδων. Ο Ιωάννης Αντιοχίας αντιμετώπισε όσους δεν ήθελαν να δεχθούν τη συμφωνία και επειδή τελικά 40 επίσκοποι επέμεναν πεισματικά, ζήτησε από την πολιτεία και τους εξόρισε. Ο Κύριλλος Αλεξανδρίας προσπάθησε με συγγραφές του να πείσει τους δικούς του για τις σωστές απόψεις της συμφωνίας. Πολλοί μοναχοί στην Αλεξάνδρεια ήθελαν να καταδικαστούν ο Διόδωρος Ταρσού και ο Θεόδωρος Μουψιεστίας που τους θεωρούσαν ως προδρόμους του Νεστορίου. Ο επίσκοπος Εδέσης της Συρίας Ραβουλάς αναθεμάτισε το Θεόδωρο, απαγόρευσε να διαβάζουν τα βιβλία του και διασκόρπισε τα μέλη της σχολής της Έδεσας που έκλεινε προς τον Εστοριανισμό με διευθυντή τον Ήβα, ο οποίος, ενώ είχε δεχθεί την καταδίκη του Νεστορίου, μετέφρασε όμως συγγράμματα του Θεοδόρου Μοψουεστίας. Ο Ήβας έγραψε και επιστολή προς τον Μάρη, ηγούμενο και κατόπι επίσκοπο, στην οποία ομολογούσε δύο φύσεις και ένα πρόσωπο σύμφωνα με την Νεστοριανική αντίληψη. Το Ραβουλά διαδέχθηκε στην Επισκοπή Εδέσης ο Ήβας. Ο Κύριλλος και ο Ιωάννης Αντιοχίας ήθελαν να σταματήσουν αυτές τις συζητήσεις για το Θεόδρομο Ψιεστίας και ο Αυτοκράτορας με διάταγμα απαγόρευσε να συκοφαντούνται ανθώοι που πέθαναν ειρηνικά στους κόλπους της Εκκλησίας. Ο Νεστόριος από το 431 ήταν περιορισμένος στη μονή Ευπρεπίου κοντά στην Αντιόχεια. Το 435 μεταφέρθηκε στην Πέτρα της Αραβίας και τελικά εξορίστηκε στη μεγάλη όαση της στην Αίγυπτο, όπου έγραψε και το βιβλίο του Ηρακλείδη. Πέθανε το 451. Παρόλα όσα υπέφερε στη μακροχρόνια εξορία του, έμεινε μέχρι τέλους αμετακίνητος στις ιδέες του, πιστεύοντας ότι είναι σωστές. Πίστευε ότι ήταν μάρτυρας του πάθους του Κυρίλλου εναντίον του, όπως πριν από αυτό ήταν ο Χρυσόστομος του Θεοφίλου και αυτή την αντίληψη διατήρησαν και οι οπαδοί του. Ο Κύριλλος Αλεξανδρίας πέθανε το 444. Ήταν ένας έξοχος διδάσκαλος της Ορθοδοξίας της εποχής του, θεολόγος αξιόλογος και με σαφήνεια εκφράσεως. Ορισμένοι ιστορικοί είπαν ότι ο χαρακτήρας του δεν ήταν στο ίδιο ύψος με την ευφυΐα του και ότι δεν δίσταζε να κολακεύσει για να καταφέρει να μεταπείσει τους πολιτικούς άρχοντες. Όμως το έκανε αυτό για να υποστηρίξει δίκαιες υποθέσεις και όχι ιδιωτελείς επιδιώξεις. Προσπαθούσε να εξασφαλίσει την ειρήνη στην Εκκλησία και για να την πετύχει φάνηκε υποχωρητικός στις απόψεις του. Η Εκκλησία μας τον τιμά ως Άγιο. Όσοι εξορίστηκαν από τον Ιωάννη Αντιοχίας βρήκαν καταφύγιο στον Περσικό κόλπο και πήγαν στη Νίσιβη, όπου υπήρχε θεολογική σχολή. Οι μαθητές τους πήραν πολλές εκκλησιαστικές θέσεις και έτσι η εκκλησία, η διδασκαλία τους έγιναν δεκτή στην εκκλησία της Μεσοποταμίας Περσίας, η οποία θεωρούσε την υπόλοιπη εκκλησία ως αιρετική.
Αυτό τους ωφέλησε, γιατί μέχρι τότε οι Πέρσες θεωρούσαν τους χριστιανούς ως προδότες, γιατί είχαν την ίδια θρησκεία με τους εχθρούς της χώρας τους. Οι Νεστοριανοί όμως ήταν τώρα αντίθετοι προς τους χριστιανούς της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και έτσι ένας από τους Σασανίδες βασιλιάδες διακήρυξε ότι οι Νεστοριανοί πρέπει να γίνονται δεκτοί στην Περσία. Η εκκλησία τους περιέλαβε αργότερα και τους χριστιανούς των Ινδιών, ανέπτυξε ιεραποστολική δράση και διέδωσαν τον χριστιανισμό στα ανατολικά μέχρι την Κίνα. Έτσι η επίδραση του Νεστορίου δεν εξαφανίστηκε αλλά έγινε αισθητή μέχρι τα βάθη της Ασίας. Θα διακόψουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή μας θα ασχοληθούμε με το δόγμα για τη σωτηρία και τη διαμάχη Πελαγίου Αυγουστίνου, καθώς και τις πρώτες περιπέτειες σχετικά με τον μονοφυσιτισμό. Χαίρετε.

Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, Άρατε Πύλας. Ποτέ δεν θα το λησμονήσω και μόνο η ανάμνησή του με γοητεύει και τώρα ακόμη. Τι όμορφο Πάσχα! Νομίζω ότι από τότε δεν είδα πλέον τέτοιο φεδρό, τέτοιο μελωδικό και ευωδιαστό Πάσχα. Όλα γελούσαν σαν μικρά αθώα παιδιά. Όλα μοσχοβολούσαν σε εκείνο το μικρό νησί. Όλα ήταν λαμπροφορεμένα. Τα περισσότερα παιδιά είχαν φορέσει καινούρια τριζάτα παπούτσια και έκαναν κρότο πάνω στις πλάκες της εκκλησίας. Τι όμορφο Πάσχα! Την ψαλμωδία του μου φαίνεται δεν την άκουσα ξανά. Ίσως βοήθησε και η έκτακτη δροσερή άνοιξη εκείνης της αλυσμόνητης χρονιάς. Τα αηδόνια είχαν έρθει τόσο κοντά στην Κωμόπολη, ώστε μερικά άφοβα έμπαιναν και στο πυκνό κυπάκι της μικρής εκκλησίας και συνόδευαν και εκείνα με τη μαγευτική μελωδία τους το γλυκόλαλο Χριστός Ανέστη. Υπάρχουν στιγμές που νομίζω πως αισθάνομαι ακόμη το λιβάνι που κεγόταν σαν κάποια μυστική αυταπάτη. Έλεγαν πως το λιβάνι ήταν από την Αγία Άννα, μια σκήτη του Αγίου Όρους γνωστή για την αρετή των ερημητών της. Αλλά ίσως και τα πάμπολα τριαντάφυλλα του μικρού κήπου της εκκλησίας προσέφεραν και αυτά το ανάλογο μεθυστικό τους άρωμα. Και ήταν τόσα πολλά εκείνη τη χρονιά. Θυμάμαι ότι ο Μπαρμπακώστας ο Ολλανδέζος έκοβε και μοίραζε κάθε μέρα στα παιδιά της γειτονιάς για να μην φωνάζουν με τα τρελά παιχνίδια τους στη μικρή πλατεία της εκκλησίας και διακόπτουν τον εσπερινό του γέροντα Παπαϊκονόμου. Ο λαμπρός στολισμός που έκαναν οι νύφες εκείνου του Πάσχα παραμένει ακόμη ανεξίτηλο στη μνήμη μου, με τα ζωηρά χρώματά του και με τη χρυσαφένια στυλπνότητά του, σαν να ζωγραφίστηκε από τότε στη φαντασία μου με όλη τη λάμψη καλλιτεχνικής εικόνας αγιογράφου. Έτυχε εκείνη τη χρονιά να γίνουν πολλοί γάμοι και το σημαντικότερο, έτυχε εκείνη τη χρονιά να εργαστεί το ναυτικό όσο σπάνια συμβαίνει και είχε συγκεντρωθεί στο μικρό νησί αρκετό χρήμα και το αναθεματισμένο όπου υπάρχει παρακολουθείται με χαρά και με λάμψη. «Ω, τι Πάσχα εκείνο!» Συμφωνούσε μαζί μου και ο γέροντας οικονόμος και μου έλεγε μετά από όλα αυτά και εκείνος. «Τι Πάσχα εκείνο, παιδί μου! Έχεις δίκιο!» Κέλαμπαν από χαρά γεμάτα τα μάτια του, όπως λάμπει καθαρό ποτήρι απέναντι στο φως. «Να ήταν τάχα η ηλικία», σκέφτομαι τώρα. Να ήταν η μαγική, η ανέμελη, η γοητευτική παιδική ηλικία που μου ζωγράφισε αυτή την αλυσμόνητη, αυτή την ανεξάλειπτη εικόνα του μεγάλου εκείνου Πάσχα. Γλυκοχαράζει πλέον. Ροδίζει όμορφα η αυγή, προσπαθώντας να διασπάσει τη μαύρη καλύπτρα της νύχτας που απλώνεται ακόμη στο μικρό χωριό μου και στο όμορφο λιμάνι του, που τα νερά ακίνητα ησυχάζουν στη σιωπηλή γαλήνη της νύχτας. Ούτε ο φλίσβος ο μελωδικός ακούγεται στην άμμο κάτω. Τα άστρα τρέμουν παιχνιδίζοντας το κιανό στερέωμα, σαν να τα σηκώνουν τώρα δά από το βαθύ ύπνο οι πρώτες ακτίνες της αυγής. Δυο γλυκόλαλα αηδόνια και λαϊδούν παθιασμένα το πρωινό εγερτήριο στο κυπάκι, από που αναδίδεται μεθυστική ευωδιά αρωμάτων. Ο αναστάσιμος ύμνος ψάλεται μέσα στην εκκλησία τόσο γλυκά και τόσο γοητευτικά, ώστε και οι παρατεταγμένοι ναύτες στην πλατεία για να πυροβολήσουν λησμονούν το χαρμόσυνο έθιμο παρασυρμένη από το γλυκό αντίλαλο της ψαλμωδίας. Μέσα στους χορούς
είχαν πιάσει τα στασίδια τους όλοι οι προύχοντες από τη μια μεριά και από την άλλη, φορώντας τα καλά τους, κρατώντας τις λαμπάδες τους σε μια σεμνή απλή παράταξη. Πίσω, δεξιά και αριστερά, οι νησιώτες όλοι, ναυτικοί και γεωργοί ανάμεικτοι, και μπροστά τους τα παιδιά, καθένα με το κόκκινο αυγό στο χέρι, γεμάτα χαρά. Έληξε η λειτουργία της Ανάστασης και οι πιστοί νησιώτες, κρατώντας αναμένη τη λαμπάδα του Πάσχα, επιστρέφουν με αγαλίαση στα σπίτια τους για να φέρουν εκεί το φως, τη χαρά, την Ανάσταση, και ακούγονταν ζωηρά και χαρμόσυνα να διασταυρώνονται σαν τρελά πουλιά του λιβαδιού κυνηγημένα από εδώ και από εκεί. «Χριστός Ανέστη!» Και οι απαντήσεις επαναλάμβαναν τη γλυκιά προσφώνηση απαντώντας «Αληθώς Ανέστη!» με τη συνοδεία γενναίων πυροβολισμών των ισχυρών ναυτικών όπλων, που ο βαρύς και βροντερός αντίλαλος μεταφερόταν από τον ήρεμο γυαλό στα κατασκότεινα βουνά της μακρόσθενης Εύβοιας. Κατόπιν, όλο εκείνο το αναστάσιμο φως, όλη εκείνη η χαρά διασκορπίστηκε μέσα στα σπιτάκια της μικρής πόλης. Καθένα τους μεταμορφώθηκε σε εκκλησία που γιόρταζε με το αχόρταστο πασχαλινό τραγούδι, που το έψαλαν με το περίτεχνο τσούγκρισμα των αυγών, την ανέκφραστη χαρά των παιδιών που ξαγρύπνησαν πρώτη φορά για την πιο γλυκιά απόλαυση, τη λαμπρή χαρά, σαν το λαμπρό τσόφλι του πασχαλινού αυγού. Και μόνο ενός μικρού σπιτιού τη σκοτεινιά δε φώτισε του Πάσχα η λαμπάδα. Ούτε ακούστηκε σε αυτό η γλυκιά ψαλμωδία του Χριστός Ανέστη. Αν και κάποιοι διαβάτες που περνούσαν και έβλεπαν εκεί τη μαύρη σκοτεινιά, σταματούσαν ακούγοντας τον αμυδρό ήχο που έμοιαζε με άμορφο τραγούδι, με ήχο εκκλησιαστικό δυσδιάκριτο, και προσπερνούσαν ρωτώντας ο ένας τον άλλο «Πώς να είναι τάχα ο Μπαρμπακώστας, πώς τον λυπηθήκαμε τον καημένο τον Ολλανδέζο, τι καλός εκκλησάρης, έβαλε τα παιδιά σε τάξη». «Χτύπημα που έφαγε», παρατήρησε άλλος, «πώς δε σκοτώθηκε». Μέσα στο σπιτάκι εκείνο, ένα καλυβάκι προς τα πηγάδια, χωρίς φως, χωρίς καμιά ζωή, ήταν ξαπλωμένος σε ένα ψαθείο Μπαρμπακώστας, με δεμένα τα σαγόνια του, νιώθοντας δυνατό πόνο, σαν να πονούσαν τα δόντια του. Τίποτε άλλο δεν είχε. Και προσπάθησε πολλές φορές να βγει τη νύχτα και να πάει στην Ανάσταση, αλλά πάλι άλλαζε γνώμη. Πώς να βγει με δεμένα έτσι τα σαγόνια? Και προσπάθησε πολλές φορές στη θλιβερή εκείνη απομόνωση να ψάλει το Χριστός Ανέστη, αλλά δεν μπορούσε να προφέρει καθαρά τις συλλαβές. Του φαινόταν πως άκουγε από μακριά τη χαρά, την ψαλμωδία, την αισθανόταν από τις σχισμές του φωτός, σαν το φως της Ανάστασης. Και τότε, καταπνίγοντας τον πόνο, προσπαθούσε να ψάλει μάταια, όταν τέλος ανοίγει η πόρτα και έξαλλος βλέπει ο Μπαρμπακώστας το Άγιο Φως, τη λαμπάδα του Πάσχα. Ο γέροντας οικονόμος, μετά την απόλυση της εκκλησιάς, πριν πάει στο σπίτι του, θυμήθηκε τον Μπαρμπακώστα και ήρθε φέρνοντάς του το φως του Πάσχα. «Δεύτε λάβετε φως», κραυγάζει με χαρά ο γέροντας ιερέας καθώς μπαίνει. Ο ασθενής δεν ήξερε πώς να εκφράσει τη χαρά του και πώς να ευχαριστήσει αυτή τη συγκατάβαση του Αγίου Οικονόμου. Όλα αυτά τα εξέφρασε κάνοντας το σταυρό του με μια βαθιά υπόκληση. «Χριστός Ανέστη», είπε με δυνατή φωνή ο ιερέας, υψώνοντας τη λαμπάδα του μπροστά στα μάτια του Μπαρμπακώστα, που έλαμπε το φασκιωμένο πρόσωπό του από χαρά μαγική. «Αληθώθ Ανέστη», τράβλησε ο Μπαρμπακώστας. «Πώς είσαι?» «Καά,
Δόξα θει ο Θεός. Πονάς. Δόξα θει ο Θεός. Επαναλάμβανε ο ασθενής. Δόξα θει ο Θεός. Ο γέροντας οικονόμος έλυσε τον επίδεσμο και παρατήρησε ότι έλειπαν όλα τα μπροστινά δόντια του Μπαρμπακώστα και από τα δυο σαγόνια. Και καταπνίγοντας κάποια ενδόμηχη θλίψη του, «Δεν έχεις τίποτε», είπε, «μόνο που θα σε έχουμε πλέον χωρίς δόντια». «Δόξα θει ο Θεός, δόξα θει ο Θεός». «Αλλά μη λυπάσαι, τη θέση σου θα την έχεις πάντοτε στην εκκλησία και στην καρδιά μου». «Θα δέου πάδι το τίθ εύθυν ούτωθ ο βαθιδεύθ τη δόξη σου», και αναστέναξε βαριά. Ο γέροντας οικονόμος, παίρνοντας τούτο σαν παράπονο για το πάθημά του, δεν μίλησε. Άναψε το καντήλι του, του είπε ότι θα του στείλει ζωμό και γύρισε να φύγει. «Παπά, παπά», φώναξε ο Μπαρμπακώστας. «Θέλεις τίποτε?», ρώτησε δυνατά ο ιερέας, όπως κάνουμε όταν μιλάμε σε βαριά άρρωστο ή σε κουφό. «Παπά, τη λαμπάδα μου!» Και έδωσε ο ασθενής μικρή λαμπάδα του Πάσχα, που την είχε φυλαγμένη δίπλα στο προσκέφαλό του, παρακαλώντας τον ιερέα να την ανάψει, κάτι που αυτός έκανε με ευχαρίστηση. Κι έλαμψε τότε το σπιτάκι περισσότερο από τα διπλά φώτα. Ο Μπαρμπακώστας μάλιστα, παίρνοντας μεγάλη χαρά, αναπήδησε ξαφνικά ζωηρός-ζωηρός και όπως ήταν με τα σαγόνια δεμένα στο μαντίλι, άρχισε να ψέλνει το Χριστός Ανέστη, βροντώντας ήρεμα τα δίχως δόντια σαγόνια του και λέγοντας αντί για μελωδικές συλλαβές κάποιους ασθενικούς ήχους σαν μουγκρίσματα βουβού ανθρώπου, με κάποιες σκόρπιες λέξεις εδώ και εκεί που μπορούν να προφέρουν ακόμη και οι ξεδοντιασμένοι άνθρωποι. «Δεν πταίει θεθεί άδειε οικονόμε», είπε τέλος ο Μπαρμπακώστας με την ελαττωματική πλέον προφορά του. «Δεν πταίει θεθεί». «Φταίω δε φταίω, τώρα το κακό έγινε», απάντησε θλιμμένος ο ιερέας. «Αλλά μη λυπάσαι τέκνο μου. Όπως σου είπα, θα έχεις πάντοτε τη θέση σου στην εκκλησία και στην καρδιά μου». Ο Μπαρμπακώστας, γέροντας ως 68 χρονών, άγαμος στο παρελθόν και στο μέλλον πλέον, είχε προσληφθεί από 15 χρονών ως υπηρέτη

προκαλύπτοντας εκεί στον ξάνεμο, στις τρύπες και στις σχισμές της τρικυμισμένης ακτής και ένα κασκέτο ολλανδικό και μια πίπα. Πληρώνοντας λοιπόν με τους λιγοστούς μισθούς του, απόκτησε εκείνη τη χαλασμένη βάρκα, τη σκαμπαβία όπως την ονόμαζε. Επειδή όμως ήταν από τη φύση του, όπως λέει και η παροιμία, πολυτεχνίτης και ρημοσπίτης, μόνος του ήταν και λιγάκι μαραγκός, επιδιόρθωσε τη βάρκα χαρίζοντας την πίπα στο δασοφύλακα που τον άφησε να κόψει κρυφά δυο πεύκα και αυτός κράτησε μόνο το κασκέτο που φορούσε πάντοτε, επωνομαζόμενος γι' αυτό Ολλανδέζος. Αλλά δεν ήταν διόλου τυχερός ως κυβερνήτης. Περισσότερο τυχερός ήταν όταν δεν είχε τίποτε. Πρέπει να ναυάγησε 5 φορές με τη σκαμπαβία εκείνη. Πότε στις ακτές του νησιού μεταφέροντας θυμονιές σταριού από τον έναν όρμο στον άλλο, πότε στις ακτές της Εύβοιας τον Αύγουστο, όταν συνήθιζε να μεταφέρει στη Λωκρίδα τους μελισσουργούς του νησιού. «Όλο μες το καλοκαίρι πέφτεις έξω, καημένε Ολλανδέζο», παρατηρούσαν οι πάντοτε πειραχτικοί κάτοικοι. «Έλαντε», απαντούσε ο θαλασσοπνιγμένος ναύτης, που μετά το ναυάγιο έπαιρνε τον ανήφορο της αγοράς κρατώντας ψηλά το κεφάλι, σαν να υπερηφανευόταν γιατί κατόρθωνε να ναυαγεί και να σώζεται. Τέλος, κάποια νύχτα του χειμώνα, μεταφέροντας ξύλα από την Κεχριά και συναντώντας τρικυμία στην επιστροφή του, μόλις έσωσε τη ζωή του και το κασκέτο του το Ολλανδικό, ρηγμένος έξω στα βράχια του μικρού Ασέλινου, μιας απότομης ακτής χωρίς λιμάνι, όπου η σκαμπαβία του διαλύθηκε εντελώς. Και τα μεν καρφιά βυθίστηκαν στο βαθύ πάτο, οι δε σανίδες διασκορπίστηκαν στο πέλαγος και μεταμορφώθηκαν σε γυαλόξυλα. Και τότε πια πήρε τον ανήφορο της αγοράς χωρίς να έχει ψηλά το κεφάλι του ο αφελής ναυαγός. Είχε κατεβάσει το κασκέτο του μέχρι τα αυτιά και ανέβαινε χωρίς να βλέπει σχεδόν, χτυπώντας τα λιθάρια και στα καλντερίμια. Του φάνηκε ντροπή και από τότε δεν πάτησε στη θάλασσα, αλλά αφιερώθηκε στην υπηρεσία της Εκκλησίας, αποκτώντας την αγάπη των εφημέριων, των επιτρόπων και των ενωρητών. Ιδίως όμως τον αγάπησαν τα μικρά παιδιά, γιατί τόσο καλά και με τόση τάξη τους μοίραζε τα κόλυβα ο Ολλανδέζος, ώστε έπαιρναν όλα με ησυχία. Και γι' αυτό τον σέβονταν, διατηρώντας απόλυτη σιωπή μέσα στην εκκλησία. Και τον έβλεπες εκεί τον Μπαρμπακώστα με το Ολλανδικό του κασκέτο ανάμεσα στα παιδιά, σαν απόμαχο πλοίαρχο που βάζει σε τάξη τα πάντα. Και μήπως δεν ήταν απόμαχος πλοίαρχος? Και μήπως δεν ήπιε τη θάλασσα με την κουτάλα, όπως λένε? Τι τάχα να ταξιδεύει στους φοβερούς ωκεανούς ή στα κοιμισμένα παράλια του Μαλιακού? Τι τάχα να ναυαγήσει στον Εύξηνο Πόντο ή στην ειρηνική ακτή του Παγασιτικού? Το ναυάγιο είναι πάντοτε ναυάγιο και ο άνθρωπος πνίγεται όμοια, είτε στο πέλαγος είτε στο λιμάνι και σε μια φούχτα νερό ακόμη. Ο Μπαρμπακώστας έγινε ειδικός όμως σε μια σπουδαία υπηρεσία της Εκκλησίας, για την οποία τον αγαπούσε ολόκληρη η μικρή πόλη. Υποκρινόταν περίφημα τον Άδη του Μεγάλου Σαββάτου όταν επέστρεφε ο Επιτάφιος. Είναι συνήθεια αρχαιότατη στο νησί, αφού η λιτανία του Επιταφίου κάνει την περιφορά της σε πανοραμική θέα όλης της ενορίας, στην επιστροφή να κλείνονται οι πόρτες της εκκλησίας και να μην επιτρέπεται η είσοδος του επιταφείου. Γίνεται με παράδοξο τρόπο η αναπαράσταση της σκηνής της καθόδου του Σωτήρα στον Άδη, έτσι όπως αναφέρεται στην εκκλησιαστική μας παράδοση. Τότε ο πρώτος από τους εφημέριους πλησιάζει στις πόρτες και προστάζει χτυπώντας τις και φωνάζοντας: «Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών!

και πάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Και εκείνος που βρίσκεται μέσα, πίσω από τις κλειστές πόρτες με τα κλειδιά και υποκρίνεται τον Άδη, ρωτάει με αυθάδια. «Τι σε αισθηνούτος ο βασιλεύς της δόξης?» Η επιτακτική προσταγή, όπως και η θρασίτατη ερώτηση, επαναλαμβάνονται τρεις φορές. Και τότε, την τρίτη φορά, ο ιερέας, σπρώχνοντας δυνατά με το πόδι και τα χέρια τις πόρτες, φωνάζει με κυριαρχική δύναμη. «Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης!» Και ανοίγει αρχοντικά και αυταρχικά τις πόρτες και έτσι μπαίνει στην εκκλησία ο επιτάφιος. Σε αυτή λοιπόν την παράσταση έγινε ειδικός ο Μπαρμπακώστας. Υποκρινόταν με τόση επιτυχία το πρόσωπο του αντάρτη Άδη, που δεν ήθελε να αναγνωρίσει δεσπότη και κύριο ανώτερό του, ώστε τρόμος έπιανε το πλήθος όταν άκουγε τις τρομερές εκείνες ερωτήσεις του. «Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης?» Τόνιζε τις λέξεις με τρόπο ιδιαίτερο, πολύ τρομακτικό. Κουνούσε το κεφάλι του προς τα έξω, αγρίευε τα μάτια του, οι τρίχες των μαλλιών του σηκώνονταν όπως τον περιέγραφαν όσοι έμεναν μέσα για να θαυμάσουν την τέλεια υποκριτική του, και όλο το σώμα του έτρεμε. Παθιαζόταν, σαν να ήταν αυτός στα αλήθεια ο Άδης με τη σατανική του δύναμη στον κόσμο που προαισθανόταν να πλησιάζει το τέλος του. Και αυτή τη χρονιά, την αυγή του Μεγάλου Σαββάτου, ο Μπαρμπακώστας ήταν στη θέση του περήφανος για το φοβερό πρόσωπο που θα υποκρινόταν. Καθισμένος μπροστά στις πόρτες της καινής αλλά ολόφωτης εκκλησίας, περίμενε την επιστροφή του επιταφείου έχοντας επίσημο ύφος κυρίαρχου. Δεν ήταν πια ο φτωχός καντιλανάφτης με το κεφάλι κάτω. Στεκόταν ξεσκούφωτος πάνω στο μαρμάρινο κατόφλι, σαν να έλεγε «Εγώ είμαι, δεν δέχομαι κανένα μέσα, ούτε το βασιλιά». Να, ακούγονται από μακριά ψαλμωδίες γλυκύτατες και τρυφερές σαν κλάματα, σαν θρήνη. «Δώσμη τούτων των ξένων», ψέλνουν το τραγούδι της πομπής. «Τον ήλιον κρύψαντα», την εξώδιο μελωδία, το τρυφερό εκείνο τροπάριο που συγκινεί και τα άψυχα. «Δώσμη τούτων των ξένων». Ο Ιωσήφ παρακαλεί τον Πιλάτο να του επιτρέψει να θάψει τον ξένο και ντροπιασμένο Ιησού. Ψέλνουν οι γλυκόλαλοι ψάλτες, ακολουθώντας τη λιτανία του επιταφείου, και συνοδεύει ο λαός σαν ένα στόμα. «Δώσμη τούτων των ξένων». «Ω πατρίδα μου μικρή, πόσο μεγάλη είσαι στη θρησκεία σου!» Η γλυκύτατη μελωδία ολοένα πλησιάζει. Πίσω από τα σπίτια, φωτεινά σύννεφα από τις αναμένες λαμπάδες ανεβαίνουν στο στερέωμα. Η ευωδιά του λιβανιού που καίγεται στο πέρασμα του επιταφείου από όλα τα σπίτια φτάνει από μακριά σαν ανίποτο άρωμα αυτής της νύχτας. «Δώσμη τούτων των ξένων». Πρέπει να δείτε τη λιτανία του επιταφείου κατά την αυγή, όταν δεν είναι ούτε μέρα ούτε νύχτα, ή μάλλον με λίγη μέρα και πολλή νύχτα, με λίγο φως και με πολλά άστρα, καμιά φορά με σελήνη στη χάση της, όταν το θέαμα γίνεται κατανυκτικό, με λίγα αηδόνια και πολλά πρωινά χαιρετίσματα πουλιών, με λίγο ευωδιαστό πρωινό αέρα και με πολύ λιβάνι, και κάτω το κύμα μελανό που πάνω του αντανακλώνται οι χρυσές λάμψεις των ιερών λαμπάδων. Να, η ιερή λιτανία πλησιάζει ήδη στην εκκλησία. Προηγούνται τα εξαπτέρυγα και ο μαύρος ξύλινος Άγιος Σταυρός. Μετά ο κλήρος με τα χρυσά βυζαντινά άμφια, θαύμα εξαίσιο υφαντικής και διακοσμητικής.
όχι άκοψα ρώσικα μονοκόμματα και μονοκόκαλα σαν φορέματα χιονισμένων βουνών. Και μετά το ιερό κουβούκλιο. Τι όμορφο λεπτούργημα, σαν να είναι ζωγραφισμένο. Τετράγωνο, ορθογώνιο, στηριγμένο σε τέσσερα πόδια που πάνω του τοποθετείται ο επιτάφιος θρήνος, ραντισμένος με ροδοπέταλα, βιολέτες και δεντρολίβανο. Και πάνω του, με τέσσερις μικρούς κίονες, στηρίζεται ο μικρός θόλος του, θαύμα ξυλογλυπτικής, σαν θόλος μικρής εκκλησίας, πανέμορφος, με επίχρυσο ξύλινο στέμα στην κορυφή που καταλήγει σε σταυρό. Ενώ μέσα, πάνω από τον επιτάφιο θρήνο, κρέμεται σαν πολυέλαιος, άλλο τεχνητό στέμα, από χρυσόχαρτο και τεχνητά λουλούδια, λάμποντας ακτινοτά από το φως των λαμπάδων. Μια σειρά μικρές λαμπάδες επιστρέφουν το θόλο του κουβουκλίου, ενώ τέσσερα κομψά φαναράκια με χρωματιστά γυαλιά φέγγουν στις τέσσερις άκρες. Είναι από σκαλιστό ξύλο καρυδιάς το ιερό κουβούκλιο, αλλά από τα λουλούδια δεν φαίνεται σχεδόν το γυαλιστερό βαθικόκκινο χρώμα του ωραίου ξύλου. Βαστάζεται από τέσσερις ναύτες με σεβασμό και κατάνοιξη και περιστοιχίζεται από άλλους ναύτες, έτοιμους εκεί κοντά να αρπάξουν μετά τις λαμπάδες του φυλαχτά στις τρικυμίες. Και ενώ βαδίζουν αυτοί που τον βαστάζουν, κουνιέται ελαφρά το κουβούκλιο, κουνιέται και το κρεμασμένο στέμα, το φτιαγμένο από χρυσόχαρτο και πολύχρωμα τεχνητά λουλούδια μαζί με τα υπόλοιπα στολίσματα. Και έτσι δημιουργείται μια ευχάριστη ακολουθία από χρυσές λάμψεις που λυκνίζονται γλυκαίνοντας την όραση και μαλακώνοντας σαν δροσιά σε καύσωνα την καρδιά, ενώ η ελαφριά πρωινή άβρα που κινεί απαλά το φως των λαμπάδων το μετασχηματίζει επιδέξια σε ένα μονοκόμματο φωτεινό στεφάνι γύρω-γύρω από το κουβούκλιο, φωτίζοντας γλυκά τα μάτια. Πίσω ακολουθεί σε μια μακριά γραμμή το πλήθος με τις λαμπάδες, με ευλάβεια και κατάνοιξη, ένα φωτεινό ωραίο ρεύμα με κύματα που τρεμοπαίζουν. Πόσες φορές, δακρύζοντας από άγνωστη χαρά, δεν έμεινα κρυφά στη γωνιά εκεί κάτω ακίνητος, σαν το φιλάργυρο που φοβάται μην του κλέψουν το θησαυρό. Έμεινα να βλέπω κρυφά-κρυφά αυτή την πομπή του επιταφείου, να κατεβαίνει από τον ανήφορο, ανασένοντας βαθιά σαν μέσα σε κήπο, σαν να ήθελα να ρουφήξω με μιας όλη εκείνη τη χαρά, σαν να ήθελα να χορτάσω όλη εκείνη την αχόρταστη μαγεία. Ήδη ο Μπαρμπακώστας έκλεισε τις πόρτες της εκκλησίας. Η λιτανία στάθηκε μπροστά της στη μικρή πλατεία. Στάθηκε και ο επιτάφιος, αλλά τον κρατούν επιδέξια πολύ ψηλά από το έδαφος, μη γίνει κάποια αρπαγή των λαμπάδων πριν την ώρα της. Πίσω, σε δυο γραμμές, από τη μια και την άλλη μεριά, με τις λαμπάδες αναμένες, στέκονται σιωπηλοί οι άντρες χωριστά και χωριστά οι γυναίκες. Η μελωδία έπαψε. Ο γέρος οικονόμος τότε, αργά-αργά αλλά και με δύναμη, τους είχε ζωηρέψει όλους τόσα χρόνια ο ζωηρός τρόπος του Μπαρμπακώστα, διατάζει. «Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης». Και αμέσως ακούγεται από μέσα φωνή τραχιά και δυνατή, όπως όταν φωνάζουν με το κοχύλι οι ψαράδες, φωνή υπεροπτική, αφθάδης φωνή. «Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης!» Ήταν τόσο ζωηρή η φωνή του, όπως ποτέ δεν τον θυμόνταν οι άνθρωποι. Μερικοί μάλιστα ψιθύρισαν δειλά. «Έχει όρεξη φέτος ο Ολλανδέζος!» Τότε κάποιοι, ιδίως από τους ναύτες, νιώθοντας έκπληξη από το θράσος της πρόκλησης,
άρχισαν να ετοιμάζουν τα χοντρά ραβδιά τους από ελιά, νομίζοντας ότι θα αρχίσει αληθινή πάλι για να εκβιαστεί η είσοδος. Και ο ιερέας, την τρίτη φορά, εμπνευσμένος και αυτός από την έμπνευση του καντιλανάφτη, κράβγασε πιο επιτακτικά το άρατε, σαν να ήθελε να κατανικήσει και την τελευταία αντίσταση του ζωηρού κυρίαρχου του Άδη. Και συγχρόνως έσπρωξε με δύναμη ασυνήθιστη τις πόρτες, με χέρια και πόδια, μέσα στις επιδοκιμασίες του πλήθους. Και αμέσως ανοίχτηκαν πέρα-πέρα με πάταγο φοβερό οι πόρτες, χωρίς να ακουστεί άλλος κρότος. Και έλαμψαν οι αναμένοι πολυέλεοι της εκκλησίας. Ο ιερέας ετοιμαζόταν να μπει, ψάλλοντας το «Ομονογενής Υιός», όταν ξαφνικά ακούστηκαν ταυτόχρονες κραυγές, κραυγές σαν από δυστύχημα απρόσμενο. Ο Μπαρμπακώστας, αφιερωμένος στην προσφυλή του μίμηση, λησμόνησε μετά την τρίτη ερώτηση να παραμερίσει στα πλάγια, και τα φύλλα της βαριάς πόρτας, καθώς άνοιξαν, τον χτύπησαν στα σαγόνια, γιατί υποκρινόταν κοντά στην κλειδαρότρυπα, και τον έριξαν κάτω στις πλάκες, βροντώντας σαν κορμό βελανιδιάς που τον τσακίζει η καταιγίδα. Ευτυχώς το ατύχημα δεν ήταν σοβαρό. Ο Μπαρμπακώστας ήταν γερό κόκαλο, 5 φορές θαλασσοπνιγμένος. Η ιερή τελετή συνεχίστηκε με τάξη και έληξε επίσης με τάξη. Και η αρπαγή των λαμπάδων έγινε από τους ναύτες με τακτική αταξία. Τους νησιώτες όμως τους λύπησε πολύ το απρόοπτο πάθημα του Μπαρμπακώστα, που αφού τον περιποιήθηκαν εκεί και μετά στο σπιτάκι του, υπομένοντας τους αφόρητους πόνους και έχοντας άμεση ιατρική περίθαλψη από τους επίτροπους, κοιτώταν τη μέρα της Ανάστασης πονώντας ακόμη, όπως είδαμε, και χωρίς δόντια πια. Με την πτώση έχασε και τις 2 σειρές των δοντιών του και λυπόταν περισσότερο ο φτωχός και πονούσε όχι τόσο για το χάσιμο των δοντιών του, όσο γιατί δεν θα υποκρινόταν πια τον Άδη. Γιατί η έλλειψη των δοντιών θα έκανε κομικές τις δυνατές τραγικές ερωτήσεις του. «Και εδώ ένα βάιθα», έλεγε μετά ξεδοντιασμένος και με παράπονο για την τύχη του αγαθός Μπαρμπακώστας ο Ολλανδέζος. «Απλός καντιλανάφτης πια της εκκλησίας, με φανερά τα διπλά σημάδια των διπλών ναυαγίων, το ολλανδικό του κασκέτο και τα χωρίς δόντια σαγόνια του». Αλλά αντί για το καλυβάκι του, ζούσε πια σε ένα όμορφο κελί που του έχτισαν οι επίτροποι μέσα στο κυπάκι της εκκλησίας, όπου πέρασε τα γυρατιά του με την αγάπη όλων.

0: το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
1: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κυριακή σήμερα και είμαστε πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής. Μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που την επιμελείται και την παρουσιάζει η ομάδα εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Όπως γνωρίζετε, έχει δύο ενότητες η εκπομπή μας. Στην πρώτη ενότητα πάντα έχουμε καλεσμένη μία κυρία, μέλος της ομάδας μας, η οποία και έχει ετοιμάσει να μας παρουσιάσει ένα παραδοσιακό φαγητό με την ελπίδα ότι θα κάνει πιο πλούσιο το γιορτινό τραπέζι της Κυριακής σε κάθε σπίτι. Καλεσμένη μας σήμερα είναι η κυρία Σαμίδου Χρυσούλα.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Χριστός Ανέστη, να είμαστε καλά. Ανέστη. Είμαστε ακόμη μέσα στο 40ήμερο του Πάσχα. Πώς είσαι, καλά Χρυσούλα?
2: Καλά είμαι.
1: Χαίρομαι πολύ. Το φαγητό λοιπόν που έχεις ετοιμάσει.
2: Το φαγητό που έχω ετοιμάσει είναι τα λαδερά κουκιά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Πολύ παλιά που τα κάνανε οι γονείς μας, οι γιαγιάδες μας.
1: Μου θυμίζεις, Χρυσούλα μου, και μου επιτρέπετε να το πω ότι ήταν από την πιο αγαπημένη μου απασχόληση να μπαίνω μέσα στο παξέ της μαμάς μου και να τρώω κουκιά.
2: Ναι,
1: τέτοιον καιρό που φυτρώναν και μεγαλώνανε.
2: Λοιπόν, έτσι.
1: Ακούμε τώρα, λοιπόν.
2: Θα πούμε τα υλικά. 1 κιλό κουκιά, 1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, 1 ματσάκι πράσινα κρεμμυδάκια, 1 ματσάκι άνηθο, 1 ματσάκι μαϊντανό, 1 ματσάκι δυόσμο, 3-4 σκελίδες σκόρδο, 3 όριμες ντομάτες, 1 φλιτζάνα λάδι, αλάτι και μαύρο πιπέρι.
1: Πολύ ωραία.
2: Ναι, αυτά είναι τα υλικά. Τώρα θα πούμε και την εκτέλεση.
1: Έτσι.
2: Καθαρίζουμε τα κουκιά, τα πλένουμε, τα βάζουμε μέσα στην κατσαρόλα, τα σκεπάζουμε με νερό και τα βάζουμε στην κουζίνα να πάρουν μία βράση.
1: Μάλιστα.
2: Μετά τα ρίχνουμε στο τρυπητό να στραγγίσουν, να φύγει αυτό το νερό.
1: Πολύ σωστά. Το και οι ουσίες πρώτο. Που έβγαλαν.
2: Ναι.
1: Και για το λόγο ότι, όπως γνωρίζουμε από τους επιστήμονες, διατροφολόγους, γιατρούς κλπ., στα κουκιά υπάρχει μια ουσία η οποία καλό είναι
2: να φύγει.
1: Η διαδικασία αυτή να γίνεται για να φεύγει, αλλά και επίσης χρειάζεται να κάνουμε οι άνθρωποι έναν έλεγχο για να δούμε αν ο οργανισμός μας την ανέχεται ή όχι. Αν δεν έχουμε ξαναφάει κουκιά, καλό είναι να μην δοκιμάσουμε για πρώτη φορά, αλλά να το συζητήσουμε με γιατρό μας.
2: Με γιατρό, έτσι. Λοιπόν.
1: Μπορείς να συνεχίσεις.
2: Λοιπόν, στη συνέχεια βάζουμε στην κατσαρόλα το λάδι, κόβουμε το ξερό κρεμμύδι, ρίχνουμε και τα κουκιά να αχνιστούν μέσα. Ψιλοκόβουμε τα πράσινα κρεμμυδάκια, τον άνηθο, το μαϊντανό, το δυόσμο και το σκόρδο και τα ρίχνουμε μέσα στην κατσαρόλα. Ραντίζουμε την ντομάτα και την ρίχνουμε και αυτή μέσα στην κατσαρόλα. Στο τέλος βάζουμε αλάτι, το πιπέρι και 1 φλιτζάνα νερό. Τα σκεπάζουμε και τα αφήνουμε να βράσουν περίπου μισή ώρα.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Τα κουκιά τα τρώμε πάντα με γιαούρτι για την δηλητηρίαση, όπως τα τρώγαμε παλιά στο χωριό μου.
1: Μάλιστα. Ένα συνδυασμός με γιαούρτι, λοιπόν.
2: Με γιαούρτι πάντα και μας λέγανε.
1: Έχεις την εμπειρία από τη μητέρα σου, από τον.
2: Ναι.
1: Δεν
2: ξέραμε σαν παιδιά.
1: Ότι πρέπει να συνδυάζεται και με γιαούρτι.
2: Και μας λέγανε.
1: Δεν το γνώριζα. Πραγματικά το ακούω από σένα και θα το ερευνήσω. Θα ρωτήσω.
2: Τρώτε και γιαούρτι. Και εμείς δεν ξέραμε για ποιο λόγο το τρώμε και μας λέγανε. Τρώτε για τη δηλητηρίαση. Τρώτε και πολύ γιαούρτι. Είχαμε και πολύ βέβαια. Έτσι.
1: Θα ρωτήσουμε λοιπόν, να μας το εξηγήσουν οι ειδικοί. Να είσαι καλά.
2: Έτσι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αυτό
2: ευχαριστώ.
1: Το σημείο, αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτρες, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας για να ακούσουμε το γλύκισμα που μας έχει ετοιμάσει η κυρία Χρυσούλα.

0: είμαστε και πάλι κοντά σας, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές. Η κυρία Σαμίδου Χρυσούλα θα μας περιγράψει ένα γλύκισμα το οποίο ετοίμασε για να μάθουμε και να το κάνουμε κι εμείς.
1: Ναι.
0: Σε ακούμε, Χρυσούλα μου.
1: Λοιπόν,
0: πώς λέγεται το γλύκισμα?
1: Το γλύκισμα λέγονται ροξάκια.
0: Τα ροξάκια.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ
1: τα
0: ωραία.
1: Τα υλικά είναι 2 ποτήρια λάδι σπορέλαιο, 1 ποτήρι γάλα, 2 αυγά, 1 μπέκιν και λίγη μπερομαγιά, περίπου ένα σαν καρύδι, σαν μικρό καρυδάκι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, μπερομαγιά. Μία φλιτζάνα καρύδια κοπανισμένα, μία κουταλιά της σούπας κακάο και μισό κουταλάκι κανέλα. Αλεύρι περίπου 1 κιλό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το σιρόπι. Το σιρόπι είναι 4 ποτήρια ζάχαρη και 3,5 ποτήρια νερό. Το γλυκό, μπορώ να πω από τώρα, γίνεται 40 κομμάτια.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Λοιπόν, τώρα να πούμε και την εκτέλεση.
0: Έτσι.
1: Σε ένα λεκανάκι βάζουμε το λάδι, το γάλα, τα αυγά, το μπέκιν, την πυρομαγιά και τα ζυμώνουμε με το αλεύρι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι πολύ σφιχτά, απλώς να μπορούμε να τα πλάσουμε. Χωρίζουμε το ζυμάρι στα δύο και στο ένα βάζουμε τα καρύδια, το κακάο, την κανέλα και τα ξαναζυμώνουμε λίγο πάλι να ενωθούν όλα μαζί.
0: Πολύ σωστά.
1: Λοιπόν, και μετά τα κάνουμε αυτά σχεδόν 40 μικρά μπαλάκια, τα με κακάο που είναι, γίνονται καφέ.
0: Σωστά,
1: τα μπαλάκια.
0: Έτσι.
1: Και το άλλο το μισό δεν είναι καφέ, είναι το ζυμάρι,
0: ναι,
1: όπως
0: κανονικά
1: είναι.
0: Κανονικά το χρώμα, ναι, ναι, που έχει το ζυμάρι.
1: Λοιπόν, κάνουμε τα μπαλάκια με το κακάο που έχουν, στρόγγυλα μπαλάκια,
0: ναι,
1: και το άλλο το πλάθουμε και το τυλίγουμε γύρω στο μπαλάκι.
0: Έτσι.
1: Τα βάζουμε στα ταψιά, τα αφήνουμε λίγο να φουσκώσουν και μετά τα ψήνουμε στο φούρνο στους 160 βαθμούς περίπου 40 λεπτά. Λοιπόν, μετά από αυτό κάνουμε το σιρόπι. Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το νερό, τη ζάχαρη και λίγη φλούδα πορτοκαλιού και τα βάζουμε να βράσουν για 15 λεπτά να γίνει το σιρόπι. Και το ρίχνουμε μέσα στα ταψιά, τα ροξάκια να είναι κρύα και το σιρόπι να είναι ζεστό. Καλή επιτυχία όποιος θα το φτιάξει.
0: Να είσαι καλά. Πάρα πολύ ωραίο, εύκολο. Και
1: ναι,
0: πραγματικά
1: εύκολο.
0: Ξέρω,
1: ναι,
0: ότι αντέχει και που
1: ναι, έχει λίγα
0: μέρες.
1: Υλικά, έχει λίγα υλικά,
0: έτσι,
1: αλλά
0: έτσι
1: είναι και πολύ υγιεινά. Γιατί
0: όντως, δεν υπάρχουν πολλές κρέμες, ναι, και βούτυρα κλπ.
1: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Σε αυτό το σημείο, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο επανερχόμαστε και πάλι στην εκπομπή μας, στη δεύτερη ενότητα.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, επανερχόμαστε στην εκπομπή μας στο Τραπέζι της Κυριακής, στη δεύτερη ενότητα. Στο μικρόφωνο η Μίνα Καψίδου, κοινωνική λειτουργός, συντονίζω την ομάδα εθελοντριών κυρίων και σήμερα έχω να απευθύνω κάποια μηνύματα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της μάνας που αφορούν φυσικά, όπως καταλάβατε, τη μάνα. Σε όποια εποχή και αν ανατρέξουμε, όποια σελίδα της ιστορίας και αν ανοίξουμε, θα δούμε να αναφέρονται στη μάνα. Μάνες ήταν οι ηρωίδες του Ζαλόγκου που θυσίασαν τη ζωή τους για να μην πέσουν στα χέρια του εχθρού. Μάνες, οι γυναίκες της Πίνδου που κουβαλούσαν τα πολεμοφόδια στην πλάτη τους πάνω στα αλβανικά βουνά, στον πόλεμο του 40. Μάνες, οι γυναίκες της Κύπρου, οι οποίες έχασαν τα παλικάρια τους που αγωνίστηκαν για τη λευτεριά της πατρίδος τους. Μάνα είναι και κάθε μια από εμάς τις μανάδες που καθημερινά μοχθεί για να μεγαλώσει τα παιδιά της. Μα πάνω από όλες τις μάνες, μια μάνα θα στέκει το αιώνιο σύμβολο στη ζωή μας. Η μάνα του Χριστού μας, η Παναγιά μας. Έζησε και αυτή πάνω στη γη. Είδε το παιδί της να μεγαλώνει. Χάρηκε με τα πρώτα του λογάκια, τα πρώτα του βήματα. Μα και πόνεσε. Πόνεσε πολύ όταν είδε το μονάκριβο γιο της πάνω στο σταυρό. Το πρόσωπο της μάνας θα αντικρίσει το παιδάκι μόλις έρθει στον κόσμο. Στις μάνας τη θερμή αγκαλιά θα κουρνιάσει από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής του. Στο γάλα της μάνας θα βρει την πρώτη δύναμη για να διατηρηθεί στη ζωή. Με το γλυκό νανούρισμά της θα κοιμηθεί. Με το απαλό χάδι της θα ξυπνήσει. Αυτή θα ξενυχτήσει στο προσκεφάλι του σαν είναι μωρό. Θα παίξει μαζί του. Θα το στηρίξει στα πρώτα κλονιζόμενα βήματά του. Θα το οδηγήσει πιασμένο από το χεράκι στο σχολείο. Θα μοιραστεί μαζί του τις πρώτες ανησυχίες του, τα μικρά προβλήματά του. Αλλά και έφηβος ακόμα, στον καιρό μιας μεγάλης χαράς ή μιας βαθιάς λύπης, στη μάνα θα τρέξει για να ακούσει μια λέξη παρήγορη, μια ενθάρρυνση, μια συμβουλή. Και η μάνα πάντα γλυκιά και τρυφερή και πονεμένη και μαζί καρτερική και ακατάβλητη και γενναία θα είναι πάντα έτοιμη να προσφέρει και να θυσιαστεί για το παιδί της. Και δεν ζητάει καμιά αμοιβή. Της φτάνει ένας τρυφερός λόγος, ένα γλυκό χαμόγελο, μια απλή συμπαράσταση όταν έχει την ανάγκη του. «Μαμά», λέει το παιδάκι όταν μάθει να ψελίζει τα πρώτα του λογάκια. «Αχ, μάνα μου, στα στερνά του γέρου θα ακουστεί πριν φύγει από αυτήν τη ζωή. Η εικόνα της μάνας θα είναι πάντα χαραγμένη μέσα μας. Ας κρατήσουμε στην καρδιά μας άσβηστο το καντήλι της ευγνωμοσύνης μας. Ας τιμήσουμε αυτήν τη μάνα. Ας σταθούμε ευλαβικά μπροστά στο μεγαλείο της. Και αν δεν υπάρχει πια, ας αφήσουμε να κυλήσει ένα δάκρυ νοσταλγικό. Είναι ένας φόρος τιμής για ό,τι έκανε για μας». Φίλες ακροάτρες, φίλοι ακροατές, με αφορμή τη μέρα αυτή, την γιορτή της μάνας, διάλεξα να σας αναφέρω και ένα πολύ σύντομο κειμενάκι που αναφέρεται ως δεκάλογος των συζύγων. Παίρνουμε πλέον τώρα τη γυναίκα μάνα, νωρίτερα σύζυγος τώρα. Και θα ακούσουμε κάποιες ωραίες, ας πούμε, συμβουλές που δοκιμάστηκαν στην πορεία του χρόνου από κάποιους ανθρώπους και έχουν καταγραφεί. Δεκάλογος λοιπόν των συζύγων. Να μην κάνετε το δάσκαλο στον ή στη σύζυγό σας. Ο καλύτερος τρόπος να τον διδάξετε ή να τη διδάξετε είναι να τον ή την αγαπάτε. Ο γάμος είναι μια διαρκής αλλά ωραία περιπέτεια που βοηθάει να ανακαλύψουμε τον αληθινό εαυτό μας, τον ψυχικό κόσμο του συντρόφου μας, του ανθρώπου μας, του συζύγου μας, της συζύγου μας. Και είναι ο γάμος ένας τρόπος, μια διαδικασία να γνωρίσουμε καλύτερα και το Θεό που δημιούργησε αυτόν τον κόσμο και εμάς. Τον άνθρωπό μας τον αποδεχόμαστε όπως είναι, με τις αδυναμίες και τις ιδιοτροπίες του, και όχι όπως εμείς θα θέλαμε να είναι. Η οικογένεια είναι γυμναστήριο και παλέστρα. Έτσι ονομάζεται και χαρακτηρίζεται από κάποιους
μάλιστα ειδικούς. Προσπαθείτε να καταλάβετε τον ή την σύζυγό σας. Μη λησμονείτε ότι ο άντρας σκέφτεται περισσότερο με τη στεγνή λογική, ενώ η γυναίκα με το συναίσθημα, με την καρδιά περισσότερο. Μην προσπαθείτε να επιβάλλετε τη γνώμη σας και να διορθώσετε τον ή την σύζυγό σας. Φροντίστε καλύτερα να διορθώσετε τον εαυτό σας. Με την πίστη, την υπομονή και την αγάπη αντιμετωπίζονται νικηφόρα όλες οι δυσκολίες της ζωής. Ο μεγαλύτερος εχθρός της συζυγικής ζωής είναι ο εγωισμός. Δεν μας σώζει η επίθεση κατά του συζύγου ή της συζύγου μας, αλλά η επίθεση κατά του εγώ μας. Το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά μας είναι να αγαπάει ο πατέρας τους τη μητέρα τους και η μητέρα τον πατέρα τους. Το μυστικό της οικογενειακής γαλήνης είναι να μπορεί κανείς να συγχωρεί. Ο γάμος είναι μυστήριο μέγα που αρχίζει μέσα στην εκκλησία και ανανεώνεται με τα μυστήριά της και φυσικά με τη συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία.

Μάνος θα το δεις. Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί. Συγγνώμη, σ' αγαπώ πολύ. Είμαι εδώ

στη μουσική. Εσύ γινώσου το παιδί κι εγώ ένας άγγελος στη γη. Να σε προσέχω.

βράδια ήσουν μια αγκαλιά κι ανάμεσα απ' τα φιλιά έκανες τη φωνή λαγού, το λύκο και την αλεπού. Κι όταν γύρισα αργά θα σου τα πάρω τα κλειδιά, θα βρεις τις πόρτες πια κλειστές, θα με πεθάνεις αυτό θες. Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα πάλι λόγια στο χαρτί, συγγνώμη, σ' αγαπώ πολύ, είμαι εδώ.

0: Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι ακροάτριες και ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να σας ευχηθούμε μια όμορφη Κυριακή και θα τα ξαναπούμε. Την επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα στο Ράδιο Ελπίδα, ωστότε να είστε όλοι καλά, χαίρετε.
1: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

17 Μαΐου. Μνήμη των Αγίων Ανδρονίκου και Ιουνίας. Πρώτος αιώνας, Ρώμη. Ο Άγιος Ανδρόνικος και η σύζυγός του Ιουνία αναφέρονται από τον Απόστολο Παύλο στην προς Ρωμαίους επιστολή, όπου τους αποκαλεί συγγενείς του και τους εγκομιάζει ως επισήμους επιφανής μεταξύ των Αποστόλων. Ήταν εβραϊκής καταγωγής και ασπάστηκαν τον χριστιανισμό στα Ιεροσόλυμα. Έγιναν εν συνεχεία μαθητές και συνεργάτες του Αποστόλου των Εθνών και υπέμειναν μαζί του την φυλάκιση. Νεκροί για τον κόσμο και τους φθαρτούς δεσμούς του, έτρεψαν την συζυγική τους ένωση σε δεσμό πνευματικό που τους έστρεψε προς τους ανθρώπους, ώστε να τους μεταδώσουν την θέρμη της αγάπης τους για τον Χριστό. Οδήγησαν έτσι πλήθους εθνικών στην πίστη, ανέτρεψαν ειδωλολατρικούς ναούς και θεράπευσαν ασθένειες με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Περί το έτος 58 συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στην Ρώμη, όπου υπέμειναν καθώς φαίνεται το μαρτύριο και αποκόμισαν τον Στέφανο της αφθάρτου δόξης. Σημείωσης. Ο Άγιος Ανδρόνικος μνημονεύεται επίσης στις 30 Ιουλίου και η έβριση των λειψάνων του στις 22 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τον Ιππόλιτο Ρώμης, φέρεται να έγινε επίσκοπος Πανωνίας, κατάλληλος επίσκοπος Ισπανίας. Ενώ η πλειονότητα των αρχαίων ερμηνευτών, μεταξύ των οποίων ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, υποστηρίζουν ότι Ιουνία ή Ιουλία είναι όνομα γυναικείο, ορισμένοι προτιμούν να διαβάζουν Ιουνίας, γραφή που υιοθετείται από τις σύγχρονες κριτικές εκδόσεις, ως συνέρεση του Ιουνιανός, ο οποίος σύμφωνα με τον Αποστολικό Κατάλογο που αποδίδεται στον Άγιο Επιφάνιο, φέρεται να έγινε επίσκοπος Απαμίας στην Συρία. Και αυτή η μέρα, 17η Μαΐου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σολόχωνος και τον συναυτό Παμφαμύρ και Παμφαλών, 4ος αιώνας Χαλκιδών. Αιγυπτιακής καταγωγής, ο Άγιος Σολόχων υπηρετούσε στον Ρωμαϊκό στρατό κατά τους χρόνους του Μαξιμιανού ή Διοκλητιανού, σε λεγεώνα υπό τον Τριβούνο Καμπανό. Φθάνοντας στην Χαλκιδόνα, οι στρατιώτες έλαβαν διαταγή να θυσιάσουν όλοι στους θεούς της αυτοκρατορίας εις ένδειξην αφοσιώσεως. Οι 3.000 άνδρες υπάκουσαν στην προσταγή εκτός από 3, τον Σολόχωνα, τον Παμφαμύρ και τον Παμφάλωνα, που ομολόγησαν χριστιανοί και δήλωσαν με παρησία στον Τριβούνο ότι ήταν έτοιμοι να υποστούν κάθε είδους μαρτύρια για το όνομα του Χριστού. Παρευθείς παραδόθηκαν στα βασανιστήρια και μαστιγώθηκαν σε σημείο που οι ομοπλάτες τους πρίστηκαν τόσο που ξεπέρασαν το ύψος του κεφαλιού. Ο Παμφαμύρ και ο Παμφαλών εξέπνευσαν κατά τα
εξέπνευσαν κατά το μαρτύριο, ενώ ο Σολόχων συνέχισε να επικαλείται το όνομα του Κυρίου και να ελέγχει τον καμπανό για την ασέβειά του. Οργισμένος ο τριβούνος διέταξε να του ανοίξουν με την βία το στόμα με ένα ξύφος και να τον αναγκάσουν να πιει κρασί που είχε προσφερθεί ως σπονδί στα είδωλα. Ο Άγιος όμως δάγκωσε με τόση δύναμη την λεπίδα του ξύφους ώστε εκείνη έσπασε και μπόρεσε έτσι να ελευθερωθεί. Όταν παρουσιάστηκε ενώπιον του καμπανού, δοξάζοντας τον Χριστό ως μόνον αληθινό Θεό και χλευάζοντας τις ειδωλολατρικές δυσιδαιμονίες, μία φωνή ακούστηκε εξ ουρανού για να τον ενδυναμώσει να εγκαρτερήσει μέχρι τέλος του αγώνα. Τον έσυραν κατόπιν 7 φορές πάνω στην αρένα του σταδίου, όπου είχαν σκορπίσει αιχμηρά φράβσματα από κεραμικά. Εν συνεχεία τον κρέμασαν από το δεξί χέρι σε ένα δοκάρι του σπιτιού, δένοντας στο αριστερό πόδι μια βαριά πέτρα. Ο Άγιος παρέμεινε έτσι για 6 ώρες, δίχως να πάυσει στιγμή να ομολογεί μεγαλοφόνος τον Χριστό την ελπίδα του. Έπειτα έκοψαν απότομα το σχοινί και εκείνος στάθηκε όρθιος στα πόδια του, έτοιμος να συνεχίσει τον αγώνα. Όταν νύχτωσε, ο καμπανός, εξοργισμένος από την αποτυχία του, πήρε το καλάμι με το οποίο έγραφε και το έχωσε βαθιά στο αυτί του Αγίου. Έπειτα, θεωρώντας ότι ήταν νεκρός, έφυγε για να μοιράσει το σιτηρέσιο στους στρατιώτες του. Χριστιανοί μετέφεραν τον Σολόχωνα στο σπίτι μιας χήρας, όπου αφού γεύτηκε λίγο ψωμί, προσευχήθηκε υπέρ των παρευρισκομένων πιστών και αναβλέψας τους ουρανούς παρέδωσε Νικηφόρος την ψυχή του στον Θεό. Και αυτή η μέρα, 17η Μαΐου, μνήμη των οσίων πατέρων ημών, Νεκταρίου και Θεοφάνους, των κτητόρων της Μονής Βαρλαάμ των Μετεώρων. 16ος αιώνας μετέωρα. Οι όσοι Νεκτάριος και Θεοφάνης ήταν αδέλφια από την ευγενή και ισχυρή οικογένεια των Αψαράδων των Ιωαννίνων. Αφού έλαβαν εξαιρετική μόρφωση, απαρνήθηκαν τις χήμερες και την ψευδή δόξα του κόσμου τούτου και έγιναν μοναχοί υπό την καθοδήγηση ενός Αγίου Γέροντα, ονόματι Σάβα, στο νησί της λίμνης των Ιωαννίνων. Αυτός τους κατάρτισε στις αρχές της ασκητικής πολιτείας και για όλον τον υπόλοιπο βίο τους εφάρμοσαν βιωτή αυστηρή και ξένη προς κάθε ανάπαυση της σαρκός. Δεν γεύονταν ποτέ λάδι. Έτρωγαν συχνά μία φορά κάθε 2 ημέρες και ο Θεοφάνης έφερε μέχρι τον θάνατό του βαριές αλυσίδες γύρω στο σώμα του. Όταν εκοιμήθη ο γέροντάς τους μετά από 10 χρόνια, οι 2 αδελφοί που είχαν χειροτονηθεί πρεσβύτεροι αλλά αισθάνονταν ορφανοί, μετέβησαν στο Άγιον Όρος στην Ιερά Μονή Διονυσίου, ονομαστή για την αυστηρότητά της, προκειμένου να λάβουν την συμβουλή του Αγίου Πατριάρχου Νύφωνος. Εκείνος τους συνέστησε
να επιστρέψουν στο ερημητήριό τους για να ζήσουν σύμφωνα με τις διδαχές του γέροντά τους. Επιστρέφοντας όμως, ανακάλυψαν ότι οι λαϊκοί κτήτορες του Μονιδρίου απαιτούσαν την πληρωμή δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Επιθυμώντας να διαφυλάξουν την ησυχία τους και να αποφύγουν τις στρεψοδικίες, οι δύο αδελφοί προτίμησαν να παραιτηθούν από τα νόμιμα δικαιώματά τους και αναχώρησαν για να κτίσουν ένα νέο ασκητήριο στο εσωτερικό του νησιού, όπου ανοίγηραν αργότερα δύο ναούς, τον έναν αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και τον άλλο στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στους οποίους ήρθαν να εγκαταβιώσουν οι τρεις αδελφές τους, καθώς και οι γονείς τους, για να διάγουν και εκείνοι τον Ισάγγελο βίο. Αλλά και εκεί πάλι, με την υποκίνηση του εχθρού του ανθρώπινου γένους και έκπτωτου αγγέλου, οι εκκλησιαστικές και πολιτικές αρχές, φθονώντας τους μοναχούς, δεν έπαψαν να ενοχλούν τους δύο ασκητές, οι οποίοι είχαν εν τούτης λάβει από τον Πατριάρχη άδεια να ιδρύσουν ανεξάρτητη σταυροπηγιακή μονή. Ενθυμούμενοι την συμβουλή του Αγίου Νίφωνος που τους είχε πει «Αν σας έβρει μία δοκιμασία, μην αντιστέκεστε, αλλά φεύγετε από τον τόπο εκείνο για να βρείτε άλλο μέρος όπου θα μπορείτε να ζείτε εν ειρήνη», επέλεξαν για άλλη μια φορά να εγκαταλείψουν ό,τι είχαν κτίσει με κόπους και μεγάλα έξοδα από αγάπη για την ησυχία. Μετέβησαν τότε στα μετέωρα της Θεσσαλίας που είχαν αρχίσει να γίνονται το σπουδαιότερο μοναστικό κέντρο της εποχής. Αφού πήραν την άδεια του ηγουμένου της Μονής της Μεταμορφώσεως, πέρασαν 7 χρόνια σε μία από τις αετοφολές που ονομαζόταν «Ο Στήλος του Προδρόμου». Κατόπιν το 1518 εγκαταστάθηκαν στον απρόσιτο βράχο του Βαρλαάμ, όπου ένας μοναχός με το όνομα αυτό είχε κτίσει παλαιότερα ναό των τριών ιεραρχών που ήταν πλέον σε ερυπιώδη κατάσταση. Τον ανακαίνισαν και ο Ισάγγελος βίος τους προσήλκησε σύντομα και άλλους μοναχούς. Η αδελφότητα αναπτύχθηκε γρήγορα, φτάνοντας τους 30 αδελφούς, και έτσι χρειάστηκε να ανεγερθεί καινούριος ναός αφιερωμένος στους Αγίους Πάντες. Οι δύο αδελφοί φρόντισαν να χτιστούν επίσης όλα τα οικοδομήματα που ήταν απαραίτητα στον κοινοβιακό βίο, όπως και να πρικοδοτήσουν το μοναστήρι με μετόχια, προκειμένου οι μοναχοί να προσκαρτερούν αμέριμνοι στο έργο του Θεού. Τους δίδασκαν τόσο με τον λόγο όσο και με το παράδειγμα τα μέσα για να φτάσουν στην τελειότητα. Φτάνοντας στο τέλος της επίγειας ζωής τους, τους άφησαν παρακαταθήκη μία εξιστόρηση του βίου τους και μία διαθήκη με την παρέμβαση

πίστησε τον Θεό, ευλόγησε τους αδελφούς και τους εργάτες και επέστρεψε κατόπιν στο κελί του, όπου προετοιμάστηκε για την εκδημία του. Ενώ οι αδελφοί έψαλαν τον κανόνα εις ψυχοραγούντα, ένα άστρο φωτεινό έλαμπε πάνω από τον τόπο, το οποίο μόλις ο Άγιος παρέδωσε την ψυχή του, εξαφανίστηκε. Ο Άγιος Νεκτάριος αναπαύθηκε στις 7 Απριλίου του 1550. Και αυτή η μέρα, 17η Μαΐου, μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών Αθανασίου του Νέου, Επισκόπου Χριστιανοπόλεως του Θαυματουργού, 18ος αιώνας, Πελοπόννησος. Γεννημένος στην Κέρκυρα το 1665, ο Άγιος Αθανάσιος μεγάλωσε στην Καρίτενα της Πελοποννήσου, που τότε βρισκόταν στην εξουσία των Βενετών, όπου ο πατέρας του κατήχε σημαντική διοικητική θέση. Έχοντας παιδιώθεν κλείσει προς τη μελέτη, επέδειξε όλος ιδιαίτερος ενδιαφέρον για την θρησκευτική διδασκαλία και την πνευματική ζωή και προσπαθούσε να προσθέτει καθημερινά αρετή επί αρετής, με σκοπό να πλησιάσει όσο το δυνατό περισσότερο τον Θεό. Επιθυμώντας να ακολουθήσει το παράδειγμα των Αγίων, απέρριπτε για καιρό τις προτάσεις γάμου που του ανακοίνωναν οι γονείς του. Αναγκάστηκε όμως τελικά να δεχθεί να αραβωνιαστεί μία πλούσια κληρονόμο της Πάτρας και μετέβη απρόθυμα στο Ναύπλιο για να παραγγείλει νυμφικά ενδύματα. Είδε τότε στο όνειρό του την υπεραγία Θεοτόκο, συνοδευόμενη από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, που του συνέστησε να εγκαταλείψει τις προετοιμασίες του γάμου και να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη για να γίνει σκεύος εκλογής. Ξυπνώντας γεμάτος απέραντη χαρά και απελευθερωμένος από το βάρος που τον πλάκωνε, ο Αθανάσιος έγραψε στον πατέρα του τους λόγους της αναχώρησής του και πήρε το πλοίο για την βασιλεύουσα, όπου παρουσιάστηκε στον Πατριάρχη Γαβριήλ III αρχές 18ου αιώνα και του ζήτησε την άδεια να γίνει μοναχός. Διαπιστώνοντας τα προσόντα του νέου, ο ιεράρχης τον κράτησε στο Πατριαρχείο και τον χειροτώνησε διάκονο, κατόπιν δε πρεσβύτερο. Το 1711, μετά την παραίτηση του ονομαστού ιεροκήρυκα Ηλία Μινιάτη, ο Αθανάσιος χειροτονήθηκε επίσκοπος Χριστιανοπόλεως. Πρόκειται για το χωριό της Μεσσηνίας Χριστιανό, που μετά την απογραφή του 1981 μετονομάστηκε πάλι σε Χριστιανούπολη, κοντά στην γενέτειρά του. Φθάνοντας στην επισκοπή του, έλαβε αμέσως την απόφαση να είναι κατά πάντα εικόνα του Χριστού, του καλού ποιμένος, που έδωσε την ζωή του για την σωτηρία των προβάτων του και αύξησε προς τούτο τους πνευματικούς αγώνες του, προκειμένου να είναι με τον βίο του ένας αξιόπιστος ιεροκήρυκας. Διαπιστώνοντας ότι οι Βενετοί κατακτητές επεδίωκαν να προσελκύσουν στην πίστη τους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, εποφελούμενοι την έλλειψη μόρφωσης, ο Άγιος ίδρυσε με δικά του έξοδα πλήθος σχολείων.

όπου παρεχόταν η θρησκευτική διδασκαλία. Έκτισε εκκλησίες, μοίραζε γενναιόδωρα ελεημοσύνες, πρίκιζε πτωχά κορίτσια, διόρθωνε τους παραστρατημένους με πατρική σταθερότητα, μετέστρεφε τα απολωλώτα πρόβατα και οδηγούσε στην κατάνοιξη τις πετρωμένες καρδιές. Φλογερός κήρυκας του Λόγου του Θεού, υπόδειγμα αρετής και εγκρατείας, γινόταν της πάση τα πάντα και δια των θαυμάτων του κατέστη οικονόμος της Θείας Χάριτος προς οικοδομήν και στερέωση της Εκκλησίας του. Όταν τελούσε την Θεία Λειτουργία, οι θεοσεβείς έβλεπαν ένα λαμπρό φως να βγαίνει από το στόμα του. Μία καλοκαιρινή ημέρα που σταμάτησε σε μία εκκλησία στις όχθες μιας λίμνης για να διανυκτερεύσει εκεί, ο Άγιος δεν μπόρεσε να κλείσει μάτι όλη νύχτα από τα κοάσματα πλήθους βατράχων. Το πρωί καταράστηκε τα βατράχια που είχαν ταράξει την ανάπαυσή του και έκτοτε δεν ακούστηκαν στον τόπο εκείνο έως ότου τα ευλόγησε μετά από καιρό. Μια άλλη φορά ο γιος ενός συμπολίτη του απήχθη από ληστές που ζητούσαν σημαντικά λίτρα. Την παραμονή της ημέρας που είχαν ορίσει οι άρπαγες για την πληρωμή, ο Άγιος εμφανίστηκε στο νέο, τον απελευθέρωσε από τα δεσμά του και αυτός μπόρεσε να διαφύγει ενώ οι φυλακές του κοιμούνταν. Στην κηδεία του Αγίου Αθανασίου, μία γυναίκα διέσχισε ξαφνικά το πλήθος και έφτασε με δάκρυα στα μάτια στην κεφαλή της πομπής, θρηνώντας για το γεγονός ότι δεν είχε λάβει άφεση από τον Ιεράρχη μετά την λήξη του επιτιμίου που της είχε ορίσει επειδή ασκούσε την μαγεία. Είδαν τότε τον εκτιμήσαντα να υψώνει το χέρι και να ευλογεί την μετανοούσα, ενώ το πλήθος ανέκραξε «Κύριε ελέησον». Τα τίμια λείψανα του Αγίου μεταφέρθηκαν κατόπιν στην μονή του Τιμίου Προδρόμου της Γορτίνης στην Αρκαδία, και όταν αναγγελόταν μια φυσική καταστροφή ή όταν κάποιος κίνδυνος απειλούσε τον ελληνικό λαό, ένας τριγμός ακουγόταν ευκρινώς από την Λάρνακα στην οποία είχαν κατατεθεί. Παρόμοιοι τριγμοί ακούστηκαν το 1769 πριν την εισβολή των Αλβανών, έναν χρόνο πριν την Επανάσταση του 1821 και το 1849, όταν μία πλημμύρα αφάνισε τα κτήματα της μονής. Ο ίδιος τριγμός ακουγόταν πριν την τελευταία ενός μοναχού της αδελφότητος. Και αυτή η μέρα, 17η Μαΐου, μνήμη του Αγίου Ιωνά Αταμάνσκη, του εν Οδυσσό, 20ος αιώνας. Ο Άγιος Ιωνάς ήταν γιος διακόνου και γεννήθηκε στην Οδυσσό το 1855. Ορφάνεψε και εισήλθε σε ιερατική σχολή, όπου διακρίθηκε για την ευσέβειά του. Τελειώνοντας δε τις σπουδές του, παντρεύτηκε και χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Ορίστηκε ιεραπόστολος της Υπαίθρου και επί 8 χρόνια χρειάστηκε να αγωνιστεί εναντίον της προπαγάνδας ενός κινήματος προτεσταντικού τύπου, χάρη δε στο κήρυγμά του περισσότερο